Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

μοναξιά. Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα άλλο.

σαν δυο δωμάτια σκοτεινά. Θα βλέπω απ' το φως σου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: σου τη φωτιά.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ό,τι και να σου συμβεί, μόνος περπάτας στη γη και θα μάθεις να τα αντέχεις. Πήρες λίγο από εδώ, πήρες λίγο από εκεί, φύλαξε το για να έχεις.

ποιος από όλους μας θα πει τι είναι αυτό που τον πονάει και τον γκρεμίζει. Κάποτε είναι πια αργά κι όλα τα καλά παιδιά βρίσκουν το δικό τους δρόμο. Ξέρουν ποιος είναι μισός, πληγωμένος ή τρελός, γιατί δεν χωράει στον κόσμο.

συμβεί. Τι να πεις, τι να σου πει. Ξέρεις πια τι είναι δικό σου. Πήρες λίγο από εδώ, πήρες λίγο από εκεί. Έφτιαξες τον άνθρωπό σου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Μεγάλωσα στο τέρας της πόλης. Ήπια φόβο πολύ, ήπια μόλυνση, ήπια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από το πόδι.

Τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα, γόνατα λυγισμένα.

γλεντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

να είναι αυτός που έρχεται, αυτός που μπαίνει στην αυλή σου και κοιτάει, αυτός που μπαίνει και χαιρετάει και σου ζητάει όλα τα χρέη τα παλιά. Ποιος να είναι και ποιος τον έστειλε

Ποιος να είναι αυτός που έφυγε, αυτός ο άγνωστος που ζούσε εδώ κοντά σου? Τι σου ζητούσε, τι του έλειπε, τι προσπαθούσε τόσα χρόνια να σου πει? Ποιος να είναι

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Με τη φράση «Σήμανε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης», ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το στίγμα της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής του, συνδέοντας την πορεία της οικονομίας με το εισόδημα και την καθημερινότητα των πολιτών. Έμφαση δόθηκε στη στήριξη των οικογενειών με παιδιά, αλλά και στις επιχειρήσεις. Ειδικότερα, ανακοινώθηκε μηδενικός φόρος για 87.000 τριτέκνους, αύξηση του επιδόματος πολυτέκνων, κλειστός κουμπαράς για τη νέα γενιά, σπίτι μου 3, 400 ευρώ ετήσια ενίσχυση συνταξιούχων, μείωση των τεκμηρίων στους συνεπείς επαγγελματίες, μείωση της προκαταβολής φόρου και μηδενικός φόρος στους αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, καθώς και επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημοσίους υπαλλήλους από το 2027. Όπως επισήμανε ο Πρωθυπουργός, το πρόγραμμα για το 2027 έχει κόστος 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ έως το 2030 θα ανέλθει στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί μία τρίτη τετραετία δεν ονειρεύομαι μία από τα ίδια, αλλά μία χώρα που θα γίνεται καλύτερη και μαζί της θα γινόμαστε όλοι μας καλύτεροι. Προτείνω μία νέα εθνική ενότητα, μία μεγάλη κοινωνική συμμαχία, οικοδομημένη με τον πατριωτισμό της ευθύνης, τον εξυγχρονισμό της δημιουργίας και τη φροντίδα της κοινωνίας, είπε καταληκτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έθεσε το διακύβευμα της κάλπης. Ελπίδα ή περιπέτεια και προειδοποίησε όσους δουν τις εκλογές ως ευκαιρία για μήνυμα διαμαρτυρίας πως με μια τέτοια στάση τη Δευτέρα ίσως να μην υπάρχει κάποιος να το παρελάβει. Αχαρτογράφητο το αύριο και οι θάλασσες των διεθνών σχέσεων αγριεύουν, επισήμανε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η πατρίδα έχει ανάγκη από μια ισχυρή κυβέρνηση που θα την κρατήσει μακριά από την ακυβερνησία ή από κομματικά παζάρια. Εξαπέλυσε παράλληλα πειρά στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την για ανεύθυνες και ακοστολόγητες υποσχέσεις, και θύμισε το τραγούδι «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». «Αντίπαλός μας είναι μόνο τα προβλήματα», τόνισε χαρακτηριστικά. Χωρίς όραμα για τη χώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία στενεύουν τον ορίζοντα της πατρίδας μας. Ζητά νέα τετραετία για να κάνει όσα δεν έκανε, έχοντας χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας, προσπαθεί με ημίμετρα να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς. Η ομιλία του Πρωθυπουργού μπορεί κάλλιστα να αποτυπωθεί με μια ρίση του Φωκυλίδη. Ο άνθρωπος, αλλά έχει στο βάθος του μυαλού του και αλλά λέει, σχολίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Η ακρίβεια έχει καταπιεί ήδη τις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει ότι ο δημοσιονομικός χώρος μπορεί και πρέπει να διευρυνθεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε απόψε πως είναι ο πρωθυπουργός της ψευδεπίγραφης παράλληλης πραγματικότητας, ανακοίνωσε η Νέα Αριστερά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εν ειδηλογιστή, μοίρασε τα ψίχουλα που πέφτουν από το μεγάλο φακοπότι που έχει στήσει η αγκαλιά με τα καρτέλ, σχολίασε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τρίμερο πένθος κηρύχθηκε στις ένοπλες δυνάμεις για την απώλεια των δύο πιλότων του F4 Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι χθες κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week. Η επίδειξη των αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας είχε ξεκινήσει μόλις λίγα λεπτά πριν τη συντριβή που έγινε μπροστά στα μάτια χιλιάδων επισκεπτών. Οι δύο πιλότοι δεν πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα αυτόματης εκτείναξης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πολεμικής αεροπορίας, από την πτώση έχασαν τη ζωή τους και οι δύο χειριστές του μαχητικού. Τη βαθύτατη θλίψη του εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, αναφερόμενος κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση από το Βελίδιο στο τραγικό γεγονός. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η σκέψη όλων βρίσκεται με τις οικογένειες των δύο πιλότων που η πολιτεία θα στηρίξει. Ολοκληρώθηκαν χθες, λίγο μετά τις 8.30 το βράδυ, οι πορείες σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Πριν από τις συγκεντρώσεις, η αστυνομία προχώρησε σε 12 προσαγωγές, 6 από τις οποίες μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Οι δρόμοι που είχαν κλείσει λόγω των συγκεντρώσεων δόθηκαν στην κυκλοφορία, κλειστοί έμειναν μέχρι αργά το βράδυ οι σταθμοί του μετρό. Ένας νεκρός σε σύγκρουση θαλαμιγού με λέμβο στον κόλπο των Γεχρεών τη νύχτα. Η θαλαμιγός με σημαία Μάλτα, στην οποία επέβαιναν 6 επιβάτες και 11 μέλη πλήρωμα, συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με λέμβο, στην οποία βρίσκονταν 2 ημεδαποί. Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ο κυβερνήτης της θαλαμιγού θα συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι παρουσίασαν στον πρόεδρο Πούτιν αρκετές ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, όπου την επένεσε τις διπλωματικές προσπάθειες του Αμερικανού Προέδρου. Και μια ματιά στον καιρό, άνοδο θα σημειώσει σήμερα η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα, θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται καλός καιρός, άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Διβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Μία μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συναισθήματα και μνήμες. Χρήστος Διβαίος ζωντανά στη Μονή Λαζαριστών, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Τώρα στο erteco.gr και το ERTECO App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τα πιο ωραία πρωινά.
7: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
6: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
7: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
6: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
7: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Καλημέρα σε όλες και όλους. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, είμαστε στα 10 λεπτά μετά τις 8 και θα είμαστε εδώ στις 11 για 3 ώρες να δούμε τι συμβαίνει γύρω μας και τι αξίζει την προσοχή μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι καλημέρα. Εδώ θα είμαστε, εδώ με τις συνεντεύξεις μας, τις συζητήσεις μας, τις αναλύσεις μας, τις ανταποκρίσεις μας, τα πάντα μας εδώ πέρα. Όχι μόνο από Θεσσαλονίκη αλλά και από όλο τον κόσμο, έτσι. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί για 3 ώρες, μένετε συντονισμένοι.
0: Ο Κώστας Σταθάκης είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

0: 22 βαθμοί εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα, αρκετά δροσερό το πρωινό και να σου πω την αλήθεια Τάσο, κάπως μου ακούγεται έτσι η εκτίμηση ότι θα έχουμε μια πολύ ζεστή ημέρα. Αυτή τη στιγμή δεν μου φαίνεται έτσι και πολύ.
1: Ήρθες από σκιά-σκιά γι' αυτό, άμα ήρθες λίγο στον ήλιο που ήμουν εγώ λίγο.
0: Και θα έχουμε 35 βαθμούς μέσα στην ημέρα, αλλά υπομονή είναι τελευταία ζεστή ημέρα.
1: Τα 22 πετάχτηκε στα 35.
0: Εκεί θα πάει, εκεί θα πεταχτεί. Θα είναι η τελευταία πολύ ζεστή ημέρα από ό,τι φαίνεται του φετινού καλοκαιριού, γιατί από αύριο επανέρχεται η θερμοκρασία. 31-30 μέσα στη βδομάδα. Θα έχουμε και κάποιες βροχές.
1: Και το άλλο Σαββατοκύριακο.
0: 35 δεν θα ξαναδείς.
1: Θα ξαναδώ.
0: Δεν φοβάμαι. Λοιπόν. Τον αντίον, δεν θέλω.
1: Γιατί δεν θέλεις. Γιατί δεν
0: 35 άρια.
1: Όχι, ναι, να συνεχίσει το καλοκαίρι. Τέλος πάντων, εντάξει, έτσι θα πάμε όπως είπε η Χρύσα, αλλά μην αγχώνεστε. Εντάξει, μην
0: το απόγευμα πάντως θα φυσήξει και βοριαδάκι, οπότε και λίγο έτσι θα είναι πιο ανεκτή η υψηλή θερμοκρασία.
1: Όχι λίβας, έτσι. Βοριαδάκι, όχι λίβας. Η κίνηση στους δρόμους αυτή τη στιγμή είναι εντελώς φυσιολογική. Η Κυριακή πρωί δεν υπάρχει φυσικά κινητικότητα. Υπάρχει μια ηρεμία. Λίγο αργότερα θα έχουμε τη γνωστή κίνηση που είναι στη Διεθνή Θεσσαλονίκη. Θυμίζω. Εντάξει, είχαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού χτες. Σήμερα έχουμε τη συνέντευξη τύπου στους δημοσιογράφους. Αυτό δεν θα προκαλέσει και κάποια ιδιαίτερη κίνηση.
0: Τι ώρα άνοιξαν οι δρόμοι χθες, αντιλήφθηκες?
1: Όχι, δεν αντιλήφθηκα. Δεν ασχολήθηκα με άνοιγμα δρόμου. Αργά πάντως, εν πάση περιπτώσει. Σήμερα τα πράγματα είναι καλύτερα στο κέντρο, δηλαδή δεν θα έχουμε τις ρυθμίσεις που είχαμε χτες, προφανώς. Και περιμένουμε και μια επιστροφή το απόγευμα από Χαλκιδική και από τις ακτές. Νομίζω ότι θα υπάρχει μια κινητικότητα αυτό από το απόγευμα, ίσως θα δείξει, γιατί αν κρίνω από την κίνηση της Παρασκευής και του Σαββάτου, φύγατε αρκετοί, έτσι δεν είναι?
0: Και σήμερα θα έχουμε κίνηση προς τις παραλίες,
1: ναι.
0: Από τη Μερών.
1: Α, αυτά λες να πάμε. Ναι, προς το παρόν δεν δείχνουμε κάτι τέτοιο. Εντάξει, λίγο αργότερα ίσως. Χαλάρα πάμε.
0: Πάντως, οι πληροφορίες μου από τις παραλίες λένε ότι χθες η εικόνα ήταν κανονικά καλοκαιριού.
1: Καλό καλοκαίρι. Τα έχουμε αναλύσει χθες. Μας έχει βάλει ο αθηναϊκός υδροκεφαλισμός να έχουμε να πιστεύουμε ότι αρχίζει η σεζόν. Δεν αρχίζει η σεζόν. Εντάξει, απλώς η δεύτερη. Μήπως πρέπει, το είχαμε πει χτες,
0: μάλλον το
1: να
0: κλείσιμο,
1: πάει Νοέμβριο.
0: Μάλλον το άνοιγμα των σχολείων είναι αυτό που κάνει κάπως τα πράγματα που αλλάζει
1: είδες,
0: η κατάσταση.
1: Ήδη το άνοιγμα των σχολείων είναι Παρασκευή. Άλλο πάλι και αυτό, γιατί είναι Παρασκευή και όχι Δευτέρα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, να πούμε ότι
0: είναι Παρασκευή και να γίνει το αγιασμός και Δευτέρα ξεκινάνε κανονικά τα μαθήματα.
1: Γιατί δεν μπορεί να γίνει Δευτέρα αυτό όλο μαζί?
0: Δεν θέλουν να ροκανίζουν και την άλλη χρονιά.
1: Μα ξέρω, για ροκάνισμα θα μιλήσουμε μια άλλη φορά. Ξέρετε ότι είναι υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα, κατηγορία 3 κυτρινάκι δηλαδή, στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, το Κιλκί, στις Σέρες και την Καβάλα και φυσικά και σε ακόμη αρκετές περιοχές της χώρας. Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι αυτός. Άρα υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας και σήμερα ως 8 το βράδυ σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, στην Κασάνδρα της Ιθονία και το Δήμο Αριστοτέλη, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδηλώσεις δασικής πυρκαγιάς. Αυτό σημαίνει όχι μόνο ότι δεν προχωράτε σε αυτές τις περιοχές, αλλά έχετε το μυαλό σας να μην κάνετε όλα αυτά που λέγαμε. Να μην ψήνουμε μπάρμπεκιου λοιπόν σε δασικές εκτάσεις κοντά σε εκεί που έχει δέντρα. Να μην πετάμε αναμένα τσιγάρα. Να μην, άμα έχουμε μελίσια, να μην τα καπνίζουμε. Τι άλλο?
0: Να μην βγαίνουμε με την ηλεκτροκόλληση και κάνουμε δουλειές μέσα στο μεσημέρι και κοντά έτσι σε.
1: Επίσης, αν θυμάστε, εκτάσεις. Δεν κάνουμε drift με το αμάξι μας όταν έχει γύρω δέντρα. Αν θυμάστε και τον ηλικιωμένο και την περίπτωση.
0: Δεν έχει γέλιο, γιατί εξελίχθηκε σε τραγωδία.
1: Τέλος πάντων, ναι. Δεν γελάω με την έννοια τι άλλο θα μας συμβεί. Και φυσικά, ενώ είμαστε ο ΔΔΕ, προσέχουμε λίγο τα καλώδιά μας. Να το πούμε και αυτό, γιατί λέμε συνέχεια για ατομική ευθύνη. Υπάρχει και άλλου είδους ευθύνη που στατιστικά, όπως είδαμε, ευθύνεται για το μεγαλύτερο μέρος των πυρκαγιών.
0: Σωστά.
1: Προσοχή λοιπόν.
0: Το μετρό
1: σήμερα
0: κανονικά λειτουργεί, να πούμε.
1: Το μετρό,
0: άνοιξε λίγο μετά τα μεσάνυχτα χθες. Η
1: σταθμή, η οκτώ σταθμή. Σηκώθηκε, πήγε το βράδυ 3 η ώρα να δει πώς είναι. Αν έχει κίνηση και κάτι τέτοιο, δεν
0: ειδικά
1: το έκανε.
0: Ειδικά αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Δεν
0: όχι
1: το έκανε στο ρεπορτάζ.
0: Ένα άλλο.
1: Αχ, πρέπει να είμαστε πιο ρεπορταζιακοί. Τώρα δεν είναι όμως 24ωρο. Έτσι, σήμερα κλείνει το 10.30
0: σήμερα
1: ώρα.
0: Σήμερα είναι
1: το
0: κανονικά
1: αυτό.
0: Κυριακή.
1: Το άλλο, την άλλη
0: το
1: άλλο
0: Σαββατοκύριακο
1: Παρασκευή
0: πάλι.
1: Παρασκευή και Σάββατο 24ωρο, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Και μάλιστα υπάρχουν και προτάσεις, είδα κάποιους που ζητήσανε στον Πρωθυπουργό σε συνάντηση να καθιερωθεί το Παρασκευή Σάββατο να είναι 24ωρο. Ναι, γιατί όχι. Είναι πολύ καλό αυτό να συμβεί.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω πώς σου φάνηκε η χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού, αλλά αυτό που σίγουρα, αν έπρεπε να κρατήσουμε ένα πράγμα από τη χθεσινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, νομίζω ότι δεν θα ήταν κανένα μέτρο συγκεκριμένο, κανένα έτσι to the point που λέμε κάποιο σημείο. Αλλά για μένα τουλάχιστον ήταν η εμφανής προσπάθεια της κυβέρνησης να γυρίσει σελίδα και κυρίως να ξαναμιλήσει σε ακροατήρια με τα οποία οι σχέσεις έχουν δοκιμαστεί. Ουσιαστικά δηλαδή ήταν αυτό που είχε πει ο Κυριάκος Πυρακάκης, νομίζω, ότι δεν κάνουμε, φεύγουμε από τη φθορά της καθημερινότητας, δεν το είπε αυτό, αυτό το λέω εγώ, και πάμε στην προοπτική της επόμενης περίοδου. Έτσι, Χρήσα, οπότε πενταφερθήκαμε στο 2030-31. Έτσι.
1: Να πω την αλήθεια, όλοι ακούσαμε την πρωθυπουργική ομιλία τόσο μουδιασμένη, τόσο πικραμένη από αυτό που είχε συμβεί λίγο νωρίτερα.
0: Το φάντομαι.
1: Και νομίζω ότι έτσι είχαμε μία άλλη διάθεση με τη συντριβή του Φάντομ κατά την επίδειξη του Athens Fly Week και τον θάνατο των δύο σμιναγών. Πράγμα το οποίο κάπως έτσι άλλαξε, μας πάγωσε χθες.
0: Ναι.
1: Πώς να σου πω, δηλαδή, εντάξει, το πρόγραμμα συνεχίστηκε κανονικά, η πρωθυπουργική ομιλία δόθηκε
0: αυτά...
1: και δόθηκε η εντολή
0: πάντως,
1: να ακυρωθούν οι εκδηλώσεις.
0: Το ματάκι μου πήρε πολλούς που ήταν διασπαραμένοι στο κέντρο της. Το μεγαλύτερο ξέρεις ποιος το έχει κάνει, βέβαια αυτό ήταν το μεσημέρι το τραπέζωμα. Ο Κυριάκος Πυρακάκης στη Διαγώνιο,
1: ναι,
0: που μάζεψε 45 βουλευτές όλη Διαγώνιο.
1: Κοίταξε, το μεσημέρι ακόμη δεν ξέραμε τίποτα. Το...
0: Ναι,
1: η συντριβή του αεροσκάφους έγινε μετά και άλλαξε κάπως τις διαθέσεις. Αυτό εννοώ. Εντάξει, τώρα η ομιλία έγινε κανονικά.
0: Αυτό που
1: όπως έπρεπε
0: στην
1: να
0: ομιλία πάντως, που πέρα από τα μέτρα και τα πακέτα, το πακέτο που ήταν, δεν ήταν τυχαία μοιρασμένο σε πολλές κατευθύνσεις, ήταν ουσιαστικά το κοινό που έδωσε τις δύο εκλογικές νίκες στο Κυριάκο Μητσοτάκη. Αν το δεις αυτό, τα μέτρα είναι αυτό, η κοινωνική συμμαχία, όπως τη λέω εγώ, που σήμερα εμφανίζει προφανώς ρογμές. Και αυτό ήθελα να προσεγγίσω ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Έκανε αρκετές πολύ... τέτοιες αναφορές. Είπε και σε κόσμο που δεν θυμάμαι πώς το είπε, που απογοητεύσαμε, είπε
0: έτσι,
1: που απομακρύνθηκε, ότι είναι μια ευκαιρία
0: και το ενδιαφέρον
1: επιστροφής.
0: Νομίζω ότι είναι ένας πρωθυπουργός στον 7ο χρόνο προς τον 8ο πλέον της πρωθυπουργίας του. Μίλησε για το 2030, αλλά ουσιαστικά τι μας είπε. Μας είπε ότι ο πολιτικός του κύκλος δεν έχει κλείσει προφανώς.
1: Ναι, ραντεβού μας έδωσε το 2030.
0: Ακριβώς. Τώρα είναι συγκεκριμένα τα μέτρα, ακρίβεια, στέγη, κάτσε τα σημείωσα, πραγματική μισθή, λειτουργία του κράτους, αίσθημα ασφάλειας στην καθημερινότητα, όλα αυτά είτε μια απόπειρα σε μια απόπειρα πολιτικής επανεκκίνησης, όπως το σχολίασαν πολλοί αναλυτές, θα τα δούμε μετά και με συναδέλφους. Τώρα, το αν θα πετύχει βέβαια δεν είναι πόσο καλά ακούγονται οι εξαγγελίες και πόσο μεγάλο ήταν το χειροκρότημα χτες, προφανώς θα κριθεί, που θα κριθεί στην τσέπη μας και στην καθημερινότητα. Καλός ή κακός, και από σήμερα αρχίζει το πραγματικά δύσκολο κομμάτι για την κυβέρνηση. Οπότε εκλογές σίγουρα να μην περιμένουμε σύντομα, έτσι δεν είναι?
1: Όχι.
0: Διότι αυτό τώρα για να αποτυπωθεί θέλει 3-4 εβδομάδες.
1: Κοίταξε, κάποια μέτρα ξεκινάνε άμεσα.
0: Ξεκινάνε τα μέτρα μετά, οπότε.
1: Ήδη από το Σεπτέμβριο και Νοέμβριο ξεκινάνε τα πρώτα μέτρα. Η επιστροφή, ας πούμε, του ειδικού φόρου κατανάλωση στους αγρότες στην Αγγλία ξεκινά από 1η Νοεμβρίου με την εφαρμογή του νέου συστήματος. Η επιστροφή ενοικίου σε γιατρούς νοσηλευτές ήδη επίσης ξεκινά τώρα. Πολύ θετικά νομίζω κρίναμε περισσότερο το μέτρο αυτό για την ενίσχυση της οικογένειας με, με τον τραπεζικό λογαριασμό για τα παιδιά που γεννιούνται τώρα και στο οποίο θα συμμετέχει η κυβέρνηση.
0: Μέχρι 1.200 ευρώ το χρόνο όμως.
1: Εντάξει, τι θες να σου βάλει και εκατομμύρια.
0: 100 ευρώ το μήνα.
1: Πολύ
0: δηλαδή
1: καλά είναι να έγινε και αυτός ο υπολογισμός. Όταν το παιδί λέει θα είναι 18 χρονών, θα έχει μίνιμουμ 60.000 στον τραπεζικό του λογαριασμό.
0: Ναι, αλλά δεν έπρεπε να ξεκινήσει.
1: Θα με χαλούσε
0: μέχρι,
1: έτσι, παιδιά,
0: μέχρι 2 ετών. Έπρεπε να το αυξήσει λιγάκι. Έλα, βάλ το λίγο παραπάνω, μέχρι 6 ετών να ξεκινάει.
1: Και 17.
0: Και άμα μπορούμε και, πόσο, και γύρω στα 50 τόσο.

0: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στο πρόγραμμα της Διεθνούς Έκθεσης που έχει σήμερα πολύ ωραίες εκδηλώσεις και με ενδιαφέρον.
1: Να πούμε τώρα ότι είναι κανονικά ανοιχτή σήμερα
0: πλέον.
1: Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, Σαββατοκύριακα έτσι είναι. Τις καθημερινές θα είναι από τις 4 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Έτσι πάμε και με το μετρό. Από Καλαμαριά, αν μας ακούτε, πάτε κατευθείαν. Τσακ, τσακ, συντριβάνει στάση. Πανεπιστήμιο, περπατάτε λίγο περισσότερο.
0: Εχθές, πάντως, όταν έφευγα εγώ από εδώ κατά τις 11, το μετρό ήταν γεμάτο από κόσμο που ερχόταν και από τις δύο κατευθύνσεις προς την έκθεση.
1: Μάλιστα.
0: Εξυπηρετεί πάρα πολύ. Σε βγάζει στην είσοδο. Βέβαια, η είσοδος Συντριβανίου χθες δεν λειτουργούσε, ήταν κλειστή.
1: Ναι, έπρεπε να πας για όσο ήταν μέσα πιο πέρα. Να πας από την άλλη πλευρά.
0: Λοιπόν, περίπτερο 12 στις 10 η ώρα, μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση με θέμα την προστασία των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Εθνικό Όριο Ηλικίας σε μια ευρωπαϊκή λύση, ένα ζήτημα που μας απασχολεί πάρα πολύ, όλη την υφήλιο απασχολεί αυτό το ζήτημα. Η εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.
1: Ναι.
0: Περίπτερο 12, όπως είπαμε.
1: Πιο εκεί, στο περίπτερο 13, τώρα την ίδια ώρα, 10 με 11, μια εκδήλωση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η παρουσίαση που ενδιαφέρει διάφορους επιχειρηματίες, μικροεπιχειρηματίες. Παρουσίαση των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΑΤ, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, που υπάρχει, που δίνει νέες δυνατότητες χρηματοδότησης για ενίσχυση και ανάπτυξη ελληνικής μικροεπιχειρηματικότητας, όχι μικρό μόνο. Αλλά το θέμα είναι ότι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, αυτό το πρόβλημα που φαντάζομαι θα συζητηθεί εκεί, θέτει αρκετά δύσκολους όρους πρόσβασης και φυσικά μην ξεχνάμε και όλο αυτό που έθεσε με άρθρο του χτες ο Νίκος Ανδρουλάκης στα Νέα, που είναι ένα πολύ ωραίο άρθρο. Φαντάζομαι θα το επιχειρήσει και εδώ, θα το πει, θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 1,9 ή πες 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις, πέρα από τα φυσικά πρόσωπα, με μεγάλο ιδιωτικό χρέος που δεν έχουν πρόσβαση στην δανειοδότηση. Αυτό φαντάζομαι θα συζητηθούν σε αυτή την ωραία εκδήλωση. Όσοι έχετε κάτι ενδιαφέρον, νομίζω ότι μπορείτε να πάτε.
0: Μάλιστα, την ίδια ώρα ακριβώς, στο συνεδριακό κέντρο στις 10 δηλαδή. Στο συνεδριακό κέντρο Νικόλαος Γερμανός. Ο κρίσιμος ρόλος της ρύθμισης της ενέργειας, του νερού και των αποβλήτων για τους πολίτες. Μια εκδήλωση της ρυθμιστικής αρχής αποβλήτων, ενέργειας και υδάτων.
1: Ωραία. Αυτό στο 8 είναι το συνεδριακό κέντρο Νικόλαος Γερμανός, να πούμε. Εδώ στο δικό μας, τα περίπτερο της ΕΡΤ. 10.30, 11.30, πρώτες βοήθειες από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Αυτό ελπίζω τόσες φορές που
0: χρήσιμο.
1: Γίνονται από εδώ και από εκεί. Φαντάζομαι ότι όλοι πρέπει να ξέρετε. Ξέρεις να. Πώς το λένε, το κάρπα και τέτοια. Ούτε εγώ ξέρω.
0: Δεν δείχνω μεγάλη αυτοπεποίθηση.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά θα το πούμε και θα το ξαναπούμε.
1: Ο γιος μου ξέρει,
0: ότι είναι
1: Κωστής,
0: κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Και γενικά τα παιδιά ξέρουν, γιατί έχουν γίνει πολλές προσπάθειες στα σχολεία ενημερωτικές, κάτι που δεν γινόταν.
1: Ωραία, πάτε στο περίπτερο μας στην ΕΡΤ στις 10.30 ή 11.30.
0: Το περίπτερο της ΕΡΤ, να πούμε ότι θα το βρείτε από την είσοδο της πλατείας
1: Συντριβανίου. Ή την κεντρική πύλη πάτε δεξιά, στο πλατεία Συντριβανίου πάτε αριστερά. Τσακ, θα πέτε το χάνετε.
0: Ευθεία, μπροστά σας.
1: Ναι. Και έχει φύγει όπως το περίπτερο απέναντι. Το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, που ξέρεις αυτά τα ωραία που συζητούσα χθες, πήγε στο περίπτερο 6.
0: Μάλιστα,
1: των εθνών,
0: σε κλειστό χώρο.
1: Λέμε,
0: ναι.
1: Εθνών, φαντάζομαι θα έχει, είναι μεγάλο και αυτό, θα έχει πολύ πράγματα μέσα. Λοιπόν, πρώτες βοήθειες είπα. Τι 11 με 1,5 αίθουσα Μίλιος Ριάδης. Έτσι, μια συζήτηση με τη Βόρεια Ελλάδα στο κέντρο της Ευρώπης, επενδύσεις, υποδομές, καλύτερες συνδέσεις, νέες προοπτικές ανάπτυξης. Ο Απόστολος Τζικώστας τη διοργανώνει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή, ο επίτροπός μας. Οπότε νομίζω ότι πολλοί κόσμο θα συγκεντρώσει και τα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι ιδιαίτερα έτσι, ευέλικτα εκεί.
0: Λοιπόν, η εκδήλωση που θα συγκεντρώσει επίσης πολύ κόσμο στις 2, περίπτερο 13. Γαστρονομικό ταξίδι με τον Μάστερ Σωτήρη Κοντιζά.
1: Ωραία, φίλο, όλοι οι δημοσιογράφοι θα πάνε στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Θα πει.
0: Δεν θα έχει τελειώσει.
1: Δεν θα έχει τελειώσει, λες.
0: Ωραία,
1: φίλε, τι μας κάνετε.
0: Λογικά 12 ξεκινάει, νομίζω ένα τρίωρο κρατάει.
1: Χάσουμε τον Κοντιζά. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, 2 με 2,5 το περίπτερο 13. Ελπίζω να είναι και άλλες μέρες ή μόνο σήμερα. Δεν ξέρω.
0: Θα είναι.
1: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, αλλά σήμερα είναι, ξεκινάμε και τις συναυλίες.
0: Ακριβώς, αρχίζει το πρόγραμμα.
1: Α, πούμε λίγο για τη συναυλία μετά τώρα αυτό που, που συμβαίνει στην παραλία.
0: Με έτσι, το άγαλμα.
1: Λίγο, ένα άγαλμα το είδα και θυμήθηκε.
0: Ενώ αναφέρει τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου που θα γίνει.
1: Ναι.
0: Την
1: θα το
0: άλλη
1: πούμε τώρα
0: εβδομάδα,
1: αυτό. Να πούμε όμως ότι ξεκινάει.
0: Σάββατο.
1: Πρόγραμμα συναυλιών τώρα δεν ξέρω και πολύ πετυχημένη επιλογή. Λευτέρης Πανταζής και Άντζελα Δημητρίου.
0: Ναι.
1: Είναι γούστα είναι αυτά.
0: Κοίταξε, είναι οι διοργανωτές κάνουν μια προσπάθεια να απευθυνθούν
1: παντού,
0: σε όλο τον κόσμο.
1: Γιατί
0: ναι,
1: έχουμε
0: τώρα...
1: και έντεχνο, έχουμε φυσικά και τον Ακύλα. Χαμός θα γίνει στον Ακύλα, στο λέω από τώρα. Δηλαδή ήδη όλοι οι ανήλικοι θαυμαστές του Ακύλα έχουν συντονιστεί, θα γεμίσει η έκθεση. Αυτό που σίγουρα θα γεμίσει είναι το επόμενο Σάββατο, γι' αυτό και η έκθεση δεν έχει βάλει μια συναυλία εκείνη τη μέρα. Είναι αυτή η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια παρουσίαση του τραγούδι. Ναι. Που στείνει εξέδρες και μία από αυτές περικλεί το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες ήδη. Μέχρι και η βουλευτής Κυριακή Μάλαμα βλέπω ότι έβγαλε μια ανακοίνωση για αυτό και ζητούν να αποσυρθεί αυτό, να γίνει κάτι διαφορετικό. Δύσκολο αυτό όπως και να έχει. Ποιος έδωσε την άδεια κτλ. Αυτό όμως που μου κάνει εντύπωση, Χρύσα, είναι ότι περασπίζονται το άγαλμα και το τρόπο που γίνεται αυτό. Αυτοί που ουσιαστικά, αν τους πεις, είναι εθνικιστικό το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, θα πούν ναι, είναι πολύ εθνικιστικό. Πάρτε το από εδώ πέρα, έτσι κι αλλιώς δεν είναι και πολύ ωραίο και τέτοια. Τα έχουμε μπλέξει λίγο, αντίδραση για την αντίδραση, αλλά ισχύει πάντως ότι είναι κάπως έτσι. Εγώ πίστευα ότι θα είναι μέσα στη θάλασσα ο Ρέμος, σε καμία πλωτή εξέδρα, να σου πω την αλήθεια.
0: Κανονικά ότι θα έπρεπε να έχει πλάτη τη θάλασσα. Ναι, τώρα κάπως θα έχουν στήσει αυτό το σκηνικό. Ναι. Προφανώς θα φωτιστεί.
1: Εμείς
0: και
1: προφανώς
0: η εταιρεία δεν είδα να βγάζει καμιά ανακοίνωση.
1: Πού θα πάμε εμείς οι 200.000 θεατές που θα μαζευτούμε περίπου, όπως υπολογίζετε?
0: Θα είναι όπως τις παλιές πολιτικές συγκεντρώσεις που
1: με τον Ανδρέα και τον Καραμαλή. Ο Καραμαλής θυμάσαι όμως εκείνη τη μεγάλη που ήταν πολιτιστικά.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν θυμάσαι γιατί είσαι μικρή.
0: Κόσμο θα έχει πολύ η συναυλία του Ρέμου. Τώρα πώς το σκέφτηκαν και το φτιάξαν και γιατί τόσο νωρίς.
1: Είναι κλειστή ήδη η Θεσσαλονίκη, όλα τα ξενοδοχεία με κόσμο που θα έρθει από όλα τα Βαλκάνια.
0: Ναι, διοργανώνονται εκδρομές.
1: Ναι, ναι. Είναι πάντως μεγάλη συζήτηση, όντως. Θα μπορούσε λίγο πιο καλύτερα, ξέρω εγώ, κάπως να είναι το πράγμα. Σωστήσιμο, θα δούμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια αναστάτωση. Όλα αυτά τα συζητήσαμε και πολλά άλλα πράγματα. Και τότε, όταν ήρθε και η Φόρμουλα 1, θυμάσαι, υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις, αλλά το θέαμα ήταν υπέροχο. Okay. Όλα αυτά είναι σχετικά γούστα.
0: Λοιπόν, μερικοί γκρινιάζουν ακόμη και σήμερα γιατί λέει έμειναν αποτυπώματα από τις ρόδες πάνω στο τσιμέντο.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, καθίστε ότι ξεκινάει σήμερα το πρόγραμμα συναυλίων. Να θυμίσουμε ότι είναι με το εισιτήριο της έκθεσης αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και προσέξτε, το εισιτήριο της έκθεσης έχει 12 ευρώ, μεγάλη αύξηση. Αλλά μέχρι χτες που ξεκινούσε ήταν στα 7 ευρώ προπόληση. Αν το πάρετε online είναι 9 ευρώ. Οπότε συμφέρει, έτσι, να μπείτε μέσα, να μην δεν στείνεστε και στις ουρές και το αγοράζετε με 9 ευρώ αντί για 12 από τα ταμεία της έκθεσης.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα, σε μερικά πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα. Και γενικά αυτό που συζητούσαμε με κάποιους ανθρώπους εδώ του τύπου και από την Αθήνα συμβαίνει αυτό, εδώ πέρα όμως συμβαίνει πολύ έντονα. Που λιγοστεύουν τα σημεία πώλησης πολύ των εφημερίδων. Φανταστείτε σε όλη την κεντρική οδό της Θεσσαλονίκης, την Τσιμισκή, δεν υπάρχει ούτε ένα μέρος να αγοράσει κάποιος εφημερίδα. Και στην Εγνατία, αν δεν κάνω λάθος, είναι 1-2 το πολύ. Αυτό δείχνει κάτι βέβαια. Πάμε να δούμε την Καθημερινή.
1: Να μην πούμε για τα παραθεριστικά μέρη όλο το καλοκαίρι, που ήταν ένας άθλος για να βρεις εφημερίδα.
0: Λοιπόν, Καθημερινή. Διάβημα με μήνυμα για τα 12 μίλια, η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα μετά τη συμφωνία για την Ασπίδα, η Αθήνα εξετάζει τα σενάρια κλιμάκωσης έντασης από την Άγκυρα. Αυτό είναι, γίνεται και μια αναφορά στο δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά είδη στα 12 ναυτικά μίλια, περιλαμβάνει για πρώτη φορά αυτό το διάβημα προς την Τουρκία. Βέβαια, όλο αυτό πάντα το Διεθνές Δίκαιο λέει ότι πρέπει να συζητήσεις με την απέναντι πλευρά, πράγμα που δεν κάνει ποτέ η Τουρκία. Ότι εμείς έχουμε στο διάβημα αυτό πρώτη φορά αναφέρεται ότι εμείς έχουμε το δικαίωμα και το διεθνές δίκαιο να το κάνουμε. Ο πλανήτης θαυμάζει αυτό που η Ελλάδα έχει εγκαταλείψει. Ένα φωτογραφικό οδηπορικό της Καθημερινής στον αρχαιολογικό χώρο της Ιθάκης, που είναι και επίκαιρη λόγω της Οδύσσειας του Νόλαν, και οι εικόνες σοκάρουν τους ολένα και περισσότερους, λέει, λόγω Νόλαν επισκέπτες. Πουλάμε Οδυσσέα περισσότερο από ποτέ, είναι η δήλωση εργαζομένη στην τουριστική βιομηχανία της Ιθάκης. Αλλά η ειρωνία είναι τον αρχαιολογικό χώρο που είναι γνωστό ως σχολείο Μύρου. Οι επισκέπτες τον βρίσκουν στα τυφλά, όπως και ο μυρικός ήρωας, κοντά αυτού σε μια χωματερή και τώρα είναι πλήρως εγκαταλελειμμένο. Και αυτό η φωτογραφία που έχει δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν.
1: Μια λαμαρίνα βλέπω. Εγώ θα πω ότι ο κόσμος που άκουσα φέτος που πήγε στην Ιθάκη γυρίζουν ενθουσιασμένοι από το νησί και λένε ότι δεν γινόταν και δεν είχε και τρελή κίνηση, αλλά του χρόνου θα αλλάξει αυτό. Εντάξει. Περιμένουμε ότι θα έχει πάρα πολύ τουρισμό. Ιθάκη, το ρεύμα είναι αυτή την
0: εποχή. Για το συγκεκριμένο
1: εποχή.
0: Αρχαιολογικό χώρο. Εντάξει. Που είναι σε άθλια κατάσταση.
1: Τώρα μια εικόνα είναι.
0: Λοιπόν, αλλά ιδιωτικό χρέος, επειδή μιλούσαμε, να το ιδιωτικό χρέος, 421 δισεκατομμύρια ευρώ και τα μισά στο κόκκινο. Μάλιστα, δηλαδή πάνω από τα μισά, 238,6 δισεκατομμύρια είναι ληξιπρόθεσμα. Αυτό τα πήραμε μένα από τις τράπεζες, τα δώσαμε στους servicers και στα fund, αλλά δεν εξαφανίστηκε, μπορεί να φύγανε από τις τράπεζες, εκεί είναι κάποιοι άνθρωποι, τα έχουν πάνω στην πλάτη τους και όταν γίνει ο διαχωρισμός κακοπληρωτές και άνθρωποι που όντως δεν μπορούν, τότε μπορούμε να πάρουμε και μέτρα. Χρήση AI και e-φροντιστήριο στα σχολεία. 5 μεταρρυθμίσεις. Χρονιά πιλότος χαρακτηρίζεται το νέο σχολικό έτος με την συναγωγή 5 μεταρρυθμιστικών βημάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία και μεταξύ άλλων θα έχουμε και το πολλαπλό βιβλίο, έτσι, το ψηφιακό φροντιστήριο σε πρώτη και δευτέρα ηλικίου. Καλό είναι αυτό, καλό είναι, γιατί όχι. Και ένα σύστημα AI που θα προτείνει εξατομικευμένες ασκήσεις στους μαθητές.
1: Αυτό καλό ακούγεται. Πάμε στο Βήμα.
0: Πάμε, ναι.
1: Πολιτικό το πρώτο θέμα στο Βήμα. Τορπίλες στο κόμμα Μητσοτάκη, λίστε Σαμαράκη, κρυφές διαρροές, δεύ στη σκιά γαλάζιων εμφυλίων. Τι λέει, ισχυρές αναταράξεις, νομαρχιακές επιτροπές της Νέας Δημοκρατίας για εκμαυλισμούς και εκβιασμούς μιλούν στο στρατόπεδο του πρώην Πρωθυπουργού. Να. Στο κέντρο της εφημερίδας βλέπουμε μια ιστορική φωτογραφία. Ήταν κάποτε στη ΔΕΘ, αφιέρωμα από το Βήμα, και η φωτογραφία απεικονίζει τον θαλαμίσκο του διαστημόπλοιου Σίγμα 7, το οποίο υπήρχε ως έκθεμα στην 28η Διεθνή Έκθεση το 1963.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν, η Διεθνής Έκθεση δεν ήταν πάντα άμβωνας πολιτικών εξαγγελιών, λέει το Βήμα, πεδίο πλειοδοσίας παροχών και αρένα πολιτικών διαξυφισμών, άλλοτε ήταν το πόσιμο εξωστρέφειας. Όπως μαρτυρεί, το συγκεκριμένο έκθεμα υπήρχε στο Αμερικανικό περίπτερο, φυσικά, στην τότε Διεθνή Έκθεση.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε και στην απογευματινή. Τι λέει, σχέδιο για 200.000 νέες θέσεις εργασίας. Δρομολογείται ένα ευρύ πλέγμα δράσεων για την απασχόληση που θα απευθύνεται σε διαφορετικές κατηγορίες ανέργων και εργαζομένων. Και στο επίκεντρο οι νέοι πολίτες που βρίσκονται πολλά χρόνια χωρίς δουλειά, γυναίκες αλλά και όσοι ήδη εργάζονται και χρειάζονται αναβάθμιση των προσόντων τους. Το γαλάζιο master plan για κάλπες 2030, στρατηγική και τα μέτρα αναλύονται από την εφημερίδα. Και πάλι η τεχνητή νοημοσύνη με μια συνεργασία με την Daily Mail η επαγγελματινή. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να καταστρέψει τη ζωή μας? Με πολλούς τρόπους, είναι η απάντηση. Από τη διαρροή ιατρικών αρχείων και ιδιωτικών συνομιλιών μέχρι την αποκάλυψη εξωσυζυγικών σχέσεων. Τι λες τώρα, η AI βγαίνει πολλές φορές εκτός ελέγχου. Να συμμορφωθεί λίγο η AI, άκου εκεί για τις εξωσυζυγικές σχέσεις. Και να το πω εδώ, μια αφιέρωμα με τη συναυλία υπερθέαμα του Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. Τα αναφέρει η απογευματινή. Α, να και παιδιά, να η Σοφία Ζαχαράκη που δέχεται πολλά πυρά τελευταία στην κυβέρνηση. Όχι μόνο για αυτό που λέει προς διόρθωση τα επίμαχα σχολικά βιβλία με τα φύλλα, που είναι δύο ή τρία ή περισσότερα, αλλά και με το γεγονός ότι αστόχησε λίγο με τις άδειες εκεί πέρα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γενικά δεν στέκει και πολύ καλά τελευταίος. Αν και την υποστήριξε ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τους δημοσιογράφους αρκετά έντονα.
1: Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Η ενίσχυση εισοδημάτων και το σχέδιο Ελλάδα 2030, το πακέτο ΔΕΘ και το πρόγραμμα για τρίτη αυτοδύναμη θητεία είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο του ελεύθερου τύπου της Κυριακής με συνεντεύξεις. Mm-hmm. Του Κωστή Χατζηδάκη, για μία ακόμη χρονιά επιστρέφουμε μέρισμα ανάπτυξη στην κοινωνία, του Κυριάκου Πιερακάκη, η οικονομική πρόοδος να μεταφράζεται σε ευημερία για τους πολίτες, αυτό που ευχόμαστε και αναμένουμε όλοι, η ακτινογραφία της ασπίδας του Αχιλλέα, ένα επίσης θέμα στο πρωτοσέλιδο του ελεύθερου τύπου της Κυριακής, πώς θα λειτουργεί ο αντιπυραυλικός, αντιβαλιστικός και αντιντρόουν θόλος, τα επιμέρους αμυντικά συστήματα που περιλαμβάνει.
0: Mm-hmm. Real News λοιπόν, ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται, λέει, η ασπίδα του Αχιλλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα. Δεν θα στοιχημάτιζα σε αυτό. Λοιπόν, την Τρίτη όμως έχουμε και επίσκεψη Μητσοτάκη στην Αίγυπτο, λίγο ξαφνική αυτή, να βρει την Σουέλα Λαμέιν κιόλας.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Έλα Λαμέιν. Είναι άλλα Λαμέιν.
1: Με ιστορικές αναφορές.
0: Κανονικά
1: αυτό.
0: Νομίζω είναι άλλα Λαμέιν. Τέλος πάντων, θα συναντηθεί με το ΣΥΣΥ, ίσως βρεθεί και ο Κύπριος ηγέτης εκεί, θα δούμε. Για να. Πώς να ξεκολλήσουμε λίγο την Αίγυπτο από την τουρκική επιρροή, άντε να το πω έτσι. Λοιπόν, ο Τούρκος πρόεδρος πάντως επανέφερε, όπως λέει η εφημερίδα, επιτακτικά το θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών, λέγοντας πως αν η χώρα μας δεν αλλάξει ρότα, η Τουρκία θα κάνει ό,τι χρειαστεί. Μάλιστα, πάντε πάλι. Ο οδικός χάρτης Μητσοτάκη ως εκλογές, σύνταξη έως και 12 χρόνια νωρίτερα. Έτσι, αυτό ποιοι μπορούν να αποχωρήσουν και πώς από την εργασία τους από τα 55 έως τα 60 έτη. Ένα αφιέρωμα της Real News που φαντάζομαι ότι έτσι αφορά πολλούς. Δύο συνεντεύξεις ξεχωριστές τους βάλαν δίπλα-δίπλα, αλλά μπορεί να μαλώσουν. Παύλος Γερουλάνος και Άδωνης Γεωργιάδης στη Real News. Και ζητάμε δικαιοσύνη, όχι εκδίκηση. Τι δηλώνουν στη Real News οι συγγενείς των θυμάτων της φωνικής έκρησης, τη Βιολάντα, θυμάστε. Τα ξεχνάμε λίγο και όλα αυτά. Μετά την έφεση που άσκησαν κατά της αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη του εργοστασίου.
1: Λοιπόν, πάμε και στο πρώτο θέμα. Το κεντρικό θέμα, μέρισμα ανάπτυξη με φόντο τις κάλπες. Οι εξαγγελίες φυσικά του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση για την επόμενη τετραετία. Ήρθε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης, λέει ο Μητσοτάκης. Και αφιερώματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, η μεσαία τάξη στην Ελλάδα, έρευνα συγκεκριμένα, από το κτέλ στο SUV και μετά πάλι πίσω στο άγχος και την ανασφάλεια. Από τη δεκαετία των 60's, λέει το πρώτο θέμα, με την έφοδο στην Αθήνα της πολυκατοικίας, την εικονική πραγματικότητα της υπερκατανάλωσης και πίσω στον αγώνα της επιβίωσης της πανάκριβης καθημερινότητας. Τρεις διαφορετικοί κόσμοι, δημόσιοι υπάλληλοι, μικρομεσαίοι και νέοι χαμηλόμισθοι. Μιλούν σημαντικά πρόσωπα στο αφιέρωμα αυτό της εφημερίδας, που δεν ξέρω σε τι απαντήσεις οδηγεί για το πώς έγινε αυτή η μετάβαση. Επίσης ένα αφιέρωμα 25 χρόνια μετά, οι Έλληνες της 11 Σεπτεμβρίου και οι ιστορίες τους. Mm-hmm. Συνέντευξη του Γιώργου Καρατζαφέρη βλέπουμε στο Δημήτρη Δανίκα. Τι λέει ο Γιώργος Καρατζαφέρης? Ο Σαμαράς ήθελε προεδρία, ήθελε Ευρώπη και δεν του τα έδωσε ο Μητσοτάκης. Και ένα χτύπημα στην πρώτη σελίδα. Ο Πάριος και οι άλλοι, λέει το πρώτο θέμα. Έχουν οι καλλιτέχνες ημερομηνία λήξης? Μια συζήτηση που άνοιξε αυτό τον καιρό με τα βέλη που δέχθηκε άδικα, κατά τη γνώμη μου, ο Γιάννης Πάριος, για το κατά πόσο πρέπει να αποσύρονται οι καλλιτέχνες όταν μεγαλώνουν. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το κρίνει ο καθένας για τις αντοχές που έχει.
0: Απάντησε με τραγουδάκι. Έχει κανένα τραγουδάκι σλόγγαν να απαντήσει ο Πάριος.
1: Ο Πάριος πάντως θα απαντήσει και στη συναυλία που έρχεται να δώσει και εδώ στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες.
0: Μπράβο, ρε Πάριε. Λοιπόν, Μακεδονία, αν και κυκλοφόρησε χθες η Μακεδονία εκτάκτως, εν πάση περιπτώσει κοντά στα 2 δισεκατομμύρια συνολικά ο Μποναμάς, μέτρα σύριξη για όλους από Μητσοτάκη, ήταν πριν την ομιλία του το πρωτοσέλιδο. Έχει δύο αφιερώματα. Ένα αφιέρωμα στην παιδεία και μια ειδική έκδοση για τη ΔΕΘΕΦ, όπως πολλές εφημερίδες και όχι μόνο εφημερίδες και site και τέτοιοι κάνουν ειδικές εκδόσεις. Θα βρείτε πολλές τέτοιες μέσα στην έκθεση. Κατά τα άλλα, και εδώ ο Παύλος Γερουλάνος δίνει συνέντευξη. Γενικά ήταν η Κυριακή του Γερουλάνου. Παράθυρο στην οικονομική ασφυξία ανοίγει η κυβέρνηση στην αυτοδιοίκηση. Το πακέτο νέα χρηματοδότηση που εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών και έχουμε αρκετά προβλήματα χρήσα με την τοπική αυτοδιοίκηση και έχει σφίξει λίγο σε πολλούς τομείς και δεν υπάρχουν, όπως έλεγε και ο πρόεδρος της ΚΕΔΟ Λάζαρος Κυρίζογλου, πολλές δυνατότητες ακόμη. Να δούμε πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Και το μήνυμα, το καθιερωμένο κυριακάτικο μήνυμα του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεου, συνεργασία και όχι κατακυρίευση, όπως λέγεται.
1: Να ρίξουμε μια ματιά και στο τύπο Θεσσαλονίκης. Δίνει έμφαση στα νέα σχολεία που εγκαινιάστηκαν στη Δυτική Θεσσαλονίκη, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και μελών της κυβέρνησης. Συνολικά 17 νέες σχολικές μονάδες δημιουργούνται στην κεντρική Μακεδονία, έργο που αφορά περίπου 5.000 μαθητές. Ακόμη ένα θέμα για τα καμένα δάση, πότε η φύση μπορεί να τα αναγεννήσει. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Η επόμενη μέρα μετά τις φωτιές, το παράδειγμα του Σέιξου, λέει ο τύπος Θεσσαλονίκης.
0: Τι έγινε και του Σέιξου.
1: Πώς αναγεννήθηκε μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 97.
0: Ωραία. Τώρα εγώ βλέπω ένα πρωτοσέλιδο και τώρα σκέφτομαι αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός χτες, το 2030. Πήγε πολύ, νομίζω. Δεν συγκρότησε κάποιοι, γιατί αν διάβαζε την Ελεύθερη Ώρα που κυκλοφορεί σήμερα θα δει ότι πήγε πολύ, νομίζω.

0: μηνύματα από γέροντες και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Έτσι. Τα ξέρουμε αυτά, τα έχουμε βιώσει και είμαστε σχετικά έτοιμοι.
1: Να ακούσω παραμύθια, θα διαλέξω το Hollywood, να σου πω την αλήθεια. Εμείς κάνουμε ένα διάλειμμα.
0: Γιατί να κάνουμε ένα διάλειμμα?
1: Γιατί θα έρθει η Ελένη Ιατρού για το δελτίο ειδήσεων.
0: Κάνουμε τότε, εντάξει.
1: Και εμείς θα επιστρέψουμε. Μην φύγετε, 2 ώρες θα είμαστε εδώ ακόμη.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Δέσμοι μέτρο με ορίζοντα την επόμενη τετραετία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Το κόστος των μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 και 3,5 δισεκατομμυρίων για το 2030, που όπως είπε δεν βάζουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία και είναι το μέρισμα ανάπτυξης για όλους. Περιλαμβάνονται εξαγγελίες και αλλαγές στη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, σημαντικές παρεμβάσεις για αγρότες και οικογένειες και νέο στεγαστικό πρόγραμμα. Για τους δημόσιους υπαλλήλους ανακοίνωσε δώρο Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ, το οποίο θεσπίζεται από το 2027, τονίζοντας ότι πρόκειται για μόνιμη ενίσχυση μετά από 15 χρόνια. Το ποσό θα είναι μεικτό με πρώτη προκαταβολή τον Δεκέμβριο του 2027. Όπως ανέφερε, η ενίσχυση θα συνυπολογίζεται στις αποδοχές και στις συντάξεις μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις. Παράλληλα, ανέφερε πως θα υπάρχουν και νέες αυξήσεις μισθών έως 80 ευρώ μεικτά το μήνα μέχρι και τον Ιανουάριο του 2028. Επεκτείνεται η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, αυξάνεται στα 400 ευρώ καθαρά. Ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ, με στόχο να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Στο φορολογικό, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μειώσεις στα τεκμήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες, με κατάργηση των προσαυξήσεων που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών και τη μισθοδοσία. Μειώνονται στο μισό τα τεκμήρια για επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς. Από το 2027 μειώνεται η προκαταβολή φόρου από 55 σε 50%, ενώ το τέλος επιδιδεύματος καταργείται σταδιακά. Για τους αγρότες προβλέπεται μηδενικός φόρος εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ, ενώ η κυβέρνηση θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους για τους κτηνοτρόφους. Για την ενέργεια, στόχος της κυβέρνησης είναι η μείωση των τιμών του ρεύματος κατά 30% μέσα σε 3 χρόνια. Τα αναπηρικά επιδόματα θα τιμαριθμοποιηθούν μόνιμα. Για το δημογραφικό, δημιουργείται λογαριασμός αποταμίευσης για παιδιά. Η κατάργηση του έμφυα επεκτείνεται από το 2027, απαλλάσσοντας συνολικά 650.000 ιδιοκτήτες. Στο στεγαστικό έρχεται το σπίτι μου 3 ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε 7 στόχους για το 2030. Ανεργία κάτω από 6%, ανάπτυξη άνω του 2%, μέσο μισθό πάνω από 1.800 ευρώ, ενίσχυση επενδύσεων, περαιτέρω μείωση του χρέους και κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας Α. Ο Πρωθυπουργός έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών ως ελπίδα ή περιπέτεια, απορρίπτοντας την ακυβερνησία και τα κομματικά παζάρια, όπως είπε χαρακτηριστικά. Άσκησε επίσης κριτική στην αντιπολίτευση για ανεύθυνες και ακοστολόγητες υποσχέσεις, όπως είπε. Ο Πρωθυπουργός στις 12 το μεσημέρι απαντά στις ερωτήσεις των εκπροσώπων τύπου στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν και σήμερα στο κέντρο της πόλης. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για το θάνατο των δύο πιλότων του Phantom που συνετρίβει χθες στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week μπροστά σε χιλιάδες επισκέπτες. Ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο σμηναγός Δημήτριος Πέτρου δεν πρόλαβαν να ενεργοποιήσουν το σύστημα εκτείναξης. Για τα αίτια του δυστυχήματος εξετάζεται οπτικό υλικό και συνομιλίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου. Βαθύτατη θλίψη εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Η σκέψη στις οικογένειες των δύο πιλότων που η πολιτεία θα στηρίξει, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Νεκρός ψαράς μετά τη σύγκρουση θαλαμιγού με λέμβο στον κόλπο και χρεών στα Ίσθυμια Κορινθία, στο νοσοκομείο Κορίνθου, ο δεύτερος επιβαίνων της λέμβου. Συνελήφθη ο κυβερνήτης του ΙΟΤ με εντολή εισαγγελέα. Μήνυμα 112 εστάλη νωρίτερα στην Κόνιτσα για τους πυκνούς καπνούς από τη μεγάλη αναζωπήρωση στη φωτιά της Τραπεζίτσας σε δύσβατο σημείο. Στη μάχη της κατάσβεσης βρίσκονται 12 ενέργεια μέσα και πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Οι χαραδόσεις και τα διάσελα δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Στο μεταξύ, στη Χαλκιδική, σήμερα τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, κλιμάκωση της αντιπαράθεσης ΗΠΑ και Ιράν, η Αμερικανική διοίκηση ανακοίνωσε ότι βύθισε χθες και τρίτο Ιρανικό πετρελοφόρο στον κόλπο του Ομάν. Η Τεχεράνη απάντησε με επίθεση σε μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας των ΗΠΑ στην περιοχή του στενού του Ορμούς. Και μια σύντομη ματιά στον καιρό. Άνοδο θα σημειώσει σήμερα η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα. Θα αγγίξει τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται και είναι καλός ο καιρός. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ανέβει στους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στον 102 FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μια ώρα.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 TSER 3.
4: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας Tales from the Balkans έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο. Νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Σημαθίας. Φέτος το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM TSER 3.
5: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τα πιο ωραία πρωινά.
8: Με τη Χρύσα Νάνου
7: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
8: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.
7: Εδώ είμαστε και πάλι, 25 βαθμούς νύχτα το θερμόμετρο αυτή την ώρα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η Αργυρό Αρβανιτίδου είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και η κίνηση αρχίζει. Από ό,τι βλέπουμε λίγο να ζωντανεύει εδώ στη γειτονιά μας.
8: Δεν θα το έλεγα, δεν είναι
7: ζωστές. Κάποιο κόσμο, όχι όπως χθες. Σήμερα είναι
8: σε λίγο θα αρχίσει γιατί θα ανοίξει η έκθεση στις 10 η ώρα, οπότε σιγά σιγά ο κόσμος θα έρχονται και οι εκθέτες βέβαια που είναι πάρα πολλοί, αλλά και οι επισκέψεις που γίνονται.
7: Εντάξει,
8: και τα παιδιά που πιέζουν κάποια παιδιά να πάμε στην έκθεση από σήμερα, τι να κάνουμε.
7: Έχει καλές παιδικές δραστηριότητες φέτος.
8: Έχει αρκετές. Επίσης πήγα στο Ιαπωνικό περίπτερο, ξέχασα να σου πω.
7: Ναι.
8: Το οποίο, εντάξει, έχει κάποια έτσι. Μπορείς να φας και διάφορα τέτοια, να αγοράσεις δηλαδή για να φας κάτι. Δεν μπορώ να τα περιγράψω τώρα. Εν πάση περιπτώσει, Ιαπωνικά εδέσματα, να το πω έτσι, και κυκλικίσματα. Αλλά γενικά είναι ένα. Η αισθητική Ιαπωνική, λιτό περίπτερο θα έλεγα, μην περιμένετε θάβοντα και τέτοια και όλα αυτά.
7: Μάλιστα.
8: To the point είναι τα πράγματα. Και γενικά υπάρχει, καλά χθες υπήρχε μια κινητικότητα λόγω των εγγενείων όλων των κρατικών οργανισμών και φορέων που ήταν πάρα πολύ. Και ένα ωραίο χαρακτηριστικό στιγμιότυπο χθες στην έκθεση, ορφήνω να το μεταφέρω. Κάποιος φώναξε έναν φίλο του «Γενικέ». Και γυρίσαν 5-6, ο οποίος το σχολείο συγκρίδης φώναξε, λέει «Γενικέ», και γυρίσαν 5-6. Αυτό και επίσης ένα άλλο, μια γενική γραμματεία, αυτό που σχολιάστηκε πάρα πολύ είναι ότι εντάξει, κάποιοι υπουργοί είχαν πάρα πολλούς παρατρεχάμενους γύρω τους και στις ασφάλειες, πέρα από τον πρωθυπουργό βέβαια που ακολουθήθηκε από πλήθος. Έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, Χρύσα, το γεγονός ότι οι γενικοί γραμματείς και διοικητής οργανισμών πολλές φορές είχαν περισσότερη συνοδεία από ότι οι υφυπουργοί.
7: Τα πολιτικά
8: υπουργοί.
7: Πρόσωπα.
8: Ναι. Και, σε, και να, να το δώσω τον The Point σε έναν τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο πλέον πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον Νότι Μηταράκη, ο οποίος ήταν συνοδευόμενος από ένα και μόνο άτομο και όπου πήγαινε συστηνόταν κιόλας. Γεια σας, είμαι ο Νότης Μηταράκης. Πολύ, πολύ καλή εικόνα, έκανε πολύ καλή εντύπωση σε πάρα πολλούς. Έτσι δώσαμε και λίγα παραπολιτικά, έτσι. Λοιπόν, είπε μου, η κίνηση δεν θα συναντήσετε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία οπουδήποτε και να πάτε, είτε έξω από τη Θεσσαλονίκη είτε εντός της πόλης. Δεν ισχύουν πλέον τα μέτρα, νομίζω, για στάθμευση, έτσι, από απαγόρευση στάθμευσης, ή εν πάση περιπτώσει χαλαρώνουν τώρα πλέον, είμαστε προς το τέλος τους. Αυτό που εσείς όμως μπορείτε να κάνετε, αν θέλετε να επισκεφτείτε την 20η ΔΕΘ, είναι να μην προσεγγίσετε καλύτερα με το αυτοκίνητο το κέντρο της πόλης, γιατί θα έχει πολλή κίνηση. Θυμίζω ότι είναι σήμερα Κυριακή, είναι ελεύθερο.
7: Κατά κανόνα είναι μια πολύ δημοφιλής μέρα αυτή η πρώτη.
8: Είναι ελεύθερη στάθμευση βέβαια στις, όχι στις μπλε διαγραμμίσεις, στις λευκές διαγραμμίσεις για όλους, αλλά όπως καταλαβαίνετε το κέντρο δεν φτάνει για να έρθείτε. Το μετρό μια χαρά μπορεί να εξυπηρετήσει.

0: Λοιπόν, σε λίγη ώρα στις 12 το μεσημέρι ξεκινάει η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, με την οποία ουσιαστικά ολοκληρώνεται και το πρόγραμμα της τριήμερης επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη και τη Διεθνή Έκθεση. Εμείς πάμε να συζητήσουμε με τον συνάδελφο πολιτικό συντάκτη της εφημερίδας Μακεδονία, Νίκο Οικονόμου, ο οποίος ετοιμάζεται επίσης γιατί σε λίγη ώρα θα βρίσκεται στη συνέντευξη τύπου. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι λέει, τι ερώτηση θα κάνεις?
2: Να ανοίξεις τους δέκτες κατά τις 12.30 μία πάμε να ακούσεις.
1: Ευελπιστώ να είμαι και εγώ εκεί πέρα, οπότε θα κλέψω τέτοιο, τις σημειώσεις σου και θα τις
2: κοιτάξτε,
1: αναφέρω.
2: Εντάξει, αυτό είναι μία προετοιμασία, εντάξει, δεν είναι τόσο απλή, γιατί πρέπει να ετοιμάζεις 2-3 ερωτήσεις.
1: Α, μπράβο.
0: Σωστά, 2-3 και 4 και 5 ανάλογα.
1: Να το πούμε στους ακροατές αυτό, γιατί βλέπουν τη διαδικασία και νομίζουν, εντάξει, πάει ο δημοσιογράφος εκεί πέρα, κάνει μια ερώτηση και τελείωσε.
2: Πρέπει να δεις και το κλίμα, να έχεις παρακολουθήσει και το τι γίνεται τις τελευταίες μέρες.
1: Ακριβώς.
0: Είναι μια δύσκολη ιστορία, να πούμε την αλήθεια. Σου αναλογεί όλο και όλο μια ερώτηση και πολλές
1: φορές
0: ο κόσμος λέει: τι ρωτάτε εσείς, δημοσιογράφοι, τι ρωτάμε? Ναι, είναι κάποια στιγμή εξαντλήσε κιόλας και από θεματολογία, έτσι, γιατί ήδη έχουν προηγηθεί και πολλοί άλλοι συνάδελφοι.
1: Τώρα, μια και παρακολούθησες, φαντάζομαι, και τη χθεσινή ομιλία, Νίκο, πού πιστεύεις ότι θα εστιάσουν οι δημοσιογράφοι στον Πρωθυπουργό, τι θα τους ζητήσουν, πιστεύεις, ποια θα είναι τα κεντρικά ζητήματα?
2: Κοίταξε λίγο, μια κριτική που μπορεί να ακουστεί είναι γιατί επιλέχθηκε αυτή η λογική του πολλά για λίγα για πολλούς και δεν έγινε έτσι ένα μπαμ και κάτω, ας πούμε. Που εντάξει, έχει και τα υπέρ, έχει και τα κατά. Αυτό έχει κάνει όμως και σε όλες τις εμφανίσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός όσον αφορά ανακοινώσεις μέτρων. Δηλαδή ποτέ δεν ήταν της λογικής του βγάζω μία από το καπέλο, έτσι, μία έκπληξη από το μανίκι, μία έκπληξη, τον άσο από το μανίκι για να εκπλήξει. Πάντα ήταν της λογικής κάνω λίγα πολλά μικρά έργα και πολλά μικρές δράσεις, πολλά μικρά μέτρα για πολλούς. Και νομίζω ότι και αυτό και χθες έτσι επιβεβαιώθηκε. Αν κάτι έτσι ξεχώριζα από χθες είναι αυτό το μικρό σκουμπαράς ο καινούριος που έχει ένα ενδιαφέρον. Και που βέβαια αρκεί να υπάρχει και συμμετοχή, έτσι, γιατί όλο αυτό μπορεί να φτάσει μέχρι τα 60.000, όπως είπε, μέχρι τα 18 χρόνια για κάθε παιδί νεογέννητο, αλλά πρέπει ο γονέας να το ξεκινήσει. Δηλαδή το μέτρο είναι, δίνει 50 μέτρα το μήνα, το 50 ευρώ το μήνα ο γονέας και δίνει το αντίστοιχο ποσό και το κράτος.
1: Μέχρι 100 ευρώ το μήνα.
2: Μέχρι 100 ευρώ το μήνα, δηλαδή μέχρι 1.200 ευρώ το μήνα. Που έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Έχει ενδιαφέρον, βέβαια. Ναι.
2: Δεν είναι μέσα στην κλασική λογική.
1: Το κάνουν βέβαια ήδη, να πω αυτό, οι ελληνικές τράπεζες, έτσι, στους λογαριασμούς των στελεχών τους και των υπαλλήλων τους. Οπότε ίσως το εμπνεύστηκε από εκεί πέρα ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, αυτά είναι.
1: Ελπίζω να μην το σταματήσουν τώρα οι τράπεζες.
0: Για λίγους και εκλεκτούς.
2: Κοίτα, από εκεί και πέρα, εντάξει, αυτά που ανακοίνωσε για τους συνταξιούχους είναι σημαντικά. Το 500 νομίζω για τους δημόσιους υπαλλήλους.
0: Τον Δεκέμβριο,
2: ναι. Είναι ένα είδος μισό 13ος μισός, κατά κάποιο τρόπο. Και από εκεί και πέρα, εγώ επειδή δεν είμαι τόσο των μέτρων, δηλαδή, όπως αυτό, πάντα να δω και λίγο και τι υπάρχει από πίσω και τα πολιτικά μηνύματα από τέτοιους είδους ομιλίες. Και επειδή το παρακολούσα και την προηγούμενη Πέμπτη που ήρθε στη Θεσσαλονίκη και προχθές από την Παρασκευή και μετά, αυτό που είπε στο τέλος ότι αισθάνομαι πιο έμπειρος, πιο αποφασισμένος και πιο σίγουρος, το κατάλαβα και εγώ. Δηλαδή τον είδα αρκετά, έτσι, καταρχήν. Εντάξει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντα είναι ντουάσερ και ντουέρ, αλλά νομίζω ότι ήταν σε πολύ έτσι έντονη, σε μια καλή κατάσταση και σωματικά και ψυχικά, και έκανε πάρα πολλά πράγματα και μάλιστα πράγματα που συνήθως δεν τα κάνει. Δηλαδή αυτό που πήγε συνονέδ το πάρτι το βράδυ
1: και ήψε και όλα σχεδότηκα.
2: Μπράβο, ναι. Χθες πέρασε από πάρα πολλά περίπτερα που δεν το έχει κάνει, ας πούμε, στο παρελθόν αυτό. Εντάξει, είναι και προεκλογικό βέβαια όλο αυτό το κλίμα, αλλά από την άλλη, εντάξει, πρέπει να το έχεις και λίγο μέσα σου.
1: Ναι, αλλά αισθάνεται, μιλες, μια αυτοπεποίθηση.
2: και να έχεις και μια διάθεση να τα κάνεις. Αυτό είδα εγώ χθες τώρα, πέραν των ανακοινώσεων. Τώρα όσον αφορά τα πολιτικά μηνύματα, αν θέλεις, φαίνεται, επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι θέλουν να έχουν αντίπαλο τον Αλέξη τον Τσίπρα στην κυβέρνηση, γιατί ουσιαστικά η μοναδική αναφορά που έκανε και πάλι χωρίς να υπάρχει όνομα ήταν αυτό το περιβόητο τραγούδι του Μητροπάνου.
0: Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω.
2: Μα έλα που σε ξέρω, ναι. Πετυχημένο τα έλεγα.
0: Πετυχημένο ήταν και γέλασε αρκετά ο κόσμος στην αίθουσα.
2: Και γενικά στην αίθουσα να πούμε ότι, επειδή έχω παρακολουθήσει πολλές συγκεντρώσεις και έχω μια πολύ καλή, πολύ αρκετά αναλυτική εικόνα και τα τελευταία χρόνια αλλά και παλιότερα, για τον Μητσοτάκη ήταν η πιο μεγάλη συγκέντρωση που έγινε ποτέ. Είχε πάρα πολύ κόσμο, δηλαδή εγώ μπήκα στις 7 και 20, η ομιλία στις 8 παρά 20 και δεν μπορούσες να πλησιάσεις μπροστά, γιατί πηγαίνω πάντα σε ένα συγκεκριμένο σημείο, οπότε βλέπω πως είναι ο κόσμος. Δεν είχε πάθος, γιατί όταν ανακοινώνεις 150 μέτρα μικρά,
1: χάνεται λίγο το, χάνεται η έκρηξη.
0: Ναι, δεν είχε τέτοιες στιγμές ακριβώς.
2: Και όσο και αν φαίνεται παράξενο, το μεγαλύτερο χειροκρότημα έπεσε στο τέλος, όταν ήταν και λίγο πιο προσωπικός ο τόνος. Και στο Κουμπαρά επίσης. Δηλαδή,
0: σωστά.
2: Το μόνο μέτρο που χειροκροτήθηκε πιο πολύ ήταν αυτό εδώ. Ίσως και γιατί ήταν καινούργιο, ίσως και γιατί αναγνωρίζετε ότι είναι κάτι που σίγουρα θα αντιμετωπίσει με κάποιο τρόπο και το δημογραφικό πρόβλημα που έχουμε ως χώρα.
0: Ναι. Αναφορές στη συσπήρωση της παράταξης υπήρχαν, Νίκο, και σε σχέση κάποια, ας το πούμε έτσι, χωρίς να γίνει αναφορά στο όνομα φυσικά του Αντώνη Σαμαρά, υπήρχαν κάποιοι τέτοιοι πενιγμοί?
2: Υπήρχαν, αλλά δεν υπήρχαν έτσι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Ήταν μια αναφορά σε ανθρώπους που έχουν στεναχωρηθεί
0: από ακριβώς
2: την περιφορά και από τα λάθη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν είδα τίποτα εκεί πολύ φωτογραφικό, αν και νομίζω ότι αυτό θα είναι το πρόβλημα από εδώ και πέρα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Η συσπήρωση.
2: Ο περιορισμός και η συσπήρωση και ο περιορισμός πιθανών
0: απολειών.
2: Δεν θα έλεγα απολειών. Νομίζω ότι στο κόμμα Σαμαρά θα κατευθυνθούν άνθρωποι οι οποίοι και το 24 στις ευρωεκλογές δεν είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Είχαν κάτι είτε στο σπίτι τους είτε είχαν εμπλέξει κάποιο άλλο κόμμα. Και που θα μπορούσαν δυνητικά να επανέλθουν στην κάλπη της Νέα Δημοκρατία.
0: Σε επίπεδο στελεχειακό τώρα είναι ένα θέμα κατά πόσο ξέρεις θα υπάρχουν εδώ μεταγραφές, ας το πούμε έτσι.
2: Εντάξει, θα έχει κάποιους ανθρώπους στα ψηφοδέλτια ο Αντώνης Σαμαράς, γνωρίζει την ανθρωπογεωγραφία, οπότε θα μπορέσει να συγκροτήσει ψηφοδέλτια. Το θέμα είναι αν θα μπορέσει να συγκροτήσει ψηφοδέλτια που να δίνει ένα καινούριο πρόσωπο, γιατί
1: καινούριο δύσκολα.
2: Ναι, κυρίως φρέσκο με την έννοια των νέων ανθρώπων που θα συμμετάσχουν. Νομίζω όμως ότι αυτό θα είναι και ένα ζήτημα, γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως δεν υπήρχε αναφορά στο θέμα.
0: Όχι, ναι.
2: Θα είναι ένα θέμα που θα ερωτηθεί σήμερα και θα έχει ένα ενδιαφέρον να απαντήσει.
1: Σίγουρα.
2: Νομίζω ότι δεν πρόκειται να
1: μας κάνει σοφότερους.
2: Να οξύνει τους τόνους καταρχήν.
0: Ούτε για την ημερομηνία των εκλογών θα μας κάνει σοφότερους. Έτσι, ένα θέμα που σίγουρα για το οποίο θα ερωτηθεί, αλλά δεν θα έχουμε απάντηση
1: πλέον.
0: Δεν
1: γι' αυτό
0: κάποιος θα ρωτήσει, δεν μπορεί.
1: Να χαλάσει ερώτηση γι' αυτό που απαντεί το ίδιο πράγμα.
2: Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Εγώ πιστεύω ότι μετά το Πάσχα θα έχουμε εκλογές, οπότε ακόμα έχουμε.
1: Καλά, σίγουρα μετά το Πάσχα. Να σου πω, Νίκο, εγώ διαπίστωσα και διαπιστώνω έτσι πως βλέπω την πορεία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι αυτό που καίει νομίζω την κυβέρνηση είναι, ναι μεν εντάξει, να μην χάσει προς τα δεξιά τους ψήφους και τη συσπήρωση, αλλά κυρίως αυτή την κοινωνική συμμαχία που είχε το 2019-2023 να την επανακτήσει όσο μπορεί. Μιλάμε για το κεντρό κοινό, ας πούμε, να το πούμε έτσι χοντρικά, και βλέπω όλη του την τάση και ο τρόπος που χειρίστηκε τη θεσινή του ομιλία και ότι δεν έκανε εκρήξεις, ας πούμε, εντυπωσιασμού, είναι ο τρόπος προσέγγισης αυτού του συγκεκριμένου κοινού. Πιστεύεις ότι αυτός είναι ένας στόχος της κυβέρνησης, η προσέγγιση αυτού του κοινού προεκλογικά?
2: Γενικά νομίζω ότι αυτή είναι η στρατηγική, αλλά τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι έτσι, όταν τον παρακολουθώ από τότε που έγινε πρόεδρος, δεν τον έχω δει ποτέ να εκρήγεται. Είναι ένας άνθρωπος που ελέγχει τον εαυτό του κατά κάποιο τρόπο. Άρα δεν περιμένω ότι θα έχει κάποια έτσι, αυξομοίωση ούτε στους τόνους, ούτε θα ήταν μια, θα είναι ένας πολιτικός που έχει σταθερούς τόνους, θα έλεγα. Αλλά από εκεί και πέρα, σε επίπεδο στρατηγικής, έχει δίκιο σε αυτό που λες, γιατί είναι ένα δύσκολο, μια δύσκολη εξίσωση αυτό που θα επιχείρησε να κάνει, που πάντα είναι ένα πρόβλημα για τα μεγάλα κόμματα που θέλουν να πετύχουν μεγάλες πλειοψηφίες για να μπορέσουν να κυβερνήσουν αυτοδύναμα, να πιάσουν και από τα δεξιά και από τα, και από τα αριστερά. Φαίνεται ότι το κεντρό κομμάτι είναι ένα σημαντικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό που είχε αποτελέσει τον βασικό κορμό του ναι στο δημοψήφισμα του 2015, που είχε φτάσει ένα 40% και αυτό θα διεκδικήσει εκ νέου. Βέβαια τώρα έχει και από τα δεξιά και από τα αριστερά κόμματα, κομματίδια, δηλαδή υπάρχει και ο Νίκος Ανδρουλάκης που προσπαθεί να αλλιεύσει και αυτός εκείνος εκείνο το χώρο, και λίγο και ο Τσίπρας που προσπαθεί να
1: Μην τρομάξει το χώρο.
2: Και αυτό να πάρει ένα κομμάτι από το κέντρο μέρος.
0: Θα έχουμε όλες αυτές τις επισκέψεις μέσα στη βδομάδα, Νίκο. Περιμένουμε την νέα επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα.
2: Αυτό που εντάξει, εγώ πάντα το λέω και το είναι και λόγω το επειδή και ο Θεσσαλονικέος το είναι το μεγάλο μου έτσι, παράπονο, είναι ότι δεν έχει βρει το πολιτικό σύστημα της χώρας έναν τρόπο σοβαρό να διαχειρίζεται τα εγγένεια της έκθεσης.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, εντάξει, χθες δεν είχαμε μεγάλα επεισόδια, αλλά όλο αυτό το πράγμα να χάνεται μία μέρα από μία έκθεση που διαρκεί 10 μέρες έτσι κι αλλιώς, και για τους επαγγελματίες που έρχονται.
1: Ναι.
2: Στο χώρο, αλλά και για τους Θεσσαλονικείς.
1: Δηλαδή, ναι, φεύγουν από την πόλη για να γλιτώσουν οι περισσότεροι.
2: Ναι, δηλαδή, εγώ βγήκα έξω μετά από την ομιλία χθες, στις 9 και 4, Σάββατο βράδυ, ημέρα γενναίων έκθεσης, και το κέντρο της πόλης δεν βρήκε ζωντάνια μέχρι το βράδυ. Δηλαδή ήταν μια κατάσταση έτσι, μια σχεδόν νεκρής πόλης. Αυτό είναι ένα ζήτημα, δεν αντιμετωπίζεται εύκολα, δεν αντιμετωπίζεται μόνο από μια κυβέρνηση, αντιμετωπίζεται από όλη την κοινωνία με κάποιο τρόπο, από όλο το πολιτικό σύστημα να βρούνε ένα τρόπο συνεννόηση για να δεν ξέρω αν μπορούν να γίνουν και τα δύο βέβαια και να υπάρχει
1: το πολιτικό στίγμα
2: και ο κόσμος να αντιδράσει και να, με κάποιο τρόπο έτσι, χωρίς να διαταραχθεί η κοινωνική ζωή.
1: Κοίταξε, αλλά εμείς εδώ με τη Χρύσα που θέλουμε να επεκτείνουμε το καλοκαίρι έχουμε προτείνει η ΔΕΘ να πηγαίνει λίγο αργότερα
0: προς τον Νοέμβριο,
1: γιατί αυτό το κάνανε οι Αθηναίοι επίτηδες, αυτοί συνεχίζουν διακοπές εδώ στη Θεσσαλονίκη, κατάλαβες?
2: Ναι, εντάξει, είναι καλό. Είναι μια καλή πρόταση γενικά. Εγώ το είχα κάνει μια ερώτηση πριν από 25 χρόνια στον Καραμαλή, τότε ως πρωθυπουργό. Και εντάξει, κλασική απάντηση. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να το πέστε με προτάσεις που θα μπορούσαν να υπάρξουν. Βέβαια δεν έγινε τίποτα. Και μετά χειροτέρευσε μάλιστα η κατάσταση στην περίοδο των μνημονίων. Τώρα νομίζω ότι κάπως έχει λίγο τα τελευταία χρόνια έτσι, λίγο πιο ομαλοποιηθεί. Αλλά παρόλα αυτά το Σάββατο είναι χαμένο.
0: Δηλαδή, ναι, ενώ κοίταξε, δεν μπορείς να αποκλείσεις το δικαίωμα του συνδικαλισμού διατυπώνει τα αιτήματά του. Θα σου πούνε ότι τώρα είναι η στιγμή να τα διατυπώσουμε ηχηρά και να δώσουμε και αυτή τη φωνή στην πόλη. Ναι. Ίσως μια διαφορετική ισορροπία θα έπρεπε να βρεθεί.
2: Μπορεί ενδεχομένως το να είναι μια πολύ λεπτή ισορροπία αυτή. Γιατί από την άλλη έχω ακούσει πάρα πολύ κόσμο των φορέων, των ανθρώπων της πόλης που λένε «Οκ, εντάξει, γίνεται όλο αυτό το πατυρντή, όλο αυτό το πανηγύρι, όλος αυτός ο κόσμος που έρχεται, αλλά βλέπω ανθρώπους από την κυβέρνηση μέσα σε ένα διήμερο που δεν θα τους έβλεπα». Ναι. Θα έπρεπε να κατέβω στην Αθήνα για να τους δω.
0: Και μια ευκαιρία
2: δηλαδή,
0: για επαφές.
2: Υπάρχει μια ζήμωση γενικά και με την κυβέρνηση και με τους φορείς που είναι χρήσιμοι κατά κάποιο τρόπο. Από την άλλη όμως, όλοι οι Θεσσαλονικείς του κέντρου εξαφανίζονται το Σάββατο της έκθεσης. Ναι. Έχει γίνει σχεδόν τάση, ας πούμε, η έκθεση. Να φύγουμε, πάμε στη Χαλκιδική.
0: Ναι, ναι.
1: Χαλκιδική γεμάτη ήταν χθες.
2: Από την άλλη, πρέπει να βρεις και ο μόνος τρόπος που ίσως λίγο κάπως μια κίνηση θα μπορούσε λίγο να έτσι, βγάλει λίγο αυτή την ένταση που υπάρχει στην ημέρα είναι το να μην εκλαμβάνει μια τόσο μεγάλη σημασία με την έννοια ότι θα έρθει εδώ ο Πρωθυπουργός ο εκάστοτε και θα ανακοινώσει τα πιο σημαντικά θέματα της χρονιάς. Οπότε αναγκαστικά και οι κοινωνικοί φορείς στέκονται απέναντι. Μπορεί ένας άλλος τρόπος να μην είναι έρχεται όλη η κυβέρνηση, δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν από την αρχή ένα πεδίο που μπορεί να προκαλεί εύκολα ένταση. Και ενδεχομένως θα πρέπει ίσως να κάπως να διαφοροποιηθεί και το πρόγραμμα. Αλλά είναι μια κουβέντα που.
0: Ναι, και είναι μια δύσκολη απόφαση για όλες τις πλευρές.
2: Είναι πολύ δύσκολη.
0: Ναι,
2: γιατί απαιτεί συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων, μεταξύ πολιτείας και κοινωνίας και πολλά πράγματα τέτοια που δεν ξέρω αν είμαστε σε θέση να μην κάνουμε.
1: Για πες μας λίγο και τις πληροφορίες σου, γιατί είδαμε διάφορα δημοσιεύματα εδώ ενίσχυσης του ψηφοδελτίου της Α Θεσσαλονίκης και ότι μπορεί να κατεβούν και αρκετοί υπουργοί.
0: Βλέπουμε,
1: έτσι,
0: ναι, και βλέπουμε άλλα πρόσωπα.
1: Και τον κύριο Φλωρίδη ακούσαμε και είδαμε να συμμετέχει.
2: Για τον κύριο Φλωρίδη νομίζω ότι αρχίζει και γίνεται πολύ πιθανό πλέον το.
1: Άρα, άμα έχουμε Φλωρίδη, άμα έχουμε και τον Μαργαρίτη Σχοινά που ακούγεται.
2: Για το Μαργαρίτη έχω μια επιφύλαξη ακόμα.
1: Α, ναι.
2: Όχι για το. Νομίζω ότι δεν το βλέπω τόσο αποφασισμένο ακόμα. Έτσι. Δηλαδή, ο κύριος Φλωρίδης καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ που ακούω ότι κάνει κάποιες πρώτες κινήσεις που δεν τις έκανε παλιά. Ο Μαργαρίτης Σχοινάς ακόμα δεν αισθάνομαι ότι έχει αποφασίσει ότι θα δώσει τη μάχη της Θεσσαλονίκης. Είναι πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη, έρχεται συχνά. Αλλά. Από αυτό το σημείο μέχρι να πεις εγώ κατεβαίνω για το Σταυρό, γιατί υπάρχει πάντα και το ενδεχόμενο να πάει στο επικρατείας.
0: Ναι, σωστά.
2: Κατά τα άλλα η Α Θεσσαλονίκη είναι ένα πολύ δύσκολο
0: πεδίο.
1: Είναι και μια επιθυμία.
2: Αν με τη Β που στη Β θέλει.
1: Εκεί.
0: Στη Β είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Ναι.
1: Εκεί δύσκολα. Αυτό δείχνει και μια τάση του Πρωθυπουργού στην πρώτη Θεσσαλονίκη να ανανεώσει λίγο και το δυναμικό, ή κάνω λάθος.
2: Καλό το ερώτημα, για το αν υπάρχει όντως ως τάση.
1: Ναι, γιατί όταν βάζεις τόσο και έχεις κάποιους βουλευτές ήδη και τα λοιπά, κάτι δεν σου αρέσει εδώ που λειτουργεί. Και φυσικά δεν θα σου αρέσει, γιατί τα ποσοστά έτσι και αλλιώς ήταν χαμηλότερα από το μέσο όρο το πανελλαδικό που είχες στις υπόλοιπες περιφέρειες.
2: Να σου πω λίγο κάτι, έτσι λίγο γρήγορα. Επειδή υπήρχε μια περίεργη πορεία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, με την έννοια ότι ξεκίνησε με τα πρόσωπα, στα πρόσωπα στην αρχή απέτυχε. Θυμίζω και ο Ταχιάος έχασε στις εκλογές και στις επόμενες εκλογές ο Ζέρβας έχασε. Γενικά υπήρχε ένα ζήτημα επιλογής προσώπων. Άλλαξε πολλές φορές τον πρόεδρο τους δικούς σας. Γενικά με τα πρόσωπα δεν τα πήγε καλά στην αρχή στη Θεσσαλονίκη. Αποφάσισε μετά λοιπόν να κάνει έργα. Με τα έργα κάπως καλύτερα τα πήγε. Έχουμε κάποια πράγματα που βλέπουμε μπροστά μας. Και μετά από ένα σημείο και μετά αποφάσισε να ενισχύσει τη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη είχε 6 υπουργούς. Δεν είχε ποτέ σύνδεση με τα πολιτευτική ιστορία.
1: Ναι,
2: η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση, ως κυβερνητικό κόμμα, 6 υπουργούς στην κυβέρνηση. Αυτό εντάξει, βοηθάει σίγουρα. Παρόλο ότι κανένας δεν είχε υπουργός, τώρα έχει βάλει και το Μαργαρίτη Σχοινά που εντάξει από τη Θεσσαλονίκη είναι. Είναι από εδώ, παίζει και ο Φλωρίδης, είναι και ο ίδιος βουλευτής της Θεσσαλονίκης.
1: Σωστά.
2: Και αυτό μην το ξεχνάμε. Αλλά από την άλλη δεν φαίνεται να τσιμπάει, είναι η βελόνα να κουνιέται.
1: Κολλημένη.
2: Ότι είναι. Εντάξει, η τελευταία δημοσκόπηση που χθες της Interview δείχνει να έχει. Να έχει κέρδη εκλογικά, αλλά είχε πάντα ένα ζήτημα τουλάχιστον με τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη 4-5 μονάδες πιο κάτω το ποσοστό της στην Α Θεσσαλονίκη από ότι πανελλαδικά. Οπότε αυτό πρέπει και ταυτοχρόνως είναι μια περιοχή που έχει δώσει, που έχει κάνει έργο η κυβέρνηση.
0: Απλά κάπου εκεί δεν ξέρω αν αποκωδικοποιείται σωστά το μήνυμα από την κυβέρνηση, γιατί υπάρχει και μια τάση, ξέρεις, να ερμηνεύεται ως μια γραφικοποίηση του λαού της Θεσσαλονίκης, ότι είμαστε αγνώμονες, γίνονται τόσα έργα και δεν το αναγνωρίζουμε. Εκεί κάτι δεν μεταφράζεται σωστά. Είναι μια μεγάλη συζήτηση όμως αυτή, Νίκο. Θα σε αφήσουμε για να ετοιμαστείς για τη συνέντευξη τύπου. Θα σε δούμε σε λίγο και στις οθόνες της τηλεόρασης. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τη συζήτηση.
1: Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα. Ο συνάδελφος πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας Μακεδονία, Νίκος Οικονόμου, ήταν μαζί μας. 102 FM.
3: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
0: Τα πιο ωραία πρωινά
1: με τη Χρύσα Νάνου
0: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
1: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, το μέλλον του τουρισμού και ο ρόλος της Θεσσαλονίκης βρίσκονται στο επίκεντρο του Reimagine Tourism Summit 2026, μια διοργάνωση της εφημερίδας Καθημερινή, η οποία πραγματοποιείται για πρώτη φορά εδώ στη Θεσσαλονίκη, αυτή την Τρίτη, 8 mm-hmm. Σεπτεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής συγκεκριμένα. Θα γίνουν εργασίες του συνεδρίου. Θέμα: η Θεσσαλονίκη ως νέος μητροπολιτικός προορισμός. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτή η διοργάνωση για την πόλη, ποιες είναι οι προκλήσεις της επόμενης ημέρας. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τη συνάδελφο δημοσιογράφο της Καθημερινής, Ηλιάνα Μάγρα, που έχουμε στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Μάγρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Από εδώ Θεσσαλονικιά είστε, αν δεν κάνουμε λάθος, έτσι δεν
2: είμαι. Είμαι περήφανη Θεσσαλονικιά.
0: Θεσσαλονικιά, αλλά...
1: Όλοι οι Θεσσαλονικοί που είναι εκτός Θεσσαλονικής είναι περήφανοι. Εμείς λιγότερο εδώ που μένουμε.
0: Γιατί και εμείς είμαστε.
1: Καμιά φορά.
0: Αλλά ο δρόμος καμιά φορά της Αθήνας είναι μονόδρομος για την δουλειά μας, έτσι.
2: Η αλήθεια είναι ότι, όπως όλοι ξέρουμε, είναι ίσως άλλες ευκαιρίες στην Αθήνα και σε όλους τους τομείς. Και ένας από αυτούς είναι και ο τουρισμός. Γι' αυτό νομίζω ότι η Καθημερινή επέλεξε φέτος το Reimagine Tourism να λάβει χώρα.
0: Και να γίνει εδώ. Να πούμε τι είναι ακριβώς.
1: Από τον τίτλο μόνο, Reimagine, μιλάτε για έναν επανασχεδιασμό. Έτσι. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό το μοντέλο που κυριαρχεί τώρα απορρίπτεται.
0: Καταρχήν πούμε πριν ξεκινήσουμε τι είναι ακριβώς αυτό το συνέδριο, είναι η τέταρτη διοργάνωση.
1: Okay, να τα πούμε μαζί.
0: Να βάλουμε λίγο τους ακροατές μας στο τι ακριβώς είναι και να το εξηγήσουμε, να ερμηνεύσουμε και τον τίτλο που έχει και το ερώτημα ο Τάσος.
2: Ακριβώς. Αποτελεί ένα συνέδριο από τα βασικά συνέδρια τα οποία διοργανώνει πλέον ετησίως η Καθημερινή. Καθώς η εφημερίδα ήθελε να ανοίξει αυτή η συζήτηση σχετικά με την βιωσιμότητα του τουρισμού, αλλά και ευρύτερα τη συζήτηση του τουρισμού. Είναι μια προφανέστατα πολύ σημαντική βιομηχανία για τη χώρα. Επομένως, αποτελεί ένα θέμα στο οποίο επιστρέφουμε κάθε χρόνο και πάντα συζητήσεις φέρνουν κοντά επιχειρηματίες του κλάδου, αλλά και πάντοτε και παράγοντες της αυτοδιοίκησης και του κάθε τόπου, δηλαδή, ενώ όλες τις άλλες χρονιές έχει γίνει στην Αθήνα, αλλά συνήθως υπάρχουν εκπρόσωποι των νησιών είτε και άλλων περιοχών, και φέτος η έμφαση είναι στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιφέρεια, ουσιαστικά το φόκους είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Και είναι μια συζήτηση όχι απαραίτητα για την απόρριψη του τουριστικού μοντέλου που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα, αλλά για το πώς μπορεί να βελτιωθεί ίσως και να γίνει καλύτερο για όλους τους εμπλεκόμενους και φυσικά και για τους ίδιους τους πολίτες της χώρας.
0: Ένα παγκόσμιο ζήτημα, κυρία Μάγρα, μια παγκόσμια συζήτηση για το ποιος είναι ο τουρισμός σήμερα και πώς θα έπρεπε ίσως να αλλάξει για κάποιες περιοχές τις οποίες τις αγγίζει ιδιαίτερα. Εδώ πώς φτάνει σε εμάς η συζήτηση αυτή, ποιες είναι εδώ, ας πούμε, οι μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε?
2: Νομίζω σίγουρα είναι η βιωσιμότητα. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι τόποι της χώρας οι οποίοι προφανώς μπορεί και να έχουν ξεπεράσει τη φέρουσα ικανότητα. Δηλαδή το πόσους ανθρώπους μπορούν να χωρέσουν ανά πάσα στιγμή του χρόνου ουσιαστικά για να αντέξουν και οι τοπικοί τους πολίτες. Αλλά μετά υπάρχουν και άλλα μέρη στα οποία δεν έρχεται αντίστοιχος τουρισμός. Δηλαδή ίσως θεωρώ ότι αυτό, ας πούμε, είναι μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις του πώς διατηρείς έναν τόπο σου αυθεντικό προσελκύοντας τουρίστες, αλλά πού είναι το όριο, ας πούμε. Και από την άλλη, πώς φέρνεις σε άλλα μέρη περισσότερους για να μπορέσουν ίσως να διαφημιστούν και αυτοί οι τόποι και να φέρεις μια νέα πνοή και σε μέρη που χρειάζεται τον τουρισμό περισσότερο από άλλα που τον έχουν ίσως σε υπέρμετρο βαθμό.
1: Mm-hmm. Τώρα, δεν ξέρω αν θα το συζητήσετε αυτό στο συνέδριο, αλλά αυτό πολλές φορές και οι ίδιοι οι ταξιδιώτες, η ίδια τάση τουρισμού σε μια πόλη, σε ένα μέρος, σε ένα νησί, αλλάζουν και τον ίδιο τον τόπο. Έτσι, δηλαδή με τις δικές τους, έρχονται με τις δικές τους εικόνες, προκαταλήψεις, στερεότυπα, και σταδιακά αρχίζει και ο τόπος και προσαρμόζεται σε αυτά που περιμένουν οι τουρίστες. Το βλέπετε αυτό να συμβαίνει, είναι μια απειλή για τον ίδιο τον τόπο αυτό?
2: Νομίζω ότι και μέσα από ρεπορτάζ, τον τελευταίο χρόνο, νομίζω ότι σε ένα βαθμό, σε κάποια ίσως μέρη, μπορούμε να το δούμε. Δεν ξέρω αν το βλέπουμε απαραίτητα στη Βόρεια Ελλάδα. Εσείς τι πιστεύετε?
1: Στη Βόρεια Ελλάδα δεν είναι. Όποτε έχω κάνει συζητήσεις με θεσμικούς παράγοντες και αναφέρω τη λέξη υπερτουρισμό, γίνονται έξαλλοι, γιατί θεωρούν ότι δεν υπάρχει κάτι από αυτό το φαινόμενο και ότι ο τουρισμός είναι αυτό που θα μας σώσει, όπως χαρακτηριστικά λένε. Δεν ξέρω αν είναι έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει πολλές φορές. Αυτό συμβαίνει βέβαια περισσότερο στην νησιωτική Ελλάδα. Έτσι έχουμε το μυαλό μας. Πάμε Σαντορίνη, θέλουμε να δούμε το ηλιοβασίλειο μας συγκεκριμένα. Άρα όλο το πράγμα θα φτιαχτεί γύρω από αυτό. Κάπως έτσι το εννοώ.
2: Ναι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πραγματικά είναι ένα πολυπαραγωγικό ζήτημα. Δηλαδή έχει πάρα πολλές πτυχές. Και δεν είναι το ίδιο θέμα σε κάθε τόπο.
0: Σωστά.
2: Γι' αυτό νομίζω ότι έχει και τόσο μεγάλη σημασία να εμβαθύνουμε και σε συγκεκριμένα σημεία της χώρας, εν προκειμένου στα δικά μας τα μέρη.
0: Και η Ελλάδα έχει και αυτό το πολύπτυχο, το πολυδιάστατο, δηλαδή δεν μπορείς να μιλήσεις σε καμία περίπτωση για ίδια κατάσταση που αφορά, ας πούμε, την Καστοριά ή τη Φλόρινα, οι οποίες έχουν και αυτές το δικό τους τουρισμό, με την Κρήτη ή τη Ρόδο.
2: Είναι
0: τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Και τελείως διαφορετικό και το κοινό ενδεχομένως στο οποίο απευθύνονται. Εδώ Παγίος, τώρα και αυτό προσπαθείτε να το καλύψετε και στο συνέδριο, έτσι δεν είναι? Γιατί βλέπουμε ένα πρόγραμμα πολύ μεγάλο με ανθρώπους που συμμετέχουν από διαφορετικούς χώρους.
2: Ναι, είναι διαφορετικοί κλάδοι που θα εκπροσωπηθούν και ουσιαστικά η ομπρέλα όμως κάτω, η θεματική κάτω από την οποία όλοι θα συζητήσουμε έχει να κάνει με την ανάδειξη του ρόλου της πόλης και της ευρύτερης περιφέρειας στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας και θα το πιάσουμε από τις υποδομές, την αεροπορική και θαλάσσια συνδεσιμότητα, τον πολιτισμό, τον ενοτουρισμό. Είναι πολλά τα ζητήματα που ευελπιστούμε να αγγίξουμε την Κρήτη και να θυμίσω στους ακροατές σας ότι η συμμετοχή είναι δωρεάν, δηλαδή μπορεί να έρθει όποιος θέλει στο Μέγαρο Μουσικής από τις 11 και 4 το πρωί μέχρι τις 3.30 περίπου το απόγευμα.
0: Και να παρακολουθήσει.
2: Αρκεί να κάνει μια εγγραφή online στο site της Καθημερινής.
0: Πολύ ωραία. Και η Θεσσαλονίκη μέσα στην συζήτηση, ναι, γιατί μιλήσαμε για διάφορες περιοχές. Η Θεσσαλονίκη, να πούμε εδώ, το γνωρίζουμε τώρα πολύ καλά όλοι μας, ότι πριν από μερικά χρόνια το ζήτημα τουρισμός ήταν μια άγνωστη λέξη. Αυτό άλλαξε, ας πούμε, πρακτικά από την τελευταία δεκαετία.
1: Ναι, γιατί βοηθάνε και λίγο και οι υποδομές τελευταία.
2: Ναι, βέβαια.
1: Και ναι, μας υπενθύμησε ότι ξεκίνησε επί
0: δημαρχία.
1: Γιάννη Μπουτάρη,
0: σωστά,
1: που είχε αυτή την
0: άλλαξε η κατάσταση.
1: Πρακτική προσέγγιση των Βαλκάνιων τουριστών κυρίως, αλλά και έφερε κάποιο κόσμο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, γίνανε και βήματα πριν και νομίζω ότι τώρα δρέπουμε τους καρπούς. Έχουμε μια τάση αυτή που πολλές φορές αναδεικνύεται και στην εφημερίδα σας, κυρία Μάγρα, όχι εσείς, γενικά η εφημερίδα σας, ότι κάποιες περιοχές του κέντρου της πόλης πλέον είναι κορεσμένες με το Airbnb, με τον τουρισμό και παίρνονται μέτρα γι' αυτό, αλλά δεν ξέρω, προφανώς θα τα συζητήσετε και αυτά τα θέματα, φαντάζομαι, στο συνέδριο.
2: Νομίζω ότι ακόμα και ουσιαστικά η δημοφιλία, η αυξανόμενη δημοφιλία για τη Θεσσαλονίκη ως τουριστικού προορισμού έχει συμπέσει με το πώς άλλαξε ο τουρισμός και σε όλη τη χώρα γενικότερα. Δηλαδή δεν έχουμε τον ίδιο τουρισμό και σε επίπεδο Ελλάδας που είχαμε πριν από 10 χρόνια. Οπότε φυσικά με επιμέρους διαφορές. Αλλά ναι, το θέμα μας φέτος του συνεδρίου είναι η Θεσσαλονίκη ως νέος μητροπολιτικός προορισμός. Οπότε πιστεύω ότι όλες οι πτυχές αυτού του ζητήματος ευελπιστούμε να αναπτυχθούν.
0: Πολύ ωραία. Κυρία Μάγρα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όσα μας μεταφέρατε.
1: Καλή επιτυχία στο συνέδριο. Γεια σας.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να σας δούμε εκεί.
1: Καλή σας μέρα.
0: Η συνάδελφος δημοσιογράφος της εφημερίδας Καθημερινή, η Ιλιάνα Μάγρα, ήταν μαζί μας.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Τα πιο ωραία πρωινά.
5: Με τη Χρύσα Νάνου
4: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
5: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: 100 χρόνια μπροστά η έκθεση, 100 χρόνια μέλλον, 100 χρόνια πάντα σε πρωτοπορία, να το πούμε όλο αυτό.
1: Ναι, πάντως, να πούμε
0: το
1: για
0: σύνθημα,
1: άλλη μια φορά,
0: το σύνθημα.
1: Ότι φέτος έχουμε την 90η Διεθνή Έκθεση.
0: Αλλά είναι 100.
1: Αλλά το κοντέρ μετράει 100, διότι η πρώτη διοργάνωση έγινε το 1926.
0: Ακριβώς. Μετά είχαμε εμφύλιο, είχαμε πολέμους, είχαμε και COVID και αυτά μας κλέψαν τα 10
1: χρόνια. Οπότε κάποια χρόνια είχαμε διακοπή
0: λοιπόν,
1: τη διοργάνωση.
0: Όλο αυτό μπορείτε να το δείτε και να θυμηθείτε οι παλιότεροι και να μάθετε οι νεότεροι. Να πάω μια έκφραση που πάντα ήθελα να τη χρησιμοποιήσω και επιτέλους ήρθε η ώρα να τη χρησιμοποιήσω.
1: Απλά περίμενα, θα έλεγες να μάθουμε οι νεότεροι.
0: Μίλησα σε πρόσωπο υπεράνω, είμαι εγώ από αυτά τις ηλικίες. Λοιπόν, δέθε 100 χρόνια μέλλον στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο Μόμους, εντός της έκθεσης. Αυτό τι γίνεται, αν θες να επισκεφθείς το μουσείο, πρέπει να κόψεις εισιτήριο τώρα αυτό το διάστημα της έκθεσης. Ναι, μάλλον. Δεν μπορείς να μπεις έτσι να μπεις.
1: Αν είναι δωρεάν.
0: Λοιπόν, αυτή είναι. Ναι, δεν πληρώνει εισιτήριο. Με το εισιτήριο της έκθεσης. Μέχρι 1 Νοεμβρίου θα είναι βέβαια. Τι είναι αυτό, είναι 100 χρόνια. Είναι μια έκθεση που με φωτογραφικό υλικό και με πάρα πολλά άλλα μουσιολογική και μουσιογραφική προσέγγιση αναδεικνύει τη διαχρονική σχέση της ΔΕΘ με την καινοτομία, την τεχνολογία και μας θυμίζει πως ήταν παλιά, ρε παιδί μου, αυτό. ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον, λοιπόν, ακολουθούμε χρονικά την πορεία του θεσμού.
1: Έξυπνος ο τίτλος, διότι ουσιαστικά είναι ένα ταξίδι στο παρελθόν. Ακριβώς. Αλλά ανοίγει, ας πούμε, έτσι, αυτή την προοπτική
0: εκεί,
1: του μέλλοντος.
0: Τότε την πρώτη έκθεση ήταν η πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση, πρώτες ραδιοφωνικές μεταδόσεις μάλλον, το 1926. Τα βραχαία κύματα το 1935, πριν το διαδίκτυο και τους δορυφόρους, είχαμε
1: βέβαια
0: τα βραχαία και εδώ. Ένα ολόκληρο πρόγραμμα τα βραχαία μέχρι και πρόσφατα, έτσι. Η πρώτη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση εδώ στην έκθεση έγινε το 1960 και φυσικά μέχρι τα σημερινά χρόνια.
1: Πολλές καινοτομίες. Στη διαδρομή της η έκθεση συνδέθηκε ακριβώς με αυτή την ιδέα της καινοτομίας. Τι θα δούμε τώρα εκεί, θα δούμε αρχαϊκό υλικό, θα δούμε σπάνιες φωτογραφίες, ιστορικά τεκμήρια, οπτικοακουστικές προβολές και σύγχρονες αφηγηματικές τεχνικές. Όλα συνδυάζονται για την παρουσίαση αυτή των σημαντικότερων στιγμών αυτής της εκατονταετούς διαδρομής και τις πρωτιές που σημάδεψαν την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης, αλλά και το όραμα που διαμορφώνει το μέλλον της.
0: Μάλιστα.
1: Και ένα
0: και
1: όραμα,
0: βέβαια,
1: για να πούμε την αλήθεια, σε μια εποχή έτσι που έχει γίνει τόσο μεγάλη συζήτηση για το ποιο είναι το μέλλον της Διεθνούς Έκθεσης.
0: Και το μέλλον και θα το δούμε και αυτό εκεί, γιατί θα παρουσιάζεται και το πρόπλασμα της ανάπλασης του Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου 2030. Θυμίζω, πως το είπε ο Πρωθυπουργός χτες, το στοίχημα είναι το χρονοδιάγραμμα να τηρηθεί, έτσι.
1: Ακριβώς. Εμείς είπαμε το στοίχημα είναι να είμαστε παρόντες.
0: Καλά, θα είμαστε. Βέβαια, είναι αυτονόητο ότι σε αυτό το χώρο θα γινόταν. Το γράφει και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Μόμους, γιατί η σύνδεση με το δεύτερο μουσείο είναι από το 1991. Τότε μεταγκαταστάθηκε το πρώην περίπτωτος ΔΕΗ, ήταν αυτό, και ως Μουσείο Μακεδονικής Τέχνης, έτσι. Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, συγγνώμη. Και εκεί πέρα ήταν από το 1991 και είναι ένα από τα κτίρια που θα μείνουν.
1: Ένα μουσείο, βέβαια, δεν το πειράζει η ανάπλαση. Ένα μουσείο που χτίστηκε πάνω στο κληροδότημα εκείνο της συλλογής Ιόλα και από εκεί πέρα γιγαντώθηκε, εντάχθηκε στο Μόμους και
0: απέκτησε. Πολύ ωραία.
1: Και αυτή
0: λοιπόν,
1: τη νέα
0: η έκθεση θα είναι φυσικά τις ώρες της έκθεσης ανοιχτή, αλλά θα λειτουργήσει και μετά, θυμίζω, ότι μέχρι 1 Νοεμβρίου. Οπότε, αν δεν στη διάρκεια της έκθεσης το χάσετε, μην ανησυχείτε. Θα συνεχιστεί και για αρκετό καιρό ακόμα.
1: Πολύ
0: λοιπόν,
1: ωραία.
0: Τι πολύ ωραία να κάνω. Αν δεν στη διάρκεια της έκθεσης το χάσετε, μην ανησυχείτε. Θα συνεχιστεί και για αρκετό καιρό ακόμα.
1: Πολύ
0: λοιπόν,
1: ωραία.
0: Τι πολύ ωραία.

Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102.

0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Πλέγμα παρεμβάσεων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 και 3,5 δισεκατομμυρίων για το 2030, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε, δεν βάζουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία και είναι το μέρισμα ανάπτυξης για όλους. Μεταξύ των πιο σημαντικών μέτρων που ανακοίνωσε, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ, αρχής γενομένης από το Δεκέμβριο του 2027 για τους δημόσιους υπαλλήλους, σταδιακή αύξηση κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ σε 15 μήνες, αύξηση στα 400 ευρώ της ετήσιας ενίσχυσης για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Κατάργηση τέλους επιδιδεύματος για επιχειρήσεις το 2027 στην περιφέρεια, το 2029 στην Αττική, αλλαγή στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών, απαλλαγή για τους συνεπείς από προσαυξήσεις βάση κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας. Μηδενισμός φόρου εισοδήματος τριτέκνων έως τα 20.000 ευρώ εισόδημα. Νέος επενδυτικός λογαριασμός για παιδιά. Το κράτος θα διπλασιάζει ό,τι καταθέτουν οι γονείς κάθε χρόνο, κουμπαράς άνω των 60.000 ευρώ στα 18. Νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μείωση χονδρικής τιμής ρεύματος κατά 30% σταδιακά έως το 2029. Τιμαριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων. Μείωση προκαταβολής φόρου 5% ετησίως για νομικά πρόσωπα για να φτάσει στο 50%. Μηδενισμός φόρου εισοδήματος έως 20.000 ευρώ για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε 7 στόχους για το 2030. Ανεργία κάτω από 6%, ανάπτυξη άνω του 2%, μέσο μισθό πάνω από 1.800 ευρώ, ενίσχυση επενδύσεων, περαιτέρω μείωση του χρέους και κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας Α. Ο Πρωθυπουργός έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών ως ελπίδα ή περιπέτεια, απορρίπτοντας την ακυβερνησία και τα κομματικά παζάρια. Άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για ανεύθυνες και ακοστολόγητες υποσχέσεις. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που προκάλεσαν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για ημίμετρα με τα οποία προσπαθεί να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία, κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Άλλα έχει στο βάθος του μυαλού του και άλλα λέει, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η ακρίβεια έχει ήδη καταπιεί τις κυβερνητικές εξαγγελίες, υποστήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Αριστερά μίλησε για ψευδεπίγραφη παράλληλη πραγματικότητα. Χωρίς όραμα και στρατηγική, χωρίς σχέδιο για την επόμενη ημέρα της χώρας, η ομιλία Μητσοτάκη, σχολίασε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στις 12 το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, όπου και θα απαντήσει στις ερωτήσεις των εκπροσώπων του τύπου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν και σήμερα στο κέντρο της πόλης. Χθες έγιναν στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων 9 προσαγωγές και 6 συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών και ενός μαχαιριού, όπως και για διοκτικά έγγραφα. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για το θάνατο των δύο πιλότων του Phantom που συνετρίβει χθες στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week μπροστά σε χιλιάδες επισκέπτες. Ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο σμηναγός Δημήτριος Πέτρου δεν πρόλαβαν να ενεργοποιήσουν το σύστημα εκτείναξης. Για τα αίτια του δυστυχήματος εξετάζεται οπτικό υλικό και συνομιλίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου. Βαθύτατη θλίψη εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Οι σκέψεις της οικογένειας των δύο πιλότων που η πολιτεία θα στηρίξει, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανοίγει την Τετάρτη στις 11 το πρωί η ψηφιακή εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση δανείων από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων για την αντιμετώπιση έκτακτων οικονομικών αναγκών που εξοφλούνται σε 36 μηνιαίες στοχοχρεολητικές δόσεις. Δάνεια δικαιούνται μόνιμοι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, το προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος, το πολιτικό προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας και οι αστυνομικοί που έχουν υπαχθεί στα ασφαλιστικά ταμεία της πρώην αστυνομίας πόλεως, αλλά και οι προαιρετικά εγγεγραμμένοι στο Μετοχικό Ταμείο υπάλληλοι των Δήμων. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ενεργή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου ποσού που έχει εγκριθεί, οπότε και θα τεθεί εκτός λειτουργίας. Θανατηφόρο τροχαίο στην Κεσαριά Κοζάνης, όταν 75χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και προσέκρουσε σε τυχείο στην είσοδο του χωριού το βράδυ του Σαββάτου. 16χρονος με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στα Γλυκά νερά χθες και νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος. Στη Φθιώτιδα, τρία άτομα που προσπάθησαν να αρπάξουν χρήματα και κοσμήματα με το κόλπο του δορυφόρου της εφορίας από πολίτη έγιναν αντιληπτοί από το φερόμενο θύμα, καταγγέλθηκαν στην αστυνομία και μετά από επιχείρηση συνελήφθησαν. Μήνυμα 112 εστάλη στην Κόνιτσα για τους πυκνούς καπνούς από τη μεγάλη αναζωπήρωση στη φωτιά της Τραπεζίτσας που ξέσπασε από κεραυνό σε δύσβατο σημείο. Στη μάχη της κατάσβεσης βρίσκονται 12 ενέργεια μέσα και πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Στη Χαλκιδική απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές σήμερα λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και οι απεσταλμένοι του Αμερικανού πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία είχαν εξαιρετικά ειλικρινείς συνομιλίες, σύμφωνα με σύμβουλο του Κρεμλίνου. Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, συζητήθηκαν ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου, τις οποίες η ρωσική πλευρά χαρακτήρισε χρήσιμες. Ο καιρός τώρα, άνοδο θα σημειώσει σήμερα η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα, θα αγγίξει τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια επικρατεί στη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει 36 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού, επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
2: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: 17 Σεπτεμβρίου η τελευταία παράσταση του καλοκαιριού στο Θέατρο Δάσους.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
11: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος διοργανώνει θεατρικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες. Τμήματα βρεφικά, παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και δωρεάν για άτομα με αναπηρία. Στο Βασιλικό Θέατρο, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και στη Μονή Λαζαριστών. Μάθε περισσότερα στο 2315 200 029.
10: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
12: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
13: Τα πιο ωραία πρωινά
14: με τη Χρύσα Νάνου
13: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
14: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.
13: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 10. Η Αργύρο Αρβανιτίδου είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. 28 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο. Νομίζω πως θα...
14: Ανεβαίνουμε.
13: Ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Είπαμε, περιμένουμε να πιάσουμε τους 35 βαθμούς σήμερα.
14: 35,
13: υπό
14: ήλιο, ναι. Εν πάση περιπτώσει, οι δρόμοι εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αρχίζουν να έχουν μια κινητικότητα γύρω από την έκθεση, γιατί μην ξεχνάμε ότι τώρα, 10 η ώρα που μιλάμε, άνοιξε τις πύλες της η δεύτερη μέρα της 90ης ΔΕΘ. Πιο, όπως είπαμε και με τον συνάδελφο Νικόνο που τα λέγαμε πιο πριν, πιο χαλαρά τα πράγματα όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους και την προσέγγιση βέβαια προς την διεθνή έκθεση. Πολύς κόσμος αρχίζει και αναφέρεται για την Ιαπωνία, ψάχνει να βρει. Στον περίπτωτο 13 θυμίζω είναι όλα τα ιαπωνικά εδέσματα, πήγα να πω. Έχει και τα εδέσματα, έχει και τέτοια.
13: Ένα, μας λέει εδώ η Αργύρο, να το πούμε στον κόσμο, Αργύρο, ότι δεν πρέπει να χάσει κανείς τα μπαλάκια αυτά παγωτού στο ιαπωνικό περίπτερο.
14: Αυτά τα μοιράζουν δωρεάν ή τα... 1,5 ευρώ το μπαλάκι, καλά είναι.
13: Και τώρα δεν θα το καθιερώσουμε κιόλας.
14: Καλό.
13: Και μαστίχα κορυφαίο, λέει
14: εδώ, από την Αργυρό.
13: Λοιπόν, έχουμε καλές πληροφορίες.
14: Κοιτάξτε, αυτό μου αρέσει πάντως που υπάρχει και προσπόληση κάποια πράγματα. Γιατί συνήθως γινόταν στα περίπτερα τα προηγούμενα, δίναν δωρεάν κάποιες φόρες, γινόταν ένας πανικός και χαμός. Όχι, εντάξει, με προσιτές τιμές να δοκιμάζουμε τα εδέσματα. Εντάξει, θα δούμε και τα υπόλοιπα τα ιαπωνικά στο περίπτερο που υπάρχει. Εκεί πέρα το επισκέφθηκε αναλυτικά και ο Πρωθυπουργός χθες. Οκ, λοιπόν, και απέναντι στο 15 είναι και το περίπτερο που συγκεντρώνει τα αναπτυξιακά, ξέρεις, στους κρατικούς φορείς, ναι, και τα υπουργεία, οπότε ήταν πολύ κοντά.
13: Και λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι θα βρείτε και την ΕΡΤ μπαίνοντας στην έκθεση από την πύλη Συντριβανίου, όπως θα κατεβαίνετε ευθεία, εκεί θα βρείτε το περίπτερο της ΕΡΤ.
14: Και υπάρχει και μια. Ναι. Θα βρείτε και τους συναδέλφους και από τη Θεσσαλονίκη και από την Αθήνα που έχουν ανηφορήσει για τη Διεθνή Έκθεση. Θα βρίσκονται εκεί πέρα σε μια συνάντηση.
13: Και live εκπομπές.
14: Και live, βέβαια. Αμέσως μετά από εμάς εδώ πέρα το 102, ο Θωμάς Τσίμπας με τη Μαρία Τσακίρη θα αναλάβουν από εκεί, από τον booth του περιπτέρου της ΕΡΤ, να βγάλουν τη ζωντανή εκπομπή φυσικά με άξονα την 90η.

0: Πάμε να συζητήσουμε για μια πολύ ωραία πρωτοβουλία από τις 8 αυτή την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Πλατείες, πάρκα και αυλές σχολείων σε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη μετατρέπονται σε υπαίθρια σινεμά. Ωραία. Είναι η νέα δράση του Δήμου Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με την Παρένθεση και το Picnic Urban Festival. Σινεμά στις γειτονιές. Ελεύθερη είσοδος και προβολές σε 11 σημεία σε όλη την πόλη. Το τονίζω το όλη την πόλη, γιατί θα συζητήσουμε ακριβώς γι' αυτό με τον εκπρόσωπο της Παρένθεσης και του Picnic Urban Festival, τον Κωνσταντίνο Κουλουζάκη, που είναι και ο άνθρωπος που κρύβεται έτσι πίσω από όλη αυτή την δράση. Καλημέρα, κύριε Κουλουζάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
0: Πολύ ωραία.
1: Ωραία, ωραία.
0: Τα λέγαμε πέρσι για το Picnic Urban Festival και λέγαμε ότι θα έρθει φέτος κάτι πολύ μεγαλύτερο. Λοιπόν, αυτό το πολύ μεγαλύτερο που ήρθε είναι το σινεμά στις γειτονιές. Και να πούμε ποια είναι έτσι η βασική αντίληψη και γιατί κάνει αυτή τη δράση κάπως διαφορετική σε σχέση με αυτές που έχουμε συνηθίσει.
2: Εδώ αρχικά να απαντήσω ότι είναι αυτό που είπατε στο τέλος, ότι απλώνονται σε όλη την πόλη. Αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά. Πέρσι δοκιμάσαμε με το πικνίκ να πάμε στις πλατείες και είδαμε ότι ο κόσμος είχε ανάγκη και ήθελε να μοιραστεί το δικό του δημοσίο χώρο αυτή τη φορά στο κέντρο της γειτονιάς του. Και ήταν μια πρόθεσή μας εδώ και τα χρόνια, βλέποντας για το τι γίνεται στο εξωτερικό. Αντίστοιχα, όπως πάντα, και τώρα το ξέρει καλά και από άλλα project που τρέχουμε, έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Θα σκεφτήκαμε ότι θα ήταν μια υπέροχη συγκυρία να φτάσουμε σε όλη την πόλη, γι' αυτό πλέον σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης και με ουσιαστική συμβολή, το λέω και στο πρακτικό κομμάτι και στις ιδέες, φτάνουμε και προφανώς σε μια σειρά από βοήθειες που δεν μπορείς να φτάσεις στο δημόσιο χώρο χωρίς την υποστήριξή του. Φτάνουμε σε 10-11 διαφορετικές γειτονιές, σημεία, από τον Αστικό Αμπελώνα και μέχρι τις 12 Όροφες, μέχρι την Τούμπα, Χαριλάου, Δελφών και καταλήγουμε με ένα μεγάλο πικνίκ στην παραλία.
1: Ωραία. Φαντάζομαι ότι τώρα σε αυτά τα 11 διαφορετικά σημεία η αλήθεια είναι η επιλογή πώς ακριβώς έγινε, δηλαδή εντάξει να προωθείς την πόλη, γιατί εδώ και όχι εκεί, ανάλογα βέβαια και που βόλευε θα μου πείτε. Εμένα με ενδιαφέρει λίγο οι αυλές των σχολείων, γιατί είναι μια μεγάλη συζήτηση αξιοποίηση των αυλών των σχολείων που είναι ένας ελεύθερος ανοιχτός χώρος ουσιαστικά όταν δεν λειτουργούν τα σχολεία.
2: Αυτό να πω ότι είναι μια φανταστική, ειδικά το σχολείο το οποίο μπήκε πρώτο, μπήκε επειδή αυτό ήθελε. Θέλω να πω ότι έμαθε για την πρωτοβουλία.
1: Ναι. Ποιο σχολείο είναι?
2: Μας προσέγγισε το 21ο σχολείο.
0: Εδώ, στη Δελφών. Ναι.
2: Το οποίο, παιδιά, να μοιραστώ ότι εξεπλάγει με την ποιότητα, την κουλτούρα, τη διάθεση που έδειξε η ομάδα, η διευθύντρια και όλοι οι δάσκαλοι.
0: Και έχει και μια τεράστια αυλή αυτό το σχολείο, έτσι.
2: Ακριβώς, είναι υπέροχο. Έχει μεγάλη ιστορία από μόνο του. Και είναι αλήθεια ότι μας έχουν προσεγγίσει πάρα πολλά σχολεία έκτοτε. Και ενώ εμείς λέμε ότι για μας ήταν ένα θέμα το αν μπορούμε να είμαστε στα σχολεία μέσα, τελικά με την καλή διάθεση και αν μοιράζεσαι μια ωραία ιδέα, σίγουρα μπορεί να γίνει κάτι πολύ όμορφο.
0: Τεχνικά έχει αρκετές απαιτήσεις αυτό, έτσι δεν είναι, το να μετακινήσει και να απλώνεσαι τόσες περιοχές που δεν είναι κανονικές αίθουσες τώρα εδώ.
2: Κοιτάξτε, έχει απαιτήσεις. Εμείς ποτέ δεν κάναμε κάτι δραματικά πρωτότυπο. Κάναμε, αν θέλετε, πήραμε τα απλά υλικά και τους δώσαμε μια καλύτερη μορφή, έναν ίσως καλύτερο συντονισμό, μια καλύτερη επικοινωνία και μια καλύτερη συνεργασία. Δηλαδή, μια οθόνη τη στείλανε και τα σχολεία κάπως.
0: Σωστά.
2: Ή μια πλατεία και άλλοι φορείς έχουν παρουσιάσει. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αλίμονο έχει κάνει τεράστιες προβολές δημόσιες. Δηλαδή, δεν είναι ότι εμείς πρωτοφορήσαμε. Ναι. Εμείς απλά βάλαμε σε μια σειρά με μια λογική, μια δομή, πώς θα μπορούσε αυτό να ταξιδέψει όλη την πόλη. Σκεφτήκαμε και αυτό ήταν και μια έτσι πολύ μεγάλη βοήθεια του Δήμου. Να πάει σε άλλες περιοχές, πραγματικά απλωνόμαστε σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Δηλαδή έχουμε περιοχές, έχουμε τη Χαριλάου σε τρία σχεδόν σημεία κοντά, έχουμε τη Κάστρα, είμαστε στην πλατεία της Τερφυθέας. Ξεκινάμε, όπως είπατε, με τον Αστικό Αμπελώνα. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι και στο μέλλον θα δείξει ότι θα το αγκαλιάσει ο κόσμος και ειδικά να είναι δομημένο. Δηλαδή εμείς δεν θέλουμε απλά, θέλουμε να πετύχουμε, να στήσουμε την αίσθηση, την ποιότητα, όχι στο 100% προφανώς δεν γίνεται, να προσομοιάσουμε τον κινηματογράφο τον ανοιχτό όπως κάνανε παλιά. Δηλαδή εμένα η μητέρα μου πήγαινε στην Ναβαρίνου. Άλλοι πηγαίνουν άλλο. Δηλαδή υπήρχαν θερινά σινεμά.
0: Βέβαια. Όλοι έχουμε έτσι τέτοιες αναμνήσεις που πήγαιναν οι γονείς εκείνες τις δεκαετίες. Ήταν μια προσφυλή σε θερινή διασκέδαση αυτή. Τα βράδια του καλοκαιριού να βλέπει κανείς ταινία. Τώρα την επιλογή του προγράμματος, πώς την κάνατε των ταινιών? Και από απορία θα ρωτήσω. Την άτυπη, ας πούμε, πρεμιέρα που κάνατε στη Βίλα Μπιάνκα με τις γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, την προλάβατε τη βροχή?
2: Το όμορφο ήταν ότι την προλάβαμε οριακά, να πω ότι χάσαμε τα 10 τελευταία λεπτά.
0: Εντάξει, ναι.
2: Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον γιατί ο κόσμος, εμείς παρουσιάσαμε το πρόγραμμά μας, σαν μια συνέντευξη τύπου και αποφασίσαμε να κάνουμε ένα preview night, όπως το ονομάσαμε, και να δοκιμάσουμε τη δυναμική. Mm-hmm. Και γέμισε πραγματικά η Βίλα Μπιάνκα, ενώ η ανακοίνωση έγινε και το preview night σχετικά μεταξύ μας που λέμε, ενώ δύο μέρες πριν. Είχε 400 περίπου άτομα στην προβολή.
0: Μα το ζήσαμε εμείς που ήμασταν στη συνέντευξη τύπου, βλέπαμε τον κόσμο να έρχεται συνέχεια μέχρι να τελειώσει η συνέντευξη και να πιάνουν τις πολυθρόνες.
2: Ακριβώς. Το ενδιαφέρον είναι λοιπόν ότι πήγε καλά και μας ζητάνε ο κόσμος να δείξουμε το τελευταία 10 λεπτά της ταινίας. Και η αλήθεια είναι ότι το σκεφτόμαστε ίσως την τελευταία μέρα να κάνουμε έτσι μια τσαχπινιά ή τέλος πάντων να δούμε πώς θα το σκεφτούμε, να κλείσει και αυτός ο κύκλος.
0: Ωραία, λοιπόν, ωραία. Τι ταινίες διαλέξατε και τι σας απασχόλησε εδώ διαλέγοντας τις ταινίες?
2: Εδώ εμείς έχουμε και το πικνίκ πάντα. Έχει μια συγκεκριμένη λογική. Ταινίες, καλές ταινίες. Οι οποίες οι περισσότερες έχουν στην χρονιά τους, στα χρόνια τους, επηρεάσει την παγκόσμια κινηματογραφική σκηνή. Έχουν βραβευτεί οι περισσότερες και είναι και ταινίες που μπορεί να τις δει πραγματικά όλο το κοινό, να βρει αφορμή, να βρει εκείνη τη γωνία, εκείνη την ιστορία που συνδέεται με την προσωπική του αφήγηση. Θέλω να πω ότι ξεκινάμε που είπαμε με το Stand By Me, είναι μια ταινία που νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να τη δούμε, πιθανολογώ μαζί με τα παιδιά μας, πιθανολογώ να την ξαναδούμε, να θυμηθούμε εκείνο το ταξίδι, την αναζήτηση που κάνανε αυτή η υπέροχη παρέα. Mm-hmm. Και το κομμάτι της δικής της ενηλικίας, ας πούμε. Αντίστοιχα, έχουμε το Grand Budapest Hotel, έχουμε το Back to the Future, έχουμε την τελευταία ταινία του κύριου Τσιόλη, το Παρακαλώ γυναίκες μην κλαίτε. Mm-hmm. Έχουμε, νομίζω, ταινίες πραγματικά για όλα τα γούστα και που αξίζει και ο πολίτης, αυτός που παρακολουθεί έτσι κι αλλιώς σινεμά, πέρα από τον άνθρωπο που είναι στη γειτονιά του και θα κατεβεί, θα πάρει την καρέκλα του, θα πάρει το σάντουιτς του και θα κατεβεί, αξίζει τον κόπο να επισκεφτούμε και μια νέα γειτονιά, να πάρουμε τώρα το μετρό ή να πάρουμε το λεωφορείο ή να περπατήσουμε και να ανακαλύψουμε ότι σε μια νέα γειτονιά, στην ίδια την πόλη που ζούμε, μπορεί να δεις και να μοιραστείς κάτι καινούργιο και στην τελική να συναντηθούν και αυτοί οι πολίτες μεταξύ τους. Mm-hmm.
1: Τώρα το κάνετε με ελεύθερη είσοδο και επειδή είδα και από μια ιδιοκτήτρια μια θερινής αίθουσας, όχι ακριβώς διαμαρτυρία, αλλά προβληματισμό, σκεπτικισμό, αν αυτό πρέπει να γίνεται έτσι ή να έχει μια μικρό αντίτιμο. Εσείς τι πιστεύετε, ότι το free cinema που λέμε κάνει κακό στις αίθουσες, κάνει καλό, ενισχύει, φέρνει κόσμο στις αίθουσες?
2: Σε αυτό θα είμαι απόλυτος. Αρχικά, να πω ότι η δουλειά που κάνουν τα παιδιά και τους οποίους έρχονται στην κοινωνία προφανώς, mm-hmm. Είναι συγκλονιστική. Είναι και η ομάδα που ανέφερες, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι θερινοί κοινογράφοι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, κάνουν εξαιρετική δουλειά. Mm-hmm. Και αντίστοιχα και το φεστιβάλ με το πρόγραμμά του, το Σινεμά Μεθέα. Θεωρώ ότι κάνει πάρα πολύ καλό. Αρχικά να πω ότι δεν είναι for free, είναι για τον πολίτη. Αυτό mm-hmm. είναι το μοντέλο που ακολουθεί έτσι η ελληνική στην Ελλάδα που ακολουθούμε για τον πολιτισμό. Είναι το γαλλικό που λέμε εμείς στην πολιτική διαχείριση, όπου επιστρέφει μέσω της φορολογίας, μέσω των δράσεων, στον πολίτη ένα ελεύθερο γεγονός. Όπως είναι μια συναυλία στην Άνω Πόλη, τώρα που ξεκινάει ένα φανταστικό φεστιβάλ, όπως γίνονται συναυλίες, όπως είναι το πικνίκ στην παραλία, όπως ήταν και άλλες. Γίνονται δράσεις οι οποίες οφείλουν να παρέχονται δωρεάν. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν πληρώνεται η δομή, δηλαδή δεν είναι ότι οι ταινίες είναι for free, οι εργαζόμενοι δεν πληρώνονται. Δηλαδή το μοντέλο είναι ότι υπάρχει μια διαδικασία ώστε να επιβιώσει και πρακτικά αυτό που δείχνουν και οι μετρήσεις και στην Αθήνα που γίνεται ένα τεράστιο φεστιβάλ, το Athens Open Air Film Festival, mm-hmm. και στην Πολώνια και στην Ισπανία και σε όλες τις πόλεις μεγάλες και μικρότερες, τα αποτελέσματα λένε ότι εκπαιδεύεται το κοινό και τελικά με μια όμορφη ταινία που θα δεις εσύ, προφανώς μεγαλύτερη πιθανότητα να επιστρέψεις να παρακολουθήσεις μια ταινία παρά να σε αποτρέψει από ένα ολόκληρο καλοκαίρι να το αναζητήσεις. Δηλαδή νομίζω ότι είναι ένα μοντέλο εκπαίδευσης και που δεν αποτρέπει. Προφανώς πρέπει να υπάρχει συνεργασία, προφανώς πρέπει εμείς, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση που λέτε, στείλαμε το πρόγραμμά μας στους ανθρώπους. Προφανώς και αποκλείσαμε και ταινίες που είχαμε στην αρχή προγραμματίσει, ακριβώς για να μην παίξουμε μια ταινία σε μελεύθερη είσοδο, ενώ έπεται η προβολή της στο κλειστό θερινό σινεμά.
0: Ακριβώς.
2: Άρα σίγουρα υπάρχει τρόπος να υπάρχει πρόσβαση. Σίγουρα δεν έχουν και όλοι οι άνθρωποι απαραίτητα την ίδια πρόσβαση στο, ακόμα και για αυτά τα 10, 8, 10, 15 ευρώ που μπορεί να κοστίσει μαζί με κάτι που καταναλώνεις η προβολή. Οπότε νομίζω ότι με σωστή διαχείριση είναι μόνο θετικά μπορούμε να δούμε αποτελέσματα στην αύξηση του κίνου. Και αυτή είναι και μια οδηγία πολιτικής πολιτικής για τον κινηματογράφο. Δηλαδή ενισχύονται, όπως είδατε, και στα θερινά σινεμά παρουσιάζονται, δίνονται κίνητρα να παρουσιαστούν ελληνικές ταινίες, δίνονται κίνητρα, δηλαδή και στην Αθήνα, να ξέρετε, συμμετέχουν τα κανονικά τα θερινά σινέμα στο αντίστοιχο Athens Open Air Film Festival.
0: Αυτό θα ήταν και μια ωραία ιδέα για μεταξέλιξη ίσως της διοργάνωσης του χρόνου.
2: Εμείς σίγουρα θέλουμε και δεν προηγούμαστε, ξαναλέμε, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα φεστιβάλ κινηματογράφου με συγκλονιστική πορεία που αλίμονο αν εμείς το προσπερνούσαμε. Αν αύριο εμείς έχουμε ήδη επικοινωνήσει με το φεστιβάλ κινηματογράφου, ήδη έχουμε προσκαλέσει το αντίστοιχο της Μπολόνιας στην Θεσσαλονίκη. Δηλαδή την επόμενη μέρα, αυτή είναι μια πρώτη διοργάνωση.
0: Ακριβώς, το ντεμπούτο.
2: Η επόμενη μέρα πρέπει να μας βρει μαζί, στην ίδια πλευρά, μεγαλώνοντας, βοηθώντας ένας τον άλλον και να φτάσουμε σε ένα πρότυπο που αλήθεια, πατήστε τον γκουγκλάρετε που λέμε, το τι γίνεται στην Πολόνια και θα δείτε πώς
1: Είδαμε πολύ ωραίες εικόνες εκεί από θερινές προβολές εκεί στα ιστορικά μέρη και σε όλη την Ιταλία.
0: Πολύ ωραία.
1: Πού ξεκινάμε, Τρίτη, να δώσουμε ραντεβού. Πού πάμε,
2: ραντεβού,
1: λοιπόν.
2: Τρίτη, κάθε μέρα, σε κάθε location ξεκινάει η προσέλευση από τις 7.30 ώρα 8.
1: Okay.
2: Η προβολή μπαίνει αυστηρά στις 8.30.
0: Μάλιστα.
2: Ξεκινάμε από τον αστικό Αμπελόν ακριβώς απέναντι στο Κασαντζόγλιο.
1: Ωραία.
2: Το συγκεκριμένο μέρος είναι ένα υπέροχο, υπάρχει ένα αστικός αμπελώνας που ξέρετε και ένα υπέροχο πάρκο, οπότε ο κόσμος μπορεί να έρθει να απολαύσει το Stand By Me και να απολαύσουμε όλοι μαζί μια υπέροχη νύχτα.
1: Θα έρθουμε να το δούμε.
0: Κύριε Κουλουζάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση.
2: Να είστε καλά, εγώ
0: ευχαριστώ. Καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Ο εκπρόσωπος της παρένθεσης και του Picnic Urban Festival, ο Κωνσταντίνος Κουλουζάκης, ήταν μαζί μας.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Τα πιο ωραία πρωινά.
1: Με τη Χρύσα Νάνου
4: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
1: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, πριν ακόμη κοπάσει καλά-καλά το χειροκρότημα από το Φεστιβάλ Επταπυργίου και το πρόγραμμα που παρακολουθήσαμε φέτος το καλοκαίρι, το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προχωρά στον προγραμματισμό του για τη νέα σεζόν, για το τετράμινο αυτό το τελευταίο της χρονιάς ως το τέλος του 2026. Με τρεις νέες παραγωγές, 21 εκδηλώσεις και ένα πρόγραμμα που ταξιδεύει σε ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία. Εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την πρόεδρο του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άννα Μικονίου. Καλημέρα, κυρία Μικονίου.
1: Καλημέρα σε όλους. Παρόλο που έξω κάνει πάρα πολύ ζέστη
0: σήμερα
1: ακόμα.
0: Σήμερα θα την υποστούμε, ναι, τη ζέστη ακριβώς.
1: Λίγες μέρες ακόμα, αλλά εμείς πρέπει να σχεδιάσουμε λίγο τα φθινοπορεινά και τα χειμερινά μας. Έτσι λοιπόν παρουσιάσαμε στο κοινό πριν από λίγες μέρες τρεις νέες παραγωγές.
0: Ακριβώς.
1: Που θα παρουσιαστούν και στη Θεσσαλονίκη, αλλά θα ταξιδέψουν, όπως είπατε πολύ σωστά, και σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, καταρχήν που καταφέρνουμε να συμπεριλαμβάνουμε σε αυτές τις παραγωγές μας κυρίως δικούς μας καλλιτέχνες εδώ από την Κεντρική Μακεδονία, δικοί μας άνθρωποι. Άνθρωποι που κάνουν την προσπάθειά τους και να εκφραστούν καλλιτεχνικά αλλά και να βιοποριστούν και δίνουν την ψυχή τους, πιστέψτε με, σε κάθε τι το οποίο τους καλούμε να πάρουν μέρος.
0: Ναι, κυρία Μικονίου, αυτό, να σταθούμε λίγο παραπάνω σε αυτό το ζήτημα. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και έχω την εντύπωση έτσι και ότι οι ίδιοι οι καλλιτέχνες είναι, ας το πω, ευχάριστα ξαφνιασμένοι ότι τους πιάνετε και τους βάζετε μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, ζητάτε συνεργασίες. Τι ανταπόκριση βρίσκεται?
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ένας φορέας από το Κέντρο Πολιτισμού δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει να έχουμε ονόματα πυροτεχνήματα, μας ενδιαφέρει καταρχήν η καλλιτεχνική ποιότητα των παραγωγών, να δουλεύονται σωστά. Και όταν θα υπάρξει ένα μεγάλο όνομα στις παραγωγές, και μιλάω τώρα για, συνολικά για τον προγραμματισμό, ναι, και αναφέρομαι και στο Επταπύργιο, σίγουρα από δίπλα του θα βάλουμε 2-3 δικούς μας εδώ νεότερους καλλιτέχνες, οι οποίοι θα βάλουν και αυτοί 2 σειρές στο βιογραφικό τους ότι συνεργάστηκαν με ένα μεγάλο όνομα, ώστε να υπάρχει και μια δυνατή αλληλεπίδραση.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, θεωρώ ότι όλοι έχουν να κερδίσουν από αυτό.
0: Και μιλάμε και για καλλιτέχνες και μιλάμε και για τεχνικούς, έτσι. Είναι ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων που συνεργάζονται
1: εδώ. Από τους 60 καλλιτέχνες και τεχνικούς που παίρνουν μέρος σε αυτές τις τρεις παραγωγές, μόνο ένας, ο Κωνσταντίνος Καζάκος, ήταν εκτός Θεσσαλονίκης.
0: Από μεταγραφή.
1: Είναι ένα, από μεταγραφή του τόπου. Είναι... Και χωρίς να έχει τίποτα το τοπικίστικο αυτό, έτσι, πιστέψτε με.
0: Ναι, φυσικά.
1: Απλά χρειάζεται να δώσουμε δουλειά στους δικούς μας. Αυτό, όπως η Αθήνα δίνει στους δικούς της, πρέπει και εμείς να δώσουμε αντίστοιχα δουλειά στους δικούς μας, τόσο απλά.
0: Καταλαβαίνω, δεν λειτουργείται με την λογική του αποκλεισμού εδώ. Απλά είναι η έμφαση στο
1: φυσικά
0: τοπικό δυναμικό που έχει και ανάγκη από τέτοια υποστήριξη.
1: Αυτό.
0: Τώρα, πάμε στο πρόγραμμα.
1: Πάμε να τα παρουσιάσουμε. Ναι.
0: Πάμε στο πρόγραμμα. Λοιπόν. Τρεις νέες παραγωγές και εδώ έχετε και μια γκάμα, ας πούμε. Επιχειρείτε να καλύψετε διάφορα πεδία.
1: Ναι. Ακριβώς λοιπόν. Τρεις νέες παραγωγές. Ένα σκεπτικό από πίσω. Καταρχήν, όπως σας είπα και φαντάζομαι το παρακολουθείτε, είναι ότι προσπαθούμε να είναι όλα πρωτότυπα, όλα καινούργια. Και αυτές τις παραγωγές κινούνται σε τρεις βασικούς άξονες. Καταρχήν ξεκινάμε με τον πρώτο, που είναι η πολιτιστική μας μνήμη και σχέση μας με σημαντικούς δημιουργούς όπως ο Νίκος Καβαδίας. Μια υβριδική λοιπόν βραδιά ποίησης και μουσικής, όπου ο λόγος είναι εξίσου σημαντικός με τη μουσική. Και θα ταξιδέψουμε μέσα από τον στίχο, μέσα από την ποίηση, μέσα από τη μουσική και στην ποίηση του Καβαδία, αλλά και θα γνωρίσουμε και τον ποιητή Νίκο Καβαδία. Και εδώ συμμετέχουν πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες, ο Δημήτρης Ζερβουδάκης που έχει μελοποιήσει και Καβαδία, ο Κώστας Πρατσινάκης, το μουσικό σχήμα της Πριγκιπέσας με τη Μαρία Φραγκούλη, αλλά και μια νέα τραγουδίστρια, την οποία είχα τη χαρά να την παρουσιάσω και στη συνέντευξη τύπου. Ένα υπέροχο πλάσμα, μια νέα ιδούλα.
0: Ναι, είπατε ότι είναι ταλέντο, έτσι.
1: Είναι φοβερό ταλέντο. Στην Ευρωπό έκανε τεράστια εντύπωση που παρουσιάστηκε προχτές. Και θα σας ξαναπώ ότι τη γνωρίσαμε τελείως τυχαία. Πήγα να κάνω εγώ, μου ζητήθηκε να κάνω μια διάλεξη για τον Καβαδία, τον ποιητή, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Απιθύτα. Και ο καθηγητής της, ο κύριος Μπιλιλής, είχε αναθέσει σε 2-3 φοιτητές του να τραγουδήσουν έτσι τη Μισένη και να πω ένα τραγούδι. Και πρέπει να σας πω ότι γοητεύτηκα τόσο πολύ από τη φωνή της και από την παρουσία της, που βγαίνοντας προτείναμε και τη συνεργασία.
0: Πολύ ωραία. Τώρα, κύριε Μικονίου, ο Καβαδίας 50 χρόνια συμπληρώνονται μετά το θάνατό. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να πει σήμερα στο κοινό?
1: Καταρχήν, παρακολουθούμε την πορεία ενός ανθρώπου, ο οποίος οριμάζει και εξελίσσεται μέσα από 3 ποιητικές συλλογές. Αυτή η ορίμαση και η εξέλιξη που παρακολουθούμε, δεν γίνεται να μην ταυτιστεί ο καθένας από εμάς και να μην βρει κοινά σημεία. Ένας άνθρωπος ο οποίος στα 20 του θέλει να μπαρκάρει, έχει εξειδανικεύσει τη θάλασσα, έχει εξειδανικεύσει το ταξίδι το θαλασσινό, και όσο προχωράει η ζωή και ο ίδιος οριμάζει, συνειδητοποιεί ότι η θάλασσα του στέρει πράγματα, θαλπορεί, απομακρύνεται από τους γονείς του, από τους φίλους του, από τους δικούς του ανθρώπους, και στην τελευταία του συλλογή πια καταγράφεται ότι έχει αρχίσει να θεωρεί τη θάλασσα ότι του στέρισε πολλά σημαντικά κομμάτια της ζωής του. Και αυτή η εξέλιξη που παρακολουθούμε, και πρέπει να σας πω ότι κάθε φορά που κάνουμε ή πρόβα ή παρακολουθώ την συναυλία αυτή και βλέπω και τον κόσμο δίπλα, και συνειδητοποιούν ότι ο ποιητής έχει αλλάξει και έχει οριμάσει, και μέσα εκεί διαπιστώνουν και πράγματα τα οποία τους αφορούν, εμένα με συγκινεί βαθιά.
0: Μάλιστα.
1: Και έρχονται και μου το λένε κιόλας ότι δεν το ξέραμε αυτό, και μας συγκλώνησε η εξελικτική αυτή πορεία του.
0: Πολύ ωραία. Τώρα πάμε και στο «Μην ξεχνάς», το οποίο εδώ περνάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό, και μάλιστα θα έλεγα ότι είναι και λίγο έτσι δύσκολο, διότι αγγίζει ένα ιδιαίτερο ευαίσθητο θέμα που αφορά και πάρα πολύ κόσμο. Αναφέρομαι στην Άνια. Γιατί, πώς το επιλέξατε, πώς το σκεφτήκατε?
1: Πώς το επιλέξαμε? Καταρχήν, πάντα λειτουργώ με το συνέστημα, η αλήθεια είναι. Όταν μου δόθηκε το κείμενο να το διαβάσω, είδα ένα κείμενο το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη ευαισθησία. Βασίζεται σε βιωματικά στοιχεία, τέλος πάντων, εμπειρίες της συγγραφέως, η οποία η ίδια, όπως μας είπε και στη συνέντευξη που έχει μέσα στην οικογένεια της άτομο, και είναι δίπλα του τα τελευταία 9 χρόνια και παρακολουθεί την πορεία του. Όμως είναι καθόλου μια θεατρική παράσταση. Και μια θεατρική παράσταση που ήταν πάρα πολύ απαιτητική στο να παρουσιαστεί στο κοινό και να την νιώσει και να την καταλάβει. Και είχε πολλές τεχνικές δυσκολίες. Τώρα, γιατί με ρωτήσατε όμως γιατί την επέλεξα. Την επέλεξα γιατί θεωρώ ότι είναι ένα κοινωνικό θέμα το οποίο αγγίζει πάρα πολύ κόσμο, και ότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα να κάνουμε για να ευαισθητοποιήσουμε τον συνάνθρωπο, να δείξουμε ότι σεβόμαστε τον άνθρωπο σε όποια φάση της ζωής του κι αν είναι, και ότι έχουμε πολλά πράγματα ακόμα να κάνουμε, και όταν αρχίζει η μνήμη να ξεχνά, η κοινωνία πρέπει να είναι δίπλα.
0: Σωστά.
1: Και δεν είναι μόνο οι συνάνθρωποι μας που αρρωσταίνουν, είναι και οι φροντιστές.
0: Βέβαια, όλη η οικογένεια. Σωστά. Ένα πολύ
1: είναι
0: δύσκολο
1: όλη
0: θέμα.
1: Η οικογένεια, η οποία ξεκινώντας από τις ατελείωτες ώρες που χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι, από το γεγονός ότι χρειάζονται, νιώθουν τύψεις οι φροντιστές, ένα θέμα το οποίο θα το θίξει πάρα πολύ σωστά η θεατρική παράσταση. Πόσο ακόμα και 10 λεπτά που θα φύγουν δίπλα από το συγγενή τους, νιώθουν ότι τον προδίδουν Θα πούμε πάρα πολλά σε αυτή την παράσταση. Και αυτό το οποίο είναι εξαιρετικό και νομίζω ότι και εκτός ότι είναι ένα πολύ ωραίο κοινωνικό θέμα και έχουμε πολλά να πούμε και να σκεφτούμε, έχει βγει και μια εξαιρετική παράσταση με πολύ μέσα, με πολύ δουλεμένη.
0: Και με την Άννη Τσολακίδου, την πολύ γνωστή ηθοποιό του Κρατικού Θεάτρου Βόρειο Ελλάδος.
1: Μια, πραγματικά μια γυναίκα η οποία έδωσε, δεν μπορώ να σας πω, 2 μήνες... Έχει δουλέψει απίστευτα μαζί με την Παυλίνα Χάρελα, τη συγγραφέα μας.
0: Πολύ ωραία.
1: Με την σκηνοθέτη μας, ναι. Και νομίζω ότι θα είναι μια παράσταση. Θα ξεκινήσει 20 του μηνός, 20 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Μερίνα Μερκούρη στην Καλαμαριά. Και θα παρουσιαστεί στη συνέχεια σε όλη την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.
0: Και πάμε και
1: αυτό
0: σε κάτι.
1: Δεν θυμάμαι αν είπαμε ότι όλες οι εκδηλώσεις είναι με ελεύθερη είσοδο.
0: Βέβαια, θα το τονίσουμε αυτό, γιατί αφορούν όλο τον κόσμο. Και θα πάμε και σε κάτι διαφορετικό πριν κλείσουμε, κύριε Μικονίου, που είναι η όπερα για παιδιά, η Πόντης του Χιονιού. Επιμένετε στην όπερα, επιμένετε συστηματικά και επιμένετε στην όπερα και σε σχέση με τα παιδιά. Έχετε τώρα πια συγκεντρώσει έτσι πολλή πληροφορία για το πώς κερδίζεται ένα παιδί που ίσως ακούει και πρώτη φορά τη λέξη όπερα.
1: Και για μένα ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη να σας πω, γιατί ετοίμασα ένα αρχείο προχτές για τους δημοσιογράφους για τη συνέντευξη που κάναμε και εκεί διαπιστώσαμε ότι από το 2018 έχουμε κάνει 51 εκδηλώσεις με θέμα το εκπαιδευτικό και κυρίως το λυρικό θέατρο. Δηλαδή τα παιδιά, απευθυνόμενα στα παιδιά, στους νέους, στους έφηβους. Θέλοντας να φέρουμε κοντά τους νέους μας, τα παιδιά μας, με το λυρικό θέατρο. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά παίρνουν πολύ πληροφορία, πηγαίνουν σε θέατρα. Υπάρχουν παραγωγές που γίνονται. Τι δεν γίνεται, εγώ ξεκινάω ανάποδα, πάντα έτσι ξεκινούσε και δουλεύω το μυαλό μου. Τι δεν γίνεται. Τι έχουμε εμείς ανάγκη εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί δεν έχουμε όπερα, δεν έχουμε λυρικό θέατρο. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ, επειδή ήμουν και πολλά χρόνια στην εκπαίδευση, 25 χρόνια, διαπίστωνα κάθε φορά ότι οι φοιτητές μου δεν είχαν παρακολουθήσει, δεν είχαν πάει στο κρατικό θέατρο, ας πούμε, και τους πήγαινα στο θέατρο, ή δεν είχαν παρακολουθήσει όπερα και τους πήγαινα στις όπερες. Νομίζω ότι έχουμε ένα έλλειμμα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, επειδή δεν έχουμε και
0: δεν έχουμε λυρική
1: όπερα.
0: Σκηνή, ναι.
1: Ναι, δεν έχουμε σκηνή και γίνεται τελείως ad hoc και περιστασιακά. Άρα λοιπόν πώς περιμένουμε να μεγαλώσουν τα παιδιά γνωρίζοντας, έχοντας ακούσματα. Έτσι λοιπόν κάνουμε μία προσπάθεια, την οποία φυσικά δεν θεωρούμε ότι καλύπτουμε το κενό. Το κενό υπάρχει. Και πρέπει να το τονίζουμε ότι υπάρχει.
0: Πιστεύετε ότι υπάρχει, κύριε Μικονίου, έτσι κάποια προοπτική στο μέλλον να δούμε στη Θεσσαλονίκη λυρική
1: Κοιτάξτε,
0: σκηνή.
1: Δεν θα σας δώσω πολλές λεπτομέρειες. Έχω κάνει πάρα πολλές κινήσεις.
0: Ναι, το ξέρουμε αυτό, ότι το δουλεύετε συστηματικά.
1: Το δουλεύω πάρα πολύ. Εγώ γενικά, επειδή είχα και την τύχη να κάνω κάποιες σπουδές στο εξωτερικό και να ζήσω κάποιο διάστημα, και έβλεπα πώς λειτουργεί η νέα γενιά. Δηλαδή, εδώ στην Ελλάδα θεωρούμε ότι η όπερα είναι και λίγο ελιτίστικο.
0: Ακριβώς.
1: Όμως, αν ζήσει κάποιος έξω, θα καταλάβει ότι τα παιδιά εκεί, στο εξωτερικό, σε άλλες χώρες, μεγαλώνουν γνωρίζοντας και τη συνθήκη. Με συγκινούσε βαθιά να σας πω ότι πήγαινα ως φοιτήτρια με τα φτηνά εισιτήρια που μας δίναν τη δυνατότητα να έχουμε. Και παρακολουθούσα συνομιλικά μου παιδιά που γνωρίζανε πώς συμπεριφέρεται κανείς, πώς δίνεται, πώς με τα προγράμματά τους και τα λοιπά. Και έβλεπα τόσο νέο κόσμο. Και εμείς στην Ελλάδα, εδώ βασικά στη Θεσσαλονίκη, για να μιλώ στην Ελλάδα, γιατί η Αθήνα είναι ευνοημένη σε αυτό. Εμείς στη Θεσσαλονίκη πρέπει να πάρουμε το αεροπλάνο ή να κατέβουμε στην Αθήνα
0: Ακριβώς.
1: ή να πάμε στο εξωτερικό για να δούμε μια τέτοια παράσταση.
0: Και το έχετε δει ότι κάθε φορά που κάνετε και όπερα και στο Επταπύργιο έχει τρομερή ανταπόκριση στον κόσμο.
1: Αυτό βλέπουμε, ότι έχουμε, στην αρχή ήταν λίγο διστακτικός ο κόσμος, αλλά νομίζω ότι έχουμε κερδίσει το κοινό.
0: Βέβαια.
1: Και επίσης επενδύω πάρα πολύ στη νέα γενιά.
0: Έτσι, αυτό είναι το σημαντικό.
1: Αυτό επίσης με συγκινεί βαθιά, το να βλέπεις μικρά παιδάκια Δηλαδή, όταν ερχόμαστε καμιά φορά σε επικοινωνία, το λέω έτσι, με τους καθηγητές, τους διευθυντές των σχολείων και λέμε και τα λοιπά, μας λένε μα θα κάτσουν τα παιδιά ήσυχα να το παρακολουθήσουν. Είναι μαγεμένα τα παιδιά.
0: Και όμως, αυτό είναι. Αυτή είναι η απάντηση.
1: Είναι μαγεμένα τα παιδιά.
0: Κύριε Μικονίου,
1: αυτό που θα παρουσιάσουμε φέτος, να πω και δύο λόγια. Σε σκηνοθεσία του
0: Υπότης του Χιονιού, είπαμε.
1: Ο Υπότης του Χιονιού, σε Ζαρκιουή, από τους πολύ σημαντικούς Ρώσους συνθέτες. Το λιμπρέτο το έχει μεταφέρει ο Θανάσης Κολαλάς εδώ στα ελληνικά. Και επί σκηνής θα έχουμε δύο πολύ σημαντικούς οπερατικούς τραγουδιστές. Την Σοφία Τιμητροπούλου και τον Κωνσταντίνο Κατσάρα. Η Σοφία Τιμητροπούλου θα ερμηνεύσει την Τζαρίνα και ο Κατσάρας τον Μάγο. Και δίπλα σε αυτούς τους εξαιρετικούς τραγουδιστές, οι οποίοι έχουν και μια τεράστια εμπειρία πείρα, έχουν τραγουδίσει σε θέατρα όλου του κόσμου, θα βάλουμε τις κόρες, οι οποίες θα είναι νεαρά κορίτσια 18-20 χρονών, και θεωρούμε ότι θα είναι και για αυτά τα κορίτσια μια τεράστια εμπειρία το να τραγουδήσουν δίπλα σε αυτούς τους κορυφαίους τραγουδιστές.
0: Βέβαια, είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Παράλληλα, υποθέτω ότι έχετε ήδη εσείς δώσει το σύνθημα για να ξεκινήσει η προετοιμασία για το φεστιβάλ, για το φεστιβάλ Πταπυργίου του χρόνου. Έτσι, ξέρουμε πολύ καλά ότι ξεκινάτε αμέσως. Θα έχουμε και φέτος όπερα.
1: Ήδη από το όταν ήμασταν επάνω στο Πταπύργιο είχαμε ξεκινήσει τις κουβέντες.
0: Ναι, γιατί πρέπει να κλείσουν όλα αυτές. Να κλείσουν οι μυρμήνες.
1: Να κάνουμε όπερα και σας το λέω.
0: Πολύ ωραία.
1: Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που η κρατική ορχήστρα, ο Σίμος ο Παπάνας, ο διευθυντής, πιστεύει πάρα πολύ στο Πταπύργιο, είναι δίπλα μας και νομίζω ότι θα έχουμε μια επίσης πολύ καλή χρονιά, την επόμενη χρονιά, και να σας ευχαριστήσω στο πρόσωπό σας, σε όλους τους δημοσιογράφους που όλοι μαζί δημιουργήσαμε αυτό το θεσμό, το Φεστιβάλ Πταπυργίου, όπως και τον κόσμο που το στηρίζει.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Μικονίου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση και θα έχουμε πολλές ακόμη ευκαιρίες με τα ραντεβού μέσα στο χειμώνα να τα ξαναπούμε.
1: Να πω κάτι τελευταίο, ότι θα ανακοινώσουμε το «Μην ξεχνάς» με δελτία τύπου τη Δευτέρα, και από την Τρίτη, από τις 12 η ώρα το μεσημέρι, ο κόσμος μπορεί να τηλεφωνεί, είναι με ελεύθερη είσοδο.
0: Ναι, να κάνει τηλεφωνία.
1: Αλλά για να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος. Ζητούμε να κάνουν κράτηση, να τηλεφωνήσουν και να κάνουν κρατήσεις. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τη Μελίνα Μερκούρη και
0: Καλαμαριά.
1: Την Καλαμαριά.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε, την καλημέρα μας. Η πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άννα Μικονίου, ήταν μαζί μας.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τα πιο ωραία πρωινά.
4: Με τη Χρύσα Νάνου
3: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά.
4: Είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Πάμε τώρα και σε ένα ταξίδι στο παρελθόν με ένα podcast που ετοίμασε ο συνάδελφος Θανάσης Βικόπουλος και συνδέει την Διεθνή Έκθεση με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου.
1: Σε μια σκοτεινή ακόμα εποχή, σε μια πόλη που μόλις μερικά χρόνια νωρίτερα είχε ζήσει, κακά τα ψέματα, τα χειρότερα γεγονότα της ιστορίας του τόπου, μια ομάδα καλλιεργημένων αστών και σημαντικών ακαδημαϊκών απαρτίζει τη Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία Τέχνη. Μετά από πρωτοβουλία του ιδρυτή της κινηματογραφικής λέσχης της ίδιας εταιρείας, Παύλου Ζάνα, ο οποίος προωθούσε για πρώτη φορά ένα είδος καλλιτεχνικού κινηματογράφου εντελώς άγνωστο στην Ελλάδα, γίνεται η εισήγηση στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να εντάξει, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο των 25 χρόνων, μία εβδομάδα αφιερωμένη στον ελληνικό κινηματογράφο. Σεπτέμβριος του 1960, ο Υπουργός Βιομηχανίας Νικόλαος Μάρτης εγκαινιάζει στον κινηματογράφο Ολύμπιον της πλατείας Αριστοτέλους την πρώτη εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου. Παρότι δεν διαφημίστηκε, αφίσες δεν τυχοκολλήθηκαν παρά μόνο τις τελευταίες ημέρες, η άφιξη της Αλίκης Βουγιουκλάκη για την προβολή της ταινίας του Ντίνου Δημόπουλου «Μανταλένα», στην οποία πρωταγωνιστούσε, διαδόθηκε στο Πιτς Φιτίλι. Χαμός τόσο έξω από το παραλιακό ιστορικό ξενοδοχείο Μεντιτερανέ, όπου διέμενε η Αλίκη, όσο και έξω από την αίθουσα για την οποία προσκλήσεις και εισιτήρια είχαν εξασφαλίσει κυρίως οι κοσμικοί της τοπικής κοινωνίας. Τι πρωτότυπο! Στο πέρασμα των χρόνων, ο σημαντικός αυτός θεσμός συνεχίστηκε ως Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου και συγκεκριμένα μέχρι το 1991, και βέβαια σήμερα αποτελεί διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Τα μικροπαράπονα δεν λείπουν από την πρώτη κιόλας ημέρα. Εκφράζονται αντιρρήσεις για το πώς επιλέγονται οι ταινίες που προκρίνονται, καθώς και για τα κριτήρια της βράβευσης. Ρωμαϊκό, αδελφέ μου, ρωμαϊκό. Το φεστιβάλ αναζητά τον δρόμο του στα χρόνια που θα ακολουθήσουν μέχρι τον μαύρο Απρίλη του 1967. Η τότε νέα πολιτική κατάσταση αντικατοπτρίζεται πλήρως. Στη διοργάνωση της χρονιάς εκείνης προβάλλονται κυρίως ταινίες εμπορικού σινεμά. Μοναδική εξαίρεση, οι σιλουέτες του Κωστή Ζώη. Ωστόσο, σιγά σιγά αρχίζει να διαφαίνεται μια νέα εποχή για τον ελληνικό κινηματογράφο. Η ταινία του αξέχαστου Θεόδωρου Αγγελόπουλου «Αναπαράσταση» επικρατεί στο 11ο φεστιβάλ του 1970, εγκαινιάζοντας την περίοδο του νέου ελληνικού κινηματογράφου και δίνοντας συνέχεια στον Β' εξώστη. Η πτώση της δικτατορίας το 1973 θα προκαλέσει έξαρση στην παραγωγή πολιτικών ταινιών. Η Μελίνα Μερκούρη αναλαμβάνει υπουργός πολιτισμού το 1982 και υπόσχεται χρηματοδότηση των ταινιών από το κράτος. Και ένα χρόνο αργότερα αρχίζουν να απονέμονται και τα κρατικά βραβεία ποιότητας. Όμως το 1984 κινηματογραφικό νομοσχέδιο δεν υπάρχει και οι σκηνοθέτες αποφασίζουν να μποϊκοτάρουν το θεσμό, κάτι που αποφεύγεται με την υπόσχεση του Υπουργείου Πολιτισμού ότι τα προβλήματα θα λυθούν μετά τη διεξαγωγή του φεστιβάλ. Το φεστιβάλ και θα λυθούν μετά τη διεξαγωγή του φεστιβάλ.

0: περιφερειακών εκδηλώσεων.
1: '66 ολόκληρα χρόνια διαδρομής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, με την αφετηρία να τη βρίσκουμε ακριβώς στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εμείς έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο. Εδώ θα είμαστε στις 8 το πρωί από τη συχνότητα του 102 της ΕΡΤΡΙΑ, όπως κάθε Σαββατοκύριακο όλο το χρόνο. Χρύσα Νάνου, Τάσος Ρέτζιος ήταν στα μικρόφωνα, η Αργυρό Αρβανιτίδου και ο Κώστας Σταθάκης στη ρύθμιση του ήχου. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή όπου και αν βρίσκεστε.

Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε συμφωνία προόδου και ευημερίας αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του, στην οποία παρουσιάζει συνοπτικά τα μέτρα που εξήγηλε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανακατηγορία. Στις 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθεί διπλό το ενίκιο σε ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς για το φορολογικό έτος 2024 με αναδρομική ισχύ. Στη 1 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης αγροτών στην Αγγλία με νέο σύστημα. Στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί επιστροφή ενοικίου και διπλού ενοικίου σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς για το φορολογικό έτος 2025. Στις 30 Νοεμβρίου 2026 θα καταβληθεί το επίδομα των 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, αμαία και σε ανασφάλιστους υπερήλικες. Στα τέλη της χρονιάς θα φανούν στους λογαριασμούς των συνταξιούχων οι αυξήσεις βάσης.

0: πληθωρισμού και ΑΕΠ χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς. Την 1η Ιανουαρίου 2027 θα τεθεί σε ισχύ ο μηδενικός συντελεστής φορολόγησης τριτέκνων έως τα 20.000 ευρώ. Την ίδια ημέρα θα εφαρμοστεί η τιμαριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων αλλά και η μείωση χρεώσεων ΙΚΟ στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για όλες τις οικιακές παροχές από 6,9 ευρώ ανά μεγαβατόρα σε 3,45 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τον Ιανουάριο 2027 θα ισχύει το μέτρο του κουμπαρά για τη νέα γενιά, δηλαδή του ειδικού επενδυτικού λογαριασμού για βρέφη έως 2 ετών, ενώ την ίδια περίοδο αναμένεται να ξεκινήσει ο νέος κύκλος του στεγαστικού προγράμματος «Σπίτι μου». Στα μέσα Μαρτίου θα καταργηθεί ο ένφυας σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους πανελλαδικά. Με εξαίρεση τη Δυτική Μακεδονία, όπου το όριο ορίζεται στους 2.200 κατοίκους. Την 1η Απριλίου θα εφαρμοστεί η αύξηση κατώτατου μισθού και αντίστοιχη οριζόντια αύξηση στους δημόσιους υπαλλήλους, συμπαρασύρονται τριετίες και επιδόματα. Ενώ παράλληλα θα τεθεί σε ισχύ και η μείωση 0,5 μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Μέσα Μαρτίου με μέσα Ιουλίου θα είναι μια περίοδος μειώσεων φόρων ύψους 884 εκατομμυρίων ευρώ. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται μείωση τεκμηρίων ελεύθερων επαγγελματιών, απαλλαγή από τις προσαυξήσεις φάση κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού κατά τον υπολογισμό ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Επιπλέον επέκταση μείωσης 50% σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και ειδικές πρόνοιες για ταξί ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας με κόστος 170 εκατομμύρια ευρώ. Κατάργηση του τέλους επιδίδευματος στην ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη με κόστος 82 εκατομμύρια ευρώ. Μείωση συντελεστή φορολόγησης κατά κύριο επάγγελμα αγροτών στο 0% έως τα 20.000 ευρώ με κόστος 87 εκατομμύρια ευρώ. Τον επόμενο Νοέμβριο θα επαναληφθεί η καταβολή της επιστροφής ενοικίου και του επιδόματος προς συνταξιούχους, αμαία και ανασφάλιστους υπερήλικες. Οδικό χάρτη για τη μείωση του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις αναμένεται να παρουσιάσει την Τρίτη το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως προανήγγειλε μέσω της ΕΡΤ ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Όπως είπε, το πακέτο των μέτρων θα αφορά μεταξύ άλλων τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν εξασφαλιστεί, αλλά και τη ρήτρα διαφυγής που ενεργοποίησε η χώρα. Η αποθήκευση ενέργειας, το ζητούμενο για τα ελληνικά δεδομένα, σημείωσε και πρόσθεσε πως η Ελλάδα προχωρά στην περαιτέρω αξιοποίηση του ήλιου και του ανέμου. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο κοντά στα διόδια αφιδνών σε χαμηλή βλάστηση. 5 εναέρια μέσα και επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο έργο της κατάσβεσης. Λόγοι ερωτικής αντιζηλίας όθησαν μια 15χρονη στον Τρίλοφο να προτρέψει δύο επίσης φίλους της 15χρονους να χτυπήσουν έναν 14χρονο, ο οποίος κατέληξε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου χθες βράδυ. Σε σούπερ μάρκετ στην Περαία χθες το πρωί, ένας 79χρονος έβρισε και χτύπησε υπάλληλο και μετά τη σύλληψή του επιτέθηκε και σε αστυνομικούς. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέος κύκλος έντασης ανοίγει στα στενά του Ορμούς. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν σε μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τους φρουρούς της Επανάστασης, το σκάφος επιχειρούσε να διεισδύσει στην προστατευόμενη ζώνη. Στο Λίβανο μένεται η σύραξη μεταξύ των Ισραηλινών δυνάμεων και της Χεσμπολάχ. Να ρίξουμε μία ματιά στον καιρό. Άνοδο θα σημειώσει σήμερα η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα, κατά το που θα αγγίξει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία στην πόλη θα ανέβει το μεσημέρι στους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στον 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημερωσή σας σε μία ώρα.
1: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Μπεθ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της ΕΡΤ3.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Καλημέρα,
1: καλημέρα σας και πάλι από το υπαίθριο Ευάερο και Βίλιο στούντιο του 102 στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Μαζί σας
0: η Θωμάς Τσίπας, ο Νίκος Κακαρίκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιάννης Δημητρούδης επιλέγει τα τραγούδια μας. Να πούμε καταρχάς ότι είναι 11 και 8, που σημαίνει ότι σε περίπου 50 λεπτά από τώρα θα ξεκινήσει και η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, εδώ από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από το Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Και εμείς θα συνδεθούμε ακριβώς.
1: Απευθείας οι ακροατές και οι ακροάτρες του 102 FM μπορούν να ακούνε.
0: Επειδή όμως ήδη είχαμε χθες την ομιλία του και εκεί βρισκόταν ο συνάδελφος Χρήστος Τσαλικίδης, ο οποίος θα παρακολουθήσει και τη συνέντευξη τύπου στην πορεία, είναι τώρα μαζί μας για να μας πει τι ακριβώς υπόθηκε, να κάνουμε έτσι ένα μάζεμα που λέμε δημοσιογραφικά.
1: Και να ξεκινήσουμε, Χρήστο, καλημέρα.
0: Καλημέρα,
1: να ξεκινήσουμε,
0: Χρήστο,
1: με το οικονομικό πακέτο, μετά να πάμε στο διακύβευμα των εκλογών που έθεσε ο Πρωθυπουργός και φυσικά έκανε και μια αναφορά και στα εξωτερικά. Να ξεκινήσουμε εντάχει λίγο με τα οικονομικά.
2: 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ το πακέτο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ένα πακέτο μέτρων με ορίζοντα τετραετίας και μιλούμε για μέτρα μόνιμου χαρακτήρα. Δεν πήγε στη λογική της πρόσκαιρης, αν θέλεις, παροχολογίας η οποία θα είχε ως σημείο αναφορά στην επόμενη έκθεση, αλλά μίλησε και παρουσίασε ένα πλέγμα παρεμβάσεων το οποίο έχει ορίζοντα τετραετίας, το 2030-2031, που είναι ως γνωστόν ο κύκλος, ο τρίτος κύκλος της κυβερνητικής θητείας, η οποία έρχεται να διαδεχτεί τους δύο προηγούμενους. Σημαντικές παρεμβάσεις. Θεωρώ ότι τα μέτρα αντανακλούν κάθε ελληνικό κυριό στη χώρα. Είχε παρεμβάσεις για τους αγρότες, για τις οικογένειες με παιδιά, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις επιχειρήσεις, δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι. Για παράδειγμα, στους δημοσίους υπαλλήλους επανέρχεται το οικονομική ενίσχυση των 500 ευρώ κάθε Χριστούγεννα, που δινόταν τα πρώτα χρόνια της μνημονιακής κρίσης. Είναι σημαντικός επίσης και για το δημογραφικό κουμπαράς, ο οποίος δημιουργείται για τα νέα παιδιά.
1: Να διευκρινίσουμε λίγο, Χρήστο, ότι θα είναι από το Δεκέμβρη τον επόμενο, όχι από το φετινό.
2: Από τον από το Δεκέμβρη, ναι, ακριβώς. Από εκεί και μετά όμως είναι μια οικονομική σημαντική ενίσχυση, διότι θυμίζω ότι έχει κοπεί, έχει καταργηθεί. Ήταν σαν μέτρο εφαρμοζόταν τα πρώτα χρόνια της μνημονιακής κρίσης, μετά καταργήθηκε. Είναι μια οικονομική στήριξη, όπως και να το δούμε. Επίσης, εγώ εστιάζω και μένω πάρα πολύ στον κουμπάρα για τα παιδιά. Το γεγονός ότι έρχεται η πολιτεία να διπλασιάσει κάθε μήνα το ποσό το οποίο βάζει μια οικογένεια με τίσιο όριο, για παράδειγμα, τα 1.200 ευρώ, είναι μια σημαντική βοήθεια και θα εστιάσω κυρίως και στη δημογραφική διάσταση.
0: Αυτό είναι βέβαια και ένα ζήτημα για το οποίο έχει δεχτεί κριτική, Χρήστο, από χθες τουλάχιστον, από ό,τι βλέπουμε στο δημόσιο διάλογο, γιατί σου λέει αν έχει μια οικογένεια 100 ευρώ το μήνα για να βάζει για το κάθε παιδί, σημαίνει ότι μπορεί να μην είναι και τόσο απαραίτητο αυτό το μέτρο. Είναι μια οικογένεια που έχει ούτως ή άλλως.
2: Τα 100 ευρώ δεν θεωρώ ότι δίνουν λύση στο πρόβλημα, Μαρία, ενός παιδιού, με τις υποχρεώσεις και με τις ανάγκες τις οποίες έχει και πολλαπλασιάζονται όσο περνάνε τα χρόνια και μεγαλώνουν και υποχρεώσεις. Είναι διαφορετικό. Να σου πω κάτι, να το δούμε και διαφορετικά. Μπαίνει στην εξίσωση η κουβέντα της αποταμίευσης. Κάτι το οποίο το έχουμε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια, όχι τα τελευταία λίγα χρόνια, τα τελευταία πολλά χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες. Υπάρχουν ακόμα και οικογένειες οι οποίες προσπαθούν να κάνουν αποταμίευση. 5, 10, 15, 20, ό,τι μπορεί στην ουσία ο καθένας. Αλλά εδώ μιλούμε για μια σημαντική συνδρομή. Άλλωστε, δεν υπάρχει κάποιο όριο. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να βάλει μέσα στο λογαριασμό του παιδιού 5 ευρώ. Μπορεί η πολιτεία να τα κάνει 10. Μπορεί να βάλει 20. Θα θέλει να τα κάνει 40. Το μέτρο δηλαδή έχει αυτή την αναλογικότητα.
1: Χρήστο, οι βολές της αντιπολίτευσης είναι και στο γεγονός ότι όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι τη στιγμή που δεν φτάνει ο μισθός για να βγάλουν το μήνα, επειδή υπάρχει η ακρίβεια, πώς μπορεί να αποταμιεύσει 100 ευρώ, δηλαδή δεν θα βγάζει ούτε τον μισό μήνα.
2: Δεν είναι 100 ευρώ. Θωμά, αυτό εξηγούν από την κυβέρνηση. Δεν μπαίνει κάποιο όριο ότι θα πρέπει να βάλει.
0: Και το άλλο θέμα είναι πού κατευθύνονται αυτά τα χρήματα. Δηλαδή ότι, για παράδειγμα, βάζεις τον πολίτη να βάζει αυτό το ποσό ως 100 ευρώ το μήνα ή και 80 ή και 40, να τα βάζει κάθε μήνα στην τράπεζα, έτσι, ναι.
2: Ναι, θα τα βάζει στην τράπεζα, προφανώς. Θα κρατάς στην άκρη. Ναι. Εδώ δεν νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα αυτό που θέλει να περάσει η αντιπολίτευση. Είναι ταξικό ζήτημα, δηλαδή, και ότι ενισχύει η κυβέρνηση της τράπεζας. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό το επιχείρημα το θεωρώ πολύ πρόχειρο για να μην πω αστείο. Από εκεί και μετά όμως, επειδή γίνεται μια συζήτηση για τα οικονομικά προγράμματα, εγώ θα εστιάσω στο εξής. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, η αντιπολίτευση να λέει ότι η ελληνική οικονομία είναι πάνω σε επίλυνα πόδια, δεν μπορεί να αντέξει, δεν έχει την δυναμική, την αναπτυξιακή προοπτική που λέει η κυβέρνηση και τα προγράμματα τα οποία παρουσίασε να είναι επταπλάσια από αυτό που παρουσίασε στην ουσία χθες ο Πρωθυπουργός. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει και ο αντίλογος ότι δεν μπορεί, για παράδειγμα, ο Πρωθυπουργός να λέει ότι η κυβέρνηση, ότι η ελληνική οικονομία προχωρά, προοδεύει, αναπτύσσεται και να δίνει ένα πιο σφιχτό πρόγραμμα από ό,τι δίνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ζητούμενο είναι να βρούμε την κατάλληλη, δηλαδή, ισορροπία.
1: Να πάμε και σε ένα άλλο κοινωνικό μέτρο που αφορά τις τρίτεκνες οικογένειες.
2: Ναι.
1: Τι ακριβώς γίνεται με αυτές, γιατί...
2: Εκεί στην ουσία μιλούμε για μια εξίσωση των τρίτεκνων οικογένειων με τις πολίτεκνες οικογένειες. Αυτό είναι το οποίο προκύπτει. Και είναι μια υπόσχεση που είχε δώσει ο Πρωθυπουργός και τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα προσπαθεί να την υλοποιήσει, να την εκπληρώσει προτού κλείσει ο κύκλος αυτής της κυβερνητικής θητείας, ώστε να μπει και αυτό το νη στο γνωστό σύστημα που χρησιμοποιεί ο Πρωθυπουργός. Το είπαμε, το κάνουμε. Άλλωστε, το μάθα θυμίσω ότι ήταν ένα σημείο στο οποίο στάθηκε ο Πρωθυπουργός χθες στην ομιλία του, στην δική του αξιοπιστία. Δηλαδή, αναφορικά με το τι υποσχέθηκε πριν τις εκλογές του 2023 και με το που βρίσκεται σήμερα σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου και των εξαγγελιών της προηγούμενης κυβερνητικής θητείας. Θέλει δηλαδή να μηδενίσει το κοντέρ των υποχρεώσεων, ώστε να αρχίσει να ανοίγει ένα καινούριο μπλοκ με αυτά που πρέπει να κάνει για την περίοδο 2027-2031. Πάντως, στη μεγάλη εικόνα, στο πολιτικό σκηνικό, το διακύβευμα δηλαδή της επόμενης κάλπης, όπως το περιέγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ότι πρώτον τα καλύτερα έρχονται, εφόσον δεν είναι.
1: Πριν πάμε στο διακύβευμα, Χρήστο, συγγνώμη, να κλείσουμε λίγο τα οικονομικά για την τάξη των συνταξιούχων.
2: Το ερώτημα και εκεί υπάρχουν σημαντικές παρεμβάσεις. Δηλαδή το γεγονός ότι από τα 300 ευρώ οικονομική ενίσχυση μεταφέρεται στα 400 είναι ένα σημαντικό κέρδος. Αν βάλεις επίσης και την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, το κέρδος αυτό μεγαλώνει και πολλαπλασιάζεται. Αν προσθέσεις επίσης και την κατάργηση του έμφυα σε περιοχές σε συγκεκριμένο αριθμό κατοίκων, που καταργείται δηλαδή από φέτος οριστικά και μάλιστα προσθέτει και καινούργιοι οικισμοί στη συγκεκριμένη συζήτηση, τότε το οικονομικό έφολος είναι πάρα πολύ μεγαλύτερο. Να προσθέσω επίσης και την κατάργηση του περιορισμού που υπήρχε στις συντάξεις χειρίας. Γίνονται λοιπόν κινήσεις για να μπορέσουν να ικανοποιήσουν και αιτήματα των συνταξιούχων, διότι οι κυβερνητικοί κύκλοι λέγανε χθες ότι οι συνταξιούχοι αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι από τους λεγόμενους αδικημένους. Και προχωρούν λοιπόν πολιτικές παρεμβάσεις, οι οποίες έρχονται να βοηθήσουν και το δικό τους εισόδημα.
0: Τώρα είναι και άλλα τα μέτρα. Απλά θα τα συζητήσουμε και με τον καλεσμένο μας. Ναι. Αποδεσμεύσουμε τον Χρήστο Τσαλικίδη, γιατί θα πρέπει να παρακολουθήσει και τη συνέντευξη.
1: Μία τάκα λίγο για το διακύβευμα των εκλογών που τον διέκοψαν.
0: Αυτό
1: νωρίτερα,
0: το πολιτικό κομμάτι, ακριβώς.
2: Το διακύβευμα των εκλογών, όπως το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, είναι ότι τα καλύτερα έρχονται. Αυτό είναι που είπε στο κλείσμα της ομιλίας του. Και από εκεί και μετά ανέφερε και το δίλημα λοιπόν ελπίδα. Στην ουσία ή από την άλλη πλευρά μια περιπέτεια για τη χώρα και με αυτόν τον τρόπο θα πορευτεί προς τις εκλογές.
1: Ωραία, σε ευχαριστούμε.
0: Χρήστο, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε και αργότερα μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού. Ήταν ο Χρήστος Τσαλικίδης μαζί μας, ο πολιτικός μας συντάκτης. Οπότε επανερχόμαστε εδώ στο περίπτερο της ΕΡΤ3, του 102 FM της ΕΡΤ3, στο περίπτερο της ΕΡΤ, μάλλον μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί έχουμε καλεσμένο μαζί μας
1: τον κύριο Γιάννη Ρουκά, οικονομολόγο και μέλος, σε δεύτερη φάση το αναφέρω, κύριε Ρουκά. Καλημέρα σας, μέλος της διοίκησης του Συνδέσμου Εξαγωγή Βόρειο Ελλάδος. Ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ στο υπαίθριο στούντιό μας.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Και ως οικονομολόγος θέλω να μας πείτε λίγο για τα μέτρα που αφορούν το επιχειρήν που ακούσαμε χθες από τον Πρωθυπουργό. Είναι ικανοποιημένο το επιχειρήν της χώρας από τα μέτρα αυτά ή θα μπορούσε να δοθούν και ακόμη καλύτερα πράγματα?
3: Είχα σκοπό να σας πω μια ιστορία, αλλά είναι περίπου μία ώρα, οπότε δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν για εμάς τους επιχειρηματίες. Αυτό είναι η καθημερινότητά μας. Ποιο δηλαδή, το να προσπαθείς να βάλεις νοικοκυριό σε μια επιχείρηση, η οποία προέρχεται ενδεχομένως από μια κρίση, και μόλις αρχίσει αυτή η επιχείρηση να αποδίδει, να έχεις ένα κακό συνεταίρο, ο οποίος να λέει να βάλουμε και αυτό το έξοδο, να κάνουμε και εκείνο, να πάρουμε και τ' άλλο, να πάρουμε και τ' άλλο. Δηλαδή αυτός τώρα να λέει ανοίγουν οι δουλειές, να ανοίξουμε και εμείς λίγο τις δαπάνες.
1: Μας την είπατε την ιστορία.
3: Είναι έτσι ακριβώς λοιπόν η ιστορία και ενός κράτους. Είναι το ίδιο πράγμα όταν ο νοικοκύρης διευθύνων σύμβουλος, όταν ο νοικοκύρης μέτοχος κοιτάει πρώτα από τη βιωσιμότητα του κράτους, κοιτάει τη βιωσιμότητα της επιχείρησής του, για να μπορέσει η επιχείρηση να συνεχίσει να είναι υγιής και σιγά σιγά να τσιμπάει και λίγο κάποιες αυξήσεις. Και όταν έχει και υποχρεώσεις αυτή η επιχείρηση προς τράπεζες, προς τρίτους, προς εφορία, πρέπει πρώτα αυτά να αποπληρώνονται και μετά να είναι το, αν θέλετε, όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, όταν δίνεις εισόδημα περισσότερο στους συνταξιούχους, στους εργαζόμενους, όταν μειώνεις εισφορές, αυτό το ποσό, το οποίο δεν θα πω εγώ περισσεύει, που δίδεται, θα πέσει μοιραία στην αγορά. Αυτό κάνει πάρα πολύ καλό στις επιχειρήσεις, διότι καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα εισπράττουν οι επιχειρήσεις, που αν οι επιχειρήσεις πηγαίνουν καλά, μπορούν να έχουν κέρδη, μπορούν να κάνουν επενδύσεις, μπορούν να προσλαμβάνουν κόσμο, να πληρώνουν τους φόρους τους, να πληρώνουν τις εισφορές τους. Άρα όλα έχουν να κάνουν με μια διαθεσιμότητα ρευστότητος, την οποία ο καθένας βέβαια την δίνει όπου αυτός κρίνει. Έτσι. Άρα, ένα συνταξιούχος που θα πάρει 100 ευρώ παραπάνω από αυτό το επίδομα, θα κρίνει αυτός που θα το δώσει και τι θα καλύψει. Θα καλύψει το αυξημένο κόστος που υπάρχει για την ενέργεια, θα τα δώσει στα εγγόνια του, θα βοηθήσει κάποιον άλλον.
1: Αντίστοιχα. Είναι και η μεγάλη ένσταση που λένε αρκετοί και οικονομολόγοι που την έχουν επισημάνει, γιατί κάναμε και εμείς το ρεπορτάζ μας, ότι ορθώς το εισόδημα μεγεθύνεται με τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθησαν.
3: Και είναι μόνιμες αυτές οι αυξήσεις,
1: ναι.
3: Δεν είναι.
1: Από την άλλη όμως δεν άκουσαν τίποτα για την ακρίβεια όσον αφορά στα τρόφιμα, σούπερ μάρκετ, όσον αφορά στην ενέργεια, ουσιαστικό και απτό. Άρα μπορεί το εισόδημα να αυξάνεται, το ζητούμενο όπως λένε είναι ποια είναι η αγοραστική του δύναμη.
3: Αυτή τη στιγμή παίζουμε άμυνα, κύριε Τσίπα, δηλαδή προσπαθούμε να καλύψουμε η κυβέρνηση, όχι εμείς, εμείς είμαστε οι επιχειρηματίες, λοιπόν, προσπαθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος λόγω των αυξήσεων και του κόστους. Βέβαια ανακοίνωσε και μια μείωση στη τιμή χοντρική, αν δεν κάνω λάθος, για 30% μέχρι το
1: 29%.
3: Ήδη τρέχει το μπλε τιμολόγιο από την ΔΕΗ με 11 λεπτά, το οποίο είναι κάτι πάρα πάρα πολύ καλό, το οποίο πρέπει να το δουν και εμείς αντίστοιχα, να δούμε αν μπορούμε να αλλάξουμε αυτά τα συμβόλαια τα οποία έχουμε. Και βεβαίως όλα αυτά τα μέτρα, επαναλαμβάνω, είναι, παίζουμε άμυνα. Και ενώ πηγαίνει πρώτα απ' όλα καλά η οικονομία, και τελικά ας αποφασίσει η όποια αντιπολίτευση, πάει καλά η οικονομία και άρα μπορούμε να δώσουμε παραπάνω, ή δεν πάει καλά η οικονομία και δεν είναι καλή η διαχείριση από την πλευρά
0: της. Να δούμε λίγο και αυτό το κομμάτι, γιατί το πολιτικό και τη αντιπολίτευση θα το συζητήσουμε αργότερα. Επειδή ακούσαμε για τις παροχές από το βήμα τη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, σε ό,τι αφορά το άλλο το κομμάτι, το πώς θα εισπράττει η χώρα μας τα κρατικά ταμεία, εκεί σε τι φάση βρισκόμαστε, δηλαδή και για το παραγωγικό μοντέλο, θα θέλαμε να ακούσουμε κάτι παραπάνω από έναν ειδικό, όπως είστε εσείς, να μας εξηγήσετε.
3: Να σας πω, κοιτάξτε,
0: την ισορροπία δηλαδή, πώς θα τη βρούμε.
3: Οι επιχειρήσεις που, αν θέλετε, συνεργάζονται με άλλες επιχειρήσεις, αυτά τα έχουν λυμμένα εδώ και εκατονταετίες, διότι δεν υπάρχει τρόπος, να το πω έτσι απλό, να δουλέψει κανείς μαύρα μεταξύ επιχειρήσεων. Πρέπει να τιμολογηθούν όλα, να διασπραχθούν όλα. Και προσέξτε να σας πω και κάτι, είναι και η παγίδα, η οποία όταν κάποιος δουλεύει χωρίς συμβάσεις και μαύρα, δεν μπορεί να απαιτήσει και τα χρήματά του να κάνει μια δουλειά. Έτσι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Άρα οι επιχειρήσεις είναι εκπαιδευμένες, μπορώ να πω. Ήδη έχουμε καλύψει πάρα πολύ μεγάλο κενό σαν χώρα, το κενό του ΦΠΑ, της εισπραξιμότητας του ΦΠΑ, πώς, μέσα από τα πώς, μέσα από το ηλεκτρονικό χρήμα. Αυτό ήταν ένα απότοκο από τα καλά της πανδημίας, όπου συνήθισε ο κόσμος να πληρώνει πλέον μέσω μισθωτικών καρτών και να κάνει χρήση και των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής κλπ. Άρα εκεί τα πράγματα πάνε καλά, γι' αυτό και υπάρχουν και περισσότεροι φόροι σε ποσό. Είναι πολύ σημαντικό να πέφτει η φορολογία, διότι στατιστικά υπάρχει σε όλο τον κόσμο κάτι το οποίο λένε ότι όσο ανεβαίνει η φορολογία σε ποσοστό, τόσο πέφτουν τα έσοδα. Διότι ο κόσμος προσπαθεί να κρύψει, να φοροποφύγει, να φοροδιαφύγει, να κάνει όλα αυτά. Όσο όμως πέφτουν οι φορολογικοί συντελεστές, τότε εμφανίζονται περισσότερα έσοδα στο όποιο κράτος εφαρμόζει αυτή τη στρατηγική, διότι έτσι μπορεί και να εισπράττει περισσότερα και γι' αυτό μπορεί μετά να επιστρέφεται ως μέρισμα αυτό στις επιχειρήσεις και στον κόσμο.
0: Πάντως εδώ υπάρχει και το άλλο το επιχείρημα, ότι εξαιτίας αυτής της φορολογίας που μπορεί να φέρνει έσοδα στο κράτος, όπως λέτε κι εσείς, υπάρχει και αυτή η εικόνα της ακρίβειας στην αγορά.
3: Ναι, αλλά για φανταστείτε λοιπόν να μην μπορούσε το κράτος να εισπράξει τα νόμιμα έσοδά του έτσι ώστε να μπορούσε να τα δώσει πίσω ως αυτό το μέρεσμα, τα 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους, τα 400 στους συνταξιούχους, τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Σκεφτείτε ότι όταν δεν πήγαινε καλά η οικονομία και είχαμε την διαχείριση αυτή την, εγώ θα πω, πάρα πολύ επιπόλαιη, για να είμαι πολύ έτσι επίοικης, τα προηγούμενα χρόνια, φτάσαμε στο σημείο να έρχεται κάποιος οριζόντια, απ' έξω κιόλας, ούτε καν εμείς είχαμε το δικαίωμα να αποφασίσουμε, γιατί ζητήσαμε λεφτά. Είναι όπως όταν μια επιχείρηση πάει στην τράπεζα και λέει: δώσ' μου ένα εκατομμύριο να τη βγάλω. Ναι, αλλά θα βάλεις επίτροπο. Δεν θα κάνεις αυτό, δεν θα κάνεις εκείνο, δεν θα κάνεις τ' άλλο και δεν θα τρως, δεν θα πίνεις, δεν θα κάνεις. Άρα τι κάνανε, κόψαν συντάξεις, κόψαν μισθούς και αυτό είχε αρνητικό αποτύπωμα στην αγορά. Διότι αν ο άλλος είχε εισόδημα 1000 ευρώ, το κάνεις 800, τα 200 ευρώ θα πήγαιναν στην αγορά σε κάτι. Έτσι. Και επειδή υπόθηκε λίγο να μιλήσουμε και για αυτό το κουμπαρά που λέμε, είναι καθαρά, πώς να το πω, ασφαλιστικό προϊόν. Δηλαδή πρέπει ο κόσμος να μπαίνει στη διαδικασία της αποταμίευσης, διότι αυτό έτσι δημιουργεί ένα μικρό καταπίστευμα για τα παιδιά. Αυτό στην Ευρώπη και στον κόσμο.
1: Είναι δύσκολο, πρέπει να σου φτάνουν τα χρήματα για να αποταμιεύσεις.
3: Είπαμε από ένα ευρώ όσο μπορεί ο καθένας.
1: Θέλω να σταθούμε λίγο στη διαδικασία. Επειδή είστε οικονομολόγος και επιχειρηματίας, θέλω να σταθούμε λίγο για τους επαγγελματίες, τα μέτρα που εξαγγέλθησαν και να πούμε εντάχει, γιατί και ο χρόνος μας πιέζει.
3: Σαφώς.
1: Μείωση της προκαταβολής του φόρου από το 55% στο 50%.
3: Ναι.
1: Βοηθάει.
3: Κοιτάξτε, οτιδήποτε δίνει μεγαλύτερη ρευστότητα στον επιχειρηματία βοηθάει πάρα πολύ. Γιατί
1: έστω και αυτό το μικρό ποσοστό, το 5% που.
3: Κάθε χρόνο.
1: Ναι.
3: Για να φτάσει στο 50, είναι 80. Ναι. Άρα θα πάει στο 50. Λοιπόν. Ναι. Και εγώ πιστεύω ότι όσο πηγαίνει καλύτερα η οικονομία, ίσως έχουμε και καλύτερα μέτρα αργότερα. Διότι όλα αυτά βοηθάνε περισσότερο. Οι επενδύσεις, επαναλαμβάνω, έχουν πολλαπλάσιο αποτύπωμα στην κοινωνία και στην οικονομία. Όταν μια επιχείρηση παίρνει ένα μηχάνημα, και το παίρνει από ελληνική επιχείρηση, να το πω έτσι απλά, η επιχείρηση η άλλη πληρώνει εισφορές, πληρώνει ΦΠΑ, παίρνει και άλλο εργαζόμενο για να εξυπηρετήσει. Το έχουμε ζήσει εμείς που ασχολούμαστε με επιδοτούμενα προγράμματα, να σας πω ότι υπάρχει τεράστια ζήτηση πλέον για επενδύσεις και δεν προλαβαίνουν οι επιχειρήσεις να καλύψουν την ζήτηση των επιχειρήσεων που θέλουν μηχανήματα, που θέλουν να κάνουν κτίρια κλπ. Και επίσης, να σας πω και κάτι άλλο και τελευταίο και να κλείσω. Το θέμα της ανεργίας που έθεσε ο Πρωθυπουργός είναι πολύ σημαντικό, διότι ο κόσμος, σκεφτείτε ότι κάποτε όταν εδώ κυκλοφορούσαμε εκείνα τα χρόνια, 3 στους 10 δεν είχαν δουλειά και κυκλοφορούσαν και πίναν καφέ από εδώ και από εκεί. Τώρα αυτοί έχουν μειωθεί και έχουν πάει στο 7%. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι έτσι κυκλοφορεί εισόδημα, κυκλοφορεί αγορά και γι' αυτό και τα έσοδα αυξάνονται. Τα έσοδα, επαναλαμβάνω κυρία Τσακίρη, ναι, όχι το ποσοστό.
0: Θα πρέπει να περιμένουμε και την εξειδίκευση των μέτρων ούτως ή άλλως.
1: Τώρα... Από το αρμόδιο Υπουργείο που
0: ναι, γιατί έγινε μια αναφορά χθες από τον Πρωθυπουργό σε διάφορα ζητήματα. Έχουμε μια πρώτη εικόνα, αλλά θα πρέπει να δούμε και πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά.
1: Σίγουρα.
0: Τώρα, για το θέμα της ακρίβειας όμως που είπατε, αυτό αφορά και εσάς και εμένα και έναν εργαζόμενο τον Νίκο.
1: Όλους,
0: ναι. Ενώ η μοιρασιά που λέτε μετά δεν γίνεται για όλους τους πολίτες και εκεί υπάρχει μία ένσταση. Αυτό είναι ένα άλλο επιχείρημα.
3: Εγώ θα το πω γιατί είμαι ιδιώτης. Δεν είμαι ούτε βουλευτής, ούτε υπουργός, ούτε τίποτα. Είμαστε κακομαθημένοι σαν καταναλωτές. Να μάθουμε τη δύναμη που έχουμε στα χέρια μας. Δεν θα αγοράσουμε κάτι το οποίο είναι ακριβό. Να μην το αγοράσουμε. Να αγοράσουμε το άλλο.
1: Ξέρετε, όμως, πρώτης ανάγκης.
3: Υπάρχουν προϊόντα πρώτης ανάγκης τα οποία είναι οικονομικά. Τα σούπερ μάρκετ, ξέρετε, το οργανωμένο όλιο εμπόριο έχει τέτοια στατιστικά στοιχεία, τα big data που λέμε, τα οποία γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τι ψωνίζω εγώ, άμα πάω στο σούπερ μάρκετ, τι θα πάρω εκείνη τη μέρα, γιατί έτσι είναι. Είναι αναλυτικά τα στοιχεία πάρα πολύ. Υπάρχει μια έρευνα που λέγεται IRI, η οποία βγαίνει κάθε μέρα τα σούπερ μάρκετ, είναι κάποιοι συγκεκριμένοι κωδικοί. Και άρα τα σούπερ μάρκετ γνωρίζουν ο κάθε καταναλωτής και το προφίλ του, τα loyalty cards που εμείς παίρνουμε και λέμε, ξέρω εγώ, έχετε κάρτα. Εκεί λοιπόν ο καθένας μας έχει προφίλ και ξέρει λοιπόν ο χι σούπερ μαρκετάς, να το πω έτσι και στη λαϊκή, όταν θα μπω μέσα στο σούπερ μάρκετ τη Δευτέρα το πρωί, ότι θα πάρω αυτό, εκείνο και μάλιστα από τη συγκεκριμένη μάρκα. Και γι' αυτό και βγάζουν τις προσφορές. Γιατί προσέξτε, το κάθε νοικοκυριό, το κάθε νοικοκυριό είναι μια μικρή επιχείρηση. Πώς λέγανε παλιά οι μαμάδες και οι γιαγιάδες που ήταν τα αφεντικά του σπιτιού και έτσι τα πράγματα πηγαίναν καλά, όταν λίγο χαλαρώσαν λίγο τα πράγματα, άρχισαν και δυσκολεύσουν. Άρα έχουμε τεράστια δύναμη οι καταναλωτές. Το καταναλωτικό κίνημα στη χώρα μας δεν είναι μόνο για να βγαίνει στα κανάλια όπως βγαίνουμε εμείς και μιλάμε και λέμε διάφορα. Έχουμε δύναμη. Δεν θα ψωνίσουμε από αυτή τη μάρκα μια εβδομάδα. Έτσι να κάνουμε μια πλάκα έτσι, μεταξύ μας όλοι και να πούμε από αυτή τη στιγμή τη Ρουκάς πορτοκαλά δεν θα την αγοράσουμε. Τη συγκεκριμένη κιόλας, η οποία έχει αυξηθεί για 5-6 λεπτά. Να σας δω εγώ την επόμενη εβδομάδα την προσφορά.
0: Το θέμα είναι ότι σε ένα συγκεκριμένο είδος οι αυξήσεις είναι σε όλες τις μάρκες. Δηλαδή δεν θα αποφύγεις μία μάρκα και θα πάρεις ένα γάλα πιο φτηνό από μια άλλη. Είναι
3: ξέρετε,
0: δηλαδή.
3: Τι ποσοστό
0: κάποτε
3: έχει...
0: παίρνανε ένα μπουκάλι γάλα με συγχωρείτε στα 80 λεπτά και τώρα δεν θα το βρεις κάτω από 1,50 για παράδειγμα το πιο φτηνό. Θα το βρεις ως 2,10 για παράδειγμα.
1: Τι ποσοστό. Υπάρχει και η κατηγορία, όχι δική μας, γενικά των καταναλωτών, ότι υπάρχει ένα trust ανάμεσα μεταξύ μάλλων των μεγάλων σούπερ μάρκετ που έχουν μία ενιαία τιμολόγηση σε κάποια βασικά προϊόντα και κωδικούς τους οποίους έχει ανάγκη ο καταναλωτής. Δηλαδή το ένα λεπτό διαφορά από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο δεν έχει καμία απολύτως σημασία για την τσέπη και την αγοραστική δύναμη του μισθού.
3: Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ξέρετε τι ποσοστό έχουν εδώ στην Ελλάδα και τι ποσοστό έχουν στην Ελβετία? Πείτε μου ένα νούμερο έτσι τυχαία. Σε εμάς έχει 23% ποσοστό συμμετοχής, εννοώ στο καλάθι, στην Ελβετία έχει 60%. Στην Ελβετία έχει 60% συμμετοχή η ιδιωτική ετικέτα. Δηλαδή στην Ελβετία δεν πάνε να πάρουν την τάδε φημισμένη σοκολάτα, παίρνουν την private label.
1: Ναι, είναι όμως και η ποιότητα.
3: Ποια ποιότητα? Η ποιότητα είναι τα ίδια εργοστάσια παράγουν τα private label, απλά δεν έχουν τη μάρκα πάνω. Όχι έτσι.
1: Υπάρχουν πολλά.
3: Να το μάθουμε.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία, θα τα ξαναπούμε.
3: Ό,τι θέλετε.
1: Σήμερα είναι η γιορτή της έκθεσης, οπότε.
3: Γιορτή της πόλης.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μαζί μας ο οικονομολόγος, ο κύριος Ιωάννης Ρουκάς.
1: Πάμε σε μια μουσική ανάστα και μετά επιστρέφουμε με τον κύριο Τσουκαλά.
0: Ακριβώς.

0: Είναι μαζί μας τώρα ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσουκαλά.
1: Καλημέρα, κύριε
2: Τσουκαλά. Καλημέρα.
0: Εσείς κάνατε ήδη, βγάλατε μία ανακοίνωση σχετικά με την ομιλία του Πρωθυπουργού χθες. Χαρακτηρίσατε τις εξαγγελίες ως ημίμετρα που στοχεύουν στην εξαπάτηση των πολιτών. Ποιες είναι οι συγκεκριμένες αντιπροτάσεις του ΠΑΣΟΚ που θα μετέτρεπαν το επίδομα Χριστουγέννων, για παράδειγμα, για να είμαστε έτσι και πιο ειδικοί των δημοσίων υπαλλήλων σε ένα πραγματικό 13ο μισθό?
2: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ ο Πρωθυπουργός έχει να αντιμετωπίσει μια πραγματικότητα. Ξέρουν οι πολίτες ότι 7 χρόνια η αγοραστική δύναμη έμεινε στα τάρταρα. Και ξέρουν επίσης ότι η ακρίβεια, η έμεση φορολογία τους στέρισαν την δυνατότητα να ζουν καλύτερα. Και βλέπουν εδώ και πολλά χρόνια να έχουν τα ολιγοπόλια κέρδη ουρανοκατέβατα, ενώ οι ίδιοι να μην μπορούν να τα βγάλουν πέρα και να μην βγαίνουν λογαριασμό. Αυτή την πραγματικότητα ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να κάνει το εξής. Με μια καπιστιχαστική παροχολογία που παίρνει και κάνει ημίμετρα σε κάθε μεγάλο πρόβλημα, να δώσει την αίσθηση ότι κάτι θα αλλάξει.
1: Δεν πρέπει όλα αυτά τα μέτρα όμως, κύριε Τσουκαλά.
2: Ποιος θα λέει, δεν του έχει μείνει πια αξιοπιστία. Και τι είπαμε εμείς, ότι προφανώς το να δίνεις 100 ευρώ παραπάνω στους συνταξιούχους δεν είναι 10% σύνταξη που έχουν ανάγκη. Το να δίνεις κάποια λεφτά στους υπαλλήλους καλά είναι, αλλά δεν είναι 10% μισθός. Δεν ακούσαμε τίποτα για το ταξιδιωτικό χρέος, τίποτα. Το πιο μεγάλο βραχνά που έχει σήμερα η κοινωνία, 421 δις, που αναφέρει σήμερα η Καθημερινή. 236 είναι αρρύθμιστα. Ο Πρωθυπουργός δεν είπε μία κουβέντα για το νούμερο ένα αγκάπη. Έχουμε τους λογαριασμούς πανάκριβους του ρεύματος, τη ΔΕΗ, η οποία αντί να δημιουργεί όρους ενεργειακής δημοκρατίας, έχει γίνει ο μεγαλύτερος διαφημιστής της κυβέρνησης με τεράστια πακέτα που δαπανώνται απλά και μόνο για να ελέγχει την ενημέρωση. Οι πολίτες τα βλέπουν αυτά. Άρα ο Πρωθυπουργός είτε ως Λουδοβίκος δεν έχει ιδέα τι συμβαίνει έξω και ζει σε μια γυάλα, είτε είναι κοινικός και προσπαθεί συνειδητά να εξαπατήσει.
1: Κύριε
2: Τσουκαλά, αν θέλαμε να δείξουμε ένα τρίκτυπο της χθεσινής ομιλίας, θα λέγαμε άποπος ανατολισμός, χειραγώγηση, εξαπάτηση.
1: Όλες οι ανακοινώσεις δεν πρέπει να γίνονται είτε από την κυβέρνηση είτε από την αντιπολίτευση στο πλαίσιο μιας δημοσιονομικής πολιτικής και κυρίως δημοσιονομικού περιθωρίου που υπάρχει.
2: Απολύτως. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός χθες ήταν κάτι μαγικό. Ενώ έλεγε 1,5 μήνα πριν ότι είναι 1 δις ο δημοσιονομικός χώρος, χθες τον έκανε 2,2 δις.
1: Ναι, αλλά σε βάθος χρόνου. Δίκιο, σε βάθος χρόνου είναι αυτό.
2: 2,2 είναι τώρα. Τώρα. Ο χρόνο θα πάει παραπάνω, στα τρία λέει.
0: Ναι,
2: στα τρία. Αυτό λέω. Ακούστε. Εδώ η κυβέρνηση τι κάνει, καταγγέλει και όταν τα βρει σκούρα, νομίζω ότι στη λέξη δεν θυμούνται οι πολίτες και βρίσκει λεφτά.
0: Αν το ΠΑΣΟΚ αναλάβανε τη διακυβέρνηση, πού θα έβρισκε τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο?
2: Πρώτα απ' όλα δεν θα είχαμε 22 δώρο σε απευθείας αναθέσεις, διαγωνισμούς με έναν μόνο συμμετέχοντα στην βουλοκρατία. Δεν θα είχαμε διαφθορά. Θα είχαμε ένα μόνιμο μηχανισμό, θα τον ανακοινώσει ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ, φορολόγηση των υπερκερδών των αλγοπολίων. Τράπεζες, εταιρείες ενέργειας, εταιρείες τροφίμων. Δεν θα είχαμε φορολογική ασυλία στα φαντ, τα οποία δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ φόρο στην Ελλάδα. Προφανώς λοιπόν, εμείς δεν θα φορολογούσαμε ούτε με την έμεση φορολογία τα λαϊκά στρώματα και τη μεσαία τάξη, ούτε θα κάναμε ρυθμιστές σε κερίδες, προφανώς. Δεν είναι η μεσαία τάξη το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι τα ολιγοπόλια που έχουν τεράστια υπερκέρδη.
1: Και ποιους θα φορολογούσατε για να αυξηθούν τα έσοδα του?
2: Ολιγοπόλια, εταιρείες ενέργειας, δηληστήρια.
1: Πείτε μας πώς, γιατί. Πείτε μας με ποιο τρόπο, με τι συντελεστές και πόσο εκτιμάτε ότι θα ήταν τα έσοδα σας.
2: Ο μηχανισμός θα τον ανακοινώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ την άλλη εβδομάδα. Το έχουμε πει. Δεν θα πω εγώ πριν τα πει ο Ανδρουλάκης.
0: Τώρα, πριν ολοκληρώσουμε, επειδή εσείς έχετε πει ότι η αντίστροφη μέτρηση για την ήττα της Νέας Δημοκρατίας έχει αρχίσει, αλλά από την άλλη στις δημοσκοπήσεις παραμένει πρώτο κόμμα και το ΠΑΣΟΚ δεν φαίνεται να ανακάμπτει. Πώς σκοπεύετε δηλαδή έτσι να επιστρέψετε πιο δυναμικά αμέσως μετά την έκθεση?
2: Οι τελευταίες που έχουμε δει τις τελευταίες 10 μέρες της εταιρείας, δεν ξέρω αν είναι, δεν λέει τις επικαλωμένες, φαίνεται να ανακάμπτει το ΠΑΣΟΚ. Άρα δεν ισχύει αυτό. Κοιτάξτε τι δημοσκοπήσεις. Δούμε μια επιβεβαίωση αυτού που λέγαμε πριν δύο μήνες. Πριν δύο μήνες θυμάστε τι λέγαμε. Τρίτη Καριστιανού, σταρώνει ο Τσίπρας, ψηλάει η Νέα Δημοκρατία. Τώρα τι φαίνεται, χάσει η Νέα Δημοκρατία να ξεφουκώνει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, να καταραίει το κόμμα του κυρίου Καριστιανού. Το Πασόκ που το είχαν ξεγραμμένο να επανέρχεται. Άρα, όταν μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις, πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι έχουν υπάρξει στο παρελθόν πολύ μεγαλύτερες ανατροπές. Πηγαίνετε το 2012. Το 12. Δύο μήνες πριν, τρεις, το Πασόκ ήταν δεύτερο, η Δημάρ τρίτη, αν θυμάστε. Τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μία άνοδο.
1: Πάντως, κύριε
2: Τσοκαλά,
1: το λέω
2: με την έννοια ότι οι δημοσκοπήσεις δεν μπορεί να είναι αυτό το οποίο συνεχώς θα επανέρχεται στο δημόσιο διάλογο, ως κάτι που απλά θα ενισχύει το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας, δεν χάνει. Οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία, όλοι τις κοιτούν, όλοι έχουν ζήσει και έχουν δει ότι έχουν πολύ μεγάλες αλλαγές μέσα σε ένα μήνα. Τώρα τις ξαναβλέπουμε. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ένα απόθεμα αξιοπιστίας, έχει πολιτικό προσωπικό, είναι το μόνο κόμμα που έχει ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα. Είδατε το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας, περίπου το εγκόλπωσε ο κύριος Μητσοτάκης χθες. Το Πασόκ δεν μπορεί. Γιατί είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικών αναγκών. Όχι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι τον ίδιο μονόδρομο των στηριωδών πλεονασμάτων. Άρα δεν έχουμε δύο πολιτικές. Του ΠΑΣΟΚ με ένα πρόγραμμα κοινωνικής ανάταξης και παραγωγής ανασυγκρότησης και της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα που γεννάει ανιστότητες και έχει μια λογική μονοδρόμου. Και δυστυχώς είδαμε ότι το κόμμα Ελλάς σε μεγάλο βαθμό μπαίνει στην ίδια, στην ουσία, στον ίδιο καμβά.
1: Να ρωτήσω λίγο, με βάση τις δημοσκοπήσεις, θα επανέλθω στο θέμα των δημοσκοπήσεων. Με βάση τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι δεν θα υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση με τα δεδομένα τα σημερινά. Και αν επαληθευτούν αυτά, το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία? Είναι ένα θέμα για το καλό της Ελλάδας εν ώψη της παγκόσμιας κρίσης που υπάρχει και της οικονομικής κατάστασης.
2: Εμείς δεν θεωρούμε ότι είναι καλό της Ελλάδας να παραμείνει η Νέα Δημοκρατία. Θεωρούμε ότι είναι κακό για την Ελλάδα.
1: Είπα να συγκυβερνήσει, δεν είπα εγώ να...
2: Ξαναλέω, θεωρούμε ότι όσο παραμένει η Νέα Δημοκρατία στη διακυβέρνηση, με τη διαφθορά που έχει, με την νεοφιλελεύθερη αιμονή και ιδεολειψία που έχει, με το έλλειμμα, με το μεταρρυθμιστικό που υπάρχει, είμαστε τελευταίοι στην Ευρωζώνη, στην παραγωγικότητα.
1: Τα ίδια κατηγορούσατε όμως και το 12 και συνεργαστήκατε.
2: Εκεί είχαμε μια ειδική κρισιακή συνθήκη χρεοκοπία. Εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Εδώ θα είναι καταστροφικό. Και δεν υπάρχει αυτό το σενάριο. Άλλα κόμματα που μπορεί, η Νέα Δημοκρατία, αν ο κόσμος την επιλέξει ως πρώτο κόμμα, έχει επιλογές. Τον κύριο Βελόπουλο είναι από τα σπλάχνα της, τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Λατινοπούλου. Ή θα έχουμε κυβέρνηση λοιπόν Νέα Δημοκρατία με τα κόμματα αυτά, ή θα έχουμε κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ και στίγμα προοδευτικό για μια άλλη πολιτική.
0: Άρα με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δεν το αποκλείεται.
2: Ακόμα έχει ένα θολό στίγμα. Προσέξτε. Σε κάποια θέματα όπως είναι το ρεύμα, η ακρίβεια, η στέγαση φαίνεται να συμφωνεί με εμάς. Σε θέματα όπως είναι οι πληστηριασμοί όμως, οι συντάξεις, η εξωτερική πολιτική συμφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα υπάρχει ένα θολό στίγμα εδώ. Γι' αυτό δεν μπορούμε και να απαντήσουμε σε αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσοκαλά, θα περιμένουμε.
2: Εμείς που έχει δημιουργήσει μια έκπληξη, τα θέματα που αφορούν τη σύγκρουση με ισχυρά συμφέροντα, το ζήτημα της προστασίας προσκατοικίας, το ζήτημα της κατάργησης που λέμε εμείς του νόμου Κατρούγκαλου, εκεί έχει διαφωνεί το κόμμα Ελλάς. Συμφωνεί πιο πολύ με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Θα περιμένουμε, κύριε Τσοκαλά, τον κύριο Ανδρουλάκη σε μια εβδομάδα από τώρα, στην ομιλία του στο συνεδριακό κέντρο Γιάννη Βελίτη.
1: Αλλά θα τα ξαναπούμε.
0: Βεβαίω, θα έχουμε και τη συνέντευξη τύπου μετά που θα λύσουμε κάποιε απορίε. Εδώ οι δημοσιογράφοι σα ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχατε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή σα ημέρα. Ήταν μαζί μα ο κύριο Κώστας Τσοκαλάς, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ.

0: Περνάει η ώρα. Θωμά, σε 20 λεπτά θα ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Εκεί θα πάμε τώρα. Είναι συνάδελφο Σικέλη Παπαθανασίου. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Λογικά θα πρέπει να έχουν φτάσει έτσι οι πρώτοι. Ο κύριος Μαρινάκης δεν θα είναι εκεί.
1: Μαζί με τον Πρωθυπουργό.
0: Για να δούμε. Κέλλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά, και από μένα. Έχει φτάσει ο κύριος Μαρινάκης στην ώρα του και πριν την ώρα του, θα έλεγα. Είναι εδώ από τις 25 έχει μπει μέσα στην αίθουσα. Μιλάει με τους δημοσιογράφους, χαιρετάει. Φαντάζομαι ο Πρωθυπουργός θα έρθει λίγο αργότερα. Είναι όλα έτοιμα, μια χαρά. Όλοι οι συνάδελφοι στις θέσεις τους περιμένουν να ακούσουν την εξειδίκευση όσων είπε χθες ο Πρωθυπουργός, ανάλογα και με τις ερωτήσεις βεβαίως που θα γίνουν. Και όλα βαίνουν καλώς.
0: Ωραίοτατα. Τώρα δεν ξέρω γιατί θα έχετε μιλήσει εκεί, θα έχετε κάνει πηγαδάκια και με τους συναδέλφους. Δεν ξέρω από τι εντυπωσιάστηκαν περισσότερο από τη χθεσινή ομιλία και αν έχεις μια αίσθηση περίπου πάνω κάτω πού θα κινηθούν και οι ερωτήσεις για να πάρουμε και τις αντίστοιχες απαντήσεις.
2: Κοίταξε, υποθέτω ότι από ό,τι έλεγαμε εδώ και με τους συναδέλφους θα υπάρξουν κάποιες ερωτήσεις γύρω από τα μέτρα τα οικονομικά που ανακοινώθηκαν χθες, για να εξειδικευτούν επί περαιτέρω. Ωστόσο, σίγουρα θα υπάρξουν ερωτήσεις για τα εθνικά, γιατί δεν ακούστηκαν και πολλά πράγματα. Μια αναφορά μόνο στην Έσπυρο του Αχιλλέα. Είναι λογικό να ακολουθήσουν ερωτήσεις που θα αφορούν τα εθνικά θέματα. Σίγουρα θέματα της Θεσσαλονίκης, για την οποία δεν ακούσαμε κάτι χθες.
0: Ακούσαμε για το κήπεδο του ΠΑΟΚ, βέβαια.
2: Ναι.
0: Ακούσαμε για το κήπεδο του ΠΑΟΚ, λέω.
2: Ναι, για το κήπεδο του ΠΑΟΚ.
1: Για το κήπεδο του ΠΑΟΚ.
2: Ήταν και μια εξαγγελόπηση που συγκέντρωσε πάρα πολλά σχόλια και στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Θα τα είδατε κι εσείς, φαντάζομαι.
0: Είδα και για το μετρό Βορειοδυτικά.
1: Εγώ αυτό που απορώ είναι, εφόσον η κυβέρνηση μέχρι πριν λίγο διάστημα έλεγε ότι το γήπεδο του ΠΑΟΚ από πλευρά κυβέρνηση είναι όλα δοσμένα έτοιμα. Και πλέον ανήκει στο τι θα κάνει ο επενδυτής, γιατί αυτός έχει αναλάβει. Τώρα ξαφνικά πώς το θυμήθηκε ο Πρωθυπουργός
0: το γήπεδο του ΠΑΟΚ και θα στηρίξουμε. Οι εργασίες θα αρχίσουν το καλοκαίρι του 27.
2: Ναι, υπενθύμησε ο Πρωθυπουργός. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι κακό.
0: Ναι, όχι, τώρα είναι κακό για το Θωμά, κατάλαβες, Σικέλη, γιατί το στεναχωρεί η όλη αυτή η κατάσταση.
2: Το λέει,
0: δεν πρέπει να το συζητάω.
2: Λόγια, Μαρία, εντάξει.
0: Και ήταν και μια δύσκολη βραδιά η χθεσινή εδώ που τα λέμε, αλλά εν πάση περιπτώσει ας το ξεπεράσουμε κι αυτό.
2: Ναι,
0: ας επιστρέψουμε στην πολιτική. Οπότε οι δημοσιογράφοι έχουν πάρει τις θέσεις τους, ο κύριος Μαρινάκης είναι εκεί. Εκτιμάς ότι θα ξεκινήσει ακριβώς στις 12 η συνέντευξη, Σικέλη, ή μπορεί να υπάρχει και καθυστέρηση?
2: Από ό,τι βλέπω θα ξεκινήσει την ώρα της συνέντευξης, με όλα έτοιμα. Μόνο ο Πρωθυπουργός λείπει.
0: Ωραίοτατα.
1: Έχετε πάρει όλοι θέσεις.
0: Να πούμε
1: δηλαδή,
0: ότι...
2: Ναι. Σας μιλάω μέσα από την αίθουσα.
0: Ναι. Οι ακροατές μας θα ακούσουν τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού όλοι από την αρχή ως το τέλος, αναλυτικά, και εμείς θα επανέλθουμε. Θα είναι εκεί συνάδελφος Σικέλη Παπαθανασίου. Θα επιστρέψουμε για να δούμε έτσι τα βασικότερα σημεία αυτής και τις ειδήσεις, δηλαδή να συζητήσουμε που θα προκύψουν από τη συνέντευξη τύπου. Σε ευχαριστούμε πολύ,
2: Κέλλη. Από ό,τι βλέπω και ο κ. Μαρινάκης πηγαίνει τώρα προς το βήμα.
0: Καλά, δεν πιστεύω να ξεκινήσει και νωρίτερα.
2: Ναι, θα το αφήνετε εκεί.
0: Ευχαριστώ, Μικέλη, να σε αφήσουμε να πάρεις και εσύ θέση.
2: Γεια σας.

0: Λοιπόν, τώρα θα επιστρέψουμε εμείς στην πολιτική επικαιρότητα. Είναι ο Βασίλης Πεκλάρης μαζί μας. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Μαρία.
0: Πήραμε μία γεύση χθες από την ομιλία του Πρωθυπουργού, όχι μία γεύση δηλαδή, ακούσαμε όλο το πρόγραμμα, αλλά τώρα νομίζω ότι με κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις των συναδέλφων δημοσιογράφων που βρίσκονται μέσα στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, θα καταλάβουμε κάποια πράγματα και περισσότερο.
1: Κοίταξε, μόνο λίγες, πολλές. Αλλά όχι μόνο για το πρόγραμμα, γιατί νομίζω και νωρίτερα τα συζητήσατε. Θα έχουν και άλλα πράγματα ενδιαφέρον στη συζήτηση του Πρωθυπουργού με τους δημοσιογράφους. Γιατί οι διευκρινήσεις, βέβαια, οι περισσότερες θα δοθούν αύριο στην εξειδίκευση των μέτρων
0: από τους υπουργούς. Ναι.
1: Ναι, αύριο και μεθαύριο που είπε. Δύο μέρες θα έχουμε από διαφορετικά υπουργεία την εξειδίκευση αυτών των μέτρων που ανακοινώθηκαν χθες έτσι αναλυτικά. Είναι αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Από λίγα σε πολλούς. Έτσι, για να ανοίξει η γκάμα είναι όλες οι κατηγορίες των πολιτών, από ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, δημοσίους υπαλλήλους, ιδιωτικούς υπαλλήλους, τα πάντα, όλες.
0: Κοίταξε, θα δούμε τώρα, γιατί από λίγα σε πολλούς είναι σχετικό. Το πρωί, για παράδειγμα, άκουγα εκπρόσωπο των Τρίτεκνο που μιλούσε σε ένα τηλεοπτικό σταθμό που δεν έδειχνε και πολύ ικανοποιημένη.
1: Εντάξει, όλοι θέλουν πάντα παραπάνω. Γι' αυτό λέω λίγα σε πολλούς, να πάρουν όλοι κάτι. Να μην υπάρχει κάποιος που να μην άκουσε, να μην εμπίπτει σε κάποια από τα όσα αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, είτε είναι τρίτεκνος, είτε είχε τώρα νέο μικρό παιδί, νέο γέννητο, που σκέφτεται μήπως να ξεκινήσω, να προσπαθήσω να παλέψω μια αποταμίευση. Εντάξει, είναι δύσκολη η διαδικασία να βάζεις κάθε μήνα ένα κατοστάριο ή τέλος πάντων να βάζεις 1.200
0: ευρώ
1: το χρόνο. Και επίσης
0: θέλουμε τις διευκρινήσεις, γιατί κοίταξε, αν για παράδειγμα ένας ξεκινήσει να βάζει 50 ευρώ ή 20 ευρώ ή 10 ευρώ, γιατί λένε το ποσό δεν είναι απαραίτητος να είναι 100 ευρώ,
1: και
0: δεν βάλει για ένα-δυο μήνες, θα συνεχίσει να είναι ενταγμένο σε αυτό το πρόγραμμα.
1: Εντάξει, προφανώς ναι. Αλλά αυτό θα διπλασιάζεται στο τέλος, έτσι, στα 18 δηλαδή θα φαίνεται ότι είναι διπλάσιο, δεν μπορείς να το σπάσεις νωρίτερα.
0: Και ύστερα είναι και το άλλο, γιατί αυτό είναι για τα νέα ζευγάρια που θα αποκτήσουν τώρα, έτσι θα κάνουν οικογένειες με παιδιά.
1: Και θα είναι και κλειστό, θα είναι σώμα του παιδιού,
0: ναι,
1: δηλαδή,
0: κάποια ζευγάρια, για παράδειγμα,
1: νωρίτερα,
0: που έχουν μωρά 2 χρονών, 3 χρονών, γιατί να μην μπορούν να
1: πούσουν. Μέχρι 2 είπε χθες.
0: Ναι, αυτό θέλω να σου πω, ότι σίγουρα κάποιος δεν θα είναι ευχαριστημένος, ναι.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, η κυβέρνηση θεωρεί ότι αυτά τα μέτρα και με την απόδοσή του σε βάθος χρόνου. Αν μπορώ να κάνω ένα σχόλιο, έτσι, μιας και με κάλεσες, Μαρία, και μου δίνεις αυτή τη δυνατότητα, θα πούμε βέβαια και περισσότερα αύριο, είναι ότι εγώ από τα μέτρα αυτά αντιλαμβάνομαι ότι δεν θα έχουμε κοντά εκλογές, πάνε προς την άνοιξη. Έτσι, αυτό που έχει πει δηλαδή ο Πρωθυπουργός, δεν υπάρχει κάτι άμεσης απόδοσης, ένα μέτρο δηλαδή που είναι, που θα το εισπράξουν τώρα, οπότε να πεις, δείχνει ότι μπορεί και κάτι να έχουμε. Αυτά όλα θα τρέξουν ουσιαστικά από το νωρίτερο, από την πρωτοχρονιά του 27 και μετά. Έτσι λοιπόν δεν βλέπω καμιά έκπληξη στον πολιτικό ορίζοντα.
2: Βασίλη.
1: Και ένα δεύτερο. Ναι, Θωμά.
2: Καλημέρα και από μένα.
1: Καλημέρα.
2: Επειδή μαθαίνουμε ότι ο Πρωθυπουργός έχει μεταβεί στο κλεάθις, λέω.
0: Το μυαλό του μετά από αυτό που έπαθε χθες ο Θωμάς, δεν μπορεί να το ξεπεράσει, κατάλαβες. Δεν μπορεί να το ξεπεράσει.
2: Υπάρχει, να δούμε λίγο τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τα χθεσινά είδη. Από το Πασόκ και είχαμε τον κύριο Τσουκαλά. Τι λένε τα άλλα κόμματα για τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
1: Εντάξει,
2: και μπορεί να σε διακόψουμε.
1: Αυτό θα ήταν το δεύτερο πράγμα που θα έλεγα και θα περνούσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ότι ο Πρωθυπουργός έδειξε χθες το ποιον διαλέγει για αντίπαλο. Έτσι, η αναφορά του έμεση, πότε να τον αναφέρει, ήταν στον Αλέξη Τσίπρα, με αυτό το στίχο του τραγουδιού από του Μάριου Τόκα, έτσι, από το Μητροπάνο και την Κανελίδου. Ωραία που τα λες, Μάιλα, που σε ξέρω. Mm-hmm. Έτσι, και βέβαια δεν απάντησαν με τον ίδιο τρόπο. Παρόλο που άκουσα κάποια εκπρόσωπο σε ένα κανάλι. Να λέει ότι παράφρασε το στίχο, ωραία που τα λες, μα έλα που σε ζω. Σε ζούμε, κάπως έτσι, για τον κύριο Μητσοτάκη, δηλαδή ότι ζούμε για την πελότητα. Αλλά λέει η Ελλάδα ότι θα λέει προσπάθησε να εμφανιστεί ο Σωτήρας από τις συνέπειες της δικής του επταετούς πολιτικής, που με την ακρίβεια και τη διαφθορά βύθισε την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων και απομάκρυνε τη χώρα από τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χωρίς σχέδιο, χωρίς στρατηγική, δίνει λίγα σήμερα. Αλλά με τις επιλογές σου δεσμεύει και το αύριο, λένε από την Ελλάς. Γιατί είναι μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να προσχεθεί καλύτερη ζωή, αλλά προσπαθεί απλώς να κάνει τη φτωχότερη ζωή να μοιάζει με κανονικότητα. Βέβαια, ο Αλέξης Τσίπρας την Τετάρτη, εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε συνέντευξη τύπου που είναι στο πλαίσιο τη διεθνούς έκθεσης, παρόλο που, όπως είπαμε, δεν κινήθηκε στο επίσημο σκέλος του, θα δώσει συνέντευξη τύπου και προφανώς θα αναφερθεί αναλυτικά και στα όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και θα εξειδικεύσει και αυτό στις δικές του προτάσεις, γιατί έχουν μείνει ουρές από το δικό τους. Για το Πασόκ, είπατε με τον κύριο Τσουκαλά για τα ημίμετρα και τη δυσαρέσκεια και την προοπτική της ΣΥΤΑ της Νέας Δημοκρατίας που εκτιμά το ΠΑΣΟΚ ότι έχει ξεκινήσει, είναι μια έτσι, αντίδραση θα λέγαμε του ΠΑΣΟΚ που θέλει και μπορεί και θέλει να δείξει ότι είναι ηγετική δύναμη στην αντιπολίτευση και αυτό θα δείξει και θα αναδείξει και ο Νίκος Ανδρουλάκης στο προσεχές Σαββατοκύριακο, το επόμενο μάλλον, που είναι το Σαββατοκύριακο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα θελήσει να το δείξει, βέβαια έχει πολλά εμπόδια να ξεπεράσει σε αυτό. Ήθελα να προσθεθεί άλλο ένα, δεν ξέρω τώρα αν το συζητήσατε, ότι λίγο μετά το τέλος, δεν ξέρω, κάποιοι θα ετοιμάζονται να πάνε σε αυτή τη συναυλία που θα είναι στην παραλία με το βράδυ της ομιλίας του κ. Ανδρουλάκη στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης.
0: Καλά, κάποιοι μπορεί να το συνδυάσουν, εντάξει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ που χθες ήταν στην πορεία, η κυρία Δούρου ήταν εδώ, λέει ότι η ακρίβεια έχει ήδη καταπιεί τις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας. Ο δημοσιονομικός χώρος μπορεί και πρέπει να διευρυνθεί. Και μιλάει για ενίσχυση εισοδήματος και δημόσιο έλεγχο σε ΔΕΗ, ΕΛΠΕ και μία τράπεζα. Είναι το πρόγραμμα αυτό, με στοιχεία από το πρόγραμμα Πολάκη, έτσι, μέσα στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Με την κυβέρνηση να αρνείται, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, να αξιοποιήσει τις ευελιξίες του νέου ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου για τη δημιουργία πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου και την άσκηση σοβαρής κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής.
2: Από δεξιά της Νέας Δημοκρατίας είχαμε αντιδράσεις, εντάξει, από αριστερά.
1: Καλπικό αφήγημα, λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, να τα πω σε τίτλους, έτσι, ένα-δύο ακόμα μόνο. Έτσι, καλπικό αφήγημα, λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είναι εγγύηση για την έκθεση της αφέμαξης των εισοδημάτων, λέει η Νέα Αριστερά. Και ο Κυριάκος Βελόπουλος, συγγνώμη, παρέλειψα, στο βάθος του μυαλού του Πρωθυπουργού, ξέρει ότι λέει ψέματα και έτσι χρησιμοποιώντας την φράση του Φωκυλίδη, ότι μπορεί να λέει κάτι, αλλά έτσι, να φαίνεται προς τα έξω. Αλλά στο βάθος του μυαλού του ξέρει ότι λέει ψέματα και αναφέρεται έτσι, στο πόσο λαοφιλής είναι με 3.000 αστυνομικούς που είχαν κατακλείσει την πόλη.
0: Οι οποίοι πολιτικοί αρχηγοί στη διάρκεια της εβδομάδας, για τον κύριο Βελόπουλο βέβαια δεν γνωρίζουμε κάτι, αλλά οι υπόλοιποι θα έρθουν, έτσι.
1: Ξεκινάνε, ναι, τις επόμενες ημέρες, ειδικά από την Τρίτη και μετά έχουμε την κλιμάκωση. Είπαμε Τετάρτη ο κύριος Τσίπρας, Πέμπτη είναι ο κύριος Βελόπουλος, δεν είναι στην συνέκθεση. Κατά παράδοση είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει λόγο να επισκέπτεται αυτή την όλη τη διαδικασία, δεν συμμετέχει. Είπαμε και τον κύριο Ανδρουλάκη το Σαββατοκύριακο, θα είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο κύριος Κουτσούμπας είναι εδώ πέρα, ο οποίος ήταν και χθες και μίλησε και κατήγγειλε την κυβερνητική πολιτική στη Χάνθο που ήταν η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Την Πέμπτη, η Παρασκευή είναι κυρίως τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Από Τετάρτη μέχρι Παρασκευή. Αύριο είναι η Νέα Αριστερά, ο Γαβρίλης Σακελαρίδης έχει και συνέντευξη τύπου. Αύριο το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα είναι όλοι εδώ. Θα είναι όλοι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, μιας και ανέφερες, περιμένουμε με ενδιαφέρον το ΜΑ. Ναι. Τώρα, για Νέα Δημοκρατία δεν ξέρω. Ούτε ήμουνα χθες στην παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Βιάτκα στη Ξάνθη, όπου ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος δεν ξέρω αν παρακολούθησε, αν πρόλαβε να παρακολουθήσει την ομιλία. Αλλά περιμένουμε μια αντίδραση από τον Αντώνη Σαμαρά, που
2: εντάξει,
1: κάποια στιγμή με κάποιο τρόπο θα εκδηλωθεί.
2: Κάποια στιγμή θα κάνει κάποια ανακοίνωση.
1: Κάτι θα πει, έτσι. Επιλέγει κυβάτος, γιατί είδαμε το τελευταίο διάστημα και με το θέμα των βιβλίων. Άκουγα νωρίτερα συνέντευξη του Μάκη Βορύδη που λέει ότι πρέπει να αποσυρθούν τα συγκεκριμένα βιβλία. Και αυτό είναι σύμφωνα με πληροφορίες, έτσι, αυτά με τα ζευγάρια του γονείς του δύο φίλου που δείχνουν και λένε. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο κατά κάποιο τρόπο λένε αρκετοί και σίγουρα θα δεχτεί ερώτημα γι' αυτό ο Πρωθυπουργός σε λίγη ώρα. Ότι ο κύριος Σαμαράς κατά κάποιο τρόπο διαμορφώνει ατζέντα στη Νέα Δημοκρατία και την υποχρεώνει σε κινήσεις, τέλος πάντων, έτσι, αντίδρασης όπως αυτή με τα βιβλία τώρα ή άλλες σε προηγούμενο χρόνο.
2: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Πάντως δεν ξέρω, λογικά στο συνεδριακό κέντρο ο Ιωάννης Βελίδης θα είναι σχεδόν όλα έτοιμα, έτσι, για να ξεκινήσουμε τη σύνδεση. Εδώ πάντως το περίπτερο της ΕΡΤ3 στον 102 FM είναι το στούντιο, έτσι, αλλά μέσα, αν πει κάποιος το περίπτερο της ΕΡΤ μάλλον, έχει τη δυνατότητα να δει και πώς στείνεται μια εκπομπή, γιατί μπορεί να κάνει και μια, πώς λέμε, μια προσωμείωση, έτσι, να γίνει και ένας παρουσιαστής. Είναι ήδη παρουσιαστές των προγραμμάτων της Αθήνας εδώ. Mm-hmm. Έτσι έχουν έρθει.
2: Βλέπω, για να ξέρει ο κόσμος.
0: Ναι, ναι,
2: να...
0: ήταν ομοίωση, έτσι, να γίνει και ένας παρουσιαστής. Είναι ήδη παρουσιαστές των προγραμμάτων της Αθήνας εδώ. Mm-hmm. Έτσι έχουν έρθει. Βλέπω,
2: για να ξέρει ο

0: θα διαρκέσει και αρκετά η συνέντευξη τύπου. Συνήθως ξεκινάει 12 και τελειώνει μετά τις 3.30.
1: Ναι, η συνέντευξη απλά, οι αντιδράσεις θα έχουν να κάνουν, νομίζω, οι ειδήσεις που θα βγουν, αφού δεν υπάρχει είδηση για τις εκλογές, είναι δεδομένο, έτσι δεν νομίζω ότι θα προκύψει κάτι τέτοιο, θα έχουν να κάνουν με τους αντιπάλους. Δηλαδή, αν θα πει και τι θα πει για τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Τσίπρα φυσικά, και αν πει για τον κύριο Σαμαρά, που σίγουρα θα ρωτηθεί. Νομίζω αυτά θα παίξουν περισσότερο.
2: Λες οι συνάδελφοι να το ρωτήσουν για τον κύριο Σαμαρά τι θα κάνει.
1: Ναι, φαντάζομαι, δεν πιστεύω. Και μη τι άλλο, κάποιο από τη Δημοκρατία δεν θα είναι.
0: Το θέμα είναι ότι. Και με ποια σειρά θα δώσουν και το λόγο.
1: Εντάξει,
0: ο εκπρόσωπο για να έχουμε και τι πρώτε αντιδράσει. Τι προλάβουμε.
1: Ούτω ή άλλω μέχρι το βράδυ θα τι έχουμε.
2: Πάντω, όπω λένε και στη Βουλή, θέλω να απαντήσω επί του προσωπικού. Έτσι, εκτιμώ ότι τι επόμενε μέρε και ο κύριο Σαμαρά από τι τόσε αναφορέ που γίνανε. Θα απαντήσει επί του προσωπικού έμεσα.
1: Καλά, κάπου κάτι θα πει. Θα βρει ένα τρόπο, τέλος πάντων.
0: Πάντως, δεν είπαμε και το άλλο, Βασίλη, ότι χθες δεν έγιναν οι εκδηλώσεις που ήταν προγραμματισμένες, που είχαν εορταστικό χαρακτήρα, επειδή είχαμε και το δυστύχημα στην Τανάγκη.
1: Αυτό, με συγχωρείς, Μαρία, τώρα δεν είναι κάτι που μ' άρεσε, γιατί δεν ήταν επίσημες εκδηλώσεις. Ναι. Το βράδυ λες για τα πάρτι. Τα πάρτι που γίνονται μετά. Είναι ανεπίσημα. Το αν θα μαζευτούν οι φίλοι του ενός, οι φίλοι του άλλου και μαζευτούν και οι νεολαίοι εδώ και πάει ο άλλος από εκεί.
0: Καλά, κοίταξε τώρα
1: και πάνε. Δεν είναι επίσημες εκδηλώσεις.
0: Είναι άλλο πραγματικά.
1: Δεν βγαίνει προς τα έξω ανακοίνωση για τη ματέωσή τους για λόγους εθνικού πένθους, ας πούμε, λόγω της τραγωδίας. Επίσημες εκδηλώσεις που αναβάλλονται, δεν είναι ότι κάτι είναι προγραμματισμένο, παρουσία επισήμων κτλ. Δεν είναι το πάρτι επίσημη εκδήλωση.
0: Ναι,
2: εντάξει, όμως έχει
0: διαφορετική προσέγγιση του Βασίλη.
2: Έχει κοινωνική προσέγγιση ακριβώς όπως λέει η Μαρία. Και δεν μπορεί ο κυβερνητικός παράγοντας, ο υπουργός, να διασκεδάζει τη στιγμή που δύο πιλότοι
1: αυτονόητο ήταν.
2: Δεν
1: χρειαζόταν να ανακοινωθεί, λέω. Μπορούσε να γίνει χωρίς να ανακοινωθεί. Δηλαδή δεν ανακοινώθηκαν τα πάρτι για να ξέρουμε ότι το τάδε είναι νυχτερινό πριν.
0: Βεβαίως παραλείψαμε να πούμε ότι
1: το τάδε κέντρο θα είναι η τάδε και η τάδε.
2: Εντάξει, ανακοινώθηκαν, δεν μπορούσαν να πάρουν τηλέφωνα στα 500 άτομα ή στα, και εγώ δεν ξέρω στα πόσα άτομα, να αρχίσουν να παίρνουν τηλέφωνα.
1: Μπράβο, άρα ήταν εσωτερική η δημοσιοποίηση.
0: Πάντως, εγώ θέλω να πω ότι από σήμερα ουσιαστικά μπορούν οι επισκέπτες να έρχονται κανονικά, έτσι να χαρούν και την έκθεση, γιατί και το μετρό λειτουργεί κανονικά.
2: Σήμερα, ναι,
0: πρόσβαση,
2: και
0: δεν θα κλείσει καθόλου και το άλλο Σαββατοκύριακο θα έχει 24 ώρες.
1: Και άλλες κυκλειόμενες λειτουργούν, γιατί εγώ στο Πανεπιστήμιο είχα πρόβλημα διάστημα και στάσεις
0: πανεπιστήμιο. Εσύ πάρε το ασανσέρ, Βασίλη, οι κυκλειόμενες. Δεν μπορεί να μην λειτουργεί. Μία θα λειτουργεί η άλλη. Εντάξει.
2: Έχει μπόλικες κυκλειόμενες.
1: Και άλλη ανεβαίνει, Μαρία, δεν κατεβαίνει.
0: Δεν πειράζει, εσύ θα ανεβαίνει, δεν χρειάζεται να κατέβει. Πάρε το υπέργειο μετρό.
2: Λοιπόν, χαιρετούμε. Συνδεόμαστε με το Ιωάννης Βελίδης και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

0: δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα ερωτήματα και βέβαια και σε όσο το δυνατόν περισσότερα περιφερειακά μέσα. Χωρίς λοιπόν να χάνουμε χρόνο, ξεκινάμε με τον Τάσο Τασιούλα από το Βόρεια.gr και να ετοιμάζεται ο Άγγελος Μόσκοβας από την εφημερίδα Πρώτο Θέμα και το πρωτοθέμα.gr.
1: Μπροστά σας, κύριε Πρωθυπουργέ, σας καλωσορίζουμε στη Θεσσαλονίκη. Σε αντίθεση με την περσινή ΔΕΘΟ που εξαγγείλατε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η χθεσινή ομιλία σας περιλάμβανε ένα ευρύ πλέγμα πιο στοχευμένων μέτρων για πολλές κοινωνικές ομάδες. Πιστεύετε ότι τα μέτρα αυτά αρκούν για να καλυφθούν οι ανάγκες συνταξιούχων, ελευθέρων επαγγελματιών, μισθωτών, αγροτών και των υπολείπων, ή προσπαθήσατε να δώσετε όσο το δυνατόν περισσότερα μπορούσατε στο πλαίσιο ενός κοστολογημένου προγράμματος, αλλά κυρίως στο πλαίσιο ενός προεκλογικού πακέτου? Ευχαριστώ.
2: Κύριε Τασιούλα, επιτρέψτε μου δύο εισαγωγικές παρατηρήσεις. Καταρχάς, η χώρα είναι σε θέση να διανέμει στους πολίτες ένα πρόγραμμα στήριξης, ένα μέρισμα ανάπτυξης, ακριβώς επειδή η

0: απόδοση της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια το επιτρέπει. Το λέω αυτό διότι οι πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες σήμερα δεν βρίσκονται σε αυτήν την ευχάριστη θέση. Αναγκάζονται να συζητήσουν και να εφαρμόσουν μέτρα λιτότητος, ακριβώς επειδή έχουν ξεφύγει από το αυστηρό δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός λοιπόν ότι και πέρυσι υλοποιήσαμε μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση και φέτος είμαστε σε θέση να εξαγγείλουμε ένα ευρύ πρόγραμμα στήριξης της κοινωνίας οφείλεται στο γεγονός ότι μπορέσαμε να αποκαταστήσουμε τη δημοσιονομική συνέπεια, αντιμετωπίσαμε την φοροδιαφυγή, έχουμε ανάπτυξη μεγαλύτερη, σημαντικά μεγαλύτερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου και κατά συνέπεια έχουμε περισσότερα έσοδα τα οποία μπορούμε να επιστρέψουμε στους πολίτες πάντα εντός των δημοσιονομικών στόχων. Αυτό με φέρνει στη δεύτερη εισαγωγική παρατήρηση. Το πλαίσιο στήριξης το οποίο εξήγηλα χθες, όπως νομίζω ότι διαπιστώσατε, είναι αυστηρά κοστολογημένο και κινείται μέχρι του τελευταίου ευρώ εντός των πλαισίων των δημοσιονομικών στόχων όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να θυμίσω ότι πια το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει οροφές δαπανών, άρα πολύ συγκεκριμένους στόχους σχετικά με την αύξηση των δαπανών που κάθε ευρωπαϊκή χώρα μπορεί να υλοποιεί από έτος έτος. Και έχω πει πολλές φορές ότι για εμένα η τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας είναι στόχος μη διαπραγματεύσιμος και δεν πρόκειται να ξεφύγουμε ούτε ευρώ από τους στόχους τους οποίους έχουμε υποχρέωση να υλοποιήσουμε με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο στήριξης. Τώρα, προφανώς γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι το πρώτο ζήτημα το οποίο απασχολεί σήμερα την ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια. Και μάλιστα δεν έχω αυταπάτες ότι κανένα πρόγραμμα στήριξης μπορεί να αντιμετωπίσει καθ' ολοκληρία αυτό το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο πράγματι ταλαιπωρεί πολλά ελληνικά νοικοκυριά. Κάνουμε όμως το καλύτερο δυνατόν και κυρίως παρουσιάζουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι αυστηρά κοστολογημένο, υλοποιήσιμο σε πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο πολύ σύντομα θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται. Άρα δεν νομίζω ότι οι πολίτες έχουν καμία απολύτως αυταπάτη για το αν το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί. Όπως το περσινό πρόγραμμα υλοποιήθηκε μέχρι τελευταίο ευρώ, έτσι και αυτό το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε καθορίσει. Παρέχει ένα σημαντικό πλαίσιο στήριξης σε πολλές διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Προσπαθούμε πάντα να λάβουμε υπόψη αυτά τα οποία κάνουμε, έχουμε κάνει και στο παρελθόν, έτσι ώστε να υπάρχει μια στοιχειώδης κοινωνική δικαιοσύνη και το μέρισμα της ανάπτυξης, όπως έχω πει πολλές φορές, να επιχειρούμε να γίνει η ατομική προκοπή για την κάθε Ελληνίδα και για τον κάθε Έλληνα.
1: Ο Άγγελος Μόσκοβας έχει σειρά από την εφημερίδα Πρώτο Θέμα και το πρωτοθέμα.gr και να ετοιμάζεται ο Σταύρος Παπαντονίου από την εφημερίδα Καθημερινή.
2: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου, εδώ, θα σας πάω κατευθείαν στα βαθιά. Είμαστε στην τελική ευθεία των εκλογών, τις οποίες έχετε προσδιορίσει εσείς για την άνοιξη του 2027. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε σήμερα και το μήνα. Στις δημοσκοπήσεις, συγγνώμη, είστε σταθερά πρώτοι, αλλά πόρο απέχετε από την αυτοδυναμία. Το πρωί της Δευτέρας, μετά τις κάλπες, όταν θα πάρετε τη διερευνητική εντολή, τι προτίθεστε να κάνετε, εφόσον δεν εξασφαλίσετε αυτοδυναμία, θα αξιοποιήσετε τον χρόνο της διερευνητικής εντολής ή θα την επιστρέψετε άμεσα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα οδεύσουμε σε δεύτερες κάλπες? Και με δεδομένο ότι το Πασόκ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί σας με όργο βαρύ, συνεδριακό, ποιοι απομένουν, με ποιους θεωρείτε ότι μπορείτε να βρείτε ένα κοινό σημείο και ποιους αποκλείετε εξ αρχής? Ευχαριστώ.
0: Επιχείρησα και χθες, κύριε Μόσκοβα, να εξηγήσω με απλά λόγια στην ελληνική κοινωνία τα σημαντικά πολιτικά διλήμματα των επόμενων εκλογών. Παρουσίασα τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες, αλλά και τις μεγάλες δυσκολίες που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η επόμενη κυβέρνηση. Θύμισα ότι την 1η Ιουλίου του 2027 η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια πολύ σημαντική ευθύνη και προφανώς η χώρα πρέπει να έχει την 1η Ιουλίου μια σταθερή κυβέρνηση η οποία μπορεί να διεκπεραιώσει αυτή την αποστολή. Και επανέλαβα ότι κατά την άποψή μου οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι οι πιο κατάλληλα εξοπλισμένες προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις δύσκολες συγκυρίες, την ανάγκη λήψης γρήγορων αποφάσεων και να μην εγκλωβίζονται σε παζάρια κομματικά πίσω από κλειστές πόρτες τα οποία αναπόφευτα νερώνουν την πολιτική βούληση για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Αλλά η άποψή μου για την η πίστη μου μάλλον για την ανάγκη χώρα να έχει αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι διατυπωμένη και με αυτήν την λογική η Νέα Δημοκρατία θα προσέλθει στις επόμενες εκλογές. Προφανώς σεβόμαστε και τιμούμε την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού και θα σεβαστούμε την όποια απόφασή του. Εγώ όμως οφείλω να εξηγήσω στους πολίτες τι θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση που η χώρα δεν έχει κυβέρνηση μετά από τις επόμενες εθνικές εκλογές. Δεν μπορώ να μην επισημάνω το γεγονός ότι αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει κυβέρνηση και οδηγηθούμε σε υπηρεσιακή κυβέρνηση, δεν ξέρω αν αυτό είναι το καλύτερο σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία την οποία αντιμετωπίζουμε. Αλλά από εκεί και πέρα, κυρίαρχος είναι ο ελληνικός λαός. Αυτός θα αποφασίσει και προφανώς όλοι θα σεβαστούμε την κρίση του. Και το γεγονός ότι σήμερα, κύριε Μόσκοβα, δεν διαφαίνεται κάποια δυνατότητα κυβέρνησης συνεργασίας στον ορίζοντα. Αυτό δεν οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό οφείλεται σε άλλα κόμματα τα οποία έχουν αποκλείσει, όπως είπατε, και με συνεδριακές αποφάσεις, με τρόπο θα έλεγα τόσο εμφατικό που να μην επιδέχεται κάποια αμφισβήτηση τη δυνατότητα συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με την Νέα Δημοκρατία. Επομένως, θα πρέπει να ρωτήσετε αυτά τα κόμματα πώς θα τοποθετηθούν την επόμενη των εκλογών. Σας ευχαριστώ πάντως που προεξοφλείτε το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη στις επόμενες εκλογές. Μέσα από την ερώτησή σας, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω για τον στόχο της αυτοδυναμίας είναι να θυμίσω σε όλους σας ότι πριν από τις εκλογές του 2023 δεν υπήρχε δημοσκόπηση η οποία να έδειχνε την Νέα Δημοκρατία πάνω από 35-36% και η Νέα Δημοκρατία τελικά πήρε 41%. Θεωρώ λοιπόν ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Γι' αυτόν τον στόχο θα αγωνιστούμε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ένας στόχος ο οποίος υποκρύπτει οποιαδήποτε αλαζονία, αλλά είναι ο μόνος στόχος και η μόνη λύση, η μόνη πολιτική λύση σήμερα, ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση, η οποία να μπορεί να υλοποιήσει και ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο θα παρουσιάσουμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια πηγαίνοντας προς τις εκλογές.
1: Το λόγο έχει ο Σταύρος Παπαντονίου από την εφημερίδα Καθημερινή και ακολουθεί ο Γιάννης Καντέλης από τον Sky.
3: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Να σας πω λίγο στα ελληνοτουρκικά, όπου το τελευταίο διάστημα έχουμε δύο καινούργια δεδομένα. Αφενός την παράνομη ανακήρυξη των θαλασσίων πάρκων και αφετέρου τις πληροφορίες για νομοθετική κατοχήρωση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, όπως λέει η Άγκυρα. Και θέλω να σας ρωτήσω, καταρχήν η πολιτική των ήρεμων νερών που ακολούθησε η κυβέρνηση θεωρείται ότι έχει αποδώσει ως τώρα? Η διακήρυξη των Αθηνών, την οποία είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα, είναι ακόμα σε ισχύ? Και κατά πόσο η Ελλάδα διατηρεί ακόμα το δικαίωμα επέκτασης στα 12 μίλια? Ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω και μια σύντομη επισκόπηση των εξελίξεων ως προς τις ελληνοτουρκικές σχέσεις τα τελευταία χρόνια. Θέλω να θυμίσω, κύριε Παντονίου, ότι η διακήρυξη Αθηνών ουσιαστικά ήταν ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο οργανωμένου διαλόγου με την Τουρκία, το οποίο, παρά τις πρόσφατες δυσκολίες, ακόμα υπηρετείται, υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο επί της αρχής είναι θετικό, ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε προς την Τουρκία τα δικά μας μηνύματα και αντιστρόφως και η Τουρκία να μπορεί να κάνει το ίδιο. Θέλω να θυμίσω, κύριε Παντονίου, ότι τα τελευταία χρόνια η ελληνική εξωτερική πολιτική ανέλαβε πρωτοβουλίες τις οποίες μπορεί να συζητούσαμε για πολλές δεκαετίες. Καμία κυβέρνηση όμως δεν είχε το θάρρος να τις υλοποιήσει. Δεν αναφέρομαι μόνο στις επεκτάσεις των χωρικών υδάτων στην χάραξη ΑΟΣ με την Κύπρο. Αναφέρομαι στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, μια εκκρεμότητα που έρχεται από το παρελθόν, η οποία υλοποιείται από αυτή την κυβέρνηση. Την πρωτοβουλία για τα θαλάσσια πάρκα, και θέλω να θυμίσω ότι τα θαλάσσια πάρκα είναι απόδειξη ότι η κυβέρνηση έμπρακτα ασκεί εθνική κυριαρχία. Δεν στέκεται απλά στην άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων εντός των χωρικών υδάτων πέριξ ελληνικών νησιών. Αναφερθώ στο γεγονός ότι για πρώτη φορά θα έχουμε εξορίξεις όχι μόνο δυτικά της Κέρκυρας αλλά και νοτίως της Κρήτης, και αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη ότι μια μεγάλη αμερικανική πολυεθνική εταιρεία αναγνωρίζει ότι με την Ελλάδα πρέπει να συνομιλήσει και να ζητήσει άδεια όταν θέλει να προχωρήσει σε μια τέτοια εξορρητική δραστηριότητα. Και να θυμίσω βέβαια ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πάρα πολύ ως προς την αποτρεπτική της δυνατότητα και προφανώς θα επαναλάβω και εδώ ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίζεται. Ξαναπώ ότι η Ελλάδα επιδιώκει τις καλές σχέσεις με την Τουρκία. Όμως έχει μία μεγάλη διαφορά με την Τουρκία και αυτή είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν πρόκειται ποτέ να μπω σε συζήτηση με την Τουρκία για ζητήματα τα οποία η ίδια η Τουρκία θέτει, τα οποία αποτελούν μη ζητήματα για την ελληνική πολιτεία. Και από εκεί πέρα για το θέμα των χωρικών υδάτων θέλω να υπενθυμίσω ότι στα σχετικά διαβήματα τα οποία κατέθεσε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τα παράνομα θαλάσσια πάρκα, όπως τουλάχιστον αυτά περιγράφηκαν, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει πολλές λεπτομέρειες από τουρκικές αρχές, ήταν απολύτως σαφές στα διαβήματα του Υπουργείου Εξωτερικών, δηλαδή διατηρεί το αναφέρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 μίλια, όποτε και όπως το κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία.
1: Το λόγο έχει ο Γιάννης Καντέλης από το Sky, ενώ ακολουθεί η Όλγα Παναγιωτίδου από τον Αντένα.
4: Καλημέρα. Ο πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργός της παράταξής σας, ο κύριος Σαμαράς, όλα δείχνουν, και όχι μόνο δεν διαψεύδονται, αλλά ενισχύονται, πως προχωρά στη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Και επειδή αναφερθήκαμε πριν και στις συνεργασίες και με το ποιους θα συνεργαζόσασταν εσείς ή και ποιοι θα συνεργάζονταν μαζί σας, στελέχοι της κυβέρνησής σας έχουν πει ότι αν δεν επιτευχθεί η αυτοδυναμία, το κόμμα Σαμαρά θα μπορούσε να είναι ένας δυνητικός εταίρος. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς, μετά τα όσα σας έχει καταλογίσει ο κ. Σαμαράς και σε προσωπικό επίπεδο, και παρότι βγαίνει ένα κλίμα πως ίσως να συνεργαζόταν με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι με εσάς προσωπικά ως πρωθυπουργό, θα καθόσταν ποτέ στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Σαμαρά μετά τις εκλογές, αν αυτό απαιτούσε σταθερότητα στην οποία αναφερθήκατε?
0: Μου ζητάτε, κύριε Καντέλη, να απαντήσω σε τρία υποθετικά ερωτήματα. Αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, δεν το έχει κάνει. Αν ο κύριος Σαμαράς μπει στη Βουλή και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και η Νέα Δημοκρατία χρειαστεί να αναζητήσει ένα κυβερνητικό έτερο, δεν θα πω σε αυτήν την λογική. Θα πω μόνο ότι με αυτά τα οποία έχει πει ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Και κάτι ακόμα, ξέρετε, ο κύριος Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
1: Σειρά έχει η Όλγα Παναγιωτίδου από τον Αντένα και να ετοιμάζεται ο Χρύσανθος Κοσελόγλου από τον Αλφα.
5: Κύριε Πρόεδρε, ακριβώς απέναντί σας. Η ακρίβεια είναι επιχρόνια, το υπαριθμό είναι ένα πρόβλημα για την ελληνική οικογένεια. Το βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ, στη στέγη, στα κάψιμα. Παρά τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση, έχει συχνά υψηλότερο πληθωρισμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πιστεύετε ότι οι συμφωνίες κυρίων με την αγορά έχουν αποφέρει επαρκή αποτελέσματα? Και τέλος, θα ήσασταν διατεθειμένος να επανεξετάσετε τη μείωση του ΦΠΑ, την οποία ζητάει η αντιπολίτευση? Ευχαριστώ.
0: Καταρχά, κύριε Παναγιωτίδου, και η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από τις αρχές του 2026 και συνεχίζεται και το 2027. Ανοίγω μια παρένθεση. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες ακόμα δεν έχουν δει τα ωφέλη της φορολογικής μεταρρύθμισης και της μείωσης των φορολογικών συντελεστών. Θα τα δούνε στις υποβολές των φορολογικών δηλώσεων που θα ξεκινήσουν από το Μάρτιο. Και όλα τα μέτρα στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος. Είτε μιλάμε για τα 400 ευρώ τώρα, τα οποία θα δώσουμε σε όλους τους συνταξιούχους, τα 500 ευρώ τα οποία θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι στο τέλος του 2027, την αναπροσαρμογή των επιδομάτων αναπηρίας, το μηδενισμό της φορολόγησης για τους τρίτεκνους, για τους αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Όλα αυτά τα μέτρα στοχεύουν σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος της μέσης ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια. Θέλουμε να ανεβαίνουν οι ονομαστικοί μισθοί, οι ονομαστικοί μισθοί ανεβαίνουν στη χώρα μας. Θέλω να θυμίσω ότι ο κατώτατος μισθός είναι ήδη στα 920 ευρώ, θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ την 1η Απριλίου. Ο μέσος μισθός έχει ήδη ξεπεράσει τα 1500 ευρώ για την πλήρη απασχόληση. Άρα, άνοδος του ονομαστικού μισθού, μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, περισσότερα χρήματα διαθέσιμα για το νοικοκυριό είναι η καλύτερη και η μόνη μόνιμη απάντηση στο επίμονο πρόβλημα της ακρίβειας. Από εκεί και πέρα, προφανώς, ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς, η αντιμετώπιση φαινομένων συγκέντρωσης, η συνεννόηση και η όποια πίεση και προς την αγορά να μπορέσει και αυτή να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, έτσι ώστε να έχουμε όχι μόνο μείωση των αυξήσεων αλλά και μειώσεις σε τιμές σε μια σειρά από σημαντικά προϊόντα, πιστεύω ότι και αυτά βοηθούν. Δεν είναι πανάκια. Δεν είναι η μόνη λύση. Αλλά το γεγονός ότι έχουμε παραπάνω από 1000 προϊόντα, τα οποία πια έχουν μειώσεις τιμών και μιλάμε για προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, είναι ένα σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Το γεγονός ότι η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού έχει προσφέρει πια σταθερό τιμολόγιο 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα με σχετικά μικρό πάγιο για τον επόμενο χρόνο. Είναι μια απάντηση απέναντι σε αυτούς οι οποίοι ανησυχούν για την ενδεχόμενη αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Όλα λοιπόν αυτά τα μέτρα αρθριζόμενα συνιστούν την άμυνα της κυβέρνησης απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας. Και το ξαναλέω, είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας διέπει όλη τη φιλοσοφία του προγράμματος μας, όχι μόνο φέτος, και πέρυσι και πρόπερσι. Αν η οικονομία αναπτύσσεται, που αναπτύσσεται, τα μακροοικονομικά πηγαίνουν καλά, αυτό πρέπει να το αισθανθεί και ο πολίτης στο δικό του ατομικό, οικογενειακό λογαριασμό. Έχει γίνει στο βαθμό που θα θέλαμε? Όχι. Γι' αυτό κινούμαστε όμως σε αυτή την κατεύθυνση. Τέλος, η συζήτηση για το ΦΠΑ, ξέρετε, είναι λίγο επαναλαμβανόμενη. Εγώ θα επαναφέρω μόνο την έρευνα της Τράπεζας Ελλάδος, η οποία μας λέει ξεκάθαρο ότι είναι ζήτημα το 20% μιας μείωσης ΦΠΑ καταλήγει τελικά στις τιμές των τελικών προϊόντων. Και κάτι ακόμα βέβαια, η μείωση του ΦΠΑ αφορά όλους. Και τους προνομιούχους και τους λιγότερο προνομιούχους. Και δεν βλέπω το λόγο γιατί πρέπει σήμερα να καταναλώσουμε δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξουμε αυτούς οι οποίοι έχουν μεγάλη οικονομική άνεση ή τους επισκέπτες, τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας, όταν μπορούμε τον ίδιο δημοσιονομικό χώρο να τον αξιοποιήσουμε για να στηρίξουμε στοχευμένα αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
1: Σειρά έχει ο Χρύσανθος Κωσελόγλου από τον Αλφα και να ετοιμάζεται ο Βασίλης Πούλος από το iEfemerida.gr.
6: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Κυβερνάτε τη χώρα εδώ και 7 ολόκληρα χρόνια με ευρεία πλειοψηφία και ζητάτε από τον κόσμο να σας εμπιστευτεί ξανά. Στις δημοσκοπήσεις όμως και στις τελευταίες, οι πολίτες θεωρούν πως η χώρα πάει σε λάθος κατεύθυνση. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι αξίζεται μια τρίτη θητεία? Τι πιστεύετε αυτή τη φορά ότι θα καταφέρετε? Και επιτρέψτε μου και κάτι ακόμα. Τι θα γίνει, ωστόσο, αν την Κυριακή στις κάλπες η Νέα Δημοκρατία πέσει κάτω από το 28%? Κλείνει ο δρόμος για δεύτερες κάλπες? Ανοίγει ο δρόμος, όπως λέει η αντιπολίτευση, για πολιτική ανατροπή? Και αν μου επιτρέπετε προσωπικά, εσείς σε αυτό το ενδεχόμενο τι θα κάνετε? Σας ευχαριστώ.
0: Είχα την εντύπωση ότι η αντιπολίτευση σκοπεύει να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές. Τουλάχιστον αυτό διακηρύσει και το ΠΑΣΟΚ και η ελληνική αριστερά. Πιστεύω, κύριε Κωσόλου, ότι χθες προσπάθησα να περιγράψω τι μπορεί να κερδίσει ο πολίτης και τι μπορεί να προσβλέπει από μια τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας. Και νομίζω ότι μίλησα και προσωπικά, βιωματικά, έχοντας πια την εμπειρία 7,5 ετών στη διακυβέρνηση της χώρας, γιατί θα ήθελα να έχω πάλι αυτή την τιμή να συνεχίσω να κάθομαι να βρίσκομαι στο μέγαρο Μαξίμου, να έχω τη μεγάλη τιμή να είμαι πρωθυπουργός της χώρας. Και περιέγραψα την ανάγκη την επόμενη μέρα η χώρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση. Εξήγησα και επαναλαμβάνω γιατί σε ένα πολύ δύσκολο διεθνές περιβάλλον η χώρα πρέπει να μπορεί να έχει σταθερό τιμόνι σε εξαιρετικά ταραγμένα νερά. Το πιστεύω ακαδάτα, τα επόμενα 4 χρόνια θα αλλάξω τα πάντα. Και μιλάμε για γεωπολιτικές εξελίξεις, είτε μιλάμε για την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης με ρυθμούς συχνά ανεξέλεγκτους, είτε μιλάμε για ενδεχόμενη έξαρση του μεταναστευτικού προβλήματος, την κλιματική κρίση η οποία βρίσκεται ήδη εδώ. Το ερώτημα λοιπόν είναι και ως Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση έχει την εμπειρία και τη δυνατότητα να διαχειριστεί αυτό το πολύ περίπλοκο διεθνές περιβάλλον. Και εξήγησα επίσης ότι για μένα ή μια ενδεχόμενη επόμενη τετραετία, δεν θα ήταν μια εντολή να συνεχίσουμε μία από τα ίδια. Πιστεύω ότι και εγώ έχω μάθει από τα δικά μας, από τα δικά μας λάθη. Πιστεύω ότι η χώρα πρέπει να προχωρήσει ακόμα πιο γρήγορα και ακόμα πιο τολμηρά σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Έχω αποδείξει ότι δεν φοβόμαι τις συγκρούσεις, οπότε κρίνω ότι αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να υπηρετηθεί μια πολιτική η οποία τελικά ωφελεί τους πολλούς. Και νομίζω επίσης ότι όταν κάποιος έχει ήδη διατελέσει αρκετά χρόνια πρωθυπουργός, πρέπει να αντιμετωπίζει κάθε εκλογική αναμέτρηση με ακόμα μεγαλύτερη σεμνότητα και ταπεινότητα. Και το λέω αυτό γιατί το τελευταίο το οποίο μπορώ και πρέπει να επιτρέψω, όχι μόνο στον εαυτό μου, αλλά και στα στελέχη μας, είναι αυτή την αίσθηση της αλαζονίας, ότι μπορεί να είμαστε αντικατάστατοι και ότι με αυτό δεν υπάρχει τίποτα άλλο σε αυτή την ελληνική πολιτική σκηνή, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι. Είμαστε μια παράταξη που πιστεύω ότι ήμασταν συνεπείς σε αυτά τα οποία είπαμε. Δεν σε ψηφίζει κάποιος για αυτά τα οποία έχεις κάνει. Σε ψηφίζει για αυτά τα οποία πιστεύει ότι μπορείς να κάνεις για να βελτιώσεις τη ζωή του. Αλλά όπως υλοποιήσαμε το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος μας το 23, αυτό είναι μια σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας. Αυτά τα οποία θα πούμε στους πολίτες, θα μπορούσαμε να κάνουμε από το 27 μέχρι το 31, πιστεύω ότι θα τα πιστέψουν πιο εύκολα αν τους υπενθυμίσουμε ότι αυτά τα οποία τους είχαμε πει το 2023 ουσιαστικά τα υλοποιήσαμε. Αλλά θα υπάρχει αρκετός χρόνος από τώρα μέχρι τις εκλογές, έχουμε αρκετούς μήνες ακόμα και για να ξεδιπλώσουμε το προεκλογικό μας πρόγραμμα, αλλά θα υπάρχει και χρόνος, ξέρετε, για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο χρόνος δουλεύει υπέρ των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η αίσθηση που έχω είναι ότι όσο πιο συγκεκριμένα επιχειρούν να μιλήσουν, τόσο πιο πολύ εκτίθενται. Αλλά πάλι αυτό είναι η δικιά μου κρίση. Τελικά οι πολίτες είναι αυτοί που αποφασίζουν, αυτοί έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι, και στις κάλπες τελικά θα κρυθούμε όλοι και προφανώς, όπως είπα, θα σεβαστούμε απόλυτα την ετοιμιγωρία των πολιτών.
1: Επόμενη ερώτηση από τον Βασίλη Πούλο από το ifmerida.gr και να ετοιμάζει το Γιώργο Συργενίδης από το ΣΤΑΡ.
7: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Εδώ απέναντί σας. Καλησπέρα. Στη χθεσινοβραδινή ομιλία σας επαναβεβαιώσατε τον εκλογικό ορίζοντα για την άνοιξη του 2027. Αν όμως προκύψει ένα παράθυρο ευκαιρίας στο επόμενο διάστημα, θα μπείτε στον πειρασμό να προσφύγετε πρόωρα στη λαϊκή ετοιμιγωρία? Και κάτι ακόμα, αν επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, καθώς ούτως ή άλλως ο χρόνος μετρά αντίστροφα έως τις εκλογές και λαμβάνοντας υπόψη την κριτική που ακούγεται για προκλητικό ύφος ή και για αλαζονία κυβερνητικών στελεχών, είστε αποφασισμένος να πάτε έως τις κάλπες με το σημερινό κυβερνητικό σχήμα ή εξετάζετε κάποιες αλλαγές? Ευχαριστώ.
0: Θα μπορούσα να απαντήσω μονολεκτικά στο ερώτημά σας, όχι. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Πολλοί είχατε προεξοφλήσει, κύριε Πούλο, ότι θα γινόντουσαν εκλογές το φθινόπωρο, έτσι είναι. Και ότι θα εμφανιζόμουν στην ΔΕΘ και θα έκανα την εξαγγελία των εκλογών. Νομίζω ότι διαψεύστηκαν αυτοί που τα προέβλεπαν αυτά. Έχω πει πολλές φορές ότι πιστεύω στη θεσμική συνέπεια, η εκλογική κύκλη πρέπει να ολοκληρώνονται, οι κυβερνήσεις πρέπει να έχουν τη δυνατότητα σε ορίζοντα τετραετίας να υλοποιούν το πρόγραμμά τους. Και να σας πω και κάτι ακόμα για τις όποιες συζητήσεις για πρόωρες εκλογές. Μόνος λόγος γιατί να κάνει κάποιες πρόωρες εκλογές, κυρίως σε λόγου, εκτός αν για οποιοδήποτε λόγο συμβεί κάτι δραματικό ως προς τα κοινωνικά δεδομένα, είναι γιατί θεωρεί ότι τον βολεύει πολιτικά. Έτσι είναι? Δεν είμαι σε αυτή τη λογική. Τα ίδια λέγατε και το 2023. Είχα πάρα πολλές ευκαιρίες. Θυμάστε τότε δημοσκοπήσεις μας δείχνανε πάρα πολύ ψηλά. Δεν το έκανα, θα το κάνω και τώρα. Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, στο τέλος της τετραετίας. Έχουμε αρκετή δουλειά ακόμα. Έχω ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο πιστεύω ότι πια έχει βρει τον ρυθμό του. Εμέσως σας απαντώ και στο δεύτερο ερώτημά του. Και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αφήσουμε να περάσουν οι μήνες μέχρι τις εκλογές σε ένα καθεστώς κυβερνητικής παραλυσίας, τρέχοντας μόνο για να χτίσουμε το προεκλογικό μας αφήγημα. Αρκεί να δείτε το πόσο πλούσιο νομοθετικό έργο έχουμε ακόμα μπροστά μας και να αντιληφθείτε ότι μέχρι την τελευταία μέρα που η Βουλή θα είναι ανοιχτή, εμείς θα εργαζόμαστε σκληρά για να υλοποιήσουμε αυτά και τα οποία είχαμε δεσμευθεί στους πολίτες στις εκλογές του 23.
1: Το λόγο έχει ο Γιώργος Ευγενίδης από το Star και να ετοιμάζεται η Σοφία Φασουλάκη από το Μέγκα.
8: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Αφιερώσατε χθες στον κύριο Τσίπρα το στίχο «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Ο Μητροπάνος και η Κανελίδου όμως το τραγούδι συνεχίζουν στο ρεφρέν και λένε «Πώς να γλιτώσει μάτια μου ο ένας από τον άλλον, πώς θες να αλλάξουμε ουρανό τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγάρια». Μήπως είστε, κύριε Πρόεδρε, δίδυμα φεγγάρια με τον κύριο Τσίπρα και τον χρειάζεστε ως στρατηγικό αντίπαλο, ως ένα εργαλείο κομματικής συσπήρωσης της Νέας Δημοκρατίας που παρουσιάζει τάσεις αποσυσπήρωσης? Και στο τέλος, κύριε Πρόεδρε, γιατί οι πολίτες να δώσουν σε εσάς μια τρίτη ευκαιρία διακυβέρνησης και όχι μια δεύτερη στον κύριο Τσίπρα που έχει κάνει και rebranding? Γιατί θα είναι μια περιπέτεια ο κύριος Τσίπρας, όπως μας είπατε χθες, πάλι με στίχους της Αλέκας Κανελίδου?
9: Επειδή γνωρίζω καλά αυτό το τραγούδι, ανέμενα αυτήν την ερώτηση, αλλά μάλλον περίμενα ότι θα το είχε αντιληφθεί το Πασόκ πρώτο, το οποίο θέλει να μας παρουσιάζει με τον κύριο Τσίπρα περίπου ως δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Κοιτάξτε να δείτε, δεν ήταν πρόθεσή μου χθες να ασχοληθώ καθόλου με την αντιπολίτευση. Και σε μια μεγάλη ομιλία, και λυπάμαι αν σας κούρασα, είναι ζήτημα να αφιέρωσα τρεις προτάσεις συνολικά στην αντιπολίτευση. Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε το δικό του πρόγραμμα. Βρήκα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι άλλο υλικό έστειλε το επιτελείο της Ελλάς στους δημοσιογράφους και άλλα πράγματα είπε ο κ. Τσίπρας στην ομιλία του. Και βέβαια νομίζω ότι και οι απεγνωσμένες προσπάθειες των στελεχών του να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα μετά την ομιλία του κυρίου Τσίπρα, αναφορές σε παγκόσμιες βάσεις δεδομένων και άλλα διάφορα γραφικά τα οποία ακούστηκαν, νομίζω ότι καταδεικνύουν το γεγονός ότι ακόμα μια φορά τίποτα δεν άλλαξε. Ουσιαστικά νομίζω ότι η τζάμπα πήγε το rebranding. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι όταν ο κύριος Τσίπρας έλεγε αυτό το οποίο έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτης, εξάλλου ο ίδιος το είπε. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αυταπάτη. Τώρα πρόκειται για κανονική απάτη και για μια κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών, το να υπόσχεται κανείς πράγματα τα οποία ο ίδιος πολύ καλά γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει. Από εκεί πέρα, κύριε Βινίδη, εμείς δεν διαλέγουμε αντίπαλο. Οι πολίτες καθορίζουν τελικά μέσα από την επιλογή τους ποιος θα είναι στην κυβέρνηση, ποιος θα είναι στην αντιπολίτευση. Σέβομαι όλους τους αντιπάλους, οφείλω όλους να τους αντιμετωπίζω με αξιοπρέπεια. Και βέβαια δουλειά μας, δουλειά της Νέας Δημοκρατίας είναι όχι μόνο να προβάλλουμε τον δικό μας πολιτικό λόγο, αλλά να αποδομούμε, θα έλεγα, και την έτσι τις θέσεις της αντιπολίτευσης. Με πολύ ενδιαφέρον άκουσα το Πασόκ να λέει ότι το 80% του προγράμματός του είναι ουσιαστικά copy-paste από τον κύριο Τσίπρα. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για την πατρότητα ενός προγράμματος πολιτικής εξαπάτησης.
1: Έχει σειρά τώρα η Σοφία Φασουλάκη από το Μέγκα και να ετοιμάζεται η Ελένη Ευαγγελοδήμου από την εφημερίδα Τα Νέα.
10: Εδώ, κύριε Πρόεδρε, καλημέρα και από μένα. Στη συνέχεια των ερωτήσεων του κυρίου Καντέλη και του κυρίου Κωσελόγλου, και επειδή αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι στους συνεργάτες στο θέμα του κυρίου Σαμαρά, καθώς συνεργάτες, το θα ρωτήσω εγώ, υποστηρίζουν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός μπορεί να είναι ένας παράγοντας σταθερότητας και κυβερνητικός στέρος στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτοδύναμη. Αφήνουν όμως να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί σας, με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά χωρίς εσάς στο τιμόνι του κόμματος. Έχετε σκεφτεί ποτέ να κάνετε ένα βήμα πίσω?
9: Μου ζητάτε να παραιτηθώ, κυρία Φασουλάκη, αν κατάλαβα καλά, απάντησα στο ερώτημα αυτό. Και ξέρετε, με φέρνετε πάντα σε μια... Είναι λίγο δύσκολο να απαντούμε σε υποθετικά ερωτήματα. Ας δούμε τελικά τι θα αποφασίσει ο κύριος Σαμαράς να κάνει, και εδώ είμαστε στη συνέχεια να τα σχολιάσουμε. Εξ όσων γνωρίζω, η Νέα Δημοκρατία έχει αρχηγό, ο οποίος είναι και πρωθυπουργός. Θέλω να θυμίσω μάλιστα ότι και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα δύο συνδέονται. Άρα πια δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το, για το θέμα αυτό. Αν έχουμε εξελίξεις, ρωτήστε με και πάλι.
1: Η Ελένη Ευαγγελοδήμα από την εφημερίδα Τα Νέα και να ετοιμάζεται ο Παναγής Γαλιατσάτος από την εφημερίδα Real News.
11: Γεια σας και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Επειδή νωρίτερα είπαμε για την κριτική που δέχεστε εκ δεξιών σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, τα εθνικά, να μείνω στην εξωτερική πολιτική. Στη Μέση Ανατολή συγκεκριμένα, η Ελλάδα έχει το ρόλο που θέλει ή παρακολουθεί τις εξελίξεις απλώς, και το λέω με αφορμή τη συμφωνία της ΜΕΚΑ, Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, αν σας ευνηδίασε αυτή η εξέλιξη. Και άρα λοιπόν τώρα η Ελλάδα πώς στέκεται απέναντι σε δύο στρατόπεδα που φαίνεται να διαμορφώνονται στην περιοχή, από τη μία η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία, από την άλλη το Ισραήλ και τα Εμιράτα. Εμείς εκεί τι ακριβώς κάνουμε, και αν φοβάστε ότι μπορεί να μπούμε σε έναν κύκλο αντιπαραθέσεων διαρκείας στην περιοχή, και για όλα αυτά τι σκοπεύετε να πείτε την Τρίτη στον πρόεδρο Σίση, που αν δεν κάνουμε λάθος θα συναντήσετε στην Αίγυπτο. Ευχαριστώ.
9: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση, κυρία Ευαγγελοδήμου, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για την ελληνική εξωτερική πολιτική να μην περιοριζόμαστε μόνο στο ζήτημα των σχέσεων της Ελλάδος με την Τουρκία. Διότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει αναπτύξει ένα εξαιρετικά πυκνό πλέγμα σχέσεων με χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, αλλά και χώρες του κόλπου. Σε μεγάλο βαθμό είναι σχέσεις οι οποίες, όπως ξέρετε, σε αυτές τις περιοχές οικοδομούνται μέσα από τη δημιουργία προσωπικών σχέσεων εμπιστοσύνης που έχω αναπτύξει με τις ηγεσίες αυτών των χωρών. Και το αποτέλεσμα σήμερα είναι ότι η Ελλάδα πράγματι μπορεί να είναι μια γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των χωρών του κόλπου. Αυτή η συμφωνία της ΜΕΚΑ, την οποία δεν γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες, σίγουρα είναι μια εξέλιξη την οποία αξίζει να την παρακολουθήσουμε. Δεν αλλάζει όμως την κεντρική προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής να έχει ισχυρές σχέσεις με όλες τις χώρες του κόλπου, συμπεριλαμβανομένης και της Σαουδικής Αραβίας, την οποία αναμένεται να επισκεφθώ πολύ σύντομα, για να επαναπιβεβαιώσουμε το στρατηγικό χώρο και αυτής τις σχέσεις. Δεν σημαίνει ότι επειδή η συμφωνία της ΜΕΚΑ μπορεί να έφερε πιο κοντά ενδεχομένως η Σαουδική Αραβία με την Τουρκία, ότι αυτό σημαίνει ότι αυτόματα εμείς παίρνουμε αποστάσεις. Η εξωτερική πολιτική είναι πολύ πιο σύνθετη από αυτό. Θέλω να θυμίσω επίσης ότι η χώρα μας βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην κυβέρνηση του Λιβάνου. Πριν από λίγες μέρες υποδέχθηκα τον πρόεδρο ΑΟΥΝ. Έχουμε στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό, γιατί είναι προς όφελός μας να ενισχύσουμε τις λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις στην προσπάθειά τους να ασκήσουν απόλυτη κυριαρχία στον νότο του Λιβάνου. Πριν από κάποιους μήνες είχα επισκεφθεί την Ιορδανία. Έχουμε στρατηγική σχέση συνεργασίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εξαιρετικές σχέσεις με το Κατάρ και βέβαια μια στρατηγική σχέση με την Αίγυπτο, την οποία θα έχω την ευκαιρία να επαναεπιβεβαιώσω στην επίσκεψη που θα κάνω την ερχόμενη Τρίτη στον πρόεδρο Σίση. Είναι μια σχέση γεωπολιτική, στρατιωτική αλλά και ενεργειακή, διότι θυμίζω το εξαιρετικά κρίσιμο και σημαντικό έργο της διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα συνδέει την Ελλάδα με την Αίγυπτο, το έργο Γκρέκι, το οποίο και αυτό είναι ένα έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το λέω όλο αυτό? Διότι προφανώς η Ελλάδα δεν σημαίνει ότι επειδή έχει μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ παραμελεί τον ρόλο της ως μια χώρα γέφυρα και μια χώρα η οποία επιδιώκει πάντα να βρίσκει συναρτητικές λύσεις συνολικά στην Μέση Ανατολή. Και αυτή η θέση της Ελλάδος σε ένα παγκόσμιο γεωπολιτικό περιβάλλον το οποίο μετατοπίζεται περισσότερο προς Ανατολάς, το οποίο αντιλαμβάνεται τη σημασία αυτών των χωρών, πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι σχέσεις, επαναλαμβάνω, με στρατηγικό βάθος, οι οποίες ωφελούν συνολικά την ελληνική εξωτερική πολιτική, μας ενισχύουν γεωπολιτικά, μας ενισχύουν αμυντικά, φέρνουν σημαντικότατες επενδύσεις από τις χώρες αυτές, και είναι σχέσεις τις οποίες προφανώς έχω την βούληση και πιστεύω και τη δυνατότητα να καλλιεργήσω ακόμα περισσότερο προς όφελος της πατρίδας μας.
1: Τώρα το λόγο έχει ο Παναγής Γαλιατσάτος από την εφημερίδα Real News και να ετοιμάζεται ο Κώστας Παπαχλημίτσος από την εφημερίδα και το ραδιόφωνο των παραπολιτικών.
12: Κύριε Πρόεδρε, θα μείνουμε στα εξωτερικά, αλλά εγώ θα σας πάω στο πεδίο των εξοπλισμών. Το πρώτο που θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχει ξανάρθει το θέμα των F-35 για την Τουρκία στην επικαιρότητα. Το βλέπουμε εδώ και πολλές εβδομάδες μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Είχατε πει τότε ότι Εξακολουθούν να υπάρχουν ισχυρά νομικά εμπόδια για να ευοδοθεί αυτή η αγορά από την Τουρκία. Βλέπουμε ότι η Άγκυρα προσπαθεί να τα παρακάμψει, μετατοπίζοντας την και πολλώντας να δώσει το σύστημα S-400 σε κάποια τρίτη χώρα, ώστε να παρακαμφθούν αυτά τα εμπόδια. Θεωρείτε ότι μπορεί να το καταφέρει αυτό? Και αν το καταφέρει, τι θα σημάνει αυτό για την ισορροπία ισχύως ανάμεσα στις δύο χώρες μας? Και σας ρωτήσω και κάτι ακόμα πάνω στο πεδίο των εξοπλισμών. Έχουμε, και τα είπατε και χθες στην ομιλία σας, έχουμε επενδύσει πολύ σε εξοπλιστικά προγράμματα πρώτης γραμμής, σε Ραφάλ, σε Μπελαρά κτλ. Βλέπουμε όμως ότι οι πόλεμοι, όπως γίνονται πια στην εποχή μας, στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο κυρίως, αλλά και στο Ιράν, υπάρχει μια μετατόπιση. Έχουν πολύ σημαντικό ρόλο τα φτηνά συστήματα, τα συστήματα που είναι άλλης τεχνολογίας κτλ. Εμείς κάνουμε κάτι γι' αυτό ή εξοπλιζόμαστε για έναν πόλεμο της προηγούμενης γενιάς?
9: Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας, ειδικά το δεύτερο σκέλος, το οποίο το βρίσκω εξαιρετικά σημαντικό. Καταρχάς, ως μια γενική παρατήρηση. Η Ελλάδα ανήκει στις 5 χώρες του ΝΑΤΟ που ήδη έχουν πετύχει τον στόχο να δαπανούμε 3,5% του ΑΕΠ για την άμυνά μας. Είναι κάτι που το κάνουμε όχι μόνο γιατί είμαστε συνεπές μέλος της συμμαχίας, γιατί βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη συγκυρία η οποία μας υποχρεώνει να είμαστε θωρακισμένοι και να μπορούμε πάντα να προβάλλουμε μια πολύ ισχυρή αποτρεπτική δύναμη. Θέλω να θυμίσω ότι τα χρήματα αυτά λείπουν από ενδεχομένως άλλες δράσεις στις οποίες μπορούσαν να καταμειωθούν. Θεωρώ όμως ότι μέρος της συμφωνίας που έχουμε κάνει με την ελληνική κοινωνία είναι και η ανάγκη να προτεραιοποιούμε πάντα την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας. Και είναι δεδομένο ότι μετά από μια δεκαετία κρίσης είχαμε μείνει πάρα πολύ πίσω ως προς τον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων. Και είμαι υπερήφανος πράγματι, γιατί επιδεικνύοντας σήμερον αυτό το κενό σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει καλυφθεί και στην πολεμική μας αεροπορία και στο στρατό ξηράς και στο ναυτικό. Το ναυτικό είχε να αποκτήσει, κυρία Έτσα, τα καινούργια πλοία επιφανείας 30 χρόνια. Και θα υποδεχθούμε σε λίγο τη δεύτερη και την τρίτη και το 28 την τέταρτη φρεγάτα Μπελαρά, πολύ ισχυρά συστήματα, τα οποία μας δίνουν πραγματικά τη δυνατότητα να καλύπτουμε όλες τις θάλασσες στις οποίες η Ελλάδα έχει ένα πραγματικό γεωπολιτικό ενδιαφέρον. Άρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα μεγάλα συστήματα και οι μεγάλες πλατφόρμες εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ χρήσιμες σε οποιοδήποτε αμυντικό δώμα. Όμως δεν φτάνει. Η αλλαγή φιλοσοφίας προς τα μικρά συστήματα, τα φτηνά συστήματα, τα συστήματα τα οποία εξελίσσονται διαρκώς, είναι μια πραγματικότητα. Και η Ελλάδα προσαρμόζεται σε αυτή την πραγματικότητα. Έχουμε ήδη εργοστάσια τα οποία μπορούν να κατασκευάσουν χιλιάδες drones. Θέλω κάθε Έλληνα στρατεύσιμος και κάθε δημιουργία των ενόπλων δυνάμεων να έχει τη δυνατότητα και να είναι εκπαιδευμένη στη χρήση τέτοιων συστημάτων. Τα συστήματα αυτά έχουν αμυντικές δυνατότητες, έχουν επιθετικές δυνατότητες. Αξιοποιούμε τεχνογνωσία από το εξωτερικό. Πριν από 2 μήνες βρέθηκα σε μια πολύ εντυπωσιακή επίδειξη και ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης τελεχών του πολεμικού ναυτικού από τους καλύτερους Έλληνες καθηγητές του MIT για το πώς μπορούμε να χειριζόμαστε σμήνη μη επανδρομένων θαλασσίων σκαφών. Άρα αυτή η αλλαγή φιλοσοφίας για την οποία μιλάτε ήδη στέλνεται σε ενόπλες δυνάμεις και πρέπει να πάει και πιο γρήγορα. Και είναι μια αλλαγή κουλτούρας. Σημαντικές οι μεγάλες πλατφόρμες. Πάντα θα χρειαζόμαστε αεροπλάνα. Το γεγονός ότι σήμερα η Ελλάδα έχει καταφέρει να αναβαθμίσει τα F-16 της, να έχει Ραφάλ, να παραλαμβάνει F-35, μας δίνει μια πολύ σημαντική, θα έλεγα τολμώ να πω, και υπεροπλία, την οποία δεν θα μπορούσαμε ποτέ να μην την αξιοποιήσουμε με κάποιο τρόπο, αλλά και η λογική μη επανδρομένων συστημάτων μπαίνει για τα καλά πια στη φιλοσοφία των ενόπλων δυνάμεων και έχουμε εξαιρετικά στελέχη τα οποία κινούνται σε αυτήν την κατεύθυνση. Δύο καταληπτικές παρατηρήσεις. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που προβάλλει, είναι μια ειρηνική χώρα. Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η άμυνά μας. Το σύστημα της ασπίδας του Αχιλλέα είναι ένα αμυντικό σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο θωρακίζει πλήρως τους ουρανούς μας από οποιαδήποτε απειλή. Και ένα σύστημα το οποίο προφανώς αντιμετωπίζει και τις απειλές του μέλλοντος, όχι μόνο τις απειλές του παρελθόντος. Τώρα, για τα F-35 δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Έχω πει πολλές φορές ότι δεν είναι δικιά μας δουλειά να υποδείξουμε στις ΗΠΑ σε ποιους θα πουλήσουν ή θα πουλήσουν αμυντικά συστήματα. Θα επαναλάβω μόνο ότι ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ σημαντικά νομικά εμπόδια προκειμένου η Τουρκία να αποκτήσει τα F-35, τα οποία προς το παρόν τουλάχιστον δεν βλέπω πώς θα ξεπεραστούν.
1: Ο Κώστας Παπαχλημίτζος από την εφημερίδα Παραπολιτικά και το Παραπολιτικά FM και να ετοιμάζεται ο Γιάννης Χριστάκος από το Βήμα της Κυριακής και το ραδιόφωνο Mega News 104,6.
7: Καλησπέρα κύριε Πρωθυπουργέ. Είπατε προλίγου, απαντώντας σε ερώτημα του Χρήστου Κωσελόγλου, του αδελφού, ότι έχετε μάθει από τα δικά σας λάθη. Όμως δεν έχετε πει ποια είναι συγκεκριμένα αυτά τα λάθη τα οποία έχετε κάνει. Για να επεκτείνω κιόλας το ερώτημα, έχετε κατηγορήσει κυβέρνηση πολλές φορές τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν έχει κάνει την αυτοκριτική του για τα πεπραγμένα της κυβερνητικής περίοδου 15-19. Εσείς έχετε κάνει την αυτοκριτική σας για την δική κυβερνητική περίοδο 19-26. Ποια λάθη αναγνωρίζετε ότι έχετε κάνει και τι θα κάνετε διαφορετικά?
9: Έχω κατηγορηθεί, κύριε Παχλημίτζο, ότι είμαι πρωθυπουργός που έχω ζητήσει πολύ συχνά συγγνώμη για κυβερνητικές αστοχίες. Και το έκανα με ειλικρίνεια, διότι όταν κυβερνάς θα κάνεις και λάθη. Και είναι πολύ καλύτερα τα λάθη αυτά να τα αναγνωρίζεις με θάρρος και να φροντίζεις να τα διορθώνεις. Διότι το χειρότερο λάθος είναι το επαναλαμβανόμενο λάθος, όταν δεν μαθαίνεις από τα λάθη σου. Άρα πιστεύω ότι ως προς το δημόσιο λόγο μου έχω πάντα προσπαθήσει να είμαι ειλικρινής και όσο γίνεται αυτοκριτικός. Να μιλήσουμε για το θέμα, το περιβόητο θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων, του ΠΚΠ. Βεβαίως, έκανα λάθος που δεν τόλμησα πιο νωρίς να κάνω τη μεγάλη αλλαγή της μετάπτωσης του ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Και χάσαμε αρκετά χρόνια προσπαθώντας να εξορθολογήσουμε έναν οργανισμό, ο οποίος τελικά απεδείχθη ότι δεν μπορούσε να εξορθολογιστεί με αυτόν τον τρόπο. Η πανεπιστημιακή αστυνομία, έτσι όπως την είχαμε δρομολογήσει στο παρελθόν, ήταν μια προσπάθεια η οποία απεδείχθη τελικά ότι ήταν αχρίαστη. Διότι μπορεί μια χαρά η κανονική αστυνομία να παρεμβαίνει στα πανεπιστήμια όταν το ζητούν οι Βρετανικές αρχές. Αναλώσαμε πολύ κεφάλαιο σε μια προσπάθεια η οποία τελικά δεν ήταν, θα έλεγα, ο πιο κατάλληλος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε ένα υπαρκτό πρόβλημα. Έχουμε ακόμα ζητήματα που αφορούν την ταχύτητα υλοποίησης του κυβερνητικού έργου, παρά την προσπάθεια τη μεγάλη που έχουμε κάνει να υπάρχει ένας κεντρικός τονισμός, ο οποίος σίγουρα αποδίδει. Πρέπει να ανεβάσουμε ταχύτητες. Είναι κάτι το οποίο το έχω πει πολλές φορές. Να μάθουμε από το τι κάναμε καλά με το επιτελικό κράτος, να δούμε, που είναι πολλά αυτά τα οποία έχουμε κάνει καλά, να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Χρειάζεται χρόνο ακόμα κάποιος στην Ελλάδα για να κάνει μια επένδυση. Πρέπει να σαρώσουμε αυτά τα εμπόδια. Μίλησα και χθες για την ανάγκη η επόμενη τετραετία να είναι η τετραετία ενός μεγάλου επενδυτικού άλματος. Η πολύ τολμηρή αλλαγή την οποία κάνουμε να ενσωματώσουμε τις πολυδομίες στο κτηματολόγιο. Μα αν δεν είχαμε κτηματολόγιο, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Τώρα αποκτούμε κτηματολόγιο. Θυμίζω ότι η κτηματογράφηση ήταν στο 38% και πήγε στο 99%. Άρα θεωρώ ότι έχω κάνει αρκετή και πιστεύω λελογισμένη αυτοκριτική, αλλά να πω και κάτι τελευταίο. Άλλο η αυτοκριτική και άλλο το αυτομαστίγωμα. Αναγνωρίζω με θάρρος τα λάθη μου και τα λάθη της κυβέρνησης, αλλά δεν θα δεχθώ στο βωμό αυτής της λελογισμένης αυτοκριτικής να ισοπεδωθεί ένα πολύ σημαντικό κυβερνητικό έργο, το οποίο έχει γίνει τα τελευταία 7 χρόνια. Και, συγγνώμη, όταν ακούω κάποιους να λένε ότι η Ελλάδα το 2019 ήταν καλύτερη από την Ελλάδα του 2026, αντιδρώ, νομίζω, δεν θα πω με θυμό, αλλά κοιτάξτε που ήμασταν το 19 και που είμαστε το 26. Αν πάνω κάποιος πιστεύει ότι ήμασταν καλύτερα με ανεργία 18%, βασικό μισθό στα 650 ευρώ, τη μεσαία τάξη τσακισμένη από τους φόρους, τα έργα σε όλη τη χώρα ημιτελή, τη χώρα παντελώς αναξιόπιστη στην Ευρώπη, τις ένοπλες δυνάμεις χωρίς να έχει γίνει καμία απολύτως επένδυση και τα νησιά μας με 30.000 μετανάστες το καθένα να βουλιάζουν επειδή η Ελλάδα δεν είχε σύνορα. Συγγνώμη. Αυτοκριτική, ναι, αλλά και μια υπενθύμηση του που είμαστε και το που ήμασταν, που είμαστε και που θέλουμε να πάμε.
1: Επόμενη ερώτηση από τον Γιάννη Χριστάκο από το Βήμα της Κυριακής και το Mega News 104,6 και να ετοιμάζεται ο Δημήτρης Στάκης από το Άξιον 24.
13: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρο. Θα ήθελα να σας πάω πίσω σε όσα ανακοινώσατε χθες, τα μέτρα για την οικονομία, σε κάτι ιδιαίτερο ευαίσθητο και κάτι το οποίο συζητήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της δεύτερης θητείας σας και αφορά τα τεκμήρια. Τα τεκμήρια, γνωρίζετε, γνωρίζουμε όλοι, ήταν ένα μέτρο το οποίο προκάλεσε σοβαρά προβλήματα, κυρίως επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται στις μικρές και μεσαίες, αν μπορώ να το πούμε έτσι, κατηγορίες. Επιχειρηματολόγησαν όλη η αγορά για το πόσο άδικα ήταν κάποιες κατηγορίες εξ αυτών, αν εξαιρέσουμε το βασικό κριτήριο που είχαν προστεθεί, και ήρθατε να το αλλάξετε τώρα. Θέλω να σας ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, πρόκειται για παραδοχή λάθους που άργησε? Πρόκειται για μία αλλαγή που την κάνατε επειδή διαπιστώσατε ότι χάνετε δημοσκοπικά έστω ένα πολύ μεγάλο μέρος ενδεχομένως παραδοσιακών ψηφοφόρων σας? Και αν είναι έτσι, πώς εκτιμάτε ότι μπορεί να σας έχουν εμπιστοσύνη αυτές οι κατηγορίες έστω των συμπολιτών μας, όταν αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα λάθος, αλλά κάνετε 4 ολόκληρα χρόνια το διορθώσετε? Ευχαριστώ.
14: Σας ευχαριστώ για την εύλογη ερώτηση. Πρόκειται για μια προσαρμογή σε μια νέα πραγματικότητα. Τι ήρθαμε και είπαμε χθες? Ότι αν κάποιος κάνει χρήση των εργαλείων ως προς την διαδικτυακή σύνδεση με τις φορολογικές αρχές και γνωρίζει πια η φορολογική αρχή την πραγματική φορολογική του κατάσταση, δεν υπάρχει κανείς λόγος να τον επιβαρύνουμε με αχρίαστες προσαυξήσεις οι οποίες όντως ενέχουν ένα στοιχείο αυθαιρεσίας και μπορεί και αδικίας. Ερχόμαστε λοιπόν τις βασικές προσαυξήσεις που έχουν να κάνουν με τον τζίρο και τον αριθμό των εργαζόμενων, αφορούν δηλαδή τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μεγαλύτερες ατομικές επιχειρήσεις. Πάρτε για παράδειγμα μια καφετέρια με 5 εργαζόμενους. Έδωσα παράδειγμα. Θες να δώσει και πολλά περισσότερα παραδείγματα του Υπουργείου Οικονομικών. Αύριο να πούμε ότι ναι, αυτές τις προσαυξήσεις τις καταργούμε. Διότι τώρα γνωρίζουμε πολύ καλύτερα ποια είναι η φορολογητέα ύλη αυτής της ατομικής επιχείρησης ή αυτού του ελεύθερου επαγγελματία. Πριν από 3 χρόνια δεν το γνωρίζαμε. Και θέλω εδώ να τονίσω την πολύ μεγάλη πρόοδο η οποία έχει γίνει στη φορολογική συμμόρφωση, η οποία είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής προσπάθειας να μειωθεί η φοροδιαφυγή στη χώρα μας. Το κενό ΦΠΑ μειώθηκε από το 25% στο 9%. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση. Κατάκτηση οικονομική, εισπράττουμε περισσότερα χρήματα, κατάκτηση κοινωνική, δεν υπάρχει μεγαλύτερη αδικία από την φοροδιαφυγή. Σε μεγάλο βαθμό, όχι πλήρως, σε μεγάλο βαθμό αυτή έχει αντιμετωπιστεί. Και βέβαια να θυμίσω ότι δεν σταματήσαμε εκεί. Συνολικά η πολιτική μας όλα τα τελευταία χρόνια ήταν μια πολιτική θετική απέναντι στις επιχειρήσεις. Εμείς ήμασταν αυτοί που μειώσαμε το φόρο των επιχειρήσεων από το 29% στο 22%, και αυτό προφανώς αφορά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μειώσαμε το φόρο στα μερίσματα στο 5%. Καταργήσαμε την εισφορά αλληλεγγύης και τώρα καταργούμε και το τέλος επιδιδεύματος, το οποίο ήταν ο τελευταίος μνημονιακός φόρος. Ξεκινάμε με τις επιχειρήσεις εκτός Αττικής και θα πάμε σε 2 χρόνια και στις επιχειρήσεις εντός Αττικής. Αλλά από εκεί και πέρα, να πω και κάτι ακόμα. Δεν θεωρώ λογικό, κύριε Χριστάκο, ένας ελεύθερος επαγγελματίας συστηματικά να δηλώνει εισόδημα πολύ χαμηλότερο από το κατώτατο μισθό. Το λέω ευθέως. Μπορεί να ενοχλεί κάποιους αυτό. Αλλά δεν είναι λογικό αυτό. Λοιπόν, αν μονίμως δηλώνεις 300 ευρώ το χρόνο, το μήνα εισόδημα ως ελεύθερος επαγγελματίας, δικαιούμαι κι εγώ να συμβεί μια φορά, εντάξει, αλλά είχαμε πάρα πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι δηλώναν αυτά τα εισόδηματα. Το βρίσκετε δίκαιο εσείς? Όχι. Και στο κάτω-κάτω της γραφής το τεκμήριο είναι μαχητό. Μπορεί οποιοδήποτε να το αμφισβητήσει. Ξέρετε πόσο το αμφισβήτησαν συνολικά? Λίγο 3 από 400. Άρα θεωρώ ότι ήταν ένα μέτρο οριζόντιο, αλλά δίκαιο. Και τώρα που είμαστε σε θέση να κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές, τις κάνουμε, και ένας μεγάλος αριθμός, και πάλι θα δώσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα επιχειρήσεων, δικαιολογημένα θα ανακουφιστούν, επειδή πια έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα τις φορολογητές έλλειψεις που παράγουν. Άρα δεν χρειαζόμαστε πια να πάμε σε αυθαίρετες προσαυξήσεις.
1: Το λόγο έχει ο Δημήτρης Στάκης από το Άξιον 24 και να ετοιμάζεται ο Γιάννης Ευσταθίου από το Open.
15: Κύριε Πρόεδρε, Είπατε πριν ότι αντιδράτε σε εκείνους προφανώς στα πολιτικά κόμματα που λένε ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα το 19. Παρά τα αυτά υπάρχει και ένα μέρος του κοινωνικού σώματος που το πιστεύει αυτό. Θεωρεί ότι τα πράγματα το 19 για τους ίδιους ήταν καλύτερα. Δεν πιστεύουν στην σύγκληση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πιστεύουν στην καλυτέρευση της οικονομίας, γιατί ενδεχομένως δεν το έχουν δει στην τσέπη τους. Δεν πιστεύουν στην κοινωνική συνοχή. Αυτό το κομμάτι που το έχουμε δει και σε δημοσκοπήσεις επικαλούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να μιλήσουν για 8 χαμένα χρόνια, για να μιλήσουν για μισθούς Βουλγαρίας, για να επικαλεστούν ευρωπαϊκούς δείκτες και να πούνε ότι είμαστε τελευταίοι στην κατάταξη, για να μιλήσουν για τα εργασιακά και για μια ζούγκλα που επικρατεί όσον αφορά σε σχέση τη χώρα μας, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θέλω να μου πείτε, όχι μόνο στα κόμματα που θα το επικαλεστούν αυτά και θα το χρησιμοποιήσουν ως προεκλογικό όπλο, αλλά στους πολίτες που το πιστεύουν αυτό και που, όπως είπατε, έχουν και το πεπόνι και το μαχαίρι, πώς θα συνομιλήσετε με αυτούς τους πολίτες, πώς θα τους πείσετε ότι δεν είναι έτσι και πώς θα τους πείσετε ότι η Ελλάδα έχει συγκλίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι κομμάτι της Ευρώπης.
16: Θα προσπαθήσω για το καλύτερο, κύριε Τάκη, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι σε ένα πολλωμένο πολιτικό περιβάλλον, όπου πολλοί πολίτες παίρνουν την πληροφόρησή τους από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία συχνά επαναλαμβάνουν, γιατί αυτή είναι η φύση των αλγορίθμων, τα στερεότυπα τα οποία ήδη πιστεύουν ότι δεν θα είναι εύκολο να το κάνουν. Θα προσπαθώ να επικαλούμε πάντα στοιχεία από το εξωτερικό, γιατί θεωρώ ότι μια αξιολόγηση από το εξωτερικό έχει μεγαλύτερη αξιοπιστία από την άποψη οποιοδήποτε πολιτικού κόμματος. Συμπεριλαμβάνω σε αυτό και τη Νέα Δημοκρατία, ότι η ελληνική οικονομία έχει προοδεύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, δεν αμφισβητείται από κανέναν στο εξωτερικό σήμερα. Από κανέναν. Άρα αυτή είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα. Ότι ένα μέρος αυτής της ανάπτυξης δεν έχει φτάσει ακόμα στους πολίτες, και αυτό είναι αλήθεια. Το αναγνωρίζω και προσπαθώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να το θεραπεύσω. Όμως θα απαντώ πάντα με πραγματικά στοιχεία, αναγνωρίζοντας και τα σημεία εκείνα όπου έχουμε περιθώριο για μεγαλύτερη βελτίωση, αλλά και σε μια προσπάθεια να πιστωθεί η χώρα. Η χώρα, όχι απλά η κυβέρνηση, αυτό το οποίο έχουμε πετύχει. Το είπα και χθες στην ομιλία μου και θέλω να το επαναλάβω και σήμερα. Η χώρα δανείζεται φθηνότερα από 4 από τις 7 οικονομίες που ανήκουν στο κλαμπ των G7, τις μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο. Χαμηλότερα από τις ΗΠΑ, χαμηλότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο, χαμηλότερα από τη Γαλλία, χαμηλότερα από την Ιταλία. Αν αυτό δεν είναι επιτυχής δημοσιονομική πολιτική, αναρωτιέμαι τι είναι. Και σε ένα περιβάλλον μεγάλων αναταραχών. Θυμάστε κι εσείς και όλοι μας πώς ξέσπασε η μεγάλη κρίση του 8. Μια αναταραχή που προήλθε από την κατάρρευση μιας τράπεζας, δημιούργησε μια συνολική αμφιβολία για τη δυνατότητα πολλών χωρών να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Και η πρώτη που το πλήρωσε ήταν ο πιο αδύναμος κρίκος. Η χώρα μας. Όσο είμαι πρωθυπουργός, δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψω αυτό να ξαναγίνει. Αυτό είναι αντικειμενικό λοιπόν. Αν κάποιος δεν θέλει να το πιστέψει, είναι δικαίωμά του. Εγώ ξέρω όμως ότι έχω ίσχυτη συνείδησή μου για το τι έχω κάνει απέναντι στη χώρα και πώς την έχω προστατεύσει δημοσιονομικά. Από εκεί και πέρα, δεν θα πείσω τους πολίτες ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας, αφού υπάρχει πρώτος, εγώ το αναγνωρίζω. Αλλά δεν θα κάνω και περισσότερα από αυτά τα οποία μπορώ. Άκουσα από κάποιους, περίμενα να δώσει περισσότερα χθες. Λυπάμαι, δεν μπορώ. Και αν κάποιοι δυσαρεστήθηκαν γιατί περίμεναν περισσότερα, θα εξηγήσω με απλά λόγια ότι αυτό με τον τρόπο του, αν το έκανα για προεκλογικούς λόγους, θα υποθήκευα αυτό για το οποίο έχω εργαστεί τόσο σκληρά και το οποίο έχουμε σήμερα κατακτήσει. Αλλά ξέρετε, μερικές φορές οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Αυτή είναι η εικόνα της ανεργίας. Η ανεργία το 19 ήταν στο 18% με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 6,8%. Αυτή είναι η εικόνα. Και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,9% με τη μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 6,1%. Τι συζητούσαμε το 19? Δεν έχουν τα παιδιά μας δουλειές. Και πράγματι αλήθεια ήταν. Μπορεί να αμφισβητηθεί αυτό? Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Μπορεί να αμφισβητηθεί ότι ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης από το 15 στο 18 ήμασταν τελευταίοι στην Ευρώπη. Αποκλίναμε 0,9% με την Ευρώπη στο 2,3%. Και από το 22 στο 25 είμαστε στο 3% με την Ευρώπη στο 1,7. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται πιο γρήγορα από το μέσο όρο. Και εν μέσω ενός περιβάλλοντος κρίσεως. Όταν από το 15 στο 18 έβρεχε χρήματα και τα πράγματα ήταν καλά και εμείς διαχειριζόμασταν τις παλινοδίες του 15. Και ήμασταν ουραγοί. Άρα, ξέρω ότι δεν μπορώ να πείσω όλους τους πολίτες. αλλά θα κάνω το καλύτερο δυνατό να πείσω τουλάχιστον αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση να μας ακούσουν και οι οποίοι μπορεί αυτή τη στιγμή για οποιοδήποτε λόγο να είναι προβληματισμένοι μαζί μας, να μας χρεώνουν σφάλματα, να μας έχουν ψηφίσει και να σκέφτονται αν θα μας ξαναψηφίσουν, να πείσω τους νέους ψηφοφόρους. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μιλήσω στα παιδιά που θα ψηφίσουν πρώτη φορά. Τα παιδιά που είναι γεννημένα το 2010 θα ψηφίσουν για πρώτη φορά το 2027. Να τους μιλήσω για το μέλλον τους, για αυτά που έχω κάνει για το σχολείο, για το πώς αντιλαμβάνομαι το πανεπιστήμιο ή την τεχνική σχολή στην οποία θα μπουν. Να τους εξηγήσω ότι δεν είναι μόνο το πανεπιστήμιο αυτό το οποίο θα σας δώσει λύση στη ζωή σας, αλλά να στραφείτε και περισσότερο προς τεχνικά επαγγέλματα, προς την επαγγελματική εκπαίδευση. Να μιλήσω για τα θέματα που τους απασχολούν, την ψυχική υγεία, την εξάρτηση από το διαδίκτυο. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει και κάποιος να έχει ανοιχτά αυτιά, να θέλει να ακούσει, και ξέρω τι δυστυχώς. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει και κάποιος να έχει ανοιχτά αυτιά, να θέλει να ακούσει και ξέρω.

0: Σας ασκεί έντονη κριτική και στο πεδίο της οικογένειας υπό το πρίσμα της GOK Agenda. Μιλήσατε λίγο πριν για λάθη. Και επειδή αυτό το θέμα απασχολεί τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, φτάνει και σε βουλευτές μερικές φορές, να σας ρωτήσω ευθέως, έχετε μετανιώσει για τον νόμο, για το γάμο, τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών?
1: Με αφορμή όλη αυτή την συζήτηση επανήλθε και στο προσκήνιο και το ζήτημα, ξέρετε, των σχολικών βιβλίων, για το οποίο θα ήθελα να πω μια κουβέντα, γιατί και αυτό έγινε αντικείμενο έτσι ενός σχολιασμού, επαναφέροντας αυτήν την ίδια κριτική. Και νομίζω ότι έχουμε αρκετούς λόγους να είμαστε διχασμένοι, ας μην προσπαθούμε να εφεύρουμε και άλλες αιτίες διχασμού. Τα νέα σχολικά βιβλία θα κυκλοφορήσουν του χρόνου. Είναι κατάκτηση για τη χώρα ότι έχουμε ένα πολλαπλό σύστημα βιβλίων. Τα βιβλία δεν τα γράφει ούτε υπουργός ούτε το Υπουργείο. Τα βιβλία αξιολογούνται από ανεξάρτητες επιτροπές. Και αν σε κάποιο βιβλίο υπάρχει κάποιο σφάλμα ή κάτι το οποίο θεωρούμε ότι δημιουργεί αδικαιολόγητη αντίδραση, θα το διορθώσουμε. Δεν έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά τώρα να προσπαθούμε να εφεύρουμε ατζέντες που πραγματικά δεν υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία, γιατί δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα. Όποιος ξέρει τι σημαίνει woke, έχω περάσει από την Αμερική, από τα φιλελεύθερα πανεπιστήμια της Αμερικής και ξέρω τις υπερβολές της woke ατζέντα στην Αμερική. Άρα μη συγχαίουμε μια νομική πρωτοβουλία που αφορούσε την πολιτική ισότητα στον γάμο με υπερβολές οι οποίες όντως, θα έλεγα, έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε ο όρος woke ατζέντα. Δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα. Σας το λέω κατηγορηματικά, και πάντως αν κάποιοι την υπερασπίζονται, αυτή δεν είναι αυτή η κυβέρνηση. Άρα νομίζω ότι στο ζήτημα αυτό καλό είναι να μην προσπαθούμε μονίμως μέσα από κάποιες εμμονές να πλήξουμε την κυβέρνηση, να εφεύρουμε θέματα τα οποία ουσιαστικά μόνο διχαστικά είναι και ούτε τις απόψεις της κυβέρνησης απηχούν, αλλά ούτε και τις απόψεις της μεγάλης πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας.
2: Έχοντας συμπληρώσει ακριβώς μία ώρα στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, δίνουμε το λόγο στην Γεωργία Σιτζή από το Earth News και να ετοιμάζεται ο Δημήτρης Γκάτσιος από το capital.gr.
3: Πρόεδρε, θα επιμείνω στα της οικονομίας, και αυτό γιατί, όπως ήδη έχετε απαντήσει, η οικονομία λέτε ότι και προκύπτει τα στοιχεία ότι υπεραποδίδει, όμως τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θα έλεγα επίμονα και σχεδόν καθημερινά, μιλούν για ματωμένα πλεονάσματα, αποδίδοντας την αύξηση των δημοσίων εσόδων στην ακρίβεια. Σας κατηγορούν δηλαδή ότι δίνετε χρήματα για την πρόορη αποπληρωμή φθηνού χρέους, ενώ θα μπορούσατε να τα δώσετε στην κοινωνία. Το ερώτημα, μήπως τελικά σας απασχολούν περισσότερο οι μακροοικονομικοί δείκτες παρά οι πολίτες, και τα μέτρα που ανακοινώσατε χθες καλύπτουν την απώλεια της αγοραστικής δύναμης λόγω του πληθωρισμού?
1: Για πολλές δεκαετίες, κυρία Σκητζή, όταν το δημόσιο χρέος εκτοξευόταν στην χώρα, υπήρχε αυτή η λογική ότι πάνω από τους αριθμούς είναι οι άνθρωποι. Ακούγεται πολύ ωραίο. Και μετά η χώρα χρεοκόπησε. Και χάσαμε 25% του ΑΕΠ μας, και τα νέα παιδιά έφευγαν από την χώρα για να ξενιτευτούν, κλείσανε οι τράπεζες. Τα λέω όλα αυτά γιατί δεν είναι τόσο μακριά. Δεν είναι ότι συνέβησαν στον περασμένο αιώνα. Αν δεν πατάμε σε σταθερά δημόσια οικονομικά, δεν μπορούμε να έχουμε ευημερία. Όποιος δεν μπορεί να το αντιληφθεί και λέει κάτι διαφορετικό, κοροϊδεύει, ψιλογάζει τους πολίτες. Η αντιπολίτευση πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά ότι έχουμε όρια δαπανών, μίλησα για αυτά πριν, τα οποία δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε. Τη στιγμή που θα τα ξεπεράσουμε, θα τεθούμε σε ευρωπαϊκή εποπτεία. Και επειδή η χώρα έχει ένα πονεμένο ιστορικό, αυτό θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε μέτρα λιτότητας. Αν θέλουμε να δώσουμε περισσότερα σήμερα σε κάποιους, θα αναγκαστούμε να τα πάρουμε πίσω στο πολλαπλάσιο στο μέλλον. Αυτό εγινόταν στο παρελθόν. Με αυτή την κυβέρνηση δεν πρόκειται να γίνει. Άρα δεν ξέρω για ποια ματωμένα πλεονάσματα μιλάνε κάποιοι. Τα πλεονάσματα είναι τα πλεονάσματα τα οποία προέρχονται από την ανάπτυξη και από την

0: αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, που όπως σας είπα είναι μέτρο όχι μόνο οικονομικό, αλλά και κοινωνικά δίκαιο. Και αυτή η πολιτική είναι η πολιτική που μας επιτρέπει να στηρίζουμε την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιος που θα πει ότι είναι απολύτως ικανοποιημένος από αυτό το οποίο ανακοίνωσε. Αλλά είναι αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Και πάντα οι ανάγκες των πολιτών είναι περισσότερες από τις δυνατότητες των κυβερνήσεων. Και οπότε κάποιοι πίστεψαν, τις εποχές που κάποιοι πίστεψαν ότι μπορούν να ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες των πολιτών. Σας περιέγραψα πριν από λίγο τι ακριβώς συνέβη. Και βέβαια και η χώρα πρέπει να μειώσει το χρέος της. Πιστεύουμε πραγματικά ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, θα πληρωθεί κάποια στιγμή αυτό το χρέος? Δεν πρέπει να ξεπληρώνουμε τα χρέη μας, θα τα περάσουμε στην επόμενη γενιά? Και θεωρώ ότι η μεγαλύτερη ίσως κατάκτηση της πολιτικής μας, ότι για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 80, για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 80, το χρέος της χώρας μειώνεται τόσο σημαντικά και στο τέλος του 26 η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα. Και στο τέλος του 30 θα έχουμε πέσει κάτω από το 110% του ΑΕΠ. Διότι από τη δεκαετία του 80 το χρέος μας πήγαινε μόνο προς μία κατεύθυνση. Και επειδή είδα διάφορα ωραία, ξέρετε, εμείς είμαστε λίγο παλιότεροι, θυμόμαστε τη δεκαετία του 80. Είδα ωραίες γιορτές στην Κρήτη, σημαίακια πλαστικά, ημιφορτηγά, τρακτέρ, Πασόκ ωραία χρόνια, τραγούδια. Από τη δεκαετία του 80 το χρέος πήγε από το 25% του ΑΕΠ στο 100% του ΑΕΠ. Λοιπόν, τότε ουσιαστικά δημιουργήθηκε η πρώτη εκτείναξη του δημόσιου χρέους και δεν μπορούσαμε ουσιαστικά ποτέ να το ελέγξουμε. Άρα αυτοί οι οποίοι κάνουν πολιτική ουσιαστικά ως ένα μνημόνιο του παρελθόντος, που δεν καταλαβαίνω ένα κόμμα το οποίο κοιτάει μόνο προς τα πίσω και πανηγυρίζει για αυτά τα οποία έγιναν και δεν λέει τίποτα για αυτά τα οποία θα γίνουν. Ας τα αναλογιστούν και αυτά λίγο, διότι νομίζω ότι καλό είναι να ξέρουμε και λίγο οικονομική ιστορία και να έχουμε μια αίσθηση του γιατί φτάσαμε εκεί που φτάσαμε και τι πρέπει να κάνουμε για να μην ξαναφτάσουμε ποτέ να ζήσουμε τις δύσκολες στιγμές της προηγούμενης δεκαετίας.
1: Ο Δημήτρης Γκάτσιος από το capital.gr και ακολουθεί η Κατερίνα Σερέτη από το newsit.gr.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε, και από εμένα εδώ. Καλό μεσημέρι. Θα επιμείνω λίγο στο μέτωπο οικονομία, παύλα, αντιπολίτευση και το λέω αυτό γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει, έχει διατυπώσει μια σειρά από προτάσεις για τη στήριξη των εισοδημάτων. Αναφέρομαι στη μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας σε αγαθά και υπηρεσίες, χορήγηση 13ης σύνταξης, ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους είναι η τελευταία πρόταση που κατέθεσε. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έχετε τοποθετηθεί κάθετα αρνητικά. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν μπορείτε να μου εξηγήσετε για ποιο λόγο απορρίπτετε όλες αυτές τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί. Ένα δεύτερο ερώτημα, μήπως έχετε εγκλωβιστεί σε μια πολιτική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση και δεν μπορείτε λοιπόν να δεχτείτε όποια πρόταση καταθέτει?
0: Η απάντηση στο πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας είναι πολύ εύκολη. Διότι πολύ απλά δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός σήμερα 13η σύνταξη και 13ο μισθό στο δημόσιο. Είναι τόσο απλό. Αν προσθέστηκε στην εξίσωση τη μείωση του ΦΠΑ, καταλαβαίνετε ότι θα τεινάζαμε στην κυριολεξία την μπάνκα στον αέρα και το ΠΑΣΟΚ ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό. Άρα η απάντηση στο ερώτημά σας αυτό είναι αρκετά εύκολη. Και θα έλεγα ότι δείχνει και μία, θα έλεγα, οκνηρία το γεγονός ότι επαναλαμβάνουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια μέτρα, όταν ξέρουν πολύ καλά ότι τα μέτρα αυτά δεν τα αντέχει ο προϋπολογισμός. Εμείς ανακοινώσαμε ότι στο τέλος του 27 θα μπορούμε να δώσουμε 500 ευρώ σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν είναι ακριβώς 13ο μισθός, είναι λιγότερο από αυτό. Μαζί με τις αυξήσεις όμως που έχουμε δώσει, γιατί θέλω να συμπαρασύρω ότι ο κατώτος μισθός αυξάνει τις αμοιβές, είναι μια προσπάθεια στήριξης των εισοδημάτων των δημοσίων λειτουργών. Των εκπαιδευτικών μας, των ενστόλων, των γιατρών. Για πολλούς από αυτούς βέβαια έχουμε κάνει και έχουμε δώσει και πρόσθετες προδοχές και πρόσθετες βοήθειες. Τώρα να πω μια κουβέντα για το ιδιωτικό χρέος. Έχουμε κάνει σημαντικές ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος. Παραπάνω από 60.000 συμπολίτες μας έχουν μπει στον εξοδικαστικό μηχανισμό με πολύ σημαντικά κουρέματα και η πρόσφατη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών κατατείνει ακριβώς την προσπάθειά μας να δώσουμε μια λογική δυνατότητα στους συμπολίτες μας με δυσκολίες να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Αλλά ξέρετε και κάτι άλλο, υπάρχουν και συνεπείς συμπολίτες μας εκεί έξω. Είναι πιο πολλοί. Είναι αυτοί που αγωνίζονται να μην κοκκινήσει το δάνειό τους. Και δεν πρόκειται ποτέ αυτή η κυβέρνηση να δώσει κίνητρα σε μπαταξίδες μέσα από ένα πλαίσιο που τελικά θα μας βάζει όλους σε μια λογική. Μα άμα δεν πληρώσω το δάνειό μου και κοκκινήσει, τελικά θα έρθει κάποιος να μου το διαγράψει. Αυτό έκανε ο νόμος Κατσέλη. Τελικά. Γιατί πίσω τον νόμο Κατσέλη κρύφτηκαν όλων των ειδών οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Λοιπόν, αν αυτή είναι η πρωτοσπασό, κλειπάμε, αλλά διαφωνώ. Έχουμε έναν μηχανισμό ρύθμισης του ιδιωτικού χρέου, ο οποίος πιστεύω ότι βοηθάει, δίνει μια δεύτερη ευκαιρία. Αλλά απ' την άλλη δεν επιβραβεύει και αυτούς οι οποίοι μπορεί να εκμεταλλευτούν ένα τέτοιο μηχανισμό, έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν και δεν πληρώνουν. Από εκεί πέρα νομίζω ότι και η Τράπεζα της Ελλάδος έχει δώσει πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις γιατί οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους χτυπάνε σε μια σειρά από ευρωπαϊκούς κανόνες. Από εκεί πέρα η κυβέρνηση δεν είναι αντίθετη στο να υιοθετήσει κάποια σωστή πρόταση της αντιπολίτευσης. Μάλιστα είδα ότι το ΠΑΣΟΚ μας κατηγόρησε ότι κλέψαμε και κάποια πράγματα από το πρόγραμμά του. Τώρα πώς μπορούμε να κλέβουμε, πώς μπορεί ταυτόχρονα το ΠΑΣΟΚ να αντιγράφει ο κύριος Τσίπρας να κλέβει πράγματα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, εμείς να κλέβουμε πράγματα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Μας κατηγόρησε, ας πούμε, ότι για αυτόν τον επενδυτικό λογαριασμό το είχε πει κάποτε η αείμνηστη Φόβη Γεννημέτα. Δεν το θυμάμαι. Αν το είχε πει, καλώς το είχε πει. Ερχόμαστε τώρα να το κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, να μπορούμε να πούμε στους νέους γονείς: βάλτε στην άκρη μέχρι 100 ευρώ. Θα έρθει το κράτος να τα κάνει 200. Και με ένα επιτόκιο της τάξης του 3-3,5%, αυτά θα γίνουν 60.000 ευρώ όταν το παιδί γίνει 18. Αν το ΠΑΣΟΚ το είχε πει, να το πρώτο εγώ να το ομολογήσω. Να πω ναι, καλή ιδέα, τώρα μπορούμε να την εφαρμόσουμε. Αλλά δεν πρόκειται να συμφωνήσω σε προτάσεις οι οποίες είναι ανεφάρμοστες και κυρίως θα το δείτε αυτό μέχρι τις εκλογές. Θα δείτε ένα κρεσέντο παροχολογίας. Δεν νομίζω ότι το ακούνε οι πολίτες, ειδικά από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος, όπως είπα, τον ξέρουμε πια. Μπορεί να τα λέει ωραία, αλλά τον ξέρουμε. Αλλά και από τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος όλο ένα και πιο πολύ αποδεικνύει ότι έχει όλη την καλή. Προσπαθεί το ΠΑΣΟΚ του κύριου Ανδρουλάκη με πολύ έτσι επιμονή και συστηματικότητα να γίνει ένας ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή μια ροζ ΕΛΑΣ. Δεν χωρίζουν ουσιαστικά πολλά τα δύο κόμματα ως προς την πλειοδοσία των παροχών που παρουσιάζουν στην ελληνική κοινωνία.
1: Επόμενη ερώτηση από την Κατερίνα Σερέτη από το newsit.gr και ακολουθεί ο Δημήτρης Κοταρίδης από το newsbomb.gr.
3: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Να πάμε λίγο εκτός, αλλά να γυρίσουμε και εντός. Στην Ευρώπη υπάρχει μια ευρεία πολιτική στροφή προς τα δεξιά, ακόμα και στα άκρα δεξιά, στην άκρα δεξιά, σε βάρος κομμάτων που ανήκουν είτε στην κεντροδεξιά είτε στο κέντρο. Η χώρα μας αποκλίνει σε ένα βαθμό αυτή την τάση, όμως και στην Ελλάδα βλέπουμε ότι πληθαίνουν τα κόμματα που τοποθετούνται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, κάποια είναι και εν αναμονή ίδρυσης από ό,τι ακούμε. Πώς τοποθετήστε απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις? Μήπως και το δικό σας κόμμα έχει πλέον αρχίσει να κινείται πιο δεξιά? Και αν ναι, πώς μπορείτε ταυτόχρονα να συνεχίσετε να απευθύνεστε στους κεντρώους ψηφοφόρους που σας στήριξαν και το 2019 και το 2024? Ευχαριστώ.
0: Η Νέα Δημοκρατία επί δικών μου ημερών πιστεί στην ιδρυτική της διακήρυξη, αλλά και με ανάγκη να προσαρμοστεί στα δεδομένα των καιρών, είναι μια παράταξη οικονομικά φιλελεύθερη, η οποία πιστεύει σε λιγότερους φόρους ως κίνητρο για την ανάπτυξη, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στη σημασία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Είναι μια δύναμη πατριωτικά υπεύθυνη, η οποία πιστεύει ότι το υπέρτατο αγαθό είναι η ασφάλεια της χώρας, η στήριξη των όπλων δυνάμεων και η προστασία των συνόρων. Και είναι μια δύναμη κοινωνικά ευαίσθητη, διότι είναι μια πολιτική δύναμη πλατιά, η οποία οφείλει να στηρίζει όλους τους πολίτες, ειδικά αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, και η οποία στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων. Αυτή είναι, με τρεις προτάσεις, η ιδεολογική μας ταυτότητα και αυτό το οποίο πρεσβεύω ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ως πρωθυπουργός. Έχετε δίκιο να λέτε ότι στην Ευρώπη σήμερα γιγαντώνονται τα ακροδεξιά κόμματα. Στη Γερμανία έχουμε εκλογές σε κρατήριο της Ανατολικής Γερμανίας. Το ΑΕΦΤΕ μπορεί να έρθει πρώτο και να έχει μάλιστα τότε να κυβερνήσει. Αδιανόητες εξελίξεις. Στην Ελλάδα δεν είμαστε εκεί. Έχουμε αρκετά κατακρεματισμένα κόμματα εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία όμως αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να είναι απειλή για τη Νέα Δημοκρατία ως τη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη του τόπου. Σε αυτό θα έλεγα ότι ξεφεύγουμε από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Και ο λόγος νομίζω που ξεφεύγουμε είναι γιατί μέσα από την πολιτική μας δεν έχουμε δώσει πολιτικό οξυγόνο σε αυτές τις δυνάμεις να αναπτυχθούν. Γιατί στην Ευρώπη το μεταναστευτικό είναι πρώτο θέμα. Στην Ελλάδα δεν είναι πρώτο θέμα και δεν είναι πρώτο θέμα γιατί το αντιμετωπίσαμε. Διότι εκεί που είχαμε στη Λέσβο 30.000 παράνομους πρόσφυγες, παράνομους μετανάστες και πρόσφυγες, τώρα έχουμε 300. Και έχουμε Τούρκους επισκέπτες οι οποίοι κατακλείζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και μπορέσαμε και το αντιμετωπίσαμε το θέμα. Διότι δείξαμε μια υπευθυνότητα και ένα ρεαλισμό στα ζητήματα τα πατριωτικά, τα οποία μπορεί να ενδιαφέρουν πολίτες οι οποίοι αυτό τοποθετούνται, θα έλεγα, στα δεξιά μας. Και γι' αυτό αυτή η ανάγκη κάποιων κομμάτων και κομματιδίων να επαναφέρουν κάποια ταυτοτικά ζητήματα με αυτή την υπερβολή και αυτή την υστερία που μερικές φορές τα διακρίνει και αυτά και κάποια φύλλα καθημερινά εφημερίδες που εκπροσωπούν αυτές τις θέσεις. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι η Ελλάδα, σε αντίθεση με πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν έχει σήμερα μια σημαντική απειλή από την ακροδεξιά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό γίνεται γιατί η Νέα Δημοκρατία κινείται προς τα δεξιά. Η Νέα Δημοκρατία έχει συγκεκριμένο αποτυπώμα, είμαστε κεντροδεξιό κόμμα. Απευθυνόμαστε σε μια πλατιά συμμαχία πολιτών. Καταφέραμε και φέραμε στη Νέα Δημοκρατία ανθρώπους που δεν είχαν ψηφίσει ποτέ στο παρελθόν, που ιδεολογικά μπορεί να μην ήταν κοντά μας. Και αυτό επιδιώκω να κάνω και στις επόμενες εκλογές. Αλλά δεν πρόκειται να μετακινηθούμε καθόλου από αυτή μας την θέση, ούτε πρόκειται να μπούμε στον πειρασμό να πλειοδοτήσουμε κατά οποιοδήποτε τρόπο με κόμματα τα οποία θέλουν να μας βάλουν σε μια λογική αντιπαράθεσης για ζητήματα τα οποία μπορεί να ωφελούν την δικιά τους πολύ στενή ατζέντα.
1: Επόμενη ερώτηση από τον Δημήτρη Κοταρίδη από το newsbomb.gr και να ετοιμάζει τον Νίκος Χασαπόπουλος από το mononews.gr.
4: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Επειδή σας άκουσα χθες να αναφέρεστε στο θέμα αυτό, μία από τις πιο εμβληματικές σας πολιτικές, η ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων, έχει δεχθεί πλήγμα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να ακυρώσει την άδεια εγκατάστασης και το πρόγραμμα τριών ιδρυμάτων, γύροντας προφανώς ουσιαστικά ερωτήματα για τη μεταρρύθμιση. Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση συνεχίζει όλο αυτό το διάστημα να σας ασκεί έντονη κριτική για τον λεγόμενο νόμο Πιερακάκη. Θα ήθελα να ξέρω αν θεωρείτε ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο είναι επαρκές, αν μπορείτε να διαβεβαιώσετε τους φοιτητές και τους γονείς τους ότι τελικά δεν θα μείνουν ξεκρέμαστοι και αν πιστεύετε πως όλο αυτό το σκηνικό δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα να έρθουν, να επενδύσουν και να έρθουν στη χώρα μας.
0: Ναι, ναι και ναι. Καταφατική απάντηση και στα τρία ερωτήματά σας. Ο νόμος Φιερακάκη έχει κριθεί συνταγματικός. Το τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας επισήμανε κάποιες διοικητικές αστοχίες οι οποίες διορθώνονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κανείς φοιτητής δεν πρόκειται να μείνει ξεκρέμαστος και η Ελλάδα θα γίνει κέντρο σημαντικών επενδύσεων ως προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αλλά η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων που αποτελεί μια μεγάλη τομή και μια μεγάλη επενδυτική ευκαιρία για τη χώρα μας και μια δυνατότητα σε Έλληνες φοιτητές από το να φεύγουν στο εξωτερικό να σπουδάσουν στην πατρίδα μας δεν σημαίνει ότι αμελούμε τη φροντίδα την οποία δίνουμε στα δημόσια πανεπιστήμια. Και εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος από το γεγονός ότι τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια πια δείχνουν μια εντυπωσιακή εξωστρέφεια. Μετρήστε μόνο τα τμήματα, τα κοινά προγράμματα που έχουν καταρτήσει με σημαντικά πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού, τους φοιτητές οι οποίοι έρχονται και σπουδάζουν εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε ξενόγλωση προπτυχιακή, ιατρική, με σημαντικά δίδακτρα και με μεγάλη λίστα αναμονής. Είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που ζητούν να σπουδάσουν ιατρική στο Αριστοτέλειο από τις θέσεις που προσφέρει το Πανεπιστήμιο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον. Άρα η μεταρρύθμιση ως προς τα μη κρατικά σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει υποβάθμιση των κρατικών πανεπιστήμιων. Και όπως βλέπετε έχουμε κινητοποιήσει σημαντικούς πόρους και δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς για την αναβάθμιση των πανεπιστημίων. Τη μεγάλη δωρεά των ελληνικών τραπεζών, 150 εκατομμύρια. Ένα μεγάλο κομμάτι θα κατευθυνθεί στο να ξαναφτιάξουμε την μεγάλη πανεπιστημίου πόλη του ΕΚΠΑ στο Ζωγράφο, αλλά και το Μεσόβιο και το Αριστοτέλειο. Την παρέμβαση τη μεγάλη που κάνουμε στις φοιτητικές εστίες. Πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση να μπορούμε να δώσουμε στους φοιτητές υφιστάμενες εστίες, οι οποίες να είναι καθαρές και ασφαλείς, και να χτίσουμε και καινούργιες φοιτητικές εστίες. Χτίζουμε 8.500 φοιτητικές εστίες αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη τη χώρα. Γιατί θέλουμε οι φοιτητές μας όχι απλά να επιβαρύνονται λιγότερο, αλλά να μένουν μέσα στο πανεπιστήμιο. Η ιδέα του κάμπους, του ότι κάποιος φοιτητής μένει μέσα στο πανεπιστήμιο, είναι πολύ, πολύ ισχυρή και είναι μέρος της πανεπιστημιακής κουλτούρας που θέλουμε να καλλιεργήσουμε. Αλλά το γεγονός ότι έρχονται μεγάλα πανεπιστήμια και επενδύουν στη χώρα μας, μόνο θετικό είναι, και βέβαια είναι ενδιαφέρον ότι και τα πανεπιστήμια μας, τα δημόσια πανεπιστήμια, επεκτείνονται στο εξωτερικό. Αναφέρθηκα πριν στην επίσκεψη στην Αίγυπτο. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Καΐρου. Επεκτείνεται το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο στη Θράκη, στην Αίγυπτο. Και είναι δημόσιο πανεπιστήμιο που το κάνει, και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί δώσαμε το νομικό πλαίσιο στα δημόσια πανεπιστήμια να μπορούν επιτέλους να απογαλακτιστούν από αυτόν τον στραγγαλισμό του Υπουργείου Παιδείας, να ανοίξουν τα φτερά τους και να μπορέσουν να χτίσουν ακριβώς αυτές τις μεγάλες συμμαχίες. Την βόλτα την οποία έκανα χθες στην έκθεση, είδα τόσα, όλα τα πανεπιστήμια είναι παρόντα. Νέα παιδιά, καινοτομίες, δορυφόροι, υβριδικά αυτοκίνητα, τόσα ενδιαφέροντα πράγματα γίνονται σήμερα στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, και αυτό σίγουρα είναι μια χτίδα αισιοδοξίας στη χώρα.
1: Ακολουθεί ο Νίκος Κασαπόπουλος από το mononews.gr και να ετοιμάζεται ο Βαγγέλης Πλάκας από τη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης.
5: Κύριε Πρόεδρε, εάν ερμηνεύσω τις σκέψεις σας και τις προθέσεις σας με αυτά που άκουσα προηγουμένως, δεν μετανιώσατε καθόλου που έχετε διαγράψει τον Αντώνη Σαμαρά. Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι τον αποκαλούν η ψυχή της παράταξης. Με τον Κώστα Καραμαλή όμως τι γίνεται που απομακρύνεται συνεχώς? Χθες δεν ήταν εδώ στην ομιλία σας, ήταν κάπου στη Βόρεια Ελλάδα, στη Ξάνθη, αν δεν κάνω λάθος, παρουσιάζει κάποιο βιβλίο για το Δωμάζο. Και κάτι ακόμα, κύριε Πρόεδρε. Μαθαίνω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια από την εχώρια βιομηχανία για το υψηλότατο κόστος ενέργειας. Προτίθεστε να κάνετε κάποιες δραστικές παρεμβάσεις και μειώσεις στα βιομηχανικά τιμολόγια, ώστε να μην έχουμε κανένα καινούριο κύμα ακρίβειας?
0: Για το μεν πρώτο δεν έχω να προσθέσω κάτι. Θα ξαναπώ ότι εγώ σέβομαι και τιμώ όλους τους αρχηγούς της παράταξης. Και μακάρι να μην φτάναμε στο σημείο να αναγκαστούμε να διαγράψω τον κ. Σαμαρά. Δεν το επιδίωξα ποτέ εγώ. Αλλά αυτά τα οποία υπόθηκαν ήταν πάρα πολύ βαριά, δυστυχώς, και εξακολουθούν να λέγονται και μετά τη διαγραφή. Με τον κύριο Καραμαλή έχουμε καλή προσωπική σχέση, τον σέβομαι και τον τιμώ όπως τιμώ όλους τους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος, πρωθυπουργός, επαναλαμβάνω ότι μόνο κάποιος ο οποίος έχει καθίσει στην καρέκλα του πρωθυπουργού γνωρίζει τελικά πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά. Τώρα για το ζήτημα το οποίο αναφέρατε, έχουμε ήδη κάνει σημαντικές παρεμβάσεις για να μειώσουμε το κόστος ενέργειας, ειδικά για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, τεχνικές στο χαρακτήρα. Μην τις αναφέρω τώρα. Μάλιστα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα δώσει μια αναλυτική συνέντευξη τύπου μεθαύριο, που θα παρουσιάσει και αυτές τις πρωτοβουλίες. Να επαναλάβω τη μεγάλη εικόνα. Θέλουμε να μειώσουμε το κόστος ενέργειας. Θέλουμε να μειώσουμε το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, για να είμαι πιο συγκεκριμένος. Και μπορούμε να το μειώσουμε κατά 30% σε μια τριετία, και θα παρουσιάσουμε έναν οδικό χάρτη για το πώς θα το κάνουμε. Γιατί και άλλοι μπορεί να το έχουν πει. Αλλά το ερώτημα δεν είναι να το λες, είναι να εξηγείς πώς θα το κάνεις. Με το να κρατικοποιήσεις τη ΔΕΗ σίγουρα δεν θα πετύχεις αυτό το στόχο. Μάλλον κάτι ανάποδο θα πετύχεις. Πάντως δεν θα βοηθήσεις αυτήν την προσπάθεια. Αυτό μπορεί να γίνει επειδή θα έχουμε περισσότερες ανώσιμες πηγές ενέργειας, επειδή θα έχουμε καλύτερες διασυνδέσεις. Να το εξηγήσω με απλά λόγια. Αυτή τη στιγμή οι Έλληνες καταναλωτές μέσα από το λογαριασμό ΙΚΟ πληρώνουν ουσιαστικά όλοι οι καταναλωτές για το γεγονός ότι τα νησιά μας δεν είναι διασυνδεδεμένα. Διότι είναι πολύ πιο ακριβή η παραγωγή ενέργειας όταν ένα νησί δεν είναι διασυνδεδεμένο. Όσο διασυνδέονται τα νησιά, τόσο θα μειώνεται η επιβάρυνση σε αυτό το λογαριασμό. Από τη στιγμή που η Κρήτη ήδη διασυνδέθηκε με μεγάλη επιτυχία αυτή τη κυβέρνηση, έχουμε τη δυνατότητα να αρχίσουμε να μειώνουμε τις χρεώσεις των ΙΚΟ. Άρα ο τρόπος για να μειώσουμε τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας σε εθνικό επίπεδο είναι αυτό. Σε ευρωπαϊκό είναι να αποκτήσουμε επιτέλους μια νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έχουμε μεγάλο κατακαιρματισμό, πιέζω πολύ σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την πρόκληση. Και σίγουρα είμαστε σε εγρήγορση, διότι πάντα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για καλό και για λιγότερο καλό σενάριο ως προς τις τιμές του φυσικού αερίου, αλλά και η βιομηχανία μας γνωρίζει, ειδικά η ενεργοβόρος βιομηχανία, ότι έχουμε κάνει αρκετά για να τη στηρίξουμε και πάντα θα προσπαθούμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας να τους στηρίξουμε ακόμα περισσότερο.
1: Το λόγο έχει ο Βαγγέλης Πλάκας από το TV100, Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης, και να ετοιμάζεται ο Χρήστος Παναγόπουλος από το liberal.gr.
6: Δεξιά σας, κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Μιας και είμαστε στη Θεσσαλονίκη, μια ερώτηση για τα της πόλης και της ευρύτερης περιοχής και τις υποδομές της, με αφορμή δύο πράγματα που είπατε χθες στην κεντρική σας ομιλία. Το πρώτο για τις επεκτάσεις του μετρό στα δυτικά, πώς είναι προτεραιότητα στο σχεδιασμό σας. Και επειδή σε όλο το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσιάσατε δώσατε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, συγκεκριμένες ημερομηνίες, αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα γι' αυτό και αν υπάρχει, κύριε Πρόεδρε, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Και το δεύτερο, επειδή είπατε πως θα υποστηρίξει η κυβέρνηση την κατασκευή του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ, αν υπάρχει κάτι και για τις υποδομές των άλλων ομάδων της Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστώ.
0: Ήμουν σίγουρος ότι θα με ρωτούσατε κάτι για τις αθλητικές υποδομές. Να ξεκινήσω πρώτα με το μετρό. Λέγοντας καταρχάς ότι είναι πολύ σημαντικό για την πόλη ότι απέκτησε επιτέλους τη βασική γραμμή στην πλήρη της ανάπτυξη. Και νομίζω ότι και η επέκταση προς την Καλαμαριά έχει ήδη βοηθήσει πολύ και τους πολίτες της Καλαμαριάς, αλλά και τους πολίτες που μένουν στη Θεσσαλονίκη να κινηθούν προς την Καλαμαριά. Μην θυμίσω το πόσο μας ταλαιπώρησε αυτό το έργο, αλλά τώρα πια, ανακουφισμένοι από την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής, μπορούμε να στραφούμε στην επέκταση. Θα χρειαστούμε ένα διάστημα, υπολογίζω 18 με 24 μήνες για να ολοκληρώσουμε όλες τις μελέτες. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω ότι έχω εξασφαλισμένη την χρηματοδότηση σήμερα που μιλάμε, αλλά η επέκταση θα γίνει και θα βρούμε τα χρήματα και από ευρωπαϊκούς πόρους, γιατί χρηματοδοτεί η Ευρώπη ακόμα τέτοιου είδους υποδομές, αλλά σίγουρα μιλάμε για ένα σχέδιο το οποίο δεν θα υλοποιηθεί την επόμενη μέρα και γι' αυτό και αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στη βελτίωση των υποδομών των λεωφορείων στην πόλη. Γνωρίζετε πολύ καλά πόσα καινούργια λεωφορεία κυκλοφορούν, ότι έχει βελτιωθεί πολύ ο συγκοινωνιακός χάρτης και θέλω να στρέψω περισσότερο την προσοχή μου τώρα στα δυτικά, καθώς πια ένα μεγάλο κομμάτι της πόλης μέσα από το μετρό έχει μπορέσει να ανακουφιστεί. Τώρα, αθλητικές υποδομές. Αυτό το οποίο είπα για το γήπεδο του ΠΑΟΚ δεν είναι κάτι καινούριο. Πρέπει να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ καινούριο γήπεδο, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια συγχρηματοδότηση μαζί με τον ιδιώτη επενδυτή. Δεν θέλουμε να αδικήσουμε τον ΠΑΟΚ, θα κάνουμε κάτι αντίστοιχο ως προς το χρηματοδοτικό μοντέλο με αυτό το οποίο έχει γίνει και σε άλλες ομάδες στην Αθήνα, αλλά θα είναι ένα μεικτό μοντέλο χρηματοδότησης το οποίο πιστεύω ότι μπορούμε μέσα στους επόμενους μήνες να το οριστικοποιήσουμε. Όμως, θέλω να θυμίσω για τους φίλους που αγαπούν τον Άρη την παρέμβαση που κάνουμε στο Αλεξάνδριο Μεράθρο και τη δυνατότητα να μπορέσουμε να το δώσουμε προς αξιοποίηση για πολλά χρόνια στο μέλλον. Το προπονητήριο το οποίο εξήγηλα, το οποίο θα γίνει στην περιοχή εδώ πέριξ της ΔΕΘ, στο μικρό πάρκο, το οποίο και αυτό θα μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε, και για τον Ηρακλή την πλήρη ανακατασκευή του Καστοτζολίου, 11,5 εκατομμύρια, ένα γήπεδο το οποίο ουσιαστικά δεν είχε συντηρηθεί εδώ και πολλές δεκαετίες και το οποίο επισκευάζεται πλήρως, και μακάρι να μπορέσουμε κάποια στιγμή και για τον ποδοσφαιρικό Άρη να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο κάποιας μετεγκατάστασης σε έναν άλλο χώρο. Υπάρχουν τέτοιες ιδέες, απλά δεν έχουν οριμάσει ακόμα, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε, όπως το κάναμε και με τον Παναθαϊκό, το υφιστάμενο γήπεδο για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε την ευρύτερη περιοχή του Χαριλάου. Είναι κάτι το οποίο θα ήθελα πολύ να μπορέσουμε να το μελετήσουμε και να το επιταχύνουμε ως σχέδιο.
1: Το λόγο έχει ο Χρήστος Παναγόπουλος από το liberal.gr και να ετοιμάζεται η Μαρία Τσατζάλη από το Star Κεντρικής Ελλάδας.
7: Κύριε Πρόεδρε, τώρα στα αριστερά σας. Θα ήθελα να, επειδή σας άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή εχθές στα όσα εξαγγείλατε, θα ήθελα να σταθούμε λίγο στο θέμα της στέγης. Οι 20άριδες και 30άριδες που μπαίνουν τώρα στην αγορά εργασίας βρίσκονται αντιμέτωποι με ενίκια που ισοδυναμούν μεγάλο τμήμα του μισθού τους. Την ίδια ώρα, νοικοκυριά δυσκολεύονται να αποκτήσουν την πρώτη τους στέγη. Πιστεύετε ότι οι πολιτικές σας για τόνωση της προσφοράς στέγης έχουν φέρει αποτέλεσμα, ή μήπως τελικά προκαλέσατε ανισορροπία στην αγορά ενισχύοντας υπερβολικά τη ζήτηση? Σας ευχαριστώ.
0: Όχι, αυτό που θα ήθελα. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Δεν είναι μόνο ελληνικό. Είναι αποτέλεσμα μιας οικονομίας η οποία αναπτύσσεται. Έχουν στηριχθεί πολλοί ιδιοκτήτες από αυτήν την κυβέρνηση με τη μείωση του ένφια, με την κατάργηση του φόρου γανικής παροχής, με την ενδιάμεση κλίμακα στα ενίκια. Αλλά το πρόβλημα της στέγης γίνεται πια πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα και προσφοράς και ζήτησης. Και νομίζω ότι έχετε δίκιο να επισημαίνετε ότι τα μέτρα στήριξης της ζήτησης από μόνο τους δεν αρκούν. Ναι, είναι σημαντικό ότι επιστρέφουμε ένα ενίκιο. Και δύο ενίκια. Θα το δούνε οι ενοικιαστές. Και βέβαια είναι και ένα κίνητρο να δηλώνεται όλο το ενίκιο. Διότι όλοι που καταγνωρίζουμε το μέσο ενίκιο στη χώρα δεν είναι 300 και κάτι ευρώ αυτό το οποίο εμφανίζεται σήμερα. Υπάρχει ακόμα μεγάλη φοροδιαφυγή στον τομέα των ενοικίων. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό. Το σπίτι μου 1, 2 και 3 ήταν ένα σημαντικό εργαλείο. 40.000 συμπολίτες μας αποκτήσουν σπίτι. Αλλά και αυτό δεν βοηθάει στο κομμάτι της προσφοράς. Χρειαζόμαστε περισσότερα σπίτια. Πιστεύω στα προγράμματα ανακατασκευής. Έχουν παρουσιαστεί, μην τα αναφέρω τώρα λεπτομερώς, μέχρι 36.000 ευρώ μπορεί κάποιος να επισκευάσει κλειστά διαμερίσματα για να μπορέσει να τα ξαναβγάλει στην αγορά. Αλλά χρειαζόμαστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε συνολικά το κτηριακό μας δυναμικό, να χτίσουμε περισσότερο. Όχι μόνο το κράτος, ο κράτος έχει δυνατότητες, αλλά είναι επιπερασμένες. Να δώσουμε περισσότερα κίνητρα και στον ιδιωτικό τομέα να μπορέσει να το κάνει. Και εκεί δυστυχώς μερικές φορές είμαστε και δέσμοι αποφάσεων που πρέπει να τις σεβαστούμε, που έλαβε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Διότι όταν για οποιοδήποτε λόγο περιορίζουμε τα τετραγωνικά που μπορούμε να χτίσουμε σε μια πολυκατοικία, για τον οποιοδήποτε μπορεί θεμητό λόγο, μειώνονται και τα κίνητρα για το κατασκευαστή ενδεχομένως να ρίξει μια παλιά πολυκατοικία και να φτιάξουμε καινούργια. Πρέπει να αναπτύξουμε καινούργιες περιοχές δόμησης. Ένα από τα φιλόδοξα σχέδια τα οποία επεξεργαζόμαστε είναι να ξαναδούμε στην Αττική την περιοχή του Ελαιώνα. Είναι η μόνη περιοχή όπου έχουμε μεγάλες εκτάσεις όπου μπορούμε να δομήσουμε με ευνοϊκούς συντελεστές. Το πώς θα πάρουμε παλιά βιομηχανικά κτίρια και θα επιτρέψουμε την μετατροπή της χρήσης σε κατοικίες. Η βιομηχανική χρήση από τη φύση της είναι πιο βαριά από τη χρήση μιας κατοικίας. Κινούμαστε σε αυτήν την κατεύθυνση. Αν πιστεύει κάποιος ότι το πρόβλημα της στέγης θα το λύσει το δημόσιο φτιάχνοντας σπίτια, λυπάμαι, αλλά αυτή η συνταγή έχει αποτύχει παντού. Βεβαίως το δημόσιο έχει το δικό του ρόλο να παίξει, αλλά πρωτίστως πρέπει να δώσουμε κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα να αυξηθεί η κατασκευή σπιτιών. Άρα η ειλικρινής απάντηση είναι ότι έχουμε κάνει πράγματα, έχουμε ένα πρόγραμμα με πολλούς πόρους, αλλά καταλαβαίνω απόλυτα ότι υπάρχουν σήμερα συμπολίτες μας οι οποίοι δοκιμάζονται και στο ζήτημα αυτό της στέγης πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα.
1: Ζητώ συγγνώμη, Μαρία Τσατζαλή από το Σταρ Κεντρικής Ελλάδας, και να ετοιμάζεται ο Άγγελος Αγγελίδης από τον Ελεύθερο Τύπο.
8: Σας ευχαριστώ, Εύα, στο κέντρο. Κύριε Πρωθυπουργέ, χθες εξαγγείλατε ορισμένα μέτρα για την βιωσιμότητα των αγροτικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ο πρωτογενής τομέας έχει δοκιμαστεί από μια σειρά σοβαρών γεγονότων. Από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παράνομες επιδοτήσεις που έπληξαν την αξιοπιστία της πολιτείας, μέχρι τις καθυστερήσεις και τις μειώσεις ενισχύσεων. Ενώ οι εκκρεμότητες στο πρόγραμμα των νέων αγροτών εγείρουν ερωτήματα για το αν ο στόχος που είχε τεθεί το 2023 με την αύξηση του αριθμού των νέων αγροτών κατά 60.000 ως το τέλος του 2027 θα καταστεί εν τέλει εφικτός. Παράλληλα, η ανεξέλεγκτη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών περιορίζει την καλλιεργήσιμη γη, ενώ η κλιματική αλλαγή καθιστά αναγκαίο τον εξυγχρονισμό της αγροτικής ασφάλισης, κύριε Πρωθυπουργέ, και την επικαιροποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ που είχε ανακοινωθεί. Αντίστοιχα στην κτηνοτροφία, το υψηλό κόστος παραγωγής, οι τιμές ζωοτροφών, η ζωονόση, επιτείνουν τον κίνδυνο συρρήκνωσης του κλάδου, για τον οποίο δηλώσατε χθες ότι θα καταβάλλετε κάθε προσπάθεια να αναταχθεί. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν υπάρχει μια συνολική στρατηγική για την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα, θα επιτευχθεί ο στόχος για την αύξηση των νέων αγροτών κατά 60.000, πώς θα προστατευθεί η παραγωγική γη από την άναρχη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, πότε θα επικαιροποιηθεί ο κανονισμός του ΕΛΓΑ και φυσικά ποια χρηματοδοτικά εργαλεία θα αξιοποιηθούν για την αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου.
0: Πόσο χρόνο μου δίνετε? Ευχαριστώ καταρχάς γιατί υπερεκτικά θέσατε μέσα από την ερώτησή σας τις μεγάλες προκλήσεις του πρωτογενούς τομέα. Το είπα και χθες, για να συγκρότηση της αγροτικής παραγωγής, της νοοτροφίας, η στήριξη της αγγελίας αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία σε περίπτωση που μας εμπιστευτούν οι πολίτες και ένα προσωπικό δικό μου στοίχημα. Γιατί σίγουρα, όπως είπα και πριν, έχουμε μείνει πίσω. Αργήσαμε να εξηγιάνουμε τον ΟΠΚΕΠΕ. Και στο ζήτημα αυτό πρέπει να τρέξουμε με μεγαλύτερες ταχύτητες. Ναι, δεν κάναμε την αναμόρφωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Κίτρινη κάρτα σε αυτό. Είναι μεγάλο στοίχημα, γιατί πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει να μπορούμε να ασφαλιζόμαστε για τις πραγματικές καταστροφές τις οποίες μπορεί να υποστούμε, και αν κάποιος είναι σε μια περιοχή όπου μπορεί να είναι πιο επιρρεπής, μπορεί να πρέπει να πληρώνει και λίγο περισσότερο. Δύσκολες αποφάσεις πριν όμως απαραίτητες. Πρέπει να στραφούμε στους πραγματικούς παραγωγούς. Και η μείωση της φορολογίας, ο μηδενισμός της φορολογίας που εξήγηλα χθες, ακριβώς αυτούς απευθύνεται. Διότι οι παραγωγοί που έχουν εισόδημα 20, 30, 40, 50.000 ευρώ είναι η πραγματική παραγωγή. Αυτοί θα ανακουφιστούν. Πιστεύω πάρα πολύ στα προγράμματα των νέων αγροτών, τα οποία δεν είναι μόνο αντικείμενο χρηματοδότησης, αλλά και επιμόρφωσης. Αλλά θέλουμε νέοι αγρότες να μένουν στο χωράφι, και απλά να παίρνουν τα χρήματα και στη συνέχεια να πηγαίνουν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Έχουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτογενή τομέα. Ξέχουμε σχεδόν 10 δις αγροτικά προϊόντα. Έχουμε εμβληματικά προϊόντα. Η φέτα, τα ροδάκινά μας, τα επιτραπέζια, τα λαχανοκομικά, το λάδι μας, οι εξαγωγές ψαριών, τσιπουρέως λαβρακιού. Μπορούμε να πετύχουμε τόσα περισσότερα αν βελτιώσουμε την παραγωγικότητά μας. Τις προάλλες ήμουν στη Δυτική Μακεδονία. Και ήταν πολύ εντυπωσιακό το γεγονός ότι σε ένα παλιό εγκαταλειμμένο λιγνητορυχείο αναπτύσσεται μια πολύ μεγάλη επένδυση θερμοκηπιακής παραγωγής ντομάτας, η οποία θα δημιουργήσει 450 θέσεις εργασίας. Είμαστε λιματικοί στην ντομάτα σήμερα στη χώρα. Εισάγουμε ντομάτες, γιατί δεν μπορούμε να τις παράγουμε ήδη. Άρα χρειαζόμαστε μεγαλύτερες εκτάσεις, μεγαλύτερες παραγωγές, περισσότερη παραγωγικότητα, περισσότερη τεχνογνωσία και για την κτηνοτροφία, την προστασία του ζωικού μας κεφαλαίου. Ξέρετε, δεν είναι μόνο ζήτημα. Εγώ καταλαβαίνω τον κτηνοτρόφο πρέπει να σφάξει το κοπάδι του. Είναι ανθρώπινο. Ο κτηνοτρόφος δένεται με τα ζώα του. Δεν είναι μόνο η απώλεια του εισοδήματος. Είναι τραύμα αυτό μεγάλο. Αλλά δυστυχώς, ειδικά για τον αυθόδη, δεν υπάρχει καμία άλλη λύση. Καμία. Αλλά αυτό διότι ο αυθόδης είναι καταστροφή για την κτηνοτροφία και δυστυχώς οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί είναι τόσο αυστηρά. Πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να ξαναφτιάξουν τα κοπάδια τους. Και θα βάλουμε πόρους στο τραπέζι. Και η νέα κοινή αγροτική πολιτική, την οποία διαπραγματευόμαστε τώρα, ευτυχώς βρήκα έναν υπουργό ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στα ευρωπαϊκά ζητήματα, θα μας δώσει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να εστιαστούμε ακριβώς το πώς θα στηρίξουμε αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Και βέβαια να ξαναπώ ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν είχαμε λύσει το ζήτημα του ΟΠΚΕΠΕ. Εσείς είστε από αγροτική περιοχή, ξέρετε ότι οι αγρότες ήταν σχετικά ικανοποιημένοι από την πληρωμή η οποία έγινε την τελευταία. Και αποδείξαμε ότι οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, που είναι η μεγάλη πλειοψηφία, τελικά θα ωφεληθεί από ένα σύστημα το οποίο θα είναι πραγματικά διαφανές. Η καινούργια δήλωση ΟΣΔΕ, το MyAgro, το οποίο ήδη έχει ανοίξει, είναι πολύ πιο απλή. Θα πληρωθείς πιο νωρίς αν συμπληρώσεις τη δήλωση πιο νωρίς. Γίνονται λοιπόν σημαντικά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι το 2030 θα κρυθούμε τελικά. Και όταν όλα αυτά τα φιλόδοξα σχέδια μπορούμε να τα υλοποιήσουμε, αλλά μπορούμε. Έχω βαθιά πίστη στις δυνατότητες του πρωτογενούς μας τομέα και νομίζω ότι πια υπάρχει και η στοιχειώδης αυτογνωσία να ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε μόνο ένα κράτος ή ένα υπουργείο επιδοτήσεων και αποζημιώσεων. Αυτό ήταν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μην κοροϊδευόμαστε. Επιδοτήσεις και αποζημιώσεις. Σημαντικές και οι δύο. Αλλά χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω.
8: Σας ευχαριστώ.
1: Για ακόμα μια φορά, μια θερμή παράκληση για πιο σύντομα ερωτήματα και όχι πολλαπλά, για να μπορέσω να δώσω το λόγο σε όσο γίνεται περισσότερες και περισσότερους από εσάς. Το λόγο έχει ο Άγγελος Αγγελίδης από τον Ελεύθερο Τύπο και ακολουθεί η Πέννη Αβραμίδη από την Απογευματινή.
9: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Ακριβώς πίσω από τον κύριο Καντέλη. Ευθεία. Γεια σας, στη δεύτερη σειρά. Το Νοέμβριο του 2025, ο Ελεύθερος Τύπος διοργάνωσε ένα συνέδριο για το δημογραφικό. Έχετε δηλώσει στο παρελθόν ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν οφείλεται αποκλειστικά σε οικονομικούς λόγους. Όμως οι δυσκολίες για κάθε νέο ζευγάρι παραμένουν, και είναι δύσκολο να ξεκινήσουν τη δική τους οικογένεια. Ποιο είναι το μεσοπρόθεσμο σχέδιό σας για το δημογραφικό και τι σκοπεύετε να κάνετε για την επίλυση πρακτικών θεμάτων όπως είναι η βερφοβουνηπιακή σταθμή, τα αλλοήμερα σχολεία, αλλά και άλλα μέτρα που να διευκολύνουν τις οικογένειες.
0: Σας ευχαριστώ για το ερώτημα, το οποίο πραγματικά είναι κρίσιμο και αφορά το μακροπρόθεσμο μέλλον της χώρας. Η δημογραφική συρρήκνωση είναι παγκόσμιο πρόβλημα σε όλες τις αναπτυγμένες οικονομίες. Ενδεικτικά αναφέρω ότι η Νότιος Κορέα, μια πάρα πολύ πλούσια χώρα, κατά μέσο όρο και να είναι οι οικογένειες, οι γυναίκες 0,8 παιδιά. Για να καταλάβουμε την έκταση του προβλήματος. Και δυστυχώς η Ελλάδα δεν είναι εξαίρεση σε αυτό το κανόνα. Άρα το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό. Έχει να κάνει και με πολύ προσωπικές αποφάσεις που λαμβάνει κάθε οικογένεια και κάθε γυναίκα για το πότε και πόσα παιδιά θα αποκτήσει. Αλλά είναι και οικονομικό. Δεν κλείνουμε τα μάτια μας στο πρόβλημα του τι σημαίνει σήμερα να μεγαλώνεις παιδιά. Γι' αυτό και η μεταρρύθμιση, η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που εξαγγείλαμε και που υλοποιείται, είναι μια μεταρρύθμιση που επιβραβεύει φορολογικά τις οικογένειες με περισσότερα παιδιά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη οι συμπολίτες μας το είδαν. Μισθωτοί, δημόσιοι λειτουργοί, ιδιωτικοί υπάλληλοι το είδαν στα καθαριστικά τους από τις αρχές του χρόνου και όπως είπα οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες θα το δούνε στις φορολογικές δηλώσεις που θα ξεκινήσουν να κάνουν από το Μάρτιο του 2027. Αλλά η στήριξη της νέας οικογένειας, περισσότερα βάουτσερ, περισσότερη βεφορνομιακή σταθμή, δαντάδες της γειτονιάς, ένα πρόγραμμα το οποίο ήδη πιλωτικά έχει δείξει ότι έχει μεγάλη αξία. Ολοήμερα σχολεία, τα οποία πραγματικά να είναι ολοήμερα σχολεία και όχι απλά να παρκάρουμε τα παιδιά. Η απάντηση στο πρόβλημα της στέγης συνδέεται σε ένα βαθμό με το δημογραφικό. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι η ελληνική πολιτεία στηρίζει το επίδομα τέκνων, είναι μια στήριξη συμπληρωματική σε αυτά τα οποία κάνουμε και για τις πολύτεκνες οικογένειες εξαγγείλαμε και μια σημαντική αύξηση των παιδιών που γεννήθηκαν από 1η-1η 26 και θα γεννηθούν από εδώ και στο εξής, δίνοντας περισσότερα χρήματα με τη γέννα ενός παιδιού σε μια πολύτεκνη οικογένεια. Αλλά να πω και κάτι τελευταίο. Το δημογραφικό πρόβλημα δεν αφορά μόνο τα παιδιά που θα γεννηθούν. Διότι αυτά θα μπουν στην παραγωγή σε 25 χρόνια από τώρα. Το δημογραφικό αφορά μια κοινωνία η οποία γερνάει. Και μια κοινωνία η οποία γερνάει χρειάζεται μεγαλύτερη φροντίδα στην υγεία. Δεν μου έχει γίνει μέχρι τώρα κάποια ερώτηση για την υγεία, αλλά είναι κρίσιμο ζήτημα να φροντίσουμε τους ηλικιωμένους μας, γιατί θα έχουμε όλο ένα και περισσότερους. Αφορά τη σταθερότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος. Ευτυχώς εκεί οι μεγάλες αλλαγές οι οποίες έγιναν και στα χρόνια της κρίσης. Έχουμε ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμο. Αφορά τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Μίλησα λίγο γι' αυτό χθες. Η φροντίδα των ηλικιωμένων θα είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα, γιατί δεν μπορούμε να εξαρτώμαστε μόνο από τις οικογένειες να φροντίζουν τους ηλικιωμένους τους. Άρα το δημογραφικό δεν είναι μόνο η πρόκληση των νέων ζευγαριών, είναι συνολικά τι σημαίνει να έχεις μια κοινωνία που γερνάει και τι σημαίνει να γερνάς καλά. Όχι απλά να γερνάς με υγεία, να γερνάς παραγωγικά. Εγώ χαίρομαι γιατί μια μεταρρύθμιση πολύ σημαντική που κάναμε. Ο μηδενισμός της παρακράτησης της σύνταξης για τους εργαζόμενους συνταξιούχους είχε τόσο θετικό αντίκτυπο και παραπάνω από 200.000 συνταξιούχοι σήμερα εργάζονται νόμιμα. Εργάζονται για να βγάλουν παραπάνω χρήματα, προφανώς, αλλά εργάζονται γιατί θέλουν να είναι δημιουργικοί. Άρα η υγιής γύρανση, η έμφαση στην πρόληψη που δίνουμε, όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία, εντάσσονται όλα αυτά στην ευρύτερη ατζέντα του δημογραφικού.
1: Ακολουθεί η Πέννη Αβραμίδη από την εφημερίδα Απογευματινή και να ετοιμάζει το Παναγιώτης Μίχος από την εφημερίδα Μανιφέστο.
10: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, εδώ στο κέντρο. Το είπατε και πριν λίγο, να πάμε στον τομέα της υγείας. Στην πολιτική σας δίνεται έμφαση στις υποδομές, στην ανακαίνιση κέντρων υγείας και νοσοκομείων. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα ελλείψεις και σε προσωπικό, αλλά και οι αμοιβές υπολείπονται σημαντικά του ιδιωτικού τομέα. Συμβαδίζει, πιστεύετε, να μιλάτε για την πρόοδο στο σύστημα υγείας τη στιγμή που υπάρχουν τόσα ανοιχτά ζητήματα για τους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής? Ευχαριστώ.
0: Είναι εύρωγο το ερώτημά σας, αλλά θέλω να τονίσω ότι η επένδυση που κάναμε στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας έχει τεράστια σημασία. Έχουμε φτιάξει παραπάνω από 80 νοσοκομεία, τμήματα επιγόντων περιστατικών, παραπάνω από 160 κέντρα υγείας σε ολόκληρη τη χώρα. Ποτέ δεν είχε γίνει τέτοια παρέμβαση στις στηριακές υποδομές του ΕΣΥ. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους ασθενείς. Αφορά και τους εργαζόμενους. Διότι οι μεν ασθενείς θα επισκεφθούν μια φορά μια δομή υγείας, αλλά ο εργαζόμενος εργάζεται συνέχεια εκεί. Άρα αφορά και την ποιότητα εργασίας. Και όταν το τμήμα επιγόντων περιστατικών σήμερα σε όλα τα νοσοκομεία με το βραχιολάκι δουλεύει με έναν τρόπο οργανωμένο και έχουμε μειώσει ουσιαστικά τις αναμονές, αυτό είναι καλό για όλους. Και νομίζω ότι πρέπει να είναι κανείς πολύ κακοπροαίρετος για να μην αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι αυτή η παρέμβαση η οποία έχει γίνει στις υποδομές. Βρέθηκα πρόσφατα πριν από δύο μέρες στο καινούριο κτίριο για τις γονιδιακές και κυταρικές θεραπείες στο νοσοκομείο Παναικολάου. Και περιέγραψε η Γεωργία, δεν θα πω το επιθετό της, τη δικιά της προσωπική ιστορία για το πώς επικοινώνησε μαζί μου μέσα από ένα αυτοκίνητο, έγραψε ένα γράμμα λέγοντας ότι δεν είχα που να κάτσω. Δεν είχα που να κάτσω. Και τώρα έχει ένα κτίριο το οποίο είναι το πιο σύγχρονο αιματολογικό κτίριο. Και δεν είναι μόνο ασθενείς σαν τη Γεωργία χαρούμενοι και ευγνώμονες. Είναι οι γιατροί οι οποίοι εργάζονται σε αυτές τις συνθήκες που μπορούν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Άρα σαν να γνωρίσουμε αυτή την πολύ σημαντική πρόοδο που έχει γίνει στις υποδομές μας και να τη χαιρετήσουμε με θάρρος. Και να πούμε ναι, ότι ήταν λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο απορροφήθηκαν όλα και πήγαν σε καλή μεριά. Από εκεί και πέρα. Έχουμε παραπάνω γιατρούς και νοσηλευτές από ό,τι είχαμε το 19. Θέλουμε περισσότερους, ναι. Έχουμε προβλήματα ειδικά στις προκηρύξεις. Για ορισμένα νοσοκομεία έχουμε προβλήματα. Πρέπει να στηρίξουμε τους γιατρούς μας που πάνε στην περιφέρεια με περισσότερους πόρους, επιδοτούμενη κατοικία. Προσπαθούμε να το κάνουμε. Μας λείπουν νοσηλευτές, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν νοσηλευτές σήμερα και να θέλαμε να προσλάβουμε, χρειαζόμαστε περισσότερους νοσηλευτές και περισσότερα νέα παιδιά στην νοσηλευτική. Έχουμε στηρίξει το εισόδημα των γιατρών, βεβαίως. Με μια σειρά από μέτρα. Αύξηση των επιδομάτων για τις εφημερίες, μείωση της φορολόγησης. Παίρνουν οι γιατροί τα ίδια χρήματα τα οποία παίρνουν στον ιδιωτικό τομέα? Όχι. Αλλά σε καμία χώρα του κόσμου δεν συμβαίνει αυτό. Μπορούν να κάνουν ιδιωτικό έργο όμως. Ελεγχόμενα, ναι, μπορούν και να συμπληρώσουν με αυτόν τον τρόπο το εισόδημά τους. Άρα, βεβαίως έχουμε ακόμα προβλήματα στο ανθρώπινο δυναμικό. Αλλά η παρέμβαση που έγινε στο ΕΣΥ είναι τεράστιας σημασίας. Όπως τεράστιας σημασίας είναι η έμφαση στην πρόληψη. Η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια σήμερα. Στην Ευρώπη, στις προληπτικές πολιτικές. Το νοσοκομείο υγείας δεν είναι νοσοκομείο μόνο νοσοκομείων. Δεν είναι υπουργείο μόνο νοσοκομείων, το Υπουργείο Υγείας. Είναι Υπουργείο Υγείας. Και αν θέλουμε οι συμβολές μας να είναι υγιείς, θα πρέπει να επενδύουμε στην πρόληψη και να αλλάξουμε την κουλτούρα. Οι γυναίκες να κάνουν τις μαστογραφίες τους. Οι άντρες να κάνουν τις εξετάσεις για τον προστάτη. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία αρχίζουν να αλλάζουν και θα δείξουν στο μέλλον. Αλλά κάθε γυναίκα η οποία σήμερα έρχεται και μας λέει, έλαβα ένα μήνυμα, έκανα μια μαστογραφία και βρήκα ένα καρκίνο σε ένα πρώιμο στάδιο και έγινα καλά. Αυτό σημαίνει πραγματικά πολιτική πρόληψη. Και αυτό πρέπει όλους να μας κάνει χαρούμενος και την επεκτείνουμε. Εξήγηλα χθες ένα καινούριο dental pass. Γιατί πράγματι έχουμε πρόβλημα σωματικής υγιεινής. Και πρέπει να εξηγήσουμε στους γονείς και να δώσουμε ένα πρώτο κίνητρο στα παιδιά να πάνε για πρώτη φορά στον οδοντίατρο. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά και δεν πρέπει να ακυρώνονται. Το ΕΣΥ είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση σήμερα από ό,τι το παραλάβαμε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο τώρα αναγνωρίζουν πρώτα και πάνω απ' όλα οι ασθενείς. Δεν με νοιάζει τη λέει αντιπολίτευση αυτό. Ας λέει ό,τι θέλει. Ας κάνει την αντιπολίτευση της Κατσαρίδας. Με αφήνει παγερά αδιάφορο. Αλλά αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι όταν στέλνουμε τα μηνύματα στους ασθενείς και τους λέμε βαθμολογήστε μας. Βαθμολογήστε μας. Και δίνουν παραπάνω από 4 στα 5. Αυτό είναι μια ικανοποίηση. Και μας δίνει δύναμη αυτό να συνεχίσουμε. Δεν είμαστε εκεί που θέλουμε. Αλλά για το Θεό. Για το Θεό. Δεν μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει επιτέλους με γενναιότητα αυτή την πρόοδο την οποία έχει γίνει σε κάτι το οποίο αποτελεί στο κάτω-κάτω μια εθνική κατάκτηση. Νομίζω ότι οι πολίτες και κυρίως οι ασθενείς. Υπάρχει διαφορά. Ο πολίτης που δεν έχει πάει στην υγεία μπορεί να σου λέει η υγεία έχει προβλήματα και έχει προβλήματα. Οι ασθενείς όμως δεν μας λένε τα ίδια. Η εικόνα των ασθενών είναι καλύτερη. Και αυτοί μας ενδιαφέρουν τελικά. Και φυσικά των εργαζόμενων, τους οποίους τους τιμούμε και τους ευχαριστούμε για όλα αυτά, για όλα όσα έχουν προσφέρει στο σύστημα υγείας.
1: Ακολουθεί ο Παναγιώτης Μίχος από την εφημερίδα Μανιφέστο και να ετοιμάζεται η Νικόλ Λιβαδάρη από την Αυτεμπορική.
11: Κύριε Πρόεδρε, εδώ. Υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξη της διαδικασίας πόντισης του υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδος με την Κύπρο. Δεδομένου του γαλλικού αποτυπώματος που έχει πλέον το έργο, εάν η Τουρκία επιχειρήσει να το παρεμποδίσει, ποια θα είναι η αντίδραση Αθήνας? Έχει υπάρξει κάποια πρώτη συνεννόηση με το Παρίσι, ώστε να υπάρξει κοινή απάντηση σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Ευχαριστώ.
0: Καταρχάς, θεωρώ πολύ θετική την εξέλιξη. Ένας μεγάλος γαλλικός επενδυτικός οίκος που επενδύει σε έργα υποδομής, να επενδύει σε αυτό το σημαντικό έργο διαστασιμότητας. Είναι και με επιστοποίηση ότι το έργο είναι βιώσιμο και πολύ σημαντικό. Θυμίζω ότι είναι από τα μεγαλύτερα έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Χρηματοδοτείται από την Ευρώπη με παραπάνω από 600 εκατομμύρια. Η ευθεία απάντηση λοιπόν είναι, νομίζω ότι είναι θέμα πολύ λίγων μηνών να επανεκκινήσουν οι διαδικασίες. Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο. Πιστεύω ότι δεν θα το κάνει. Και από εκεί πέρα είμαστε σε συνεννόηση και με την γαλλική πλευρά για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προφανώς όλα τα ενδεχόμενα.
1: Ο λόγος στην Νικόλ Λιβαδάρη από την εφημερίδα Ναυτεμπορική και να ετοιμάζεται ο Δημήτρης Χρυσικόπουλος από το Ποντίκι.
12: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Εδώ, κέντρο. Θα ήθελα να επιστρέψουμε στην οικονομία. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα ότι τα κέρδη των τραπεζών έχουν εκτοξευτεί κυριολεκτικά, των ίδιων τραπεζών που έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί με τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Όμως εσείς απορρίπτετε την επιβολή φορολόγησης στα υπερκέρδη των τραπεζών, ώστε να υπάρξουν επιπλέον έσοδα ενδεχομένως και απόδοσή τους στην κοινωνία, και μάλιστα σε μια συγκυρία όπου πόλεμοι, κρίσεις πολλαπλές δοκιμάζουν τις δημοσιονομικές αντοχές και το δημοσιονομικό χώρο σε κάθε χώρα. Γιατί να μην πληρώσουν, κύριε Πρόεδρε, περισσότερα οι τράπεζες, και γιατί δεν συζητάτε και την πρόταση Τσίπρα για επίσπευση του αναβαλλόμενου φόρου?
0: Στο δεύτερο σκέλος, νομίζω ότι έχει ήδη απαντήσει η Τράπεζα της Ελλάδος για το ποιο θα ήταν το κόστος για να γίνει κάτι τέτοιο. Θέλω να θυμίσω ότι οι τράπεζες δεν πληρώνουν ουσιαστικά φόρο. Ο φόρος τους συμψηφίζεται στο 29% με συσσωρευμένες ζημιές, οι οποίες επήλθαν από την ανακεφαλοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Άρα εκεί τα πράγματα είναι πολύ σαφή. Είμαστε σε ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο εποπτείας από την Ευρώπη και νομίζω την καλύτερη απάντηση δεν τη δίνω εγώ, τη δίνει την ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία έχει και την ευθύνη της εποπτείας του τραπεζικού συστήματος. Από εκεί και πέρα όμως, έχουμε κάνει σημαντικές παρεμβάσεις για τις προμήθειες. Γιατί πράγματι υπήρχαν καταχρηστικές συμπεριφορές από τις τράπεζες, οι οποίες άπτονταν κρατικής παρέμβασης, και αν εξακολουθούμε να παρατηρούμε ότι συνεχίζονται τέτοιες συμπεριφορές, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι δεν θα διστάσουμε να παρέμβουμε. Θέλουμε οι τράπεζες να είναι πιο ευνοϊκές σε αιτήματα χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εκεί ούτως ή αλλιώς έχουμε θέσει στην άκρη 1,5 δισεκατομμύριο, τα οποία θα κατευθυνθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για αποκλειστική χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θέλουμε οι τράπεζες να δίνουν περισσότερα στεγαστικά, να σπρώχνουν τον κόσμο περισσότερο σε αποτελεσματικά προϊόντα. Διότι πράγματι σήμερα υπάρχει η δυνατότητα να μην έχει κάποιος τα λεφτά του μόνο στον τόκο, αλλά να επενδύει σε ασφαλή αποταμιευτικά προϊόντα και να έχει μια καλύτερη απόδοση. Αλλά η χώρα χρειάζεται ένα σταθερό και ασφαλές τραπεζικό σύστημα, και προτάσεις οι οποίες είναι παντελώς ανυπόστατες και οι οποίες συγκρούονται ευθέως με το πλαίσιο το συμφωνημένο της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και προφανώς και με την Τράπεζα της Ελλάδος, προφανώς δεν μπορούν να γίνουν δεκτές από την κυβέρνηση.
1: Επόμενη ερώτηση από τον Δημήτρη Χρυσικόπουλο από την εφημερίδα Το Ποντίκι και το ποντίκι.gr και να ετοιμάζει τον Βίκτορα Μοντζέλη από το newsbeast.gr.
5: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Πίσω από τον κύριο Μόσχοβα βρίσκομαι. Εδώ. Καλημέρα. Κύριε Πρόεδρε, μας περιγράψατε προηγουμένως αναλυτικά την, ας πούμε, εκλογική στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να σας ρωτήσω, να σας πάω στον χώρο της αντιπολίτευσης και να σας ρωτήσω, παρατηρείτε, όχι εσείς γενικότερα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συζητούν, να θέσουν ζητήματα συνεργασίας τους μετά τις εκλογές? Το ακούσαμε από στελέχη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, το ακούσαμε και από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως ο κύριος Δούκας. Σας προβληματίζει, έχετε σκεφτεί μια τέτοια δυνητική σύμπραξη, ιδίως
13: εάν από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση δεν προκύψει κυβέρνηση και πάμε σε δεύτερη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Αναφέρεστε φαντάζομαι στο σενάριο της κυβέρνησης των ηττημένων. Το ξαναπώ. Δηλαδή μια κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, του κύριου Ανδρουλάκη, του κύριου Δούκα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Βελόπουλου, ενδεχομένως του κύριου Κουτσούμπα. Το ξαναπώ, καλή τύχη. Αν αυτό χρειάζεται σήμερα η χώρα ή αν αυτό πιστεύουμε ότι έχει οποιοδήποτε σενάριο να τηλεσφορήσει. Τα είχαμε ξανακούσει αυτά, τα θυμάστε, το 23. Είδαμε που κατέληξαν. Στο να παίρνει η Δημοκρατία 41% και ο κύριος Τσίπρας 17%. Η κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα. Αυτό είναι δεδομένο και κατάκτηση όλων των κοινοβουλευτικών συστημάτων με πρωθυπουργό τον αρχηγό του πρώτου κόμματος. Αυτό έχει συμβεί και στο παρελθόν. Σας εξήγησα την στρατηγική την οποία έχουμε και γιατί κατά την άποψή μας η αυτοδυναμία είναι η καλύτερη λύση για τη χώρα. Τα υπόλοιπα προφανώς και το Ταμείο θα το κάνουμε μετά τις εκλογές.
1: Επόμενη ερώτηση από τον Βίκτορα Μοντζέλη από το newsbeast.gr και να ετοιμάζεται ο Νίκος Οικονόμου από τη Μακεδονία της Κυριακής.
14: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Οι ψηφοφορίες για τη συνδικαμαντική αναθεώρηση έδειξαν ότι δεν υπάρχει παραμικρή διάθεση διακομματικής συνένεσης. Η αντιπολίτευση και κυρίως το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε τη θέση του για καταψήφιση κάθε συνταγματικής αλλαγής από την παρούσα Βουλή, αναφέροντας μάλιστα ότι δεν θα δίνει ποτέ λευκή επιταγή σε εσάς προσωπικά. Υπάρχει κίνδυνος να επαναληφθεί το σκηνικό του 2006 και να μην αναθεωρηθεί σχεδόν κανένα άρθρο του συντάγματος από την επόμενη Βουλή, πράγμα που σημαίνει ότι μια κορυφαία διαδικασία θα αποδειχτεί άγωνη? Και ένα δεύτερο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, προσάπτεται σαν εαυτό σας λάθη που συνέβαλαν σε αυτή την κατάληξη? Σας ευχαριστώ.
0: Καταρχάς, το ΠΑΣΟΚ μέσα από τη στάση του περίπου προεξοφλεί ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα και μάλλον και αυτό δύναμη. Διότι αλλιώς κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ακολουθούσε αυτή την τακτική. Αλλά ξέρετε, η ιστορία των συνταγματικών αναθεωρήσεων στη χώρα μας καταδεικνύει ότι η επιτυχία μιας αναθεώρησης κρίνεται πρωτίστως από τη στάση της αντιπολίτευσης και λιγότερο από τη στάση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Αυτό τουλάχιστον έγινε στην αναθεώρηση του 2001. Αν η αντιπολίτευση δεν μπει ζεστά σε αυτή την συζήτηση, επειδή απαιτούνται αυξημένες πλειοψηφίες, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς θα γίνει μια ουσιαστική αναθεώρηση. Και εδώ επέτρεψε μου να πω ότι η στάση του ΠΑΣΟΚ ήταν ανεξήγητη. Έφτασε στο σημείο το ΠΑΣΟΚ, να το πω πολύ απλά, να πει ότι αν εμείς υπερψηφίζαμε πρόταση την οποία κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, το ίδιο θα καταψήφιζε τη δικιά του πρόταση. Να το καταλάβουν αυτό οι πολίτες που μας ακούνε, μόνο και μόνο γιατί δεν ήθελε να συμφωνήσει μαζί μας. Δεν είναι αυτή η λογική του συντάγματος. Η λογική του συντάγματος προϋποθέτει την ανάγκη να βρούμε συνενέσεις. Το ΠΑΣΟΚ είπε όχι στην αλλαγή του άρθρου 86. Εμβληματική. Αυτό ψήφισε. Όχι. Ψήφισε όχι στον δημοσιονομικό κανόνα. Ψήφισε όχι στη σύνδεση της αξιολόγησης με τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Ψήφισε όχι στην ανάγκη να υπάρχει συνταγματική κατοχήρωση της γλώσσας και της σημαίας. Σε όλα ψήφισε όχι. Αυτό σημαίνει ότι για να μπορέσει να αλλάξει το Σύνταγμα, ναι, στην επόμενη Βουλή θα πρέπει να βρούμε 180 βουλευτές. Γίνεται πιο δύσκολο. Άρα δεν μπορώ να προεξοφλήσω το ποια θα είναι η μορφή της επόμενης Βουλής. Αλλά αν το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι μαζί με τη Νέα Δημοκρατία θα έχει 180 βουλευτές, ούτε αυτό είναι σίγουρο. Ειδικά με την πορεία την οποία έχει το ΠΑΣΟΚ στις μετρήσεις. Χάνουμε μια ευκαιρία μεγάλη. Θεωρώ ότι κάναμε μια ειλικρινή προσπάθεια να βρούμε διάβλους επικοινωνίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά νομίζω ότι εδώ και πολύ καιρό έχει καλλιεργηθεί αυτή η λογική, ότι ό,τι λέει η κυβέρνηση είναι επί της αρχής κακό και αν η κυβέρνηση λέει άσπρο, εμείς θα λέμε μαύρο. Και νομίζω ότι αυτή είναι η συνολική στάση του ΠΑΣΟΚ. Δυστυχώς δεν κατάφερε ούτε στην συστηματική αναθεώρηση να διαφοροποιηθεί, οπότε η ειλικρινής απάντηση είναι πως ναι. Η συνταγματική αναθεώρηση προφανώς από τη στιγμή που θα επαναληφθεί και δεν έχει πρόθεση το ΠΑΣΟΚ να αλλάξει η στάση και στην επόμενη ψηφοφορία που θα γίνει μέσα στις επόμενες μέρες, προφανώς καθίσταται πιο δύσκολη με 180 βουλευτές από ό,τι θα μπορούσε να είναι σε περίπτωση που είχαμε μια πρώτη συμφωνία σε αυτή τη Βουλή.
1: Το λόγο έχει ο Νίκος Οικονόμου από τη Μακεδονία της Κυριακής και να ετοιμάζεται η Βίκη Σαμαρά από το news247.gr.
15: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Εδώ. Η ερώτησή μου, θα επιμείνω λίγο στη Θεσσαλονίκη. Αναφερθήκατε στα έργα τα οποία κατά γενική ομολογία γίνονται εδώ, επί της διακυβέρνησής σας. Όμως παρόλα αυτά τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, όπως φάνηκε και στις ευρωεκλογές, αλλά φαίνονται και στις

0: Ακούγεται για τον κύριο Φλωρίδη και για τον κύριο Σχοινά, για να ενισχύσετε το ψηφοδέλτιο. Στη Β' τώρα υπάρχει το πιθανό σενάριο ένας από τους τρεις βουλευτές σας να πάει για υποψήφιους περιφερειάρχης στις επόμενες εκλογές και να μην κατέβει στις εθνικές εκλογές. Εδώ τι σκοπεύετε να κάνετε? Με την ευκαιρία είχατε πει κάτι για τους αντιπεριφερειάρχες, ότι όποιος δεν έχει παρατηθεί μέχρι τον Ιούλιο και θέλει να είναι υποψήφιος, δεν θα μπορεί. Άρα πρέπει να παραιτηθεί όποιος επιθυμεί να είναι ξανά υποψήφιος. Και μια και μιλάμε για την Α Θεσσαλονίκης, κάτι προσωπικό και τελειώνω. Ξέρω ότι είναι πολύ νωρίς να το απαντήσετε, αλλά δεν θέλω να επικαλεστείτε στην απάντησή σας ότι είναι νωρίς για τις εκλογές. Θα είστε υποψήφιος ξανά εδώ στην Α Θεσσαλονίκης?
1: Στο τελευταίο σας ερώτημα δεν έχω ακόμα την απάντηση. Δεν έχω λάβει τις οριστικές μου αποφάσεις. Έχω θέσει έναν προσωπικό στόχο, τα ποσοστά μας στην Α Θεσσαλονίκη να είναι τουλάχιστον σε εθνικό μεσόωρο. Αν θα το πετύχουμε, θα το δείξει το Ταμείο. Αλλά θεωρώ πράγματι ότι αυτά τα οποία έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη δικαιώνουν αυτήν την, θα έλεγα, προσδοκία. Δεν θα επαναλάβω. Τα έργα τα αναγνωρίζετε κι εσείς. Είναι πολύ σημαντικά. Νομίζω ότι για πρώτη φορά η Θεσσαλονίκη κάλυψε και σε έναν βαθμό ξεπέρασε και το έλλειμμα υποδομών, το οποίο είχε σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Για τα ψηφοδέλτια δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Θα πω μόνο ότι ο σκοπός μας, και αυτό είναι μια επισήμανση που αφορά την κατάρτιση των ψηφοδελτίων σε ολόκληρη τη χώρα, θέλουμε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικά ψηφοδέλτια. Και αυτό σημαίνει ότι προφανώς θέλουμε να εμπλουτίσουμε τα ψηφοδελτιά μας παντού και ευτυχώς έχουμε σημαντικότατο ενδιαφέρον από νέους ανθρώπους που δεν έχουν ξαναπολιτευθεί να πολιτευθούν μαζί μας με σταυρό σε ολόκληρη την επικράτεια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το θεωρώ εξαιρετικά ενθαρρυντικό. Οπότε ό,τι ισχύει για ολόκληρη την επικράτεια ισχύει και για την πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης και για τη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Και για το ζήτημα των αντιπεριφερειαρχών, αυτό το οποίο έχω πει ισχύει, ναι, εντός ενός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Αν κάποιος θέλει να είναι υποψήφιος μαζί μας, από τη στιγμή που τώρα έχουμε και μια, είναι σαφές ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, ναι. Δεν είναι λογικό να είναι κάποιος αντιπεριφερειάρχης και να παραιτηθεί ένα μήνα πριν τις εκλογές.
2: Σειρά έχει Βίκη Σαμαρά από το news247.gr και ακολουθεί η Γεωργία Σάκουλα από την Εφημερίδα των Συντακτών.
3: Κύριε Πρόεδρε, ευθεία στο κέντρο. Δέχεστε σφοδρή κριτική για το κράτος δικαίου από την αντιπολίτευση, για τις υποκλοπές, ότι καλύπτεται υπουργούς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μήπως το κράτος δικαίου είναι τελικά η αχίλιος πτέρνα σας? Μήπως έχει πληγεί διεθνώς και στην Ευρώπη ειδικά η εικόνα σας από αυτές τις υποθέσεις?
1: Αυτή είναι η έκθεση του κράτους δικαίου. Κεφάλαιο για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι την έχετε διαβάσει. Λίγοι την έχουν διαβάσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε χρόνο εκδίδει με τέτοια έκθεση για όλα τα κράτη-μέλη. Η πρόοδος της χώρας είναι σημαντική. Όλα τα τελευταία χρόνια και το 26. Έχουμε 4 επισημάνσεις, όσες έχει και η Γερμανία, όταν άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν 6 και 7. Δεν είμαστε εκεί που θέλουμε να είμαστε, αλλά είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από εκεί που βρισκόμασταν. Και τελικά, ποιος είναι ο κριτής, κυρία Σαμαρά, της κατάστασης του κράτους δικαίου, η αντιπολίτευση ή η Ευρωπαϊκή Ένωση? Επιτρέψτε μου να έχω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε αυτήν την έκθεση από ότι στις απόψεις της αντιπολίτευσης, που εν πάση περιπτώσει έχει και τα δικά της κίνητρα. Και ξέρετε ότι είναι πολύ αυστηρή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα θέματα του κράτους δικαίου. Επαναλαμβάνω, δεν είμαστε εκεί που θέλουμε να είμαστε. Παίρνουμε τις επισημάνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πάρα πολύ στα σοβαρά. Έχουν γίνει όμως σημαντικότατες βελτιώσεις σε μια σειρά από ζητήματα. Και αν μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε και τη συστηματική αναθεώρηση, προφανώς θα βελτιωνόμασταν ακόμα περισσότερο στα ζητήματα αυτά. Αλλά όπως σας είπα, αυτό θα είναι ένα θέμα το οποίο θα αντιμετωπίσει εκ των πραγμάτων. Θα πρέπει να περάσουμε από τη βάσανα των εκλογών και να δούμε ποια είναι η κατάσταση και οι κοινωνικές ισορροπίες, όπως θα διαπραγματευτούν μετά τις εκλογές.
2: Σειρά έχει η Γεωργία Σάκουλα από την Εφημερίδα των Συντακτών. Να πω ότι έχουμε συμπληρώσει 2 ώρες συνέντευξης και ακολούθως θα ρωτήσει η Φανή.

0: Νικηφοράκη από το zarpanews.gr.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Δίπλα στη Βίκη Σαμαρά. Ναι, τώρα με ακούτε. Θα επιμείνω λίγο στο θέμα των υποκλοπών που αναφέρθηκε. Γνωρίζετε, φαντάζομαι, ότι ο καταδικασμένος πρωτόδικα Ταλ Ντίλιαν έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι ο ίδιος πουλούσε το Predator μόνο σε κρατικές υπηρεσίες και ότι δεν αναμειγνύεται η εταιρεία του στην χρήση του λογισμικού παρακολούθησης. Θέλω να ρωτήσω, δεδομένου ότι με το επιτελικό κράτος η ΕΕΠ τουλάχιστον πέρασε, έχετε την εποπτεία στο Μαξίμου, εσείς σαν πρωθυπουργός είστε σε θέση να μας διαβεβαιώσετε ότι δεν έχει προμηθευτεί κάποια κρατική αρχή το συγκεκριμένο λογισμικό? Και αν μου επιτρέπετε ένα υποερώτημα, επειδή ο ίδιος ο Ισραηλινός επιχειρηματίας σας έχει παρομοιάσει κατά κάποιο τρόπο με τον Νίξον, έχετε κάποιο σχόλιο γι' αυτό? Ευχαριστώ.
2: Νομίζω ότι δεν έχω πρόθεση να μπω σε μια τέτοια δημόσια συζήτηση με κάποιον ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι πρωτόδικα καταδικασμένος και ο οποίος ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα σε δεύτερο βαθμό να διεκδικήσει την αθώωσή του. Δεν μπαίνω σε δημόσιο διάλογο, ούτε έχω καμία πρόθεση να απαντήσω περαιτέρω για το ζήτημα αυτό. Θα ξαναπώ μόνο ότι αυτή η υπόθεση είναι μια υπόθεση η οποία ήρθε στην επιφάνεια πριν από 4 χρόνια, θέλω να θυμίσω, το καλοκαίρι του 2022. Έχω απαντήσει επανελειμμένα στο Κοινοβούλιο όσες φορές έχω ερωτηθεί. Η υπόθεση αυτή έχει κριθεί από τη δικαιοσύνη και σε ανώτατο βαθμό ως προς το ζήτημα της όποιας σύνδεσης με κρατικές υπηρεσίες, αλλά και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εκκρεμότητα η οποία πηγαίνει σε δεύτερο βαθμό όσον αφορά τις καταδίκες 4 προσώπων. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το ζήτημα αυτό. Νομίζω ότι έχω εξαντλήσει επανελειμμένως αυτά τα οποία έχω να πω για το ζήτημα των υποκλοπών.
0: Το λόγο έχει Φανή Νικηφοράκη από το zarpanews.gr και να ετοιμάζεται ο Σπύρος Μουρελάτος από το flash.gr.
3: Κύριε Πρόεδρε, σας ακούσαμε και χθες την ομιλία σας, αλλά και πριν από λίγο 2 φορές, να επικαλείστε την επιτυχή διαχείριση του μεταναστευτικού από την κυβέρνησή σας. Αν συγκράτησα καλά, είπατε το 2019 τα νησιά μας βούλιαζαν με μετανάστες γιατί η Ελλάδα δεν είχε σύνορα. Την ίδια στιγμή όμως στην Κρήτη οι αφίξεις έχουν αυξηθεί από κάποια μεμονωμένα περιστατικά παλαιότερα σε 5.000 το 2024, σε 20.000 το 2025, ενώ οι αριθμοί είναι ίδιοι περίπου και φέτος. Προφανώς μιλάμε για μεγέθη που ακούγονται διαχειρίσιμα για ένα νησί με την οικονομία, με τον πληθυσμό, με τις υποδομές της Κρήτης. Ωστόσο, δημιουργούνται κάποια ζητήματα και ως προς τη στελέχωση του λιμενικού και ως προς την χρηματοδότηση της αυτοδιοίκησης και αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες για την δημιουργία δομών. Και τελικά βλέπουμε ότι πράγματι, όπως είπατε και ο ίδιος νωρίτερα, καλλιεργείται έτσι ένα έδαφος έφορο για ακροδεξιά σπορά ενίοτε. Σας ικανοποιεί ο τρόπος που γίνεται αυτή η υποδοχή και αυτή η διαχείριση των ροών? Και δεύτερον, θεωρείτε ότι αυτή η πολιτική που ακολουθείτε συνολικά η χώρα, αποτροπής κυρίως και επιστροφών, επαρκεί για να αντιμετωπίσει αυτή τη συνθήκη ή ίσως χρειάζεται μια διαφορετική στρατηγική περιφερειακά, εθνικά και πανευρωπαϊκά?
2: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση, κύριε Νικηφοράκη. Καταρχάς, θέλω να επισημάνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει μια συνολική στροφή στην πολιτική διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος σε ένα βαθμό και ως αποτέλεσμα της ελληνικής εθνικής τάσης, η οποία πάντα προέτασε την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων και δεν έδινε τόσο μεγάλη έμφαση στις δευτερογενείς ροές. Σε έναν βαθμό βοηθήσαμε την Ευρώπη να αλλάξει τη στρατηγική της και αυτή αποτυπώνεται στο νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο έχει ενσωματώσει πολλές πάγιες ελληνικές θέσεις. Πράγματι, έχετε δίκιο να επισημαίνετε ότι σε αντίθεση με την κατάσταση στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Χερσαία Σύνορα μας, η οποία είναι πολύ καλή, στην Κρήτη έχουμε κάποιες προκλήσεις. Αυτές οι προκλήσεις οφείλονται και στο γεγονός ότι είναι πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ Λιβύης και Κρήτης, σε αντίθεση με το Ανατολικό Αιγαίο. Και χρειάζεται μια ειδική διαχείριση. Αυτή η ειδική διαχείριση αφορά και τις σχέσεις που έχουμε με την εξουσία στην Ανατολική Λιβύη. Κάνουμε προσπάθειες να τους υποστηρίξουμε έτσι ώστε οι βάρκες που ξεκινούν από την Ανατολική Λιβύη να επιστρέφουν εκεί. Άλλοτε με μεγαλύτερη επιτυχία, άλλοτε με λιγότερη επιτυχία. Θα συνεχίσουμε όμως αυτή την προσπάθεια. Συνεχίζονται με μια ενεργητική πολιτική επιστροφών. διότι οι επιστροφές είναι το καλύτερο αντικίνητρο για ειδικά αυτούς που γνωρίζουν ότι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ για να μην ξεκινήσουν ποτέ αυτό το ταξίδι. Να αναφέρω ενδεικτικά ότι έχουμε κάνει αρκετές επιστροφές στην Αίγυπτο και από τη στιγμή που άρχισαν να γίνονται επιστροφές στην Αίγυπτο, περιορίστηκαν πάρα πολλοί Αιγύπτιοι οι οποίοι ακολουθούν την οδό μέσω Λιβύης για να φτάσουν τελικά στην Ελλάδα μέσω Κρήτης. Γιατί προφανώς, αν ξέρεις ότι υπάρχει μια σοβαρή περίπτωση να επιστραφείς, δεν θα μπεις στον κόπο να κάνεις ένα επικίνδυνο ταξίδι και να δαπανίσεις πολλά χρήματα για να μπεις σε μια επικίνδυνη βάρκα. Από εκεί και πέρα. Ναι, σίγουρα η Κρήτη δεν βουλιάζει από μετανάστες, αλλά βουλιάζει από τουρίστες φέτος, ευτυχώς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε υποδομές για να διαχειριστούμε το πρόβλημα. Εδώ θα είμαι πολύ ειλικρινής. Έχουμε μια υποδομή πολύ καλή στα Χανιά, σε συνεργασία με το τοπικό Δήμο. Στο Ηράκλειο έχουμε παραπάνω δυσκολίες. Θα έχουμε δομή και στο Ηράκλειο. Το καταλάβουν όλοι αυτό. Όχι μόνο για λόγους δικαιοσύνης, αλλά και γιατί αυτό επιτάσσει η κοινή λογική. Ας και περάσουμε λίγο κάποιες παιδιάστικες αντιδράσεις, οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Έχω δώσει σαφή κατεύθυνση στο Υπουργείο Μετανάστευσης να κάνει ό,τι χρειαστεί, προκειμένου να δημιουργηθεί αντίστοιχη δομή, που είναι μια δομή προσωρινής φιλοξενίας, δεν είναι δομή ταυτοποίησης. Είναι μια δομή προσωρινής διαχείρισης του προβλήματος και στο Ηράκλειο.
0: Το λόγο έχει ο Σπύρος Μουρελάτος από το flash.gr και να ετοιμάζει το Ζώης Τσόλης από το protagon.gr.
4: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Ελαφρώς αριστερά σας. Στην πρώτη σειρά. Σας θυμάμαι από το 2019 που ιεραρχείτε το νομιμότητα παντού ως μια ύψιστη προτεραιότητα της πολιτικής σας ατζέντας. Και επιτρέψτε μου να σας παραθέσω κάποια κατά τη γνώμη μου ανησυχητικά συμπτώματα. Η δολοφονική απόπειρα κατά της Βάγιας Νέστορα, περίπου 2 μήνες πριν, που ξυπνά μνήμες τρομοκρατίας, θεωρούσαμε πως είχαμε περάσει αυτό το στάδιο στη χώρα. Οργιάζουν εσχάτως οι τηλεφωνικές απάτες. Εκατοντάδες συμπολίτες μας πέφτουν θύματα, επιτίδη επιδεικνύουν μια αξιοζήλευτη ευρηματικότητα στο να εφαρπάζουν ολόκληρες περιουσίες, φρικτά ενδοοικογενειακά εγκλήματα συχνά πυκνά βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ακόμη και κυκλώματα που λιμένονται παιδεία όπως οι αγροτικές επιδοτήσεις, ο ΠΚΠ αναφερθήκατε και εσείς νωρίτερα σε αυτό, αλλά και φρικτές γυναικοκτονίες. Επίσης γινόμαστε μάρτυρες στα δελτία ειδήσεων πολλών εξ αυτών. Και το ερώτημα μου είναι σαφές, μήπως σε αυτό το πεδίο, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο αυτοκριτικής για σας? Μήπως αυτό το στοίχημα δεν το έχετε κερδίσει τελικά?
2: Μακάρι να μπορώ να σας πω ότι είναι ένα στοίχημα το οποίο μπορεί να κερδιθεί εξ ολοκλήρου. Αλλά δυστυχώς, όταν μιλάμε για παραβατικές συμπεριφορές και για έγκλημα, είναι στη φύση του ανθρώπου δυστυχώς να αντιμετωπίζουμε διαρκώς τέτοια φαινόμενα και το έγκλημα να εξελίσσεται βέβαια. Το θέμα είναι πηγαίνουμε στη σωστή κατεύθυνση. Ανέτοτε μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι μπορούμε να πάμε πιο γρήγορα. Πιστεύω ότι πηγαίνουμε στη σωστή κατεύθυνση σε πολλά διαφορετικά πεδία. Καταρχάς, αναφερθήκατε στο περιστατικό στην άθλια δολοφονία, γιατί περί δολοφονίας πρόκειται της μητέρας της Αγίας Νέστορα και της Αφροδίτης Νέστορα. Και εκεί τουλάχιστον έχω την ικανοποίηση ότι αυτοί οι φερόμενοι ως ένοχοι έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και έχουν συλληφθεί, αλλά πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας με μια συνολική καταδίκη της πολιτικής βίας, ώστε το αυγό του φιδιού της τρομοκρατίας να μην ξαναζωντανέψει στην πατρίδα μας. Όμως σε άλλα μέτωπα έχουμε πολύ σημαντικές επιτυχίες. Θέλω να αναφέρω την διεύθυνση αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος. Το ελληνικό FBI. Λιδωρήθηκε όταν χρησιμοποιήθηκε αυτός ο όρος. Πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα. Στην εξιχνίαση βαριάς κακουργηματικής δράσης συμμοριών σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Μια δομή η οποία έχει σαφέστατα αποδώσει. Τα στατιστικά στοιχεία, τα συνολικά για την μικροεγκληματικότητα, σαφώς μας δείχνουν ότι πηγαίνουμε στην σωστή κατεύθυνση. Μέρος της νομιμότητας παντού, της ατζέντας για νομιμότητα παντού, αφορά και πολύ μικρή παραβατικότητα. Η παραβατικότητα στον δρόμο. Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Και αυτή είναι νομιμότητα παντού. Όταν κάνουμε αλκοτέστ παντού ουσιαστικά, αλλάζουμε την κουλτούρα των πολιτών. Και εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος για το γεγονός ότι το μήνα Αύγουστο είχαμε τα μισά θανατηφόρα τροχαία από ό,τι πέρυσι. Κάτι αλλάζει εδώ. Και δεν είναι μόνο η υποβολή του νόμου, είναι η εκπαίδευση μιας κοινωνίας. Άρα ο νόμος εδώ πέρα, θα έλεγα, παίζει και έναν εκπαιδευτικό ρόλο ως προς τα ζητήματα. Θα αναφερθήκατε στις διαδικτυακές απάτες, πράγματι. Είναι μια μάστιγα, αντιμετωπίζεται όσο καλύτερα γίνεται από την αστυνομία, αλλά χρειαζόμαστε και ενημερωμένους πολίτες. Διότι δυστυχώς πολλές φορές συμπολίτες μας από βιασύνη, από αφέλεια πέφτουν θύματα μιας τέτοιας απάτης. Οπότε είναι που θέλω να καταλήξω. Αυτή είναι μια συνεχής μάχη. Αλλά είναι και μια μάχη και με το βαθύ κράτος το ίδιο. Νομότητα παντού σημαίνει και η διαχείριση του προβλήματος στο ΠΚΠ. Και θέλω να θυμίσω ότι και εκεί, ανεξαρτήτως του πώς κινείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι εθνικές αρχές έχουν ήδη παραπέμψει στη δικαιοσύνη πάρα πολλούς συμπολίτες μας, των οποίων αρκετοί έχουν ήδη καταδικαστεί πρωτόδικα. Άρα αυτή είναι μια μάχη η οποία είναι συνεχής. Δεν θα σας πω ότι κερδίζετε, αλλά θα σας πω ότι κινούμαστε σίγουρα στη σωστή κατεύθυνση και δεν πρόκειται να κάνουμε εκπτώσεις σε αυτό το σύνθημα και θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται προκειμένου να μπορέσουν οι πάρα πολλοί νομοταγείς συμπολίτες μας σε όλα τα επίπεδα να αισθάνονται ότι δεν είναι τα κορόιδα, επειδή κάποιοι μπορεί να προχωρούν σε όλων των ειδών τις παραβατικές συμπεριφορές και να παραμένουν ατιμόρτια.
0: Το λόγο έχει ο Ζώης Τσόλης από το protagon.gr και ακολουθεί Αμαλία Κάτζου από την εφημερίδα Political.

0: μικρόφωνο, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία με το... παρακολούθησα χθες το βράδυ πολύ προσεκτικά την ομιλία σας, που ήταν συνολική. Έχετε απαντήσει σε πάρα πολλά ερωτήματα, αλλά εγώ σε αυτό που στάθηκα είναι ότι χαρακτηρίσατε την παρούσα τετραετία σαν τετραετία ανάπτυξης. Και πράγματι ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν μεγαλύτερος από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Αυτό όμως που δεν σημειώσατε και θα περιμέναμε να το σημειώσετε με μεγαλύτερη ίσως έμφαση, είναι ότι αυτή την περίοδο διαχειριστήκατε 36 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία δεν προβλέπεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες ή από το ευρωπαϊκό προγραμματισμό να υπάρχουν τη νέα τετραετία της αναδιανομής του εισοδήματος. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς σκοπεύετε να στηρίξετε την ανάπτυξη την ερχόμενη τετραετία για την οποία ζητάτε την ψήφο του ελληνικού λαού και τι θα αλλάζατε στη διαχείριση ενός τέτοιου πακέτου, γιατί η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι τα χρήματα κατευθύνθηκαν στους μεγάλους και δεν έφτασαν στους μικρούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αναρωτιέμαι αν μεγάλοι είναι οι ασθενείς ωφελημένοι που περιμένουν μια μεταμόσχευση μυελού των οστών και έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο καινούριο κέντρο, αιματολογικό κέντρο του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, για το οποίο σας μίλησα χθες, ή αν μεγάλοι είναι οι πάρα πολλές μικρομεσαίες κατασκευαστικές εταιρείες οι οποίες επισκεύασαν τα κέντρα υγείας σε ολόκληρη την επικράτεια, ή αν μεγάλοι είναι οι ωφελημένοι, τα χιλιάδες παιδιά, δεκάδες χιλιάδες παιδιά, εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά που ωφελούνται από τους διαδραστικούς πίνακες οι οποίοι μπήκαν σε όλα τα σχολεία. Και τελικά, ποιος ωφελείται όταν τελειώνει ένας δρόμος στον Ε65? Προφανώς κατασκευάστηκε από κάποια κατασκευαστική εταιρεία, αλλά αυτή ωφελείται? Ή ωφελείται ολόκληρη Δυτική Μακεδονία, η οποία βγαίνει από την απομόνωση? Και εν πάση περιπτώσει, και η Ιταλία διαχειρίστηκε πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης σχεδόν αντίστοιχους με τους δικούς μας και έχει ανάπτυξη 0,5-0,6% όταν εμείς έχουμε 2 και. Άρα δεν είναι μόλι ανάπτυξη προϊόν μόνο των πόλων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το ερώτημα σας όμως είναι εύλογο και θα το απαντούσα σε δύο επίπεδα. Πρώτον, εξακολουθούμε να έχουμε σημαντικά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε ταμεία τα οποία ήδη έχουν συμφωνηθεί, όπως το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, αλλά αναμένουμε και την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα υπάρχει ένα νέο ΕΣΠΑ, για να το πω πολύ απλά. Δεν το λέμε ΕΣΠΑ τώρα, έχει άλλη ονομασία, και μια νέα κοινή αγροτική πολιτική. Και μάλιστα θα υπάρχουν και μεγάλες συνέργειες μεταξύ των δύο. Όμως η ανάπτυξη δεν έρχεται μόνο με δημόσιους πόρους. Στους δημόσιους πόρους να προσθέσω και μια σημαντική αύξηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Δεν μιλάμε γι' αυτό, αλλά κάνουμε μια επιλογή μέρος του δημοσιονομικού χώρου, ειδικά από τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, να τα διοχετεύσουμε σε επενδύσεις. Σε δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες δεν σταματάνε, συνεχίζονται. Και με έναν πολύ σφιχτό προγραμματισμό για τα επόμενα 3 χρόνια. Το μυστικό όμως θα είναι οι ιδιωτικές επενδύσεις. Εκεί θα κρυφθεί το παιχνίδι. Κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων για να επενδύσουν στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας. Πάμε καλά στις ιδιωτικές επενδύσεις, αλλά όπως το είπα και χθες, πρέπει να πάμε πολύ καλύτερα. Μίλησα για ένα άλμα από τα 46-65 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα άλμα επενδύσεων. Και πρέπει να σαρώσουμε τα εμπόδια, τα οποία κρατούν τις επενδύσεις σε έναν βαθμό ακόμα σήμερα πίσω. Αυτό είναι το στοίχημα για μένα το μεγάλο της επόμενης τετραετίας. Βλέπω μια μεγάλη διάθεση από την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα να επενδύσει. Πρέπει να κάνουμε τη ζωή των Ελλήνων και των ξένων επιχειρηματών πιο εύκολη. Πάμε από ρεκόρ σε ρεκόρ ως προς τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Είναι κάτι το οποίο το βλέπετε. Πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την πορεία. Και μια προϋπόθεση σημαντική, η Ελλάδα να παραμείνει πολιτικά σταθερή. Η πολιτική σταθερότητα είναι προϋπόθεση για την επενδυτική σταθερότητα. Κανείς δεν επενδύσει μια χώρα που δεν ξέρει ποια είναι η επόμενη κυβέρνηση. Άρα τα δύο είναι συνδεδεμένα. Πολιτική σταθερότητα, προβλεψιμότητα, μείωση του πολιτικού ρίσκου και καλό επενδυτικό κλίμα δεν είναι δύο έννοιες ασύνδετες.
3: Επόμενη ερώτηση από την Αμαλία Κάτζο από την εφημερίδα Political και ακολουθεί η Μαρίνα Κονδύλια από το ThrakiNet.
4: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε, εδώ.
0: Ακούγοντας χθες το οικονομικό πακέτο παροχών που ανακοινώσατε, σίγουρα υπάρχει και ένα προεκλογικό άρωμα σε αυτό το πακέτο, γιατί σε λίγους μήνες θα έχουμε εκλογές. Στα πηγαδάκια χθες το βράδυ, πάρα πολλοί έλεγαν ότι αυτή η πολιτική των παροχών δεν φέρνει πάντα πολιτικά ωφέλη. Και έφερε ως παράδειγμα την περίπτωση του κ. Σοημίτη το 2003, που ανακοίνωσε ένα γενναίο πακέτο παροχών, όμως έχασε πανηγυρικά τις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ με πρόεδρο τον Γιώργο Παπανδρέου. Τι απαντάτε σε αυτή την κριτική?
2: Καταρχάς προσπάθησα για κάτι να εξηγήσω ότι όσο η οικονομία υπεραποδίδει θα επιστρέφουμε μέρισμα της ανάπτυξης της πολιτείας. Δεν το κάναμε μόνο φέτος, το κάναμε και πέρυσι, το κάναμε και πρόπερσι. Καλώς ήρθατε των πραγμάτων, θα το κάνουμε και του χρόνου εφόσον μας εμπιστευτούν οι πολίτες. Θα ήταν προεκλογικό το πακέτο αν ξεπερνούσα τα όρια τα οποία έχω θέσει στον εαυτό μου. Εξήγησα πριν γιατί δεν το έκανα και γιατί ενδεχομένως να δυσαρέστησα και κάποιους. Νομίζω ότι η σύγκριση με το 2003 είναι άστοχη και γιατί τότε ξεπεράστηκαν τα όρια, αλλά και για ένα πολύ απλό λόγο. Το 2003 το ΠΑΣΟΚ υπολείπω το 8 με 10 μονάδες της Νέας Δημοκρατίας στις μετρήσεις. Και μάλιστα θέλω να θυμίσω ότι κέρδισε στο τσακ τις εκλογές του 2000 για πολύ λίγο και ουσιαστικά από το 2001 ήταν πολύ πίσω στις μετρήσεις. Άρα εγώ δεν βλέπω να υπάρχει ένα αντίστοιχο, θα έλεγα, πολιτικό σκηνικό σήμερα να διαμορφώνεται στην πατρίδα μας. Και νομίζω βέβαια και οι πολίτες είναι πιο έμπειροι και πιο όριμοι, οπότε νομίζω ότι οι συγκρίσεις με ό,τι έγινε πριν από 23 χρόνια δεν είναι πολύ εύστοχες.
3: Η Μαρίνα Κονδύλη από το Thraki.net και να ετοιμάζει το Κωστής Μοσχολιός από τη βραδινή της Κυριακής.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Εδώ. Έρχομαι από τον κριτικό Εύρο που πάντα χρειάζεται στήριξη. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι συναφής. Ο κύριος Σταύρος Μπένος έχει ασκήσει σκληρή κριτική για το πρόγραμμα ανασυγκρότησης του Εύρου, κάνοντας λόγο για ακύρωση του master plan και για έργα βιτρίνας, προτού ανακοινώσει την παραίτησή του. Πώς απαντάτε στις βολές του? Είναι τελικά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ που εξαγγέλθηκαν ουσιαστική θωράκιση ή επικοινωνιακό μέγεθος, όπως καταγγέλουν τοπικοί φορείς? Ευχαριστώ.
2: Σέβομαι πολύ τον Σταύρο τον Μπένο. Μας βοήθησε πολύ και στην Βόρεια Εύβοια και στην Θράκη. Δεν νομίζω ότι έχει τελείως δίκιο. Μάλλον δεν νομίζω ότι έχει δίκιο σε αυτά τα οποία λέει και νομίζω ότι αυτό επιβεβαιώθηκε και από τις παρουσίες των τοπικών φορέων. Το πλήρες χρηματοδοτικό πακέτο για την Θράκη είναι αυτό το οποίο έχει συμφωνηθεί και βέβαια εσείς ξέρετε καλύτερα αν προχωρούν τα έργα στη Θράκη ή όχι. Η Αλεξανδρούπολη είναι μια πόλη σε πλήρη ανάπτυξη. Ο Νότιος Εύρος έχει πολύ μεγάλη δυναμική. Το πρόβλημα μας πάντα, μιας και μιλάμε για τον Εύρο, όχι συνολικά για τη Θράκη, ήταν η σύγκληση του Βόρειου Εύρου με τον Νότιο Εύρο. Και εκεί έχουμε κάνει όλα αυτά τα οποία έχουμε δεσμευθεί, τα υλοποιούμε. Έχουμε σχολή ψυχολογίας στο Δημότυχο. Καταλαβαίνω μάλιστα ότι είχε και πολύ μεγάλη απήχηση. Ξεκινάει την ιατρική στην Ορεστιάδα. Ξεκινάει νέο τμήμα στο Σουφλί. Το πρόβλημα μετεγκατάστασης ξεκίνησε από τον Εύρο. Έχουμε κάποιους πρώτους συμπολίτες μας οι οποίοι επιλέγουν να εγκατασταθούν εκεί. Η μεγάλη δέσμευση για τρένο, χρηματοδοτούμενη από το Connecting Europe Facility, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Υποδομών, και αυτή προχωρά. Στη Δαδιά έχουν γίνει εντυπωσιακά έργα. Και μάλιστα η φυσική αναγέννηση ξεπερνάει και τις δικές μας προσδοκίες. Αλλά σκύψαμε πάνω στον Εύρο μετά τη μεγάλη καταστροφή και ως προς την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος πάμε καλύτερα. Έχουμε και περισσότερα πτηνά από ότι στη Δαδιά, από ότι φαίνεται ότι είχαμε πριν και ελπίζω σύντομα να μπορέσω να έρθω να επισκεφθώ αυτό το μέρος το οποίο το αγαπώ τόσο πολύ. Άρα νομίζω να σταθούμε λίγο στην ουσία των παρεμβάσεων. Εγώ είμαι πάντα ανοιχτός όπου έχουμε καθυστερήσεις αυτές να επισημαίνονται, αλλά αισθάνομαι ότι ως προς τις βασικές μας δεσμεύσεις που αναλάβαμε απέναντι στον Εύρο μετά την καταστροφική πυρκαγιά είμαστε συνεπείς.
3: Συνεχίζουμε με τον Κωστή Μοσχολιό από τη βραδινή της Κυριακής και να ετοιμάζεται η Πολίνα Χρήστο από το newsbreak.gr.
5: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Εδώ λίγο παραδίπλα, κεντροδεξιά.
2: Ωραίες αυτό.
5: Η χώρα βιώνει μία ακόμα δύσκολη αντιπυρική περίοδο, η οποία σημαδεύτηκε από την απώλεια πολιτών πυροσβεστών, καθώς και την καταστροφή περιουσιών και δασικών εκτάσεων. Την ίδια στιγμή, η αντιπολίτευση σας καταγγέλει ότι η διακυβέρνησή σας έχουν καεί πάνω από 4,5 εκατομμύρια στρέμματα και ότι χρησιμοποιείται συνεχώς την κλιματική αλλαγή ως άλοθη. Θεωρείτε ότι η κυβέρνησή σας έχει διαχειριστεί σωστά την πολιτική προστασία ως προς τα μέτρα πρόληψης και καταστολής, ή μήπως έχουν υπάρξει αστοχίες και έχουν γίνει αναγκαίες επενδύσεις στις υποδομές, ειδικά στην περιφέρεια? Ευχαριστώ.
6: Αν πιστεύει κάποιος ότι στην Ελλάδα δεν θα έχουμε δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι, έρχεται από άλλο πλανήτη. Το ζήτημα δεν είναι αν θα έχουμε πυρκαγιές, είναι πόσες θα έχουμε, πόσο δάσος θα χάνουμε, αν μπορούμε να προστατεύουμε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Έχουμε κάνει άλματα στην πολιτική προστασία. Και νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από οποιονδήποτε καλό προαίρετο πολίτη. Δεν νομίζω ότι υπήρχε φωτιά φέτος η οποία να μην εντοπίστηκε γρήγορα πρωτίστως από ντρόουν και στην οποία να μην έγινε παρέμβαση από αέρα πάρα πολύ σύντομα. Με μία εξαίρεση. Τη μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική, όπου δυστυχώς δεν μπορούσαν να πετάξουν τα ενέργεια μέσα λόγω πορτοφανών καιρικών συνθήκων. Φέτος, ο μέσος όρος καμένων στρεμάτων στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια είναι υπέρ της 500.000. Φέτος θα είμαστε, δεν μπορώ να το πω ακόμα, αλλά θα είμαστε σημαντικά χαμηλότερα. Και θα, να χτυπήσω ξύλο ότι θα παραμείνουμε σημαντικά χαμηλότερα. Δεν έχει τελειώσει ακόμα η αντιπυρική περίοδος. Έχουμε κάνει μεγάλες επενδύσεις στην πολιτική προστασία. Έχουμε δασοκομάντους που μπαίνουν πια στα δάση. Παραπάνω από 1.600 τον αριθμό. Οι λεγόμενες ΕΜΟΔΕ δεν τα είχαμε ποτέ αυτά. Έχουν χρησιμοποιήσει πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για να αποκτήσουμε ελικόπτερα, για να αλλάξουμε εκατοντάδες πυροσβεστικά οχήματα. Παραγγέλνουμε πρώτη τα καινούργια καναντέρ μας. Έχουμε ψηφιακά συστήματα πια, θερμικές κάμερες, πράγματα τα οποία μας επιτρέπουν να διαχειριζόμαστε καλύτερα τις πυρκαγιές. Και έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό πυροσβεστών που είχαμε ποτέ. Τι είναι όλα αυτά? Σημαίνει ότι δεν θα έχουμε τραγωδίες? Ναι, είχαμε τραγωδίες φέτος δυστυχώς. Άνθρωποι έπεσαν στο καθήκον, συμπολίτες μας χάθηκαν. Και αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Αυτό δεν αντισταθμίζεται από καμία σύγκριση ως προς τα καμένα στρέμματα. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό. Η Ισπανία κάηκαν 4 φορές παραπάνω εκτάσεις από ότι ο μέσος όρος. Στη Γαλλία 7 φορές παραπάνω. Τα βλέπουν οι πολίτες, ξέρετε. Ακούτε την αντιπολίτευση να φωνάζει για τα θέματα. Νομίζετε ότι οι πολίτες δεν βλέπουν τις φωτιές στη Γαλλία, στην Ισπανία? Όταν φτάνει κάποια στιγμή ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας να λέει «Μας ξεπερνάει το πρόβλημα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι». Δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιες φωτιές. Το ερώτημα είναι να μην φτάσουμε στο σημείο να γίνουν τόσο μεγάλες. Πρέπει να γινόμαστε συνέχεια καλύτεροι. Αλλά η κλιματική κρίση είναι εδώ. Και να σας πω κάτι. Είναι θλιβερό ότι απαξιώνεται η δασική υπηρεσία και τα μέτρα πρόληψης. Όλη η προσπάθεια του Αντινέρου, η οποία έγινε 600 εκατομμύρια. 600 εκατομμύρια σε καθαρισμούς, σε διανοίξεις δρόμων. Για τους βορειοελλαδίτες φίλους μας, θυμάστε τη φωτιά στη Χαλκιδική. Είχε όλα τα χαρακτηριστικά φωτιάς που έμοιαζε με το μάτι. Πυκνοκατοικημένη δασική περιοχή, με εκενώσεις οι οποίες έπρεπε να γίνουν γρήγορα από τη θάλασσα, με κακές συνθήκες, και όποιοι βρέθηκαν στη Χαλκιδική είπαν ότι υπήρχε μια υποδειγματική διαχείριση. Αυτό δεν είναι για την κυβέρνηση, αυτό είναι για τους ανθρώπους στο πεδίο. Γιατί συνεργάστηκαν όλοι, και η τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι κατάκτηση. Να πάμε δηλαδή να. Και να σας πω κάτι, θα τα βρει και μια επόμενη κυβέρνηση κάποια στιγμή αυτά. Γιατί εγώ, ξέρετε τι βρήκα? Μια πολιτική προστασία σε ένα γραφείο, σε ένα κτίριο το οποίο θα ήταν το πρώτο κτίριο αν έπεφτε σε ένα σεισμό. Αυτό βρήκα το 19. Κάποια στιγμή θα φύγουμε κι εμείς και θα έρθει κάποιος άλλος. Θα παραδώσουμε κάτι πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε.
3: Η Πολίνα Χρήστου. Ακολουθεί από το newsbreak.gr και στη συνέχεια η Δέσποινα Ιωαννίδου από τα Μακεδονικά Νέα. Παρακαλώ όσο πιο μικρά ερωτήματα να ρωτήσουν λίγες ερωτήσεις ακόμα.
7: Καλησπέρα και από μένα, κύριε Πρόεδρε, εδώ στη μέση. Την προσεχή άνοιξη θα συμπληρωθούν 4 χρόνια από την τραγωδία των Ντεμπών. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει ακόμα να ολοκληρώσει την ανάταξη της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη, εγκαθιστώντας και ενεργοποιώντας το 100% το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλειας Σειρμών, ETCS. Επιπλέον, θα ήθελα να μου πείτε, Πόσος χρόνος θα χρειαστεί ακόμα για να ολοκληρωθεί τελικά αυτό το έργο και γιατί έχουμε ακούσει κατά καιρούς υποσχέσεις του ΑΕΡΑ από υπουργού σας? Σας ευχαριστώ.
6: Δεν ξέρω σε ποιες υποσχέσεις του ΑΕΡΑ αναφέρεστε, αλλά έχω δύο επισημάνσεις να κάνω. Πρώτον, έγινε το πρώτο δρομολόγιο με πλήρη τηλεδιοίκηση και ηλεκτρονική σήμανση στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Το έργο αυτό ολοκληρώθηκε. Και αν μας πήρε παραπάνω, και το ξέρετε φαντάζομαι, είναι διότι δυστυχώς τη γραμμή την πήρε ο Ντάνιελ. Και πήγαμε 18 μήνες πίσω, διότι έπρεπε να την ξαναφτιάξουμε τη γραμμή όλη από την αρχή. Το ETCS είχε κατασταθεί, απομένει να πιστοποιηθεί και από τη ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμου. Είναι ένα συμπληρωματικό σύστημα ασφάλειας. Θέλω να θυμίσω ότι λίγα τρένα στην Ευρώπη έχουν ETCS. Αλλά σήμερα, αν μπείτε στην εφαρμογή railway.gov.gr, θα δείτε real time που είναι κάθε τρένο. Και αυτό από μόνο του είναι μια σημαντική επιπλέον επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας. Και τα δύο πρώτα καινούργια τρένα τα έχουμε παραλάβει και αναμένουμε να πιστοποιηθούν για να μπουν στη γραμμή. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να είμαστε συνεπείς με τις δεσμεύσεις μας και να έχουμε ένα σιδηρόδρομο ο οποίος θα είναι σύγχρονος και πραγματικά ασφαλής, τουλάχιστον στο δίκτυο κορμού και ως προς την τηλεδιοίκηση. Τουλάχιστον πετύχαμε το πλήρως το χρονοδιάγραμμα το οποίο είχαμε θέσει και νομίζω ότι όταν μπουν και οι καινούργιες ειρμοί πια στην γραμμή, γιατί αυτό βλέπει και αυτό βλέπει τελικά ο επιβάτης, νομίζω ότι θα εμπιστευτεί περισσότερο και πάλι τον ελληνικό σιδηρόδρομο για τις μεταφορές του. Και βέβαια από εκεί κάτι ακόμα, ο σιδηρόδρομος δεν είναι μόνο για να μεταφέρει επιβάτες, είναι και να μεταφέρει εμπορεύματα. Γι' αυτό και η διαστασιμότητα των λιμένων μας και της Θεσσαλονίκης με την κεντρική γραμμή είναι μια πολύ σημαντική προτεραιότητα για την χώρα. Η χώρα είναι κέντρο logistics, αλλά για να μπορέσει να αξιοποιήσει πλήρως τη γεωγραφική της θέση χρειάζεται συνδεδεμένες μεταφορές που να προϋποθέτουν ότι τα λιμάνια μας είναι όλα διασυνδεδεμένα με το δίκτυο κορμού.
3: Συμπληρώσαμε εσείως 2,5 ώρες, κύριε Πρόεδρε, αν μπορώ να πάρουμε άλλα 10 λεπτά για να ρωτήσουν και κάποια μέσα ακόμα.
6: Βεβαίως.
3: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Δέσποινα Ιωαννίδη από το Μακεδονικά Νέα. Επαναλαμβάνω όσο πιο σύντομα για να συνεχίσουμε με λίγους ακόμα. Και ακολουθεί ο Νίκος Ρούμπος από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
8: Κύριε Μαρινάκη, ελπίζω όχι για τέταρτη χρονιά να αποκλείσετε το ριζοσπάστη, επειδή είναι λίγες ερωτήσεις.
3: Είναι ο εμάς ο επόμενος.
8: Ευχαριστώ πολύ.
9: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε, εδώ στο βάθος. Εδώ. Επί περισσότερα από 20 χρόνια η Ελλάδα υποστηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Όμως πολλές διαφορές που μας χωρίζουν τόσο με την Αλβανία όσο και με τη Βόρεια Μακεδονία παραμένουν άλυτες. Θεωρείτε ότι έχετε χειριστεί σωστά τις σχέσεις με τα Τύρανα και τα Σκόπια? Μήπως έχετε επιδείξει υπερβολική ανοχή σε ζητήματα που αφορούν, παραδείγματος χάρη, τις περιουσίες μελών της εθνικής μειονότητας στην Αλβανία και την μη εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών από την κυβέρνηση Μίτσκοσκι? Σας ευχαριστώ.
6: Η Ελλάδα τάσεται σταθερά υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, και σωστά το επισημαίνετε, ότι κάθε περίπτωση δεν είναι ξεχωριστή και η πρόοδος κάθε χώρας προς την Ευρώπη αξιολογείται μεμονωμένα και προφανώς εναπόκειται και στην κρίση όλων των ευρωπαϊκών χωρών, πότε θα ανοίξει και πότε θα κλείσει κάθε κεφάλαιο ως προς τη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επισημάνατε ορθά ότι έχουμε ζητήματα ακόμα με την εθνική ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, τα οποία έχουμε θέσει υπόψη της Αλβανίας. Δεν είναι επαρκής η πρόοδος η οποία έχει γίνει στην αποτύπωση των περιουσιών και στην προστασία όλων των δικαιωμάτων. Και να είστε απολύτως σίγουροι ότι την κατάλληλη στιγμή θα ασκήσουμε τα δικαιώματά μας, έτσι ώστε να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι τα δικαιώματα της μειονότητας προστατεύονται. Εξάλλου, αυτό δεν είναι ένα διμερές ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο άπτεται του ευρωπαϊκού δικαίου, η προστασία των δικαιωμάτων. Και το ίδιο προφανώς ισχύει και τη Βόρεια Μακεδονία, όπου βέβαια δεν υπάρχει καμία πρόοδος ουσιαστικά ως προς τις ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις. Άρα εκεί ούτως αλλιώς είμαστε σε πολύ προγενέστερο στάδιο σε σχέση με το τι συμβαίνει με την Αλβανία.
3: Νίκος Ρούμπος από Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και ακολουθεί ο Κώστας Πασακυριάκος από το Ριζοσπάστη.
10: Καλησπέρα. Χθες το βράδυ στην ομιλία σας αναφερθήκατε στο ψηφιακό κράτος στο πέρασμα, όπως είπατε, από την Ελλάδα του χθες στην Ελλάδα του gov.gr και είπατε ότι η εμπειρία αυτού του τεράστιου μετασχηματισμού μπορεί να μας δώσει νέα ορμή να ανατραπούν αυτά τα οποία ακόμη μας κρατάνε πίσω. Ποια είναι αυτά, είναι το βαθύ κράτος στο οποίο αναφερθήκατε, η γραφειοκρατία, και τι σκοπεύετε να κάνετε? Και επειδή είμαστε στην τεχνολογία, με το τεχνολογικό πάρκο θες συντέκτης στη Θεσσαλονίκη, σε ποια φάση είμαστε και ποια είναι τα επόμενα βήματα?
6: Το θες συντέκτη προχωράει σύμφωνα με τον βασικό σχεδιασμό. Όπως ξέρετε, υπάρχει και μια όχι ευκαταφρόνητη δημόσια χρηματοδότηση για τις βασικές υποδομές. Αλλά μου θέσατε ένα ευρύτερο ερώτημα. Νομίζω ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας είναι μια πολύ μεγάλη εθνική επιτυχία, η οποία πιστώνεται στην πατρίδα μας από πολίτες ανεξαρτήτως ότι ψηφίζουν. Και γι' αυτό και έκανα μια ξεχωριστή αναφορά στο περίπτερο στη ΔΕΘ του Υπουργείου, διότι πράγματι ήταν πολύ ευρηματικό το γεγονός ότι η είσοδος στο περίπτερο έχουν ουσιαστικά ξαναφτιάξει ένα γραφείο δημόσιας διοίκησης στο πώς ήταν πριν από 10-20 χρόνια. Για να θυμόμαστε που είμαστε και που πηγαίνουμε σήμερα. Και προφανώς αυτός ο εξορθολογισμός της δημόσιας διοίκησης και η ψηφιοποίηση είναι μια διαρκής άσκηση. Όμως αυτή τη στιγμή είμαστε μπροστά από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και μπορούμε να τρέξουμε ακόμα πιο γρήγορα, ειδικά την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Και η πρόκληση εδώ είναι να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι πια στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Και η μεγάλη πρόκληση τελικά είναι η απόλυτη διασύνδεση όλων των βάσεων των δεδομένων του δημοσίου, ώστε όταν ζητείτε μια άδεια ή ένα πιστοποιητικό ή οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο το δημόσιο ήδη το διαθέτει, να μπορεί αυτόματα να αντλεί αυτό το πιστοποιητικό χωρίς ο πολίτης να είναι υποχρεωμένος να το επανακαταθέσει. Κινούμαστε προς εκεί και θα είμαστε πολύ σύντομα σε αυτό το σημείο. Και προφανώς, όσο αυτοματοποιούνται οι διαδικασίες και γίνονται απρόσωπες και ψηφιακές, τόσο μειώνονται και οι δυνατότητες για μικρής έκτασης διαφθορά εκεί που μπορεί να εμπλέκεται ο ανθρώπινος παράγοντας. Άρα θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα, μια εθνική επιτυχία και μια πολιτική η οποία θα συνεχιστεί και θα επιταχυνθεί και θα τρέξει με ακόμα πιο γρήγορους ρυθμούς.
3: Ακολουθεί ο Κώστας Πασακυριάκος από το Ριζοσπάστη και να ετοιμάζει τη Βίβιαν Μπενέκο από την εφημερίδα Εσπρέσο.
8: Κύριε Μητσοτάκη, θέλω να ρωτήσω για κάτι για το οποίο αναφερθήκατε στην αρχή της συνέντευξης, για την ασπίδα του Αχιλλέα. Πριν λίγες μέρες ανακοινώσατε τη συμφωνία με το Ισραήλ για την ασπίδα, για το αντιβαλιστικό και αντι-drone θόλο, πάνω από 3 δις το ύψος. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται λοιπόν ότι δεν εμπλέκεται στον πόλεμο της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής και ότι η Ελλάδα δεν κινδυνεύει να γίνει στόχος. Όμως, Ρωσία και Ιράν μιλούν ανοιχτά πλέον, εδώ και πάρα πολύ καιρό, για αντίπεινα σε χώρες που φιλοξενούν ατοικές υποδομές με τις οποίες υποστηρίζονται επιχειρήσεις σε βάρος τους. Η ύπαρξη του θόλου δεν επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας αποτελεί στόχο αντιπίνων από Ρωσία και Ιράν. Και επειδή στελέχη της κυβέρνησης παρουσιάζουν το θόλο ως απάντηση στις αμφισβητήσεις της Τουρκίας, θέλω να ρωτήσω αν η Ελλάδα εξοπλίζεται με τέτοιο τρόπο και με τέτοιο κόστος για να αντιμετωπίσει στρατιωτικά μια σύμμαχό της στο ΝΑΤΟ, τι νόημα έχει συμμετοχή στην Ατοϊκή Συμμαχία και βεβαίως πόση αξία έχουν διακηρύξεις και οι δηλώσεις σας ότι οι σύμμαχοι θα στηρίξουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Τελειώνω με το εξής. Μιλάτε για έναν υπερσύγχρονο θόλο, ο οποίος όμως είδαμε και έγραψαν διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι έγινε κυριολεκτικά σουρωτήρι στο Ισραήλ από τους αντιπάλους πυράβλους και τα ντρόουν. Τελικά, για ποιον πληρώνει και για ποιον ματώνει ο ελληνικός λαός που τελειώνει ο μισθός του στις 20 του μήνα? Για τη δική του προστασία ή για να θωρακίζεται η στρατηγική συμφωνία με το Ισραήλ που περιλαμβάνει βεβαίως τον πυρήνα του τα εξοπλιστικά?
6: Ναι, νομίζω ότι έχουμε μια βασική φιλοσοφική διαφορά για στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την θέση της Ελλάδος στο δυτικό κόσμο και στο ΝΑΤΟ. Δεν θα σας πείσω γιατί η συμμετοχή μας αυτή είναι ωφέλιμη για τα εθνικά συμφέροντα. Θα μιλήσω όμως για το θόλο. Προφανώς σε μια εποχή όπου ένα μεγάλο κομμάτι της απειλής έναντι μιας χώρας έρχεται από βαλιστικούς πυράβλους αλλά και από ντρόνς, η Ελλάδα χρειάζεται ένα προχωρημένο σύστημα αεράμινας και δεν το κρίναμε εμείς, το έκρινε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ότι το σύστημα το οποίο παρέχει το Ισραήλ είναι το καλύτερο σύστημα διαθέσιμο για τους πόρους τους οποίους είχαμε να δαπανίσουμε. Και προφανώς εμείς ακούμε τις εισηγήσεις των ειδικών, δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι επιλέγουμε τα αμυντικά συστήματα. Το αν έγινε σουρωτήριο θόλος, επιτρέψτε μου να έχω μια τελείως διαφορετική ερμηνεία για την τεχνολογική υπεροχή την οποία έχει το Ισραήλ στα ζητήματα αυτά. Αλλά πάλι επαναλαμβάνω, δεν είναι δικιά μας αυτή η απόφαση. Αυτό μας εισηγήθηκαν οι ειδικοί του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και αυτό κάναμε. Από και πέρα, όπου πολλές φορές η χώρα θα εξακολουθεί να εξοπλίζεται, γιατί πρέπει να είναι ασφαλής έναντι οποιασδήποτε απειλής. Και τελικά έχετε ένα δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε, ότι οι συμμαχίες είναι χρήσιμες, αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα πρέπει να στηριζόμαστε στις δικές μας δυνατότητες και αυτό φροντίζουμε να κάνουμε.
3: Άλλες δύο ερωτήσεις. Βίβιαν Μπενέκο από εφημερίδα Εσπρέσο και κλείνουμε με το Νέο Κόσμο Αυστραλίας και την Ελένη Βροντί.
11: Κύριε Πρόεδρε, χαίρετε. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια χιουμοριστική παρατήρηση. Μπορεί οι τελευταίοι να μην έσονται πρώτοι, αλλά οι τελευταίοι είναι πολύ χαρούμενοι, γιατί σήμερα για πρώτη φορά συμμετέχουμε στη ΔΕΘ με μια ερώτηση, η Εσπρέσο. Ευχαριστούμε πολύ. Αναλάβατε προσφάτως μια πρωτοβουλία για τον περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media. Καθώς μελέτες δείχνουν ότι αυτό επηρεάζει την ψυχική υγεία των παιδιών. Δεδομένου ότι σε άλλες χώρες που εφήρμοσαν αυτό το μέσο παρατηρούμε σήμερα πολλά προβλήματα και κάποιες χώρες μπορεί να κάνουν και λίγο πίσω, έχουν αντιδράσεις, θα επιμείνετε σε αυτό και αν ναι με ποιο τρόπο? Και επίσης κάτι επιπλέον, πέραν αυτού υπάρχουν και κάποια στελέχη σας όπως ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Φλωρίδης ενδεχομένως που ζητούν και κατάργηση της ανωνυμίας στα social εν ώψη και της προεκλογικής περίοδου. Θα ήθελα να μου απαντούσατε και σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ.
6: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Καταρχάς να συμφωνήσουμε ότι το μέτρο του περιορισμού της πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ειδικά σε αυτά τα οποία χρησιμοποιούν εθιστικούς αλγορίθμους και κρατάνε τα παιδιά μας κολλημένα στις οθόνες για πολλές ώρες είναι ένα σωστό μέτρο το οποίο στηρίζεται από τη συντηρητική πλειοψηφία της κοινωνίας και ειδικά από τους γονείς που έχουν παιδιά και εφήβους. Από τη στιγμή που συμφωνούμε λοιπόν ότι αυτό είναι κάτι σωστό, πρέπει να δούμε πώς θα το υλοποιήσουμε. Δεν είναι απλό. Πρώτον, γιατί δεν είμαστε μόνοι μας και δρούμε μέσα σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον το οποίο πρέπει να σεβαστούμε. Δυστυχώς οι τελευταίες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Προέδρου δείχνουν να μαλακώνουν τη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέναντι σε αυτές τις απαγορεύσεις. Εμείς θα υλοποιήσουμε την απαγόρευση με πλήρη όμως αίσθηση ότι πρέπει να είμαστε ταυτόχρονα και εναρμονισμένοι με ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον το οποίο θα κάνει τη ζωή μας λίγο πιο δύσκολη αν αυτό δεν αλλάξει. Αλλά ταυτόχρονα θα εξακολουθούμε να μιλάμε δημόσια και να ασκούμε πίεση στην Ευρώπη ώστε να μην μιλάμε μόνο για μια εθνική λύση αλλά για μια ευρωπαϊκή λύση. Και να πω επίσης ότι αυτό είναι το μόνο το πρώτο βήμα. Διότι αυτή τη στιγμή τα παιδιά μας, οι έφηβοι μας αρχίζουν και έχουν ψηφιακούς φίλους και συντρόφους. Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης τα οποία υποκαθιστούν τις φυσικές σχέσεις και τα οποία θα είναι το επόμενο μέτωπο το οποίο ενδεχομένως να χρειαστεί να ρυθμίσουμε. Διότι αυτός ο συναρπαστικός κόσμος ο οποίος ανοίγεται μπροστά μας με τόσες ευκαιρίες εγκυμονεί ταυτόχρονα και πάρα πολλούς κινδύνους. Αλλά τονίζω, εμείς θα επιμείνουμε στην νομοθέτηση και θα φροντίσουμε να αγωνιστούμε ώστε το δικό μας πλαίσιο να είναι και πλήρως εναρμονισμένο, η Ευρώπη μάλλον να εναρμονιστεί πλήρως με αυτό το οποίο θεωρούμε εμείς ότι είναι εθνική προτεραιότητα. Τέλος, το ζήτημα της ανωνυμίας στο διαδίκτυο είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και χαίρομαι που το θίγεται. Να πω, αναφέρθηκα στην περίπτωση αυτής της ασθενούς. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω καν το όνομά της, η οποία μίλησε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, καρκινοπαθής ίδια, και παρουσίασε την ιστορία του πώς μου έγραψε μια επιστολή και πώς λύθηκε το πρόβλημα. Το bullying το οποίο δέχτηκε από το διαδίκτυο ήταν αδιανόητο. Δεν θέλω να πω κάτι γι' αυτό, δηλαδή το βρίσκω τόσο θλιβερό και τόσο άθλιο ότι υπάρχουν συμπολίτες μας που μπορεί να επιτίθενται σε μια γυναίκα η οποία έχει περάσει από καρκίνο μόνο και μόνο επειδή είπε μια καλή κουβέντα γιατί λύθηκε ένα πρόβλημα το οποίο αφορούσε την ίδια. Θα μας απασχολήσει και πάλι το θέμα. Έχει πολλά νομικά ζητήματα. Όμως θεωρώ επί της αρχής ότι αν θέλεις να συμμετέχεις στο δημόσιο διάλογο, να έχεις τα κότσια να το κάνεις επώνυμα. Όχι να κρύβεσαι πίσω από ψευδόνυμα. Και βέβαια, να μην μιλήσουμε καθόλου για τα bots, γιατί αυτά δεν είναι καν πραγματικά πρόσωπα. Εδώ μιλάμε για στρατούς ολόκληρους οι οποίοι μπορούν να παρέμβουν ανά πάσα στιγμή και να δημιουργήσουν κλίμα. Το είδαμε στα Τέμπη. Βεβαίως είχαμε οργανωμένες υβριδικές επιθέσεις που μεγένθυναν, θα το τονίσω. Δεν λέω ότι δεν υπήρχε οργή και συμμετοχή για το ζήτημα αυτό, αλλά μεγενθύνθηκε και κάποιοι το εκμεταλλεύτηκαν. Άρα, ναι, το ζήτημα αυτό θα μας απασχολήσει. Δεν είναι εύκολο, αλλά τουλάχιστον να έχουμε μια κοινή συμφωνία. Πολιτική συμφωνία, κοινωνική συμφωνία, ένα συμβόλαιο εμπιστοσύνης ότι θες να γράφεις, Θες να επιτίθεσαι σε κάποιον, να έχει ιδεολογία, δώσ' του τη δυνατότητα τουλάχιστον να σε βρει και να μπορείς να μηνθείς. Χρησιμοποιώντας τα μέσα τα οποία κάποιος έχει στη διάθεσή του.
3: Και πάμε και στην τελευταία 44η ερώτηση. Ξεπεράσαμε και το περσινό ρεκόρ των 43 από το Νέο Κόσμο Αυστραλίας, η Ελένη Βροντί, ομογενειακό μέσο.
12: Κύριε Πρωθυπουργέ, καλησπέρα και γεια σας από την Αυστραλία. Στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, οι εκτός Ελλάδας ψηφοφόροι θα έχουν το δικαίωμα για πρώτη φορά να συμμετάσχουν με την επιστολική ψήφο. Έχετε κατηγορηθεί ότι προσπαθείτε να δέσετε την ομογένεια στο άρμα της Νέας Δημοκρατίας με σκοπό να βελτιώσει τις εκλογικές επιδόσεις του κόμματός σας. Τι απαντάτε σε αυτό και επιπλέον τι νομίζετε, τι κερδίζει ο απόδημος, ποια είναι το ωφέλη του δεδομένου ότι βρίσκεται τόσο μακριά από την Ελλάδα?
6: Καταρχάς να τονίσω ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση το γεγονός ότι μπορούν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους να ψηφίζουν από το μόνιμο τόπο διαμονής τους. Διότι θυμάστε καλά ότι αναγκαζόντουσαν να γυρίσουν στην Ελλάδα και ήταν ελάχιστοι, ειδικά αυτοί από την Αυστραλία που το έκαναν. Κάναμε μια πρώτη προσπάθεια να ψηφίζουν στα προξενία, ήταν όχι πολύ επιτυχημένοι και τώρα δίνουμε και τη δυνατότητα της επιστολικής ψήφου σε όποιον το τονίζω είναι εγγεγραμμένο σε εκλογικό κατάλογο να ψηφίσει από το μόνιμο τόπο διαμονής τους. Μπορεί κάποιος να ταξιδεύει στο εξωτερικό εκείνη την εποχή και να θέλει να ψηφίσει. Μπορεί να βρίσκεται με τη δουλειά του για 2 μήνες σε μια εκπαίδευση και να θέλει να ψηφίσει από το εξωτερικό. Είναι μια δημοκρατική κατάκτηση αυτή και προφανώς ως προς τους πραγματικούς συμπολίτες μας που ζουν μόνιμα εκτός Ελλάδος, ναι, τους θέλουμε συμμέτοχους στα πολιτικά δρόμενα της πατρίδας. Εξάλλου έχουμε και μια υποχρέωση να έχουμε στις πρώτες 3 θέσεις του ψηφοδελτίου επικρατείας έναν εκπρόσωπο της ομογένειας, άρα για τα μεγάλα κόμματα κάποιον ο οποίος σίγουρα θα εκλεγεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εμείς θέλουμε λοιπόν την ομογένεια παρούσα. Η σχετική πλατφόρμα έχει ανοίξει ήδη στο Υπουργείο Εσωτερικών. Θα υπάρχει μια εκστρατεία ενημέρωσης και πιστεύω ότι ένα μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας που είναι στο εξωτερικό θα εκμεταλλευτεί αυτή τη πολύ σημαντική διευκόλυνση. Δεν είναι κάτι για την. Δεν προσδοκούμε εμείς σε ένα ιδιαίτερο εκλογικό όφελος, αλλά μου φαίνεται στοιχειωδώς αυτονόητο και δημοκρατικό να μπορεί κάποιος να ψηφίζει και από τον τόπο διαμονής τους και να τον διευκολύνουμε στην άσκηση αυτού του πολιτικού του δικαιώματος.
3: Στο σημείο αυτό, μετά από 2 ώρες και 50 λεπτά, ολοκληρώνεται η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
13: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
14: Γεια σας και πάλι, η ώρα είναι 2:48. Επιστρέψαμε στο στούντιο της Αγγελάκη αυτή τη φορά με τον Θωμά Τσίμπα
15: και τη Μαρία Τσακίρη. Γεια σας, καλό μεσημέρι.
14: Τον ήχο μας ρυθμίζει ο Γιώργος Λιάκης, να πούμε, γιατί εντάξει, έχουν περάσει αρκετές ώρες. Δηλαδή, από τις 12 η ώρα ήταν σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού.
15: 2 ώρες και 48 λεπτά.
14: Βέβαια, το ρεκόρ δεν το έχει σπάσει
15: φέτος.
14: Ήταν από παλαιότερα, δηλαδή. Αλλά είπε σπουδαία.
15: Απάντησε σε πολλά.
14: Είπε πράγματα που θα συζητηθούν.
15: Πολλές ερωτήσεις.
14: Ακριβώς. Εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας. Έτσι.
15: Πρώτα απ' όλα να ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει ζήτημα πρόωρων εκλογών.
14: Α, σωστά.
15: Εντάξει, σωστά. Για να λέμε. Οι εκλογές, είπε, θα γίνουν την άνοιξη του 27 και η κυβέρνηση έχει πάρα πολλή δουλειά ακόμη.
14: Και είπε ότι την 1η Ιουλίου του 27 η χώρα πρέπει να έχει σταθερή κυβέρνηση.
15: Ναι,
14: δηλαδή επανέλαβε, ναι,
15: αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Οπότε αυτό σημαίνει ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτή τη στιγμή αυτοδύναμη κυβέρνηση. Κυβέρνηση κάνει το πρώτο κόμμα, καλή τύχη σε όσους ονειρεύονται κυβερνητικά σχήματα των ηττημένων, είπε χαρακτηριστικά. Προσωπικό στοίχημα η ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα.
15: Και είπε μάλιστα ότι υλοποίησε η κυβέρνηση τις δεσμεύσεις του 23 και αυτές οι υλοποιήσεις οι οποίες γίνανε αποτελούν διαβατήριο αξιοπιστίας. Και όπως σημείωσε επίσης, Ο χρόνος δεν δουλεύει υπέρ της αντιπολίτευσης, αλλά για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και όσοι μιλούν, εκτίθενται.
14: Ερωτήθηκε επίσης για τον Κώστα Καραμαλή, αλλά και τον Αντώνη Σαμαρά. Για τον πρώτο, είπε ότι έχει καλή προσωπική σχέση με τον Κώστα Καραμαλή. Και μάλιστα του έθεσαν το ζήτημα ότι την ώρα, ας πούμε, που μιλούσε στη ΔΕΘ, ο κύριος Καραμαλής επέλεξε να παρουσιάσει ένα βιβλίο στη Βόρεια Ελλάδα, στην Ξάνθη συγκεκριμένα, ναι, όπως γνωρίζουμε. Σε ό,τι αφορά τον Σαμαρά, είπε μπορεί να μην φτάναμε στο σημείο να διαγράψω τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά αυτά που είπε ήταν πολύ βαριά. Δηλαδή δεν ήθελε να, ναι, το κάνει.
15: Επειδή έχω κρατήσει κάποιες σημειώσεις στην ερώτηση αν θα καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τον Σαμαρά μετεκλογικά, εάν δεν υπήρχε η αυτοδυναμία δηλαδή, ο Πρωθυπουργός απάντησε ότι ο κύριος Σαμαράς δεν έχει κάνει ακόμη κάποιο κόμμα, και δεν βλέπω, είπε, κανένα περιθώριο συνεννόησης μαζί του. Και μετά έριξε το καρφί που είναι πάρα πολύ βαρύ και σίγουρα ο κύριος Σαμαράς θα απαντήσει, γιατί όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς διαθέτει τεχνογνωσία για το πώς θα κάνει κακό στην παράταξη.
14: Έχει πει πολλά και ενδιαφέροντα και για τον Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω έδωσε και τίτλους, δηλαδή που θα παίξουν. Συγκεκριμένα για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι δεν πέτυχε το rebranding και τώρα δεν υπάρχει καμία αυταπάτη, αλλά μια κανονική εξαπάτηση των πολιτών. Να υπόσχεται δηλαδή πράγματα που ξέρει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να εφαρμόσει.
15: Ναι, είπε χαρακτηριστικά, η λέξη ήταν τζάμπα πήγε το rebranding.
14: Ναι.
15: Κύριε, και είναι ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης.
14: Εγώ περίμενα βέβαια να αναφερθεί και πιο αναλυτικά στα της Θεσσαλονίκης, μια που φιλοξενείται εδώ. Έγιναν κάποιες ερωτήσεις και για το μετρό που θα πάει βορειοδυτικά, αλλά είπε ότι δεν έχει βρεθεί ακόμη χρηματοδότηση και θα θέλει 24 μήνες για τις, να ολοκληρωθούν οι μελέτες.
15: 18 έως 24 μήνες για την ολοκλήρωση των μελετών.
14: Οπότε
15: γίνονται...
14: καταλαβαίνουμε ότι αυτό πάει σε βάθος χρόνου για να γίνει. Από την άλλη, μίλησε και για τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Το είχες θέσει και εσύ το ερώτημα, Θωμά, νωρίτερα που ήμασταν από την έκθεση.
15: Ναι, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς ξαφνικά η κυβέρνηση ξαναεμπλέκεται με το θέμα του γηπέδου του ΠΑΟΚ. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός είπε χαρακτηριστικά ο ΠΑΟΚ πρέπει να αποκτήσει δικό του γήπεδο. Δεν θέλουμε να δικήσουμε τον ΠΑΟΚ. Θα είναι ένα μεικτό μοντέλο, είπε.
14: Μεικτό μοντέλο, ναι.
15: Θα κάνουμε κάτι αντίστοιχο ως προς το χρηματοδοτικό μοντέλο, όπως είχε γίνει και σε άλλες ομάδες. Και το μέγα ερώτημα είναι, πριν από ένα χρόνο η κυβέρνηση έλεγε ότι με το γήπεδο του ΠΑΟΚ, ό,τι ήταν να κάνει η κυβέρνηση, το έκανα. Εκδόθηκαν όλα τα προεδρικά διατάγματα, όλα είναι στην εντέλεια και τώρα είναι θέμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ να προχωρήσει, να προχωρήσει στην υλοποίηση και στο χτίσιμο της νέας τούμπας.
14: Κοίταξε, το δούμε
15: και ξαφνικά
14: άλλο,
15: ένα χρόνο
14: λέει,
15: μετά
14: τώρα θα υπάρχει χρηματοδότηση.
15: Και τώρα θα υπάρχει μειχτό. Τι άλλαξε, εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα.
14: Οι πληροφορίες λένε ότι το καλοκαίρι θα αρχίσουν οι εργασίες, αλλά τώρα πριν πάμε να δούμε έτσι επιμέρους όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί θα έχουμε να τα συζητάμε και από άλλες πηγές ούτως ή άλλως, να δούμε τώρα τι έγινε στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Είναι μαζί μας η συνάδελφος Γκέλη Παπαθανασίου
15: που
14: ήταν μέσα στην αίθουσα.
15: Γκέλη, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι και από εμένα με πετυχαίνετε τώρα μόλις έχω βγει από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού πριν από λίγο ολοκληρώθηκε.
17: Τώρα θα τους μάθει, τους ξέρει καν τα ονόματα, μόνο τον Πελίτρη και συμπαίχτη. Σε αυτή την περίπτωση σίγουρα χρειάζεται χρόνο. Δεν έχει κάνει παρά μόνο μία προπόνηση, άρα καταλαβαίνει κανείς ότι θέλει λίγο χρόνο να προπονηθεί. Δεν βοηθάει βέβαια και το πρόγραμμα γιατί είναι τα παιχνίδια συνεχόμενα. Έχει τώρα το μάτς αυτό, την Τετάρτη το μάτς της εξαναβολής με την Κυψιά. Μετά έχει το παιχνίδι πρωταθλητής του Πανατολικού, μετά ξανά με την Κυψιά για το κύπελο, μετά
18: θα βρει το χρόνο τότε θα πάμε στη διακοπή του πρωταθλήματος.
17: Ναι, εκεί θα μπορεί να πει κανείς ότι μπορεί να κάνει 2-3 φιλικά, ας πούμε,
18: ναι,
17: να τον βάλει μέσα να παίξει. Και αυτό βέβαια έχει το ρίσκο να ο Παντελής την έπαιξε σε φιλικό.
18: Ναι, ναι, ακριβώς.
17: Τώρα τι μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να γίνει, είναι και λίγο το ποδόσφαιρο λίγο περίεργο άθλημα, είναι λίγο ρίσκο πάντα. Αν θες πρώτο με τα φιλικά, νομίζω ότι θα έχει, αν κάνει ένα-δύο φιλικά εκεί, και ό,τι χρόνο πάρει τώρα στα προηγούμενα, αυτά που προηγούνται τις διακοπές, καλό θα είναι. Mm-hmm. Νομίζω όμως ότι σε απόλυτο βαθμό θα τον δούμε έτοιμο μετά τη διακοπή, αρχές Οκτώβρη, που θα επιστρέψουν οι διεθνείς. Δεν ξέρω αν και ο ίδιος θα φύγει τότε, γιατί χρειαζόμαστε να λέμε, γιατί υπάρχει το Nations League που παίζουν ευρωπαϊκές ομάδες, δεν ξέρω.
18: Αν υπάρχει αντίστοιχο στην Αφρική, δεν το ξέρω να σου πω κι εγώ.
17: Γιατί άμα λείψει και εκεί αυτές τις δύο εβδομάδες, με δώρον άδρον είναι η διακοπή, δεν θα τον βοηθήσει σε κάτι.
18: Έτσι, έτσι.
17: Θέλω να μείνει εδώ, να κάνει καμία δυνατή προπόνηση, να κάνει και κανένα φιλικό, να μπορέσει λίγο να ρολάρει. Αλλά αυτό, να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω ρωτήσει, ναι, και δεν έχω εικόνα αν είναι υποχρεωμένο να ακολουθήσει τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας του Μαρόκου, εάν και εφόσον βέβαια έχει τέτοιες υποχρεώσεις. Mm-hmm. Αρχές του Οκτώβρη στη δικιά μας διακοπή.
18: Mm-hmm. Μάλιστα. Επιθετικό δίδυμο Τετέι Λιβάη μπροστά.
17: Κοίταξε, αν πάει 4-4-2, νομίζω ότι στην περίπτωση αυτή η ενδεκάδα είναι σχεδόν ξεκάθαρη, με Πένια κάτω από τα δοκάρια, δεξιά Καλάμπρια, αριστερά Κυριακόπουλο, Φαντρόκελεν και Ντεφράη, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Ο Καμάρα ξεκουράστηκε προχθές για να είναι βασικό εξάρι σήμερα. Νομίζω θα τον προτιμήσει από τον Λουζά. Γιατί έχει καλύτερο ρυθμό αγώνων και είναι πολύ πιο μέσα στην ομάδα από ότι ο Μαροκινός, που έχει παίξει ελάχιστα, δύο παιχνίδια ολιγόλεπτες συμμετοχές, mm-hmm, και λίγες προπονήσεις. Οπότε βέβαια ο Καμαρά είναι ο ένας στην μεσαία γραμμή. Θα δούμε τον Κάγκουα σαν οχτάρι, και στα άκρα τα Μπόρδα δεξιά, αριστερά Αντίνο, με σέντερ φορ Πετέι και Λιβάη Γκαρσία. Αυτό θα είναι το 4-4-2. Αν τώρα πάει σε λογική 4-2-3-1 ή 4-3-3, αυτά θα είναι τα πρόσωπα κατά πάσα πιθανότητα, όπως τα ακούσατε, με διαφορετική διάταξη. Αν πάει όμως σε επιλογή που το έχει κάνει αυτό, με τρεις στόπερ και βγάλει στα πλάγια για να φορτώσει το κέντρο παραπάνω πέφτει, τότε θα θυσιαστεί κάποιος μέσω επιθετικά. Δεν ξέρω πώς θα το χειριστεί το θέμα. Θα το δούμε στην πορεία. Το πιθανότητα στο τελευταίο σενάριο να μην παίξει ο Αντίνο. Να ξεκινήσει ο Αντίνο, εάν και εφόσον παίξει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Το οποίο όμως δεν το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό, γιατί ο ΠΑΟΚ μέσα στο κουτί έχει μόνο τον νεαρό το Μύθου. Ναι. Βασική απειλή.
18: Νομίζω με Ντιαγέ θα ξεκινήσει σήμερα, Χριστό, ο ΠΑΟΚ.
17: Τον Ντιαγέ δεν ξέρω. Ναι, όπως και να είναι, τόσο δεν έχει πάρει τον καλό του σεντερφόρ περιοδικά.
18: Ναι, ναι.
17: Τον που κυνηγάει. Τον παίχτη όνομα που.
18: Τον Γκράφτη.
17: Υποτίθεται βασικό, ας πούμε. Οπότε ενδεχομένως να μην νιώθει
18: πίεση
17: και απειλή, ναι, έτσι ώστε να βάλει και τρίτο. Δεν ξέρω, όμως αυτά είναι θέματα που τα έχει ο προπονητής. Εμείς υποθέσεις κάνουμε,
18: έτσι,
17: και λέμε τι περίπου περιμένουμε ανάλογα με το τι θα επιλέξει, τι σύστημα θα επιλέξει. Αν θα είναι 4-4-2, κάποια παραλλαγή του 4-3-3, αν θα παίξει με τριάδα στο κέντρο της άμυνας, που δεν είναι αμυντικό σύστημα, να ξέρετε. Γιατί αν το τρίτο μπακ φεύγει και πηγαίνει και γίνεται δεύτερο εξάρι και βγάζει όλη την ομάδα μπροστά,
18: εκεί
17: που δούλευε κάποια στιγμή ο Μπέντερ πέρυσι, άσχετα αν του βγήκε ή δεν του βγήκε σε κάποια παιχνίδια, τον τρόπο αυτό κερδίζει η ομάδα το κέντρο και γίνεται πιο πιεστική.
18: Ακριβώς.
17: Αλλά το θέμα είναι, και το μυστικό είναι, να αξιοποιείται πάρα πολύ ο τρίτο στόπερ, να βγαίνει πιο μπροστά, να είναι πιο πιεστικό. Θα τα δούμε αυτά τώρα στην πορεία. Mm-hmm. Θα δουλεύει πάντω τα συστήματα. Βλέπουμε ότι δεν είναι δογματικό ο Νίστρου. Δεν ακολουθεί ένα πράγμα. Όποιο αντίπαλο και να είναι, ό,τι και αν παίζεται, δοκιμάζει, αλλάζει.
18: Διαφοροποιεί, ναι, ανάλογα με τον αντίπαλο, ναι, ναι, με το παιχνίδι.
17: Ανάλογα με τον αντίπαλο, ναι, και τους έχει και λίγο και όλους την τζίτα. Δεν είναι δηλαδή ένα πράγμα που είναι και λίγο βαρετό. Mm-hmm. Το αλλάζει συνέχεια. Έχει παίξει και 4-3-3 και 4-2-3-1 και 4-4-2 και 3-5-2 και 3-4. Αλλάζει συνέχεια. Έχει παίξει και 4-3-3 και 4-2-3-1 και 4-4-2 και 3-5-2 και 3-4.

0: εμπειρία, αλλά και νέα ομάδα ως ομάδα. Έχει πάρα πολλά καινούργια πρόσωπα, τα οποία δεν αρκεί να κάνουν 10 προπονήσεις για να φτιάξουν ένα ομοίο ή ένα σύνολο. Θέλουν χρόνο. Και αν έχουν μάλιστα και χρόνο ποιοτικό, με την έννοια ότι έχουν κερδίσει παιχνίδια και δεν πέφτει κρίνια και φαγωμάρα και αμφισβήτηση, ακόμα καλύτερα. Εκεί θα μπορούν να δουλέψουν ακόμα πιο χαλαρά.
1: Μάλιστα. Ωραία. Χρήστος, ευχαριστώ.
0: Να πούμε για τον Αλαφούζο, ναι, ότι πήγε χθες την προπόνηση, το συνηθίζει πριν από σημαντικά παιχνίδια.
1: Πριν από ντέρμπι, ναι.
0: Ναι, δεν μίλησε στους παίχτες, δεν είναι τέτοιο στυλ πρόεδρος, δηλαδή να πει να βγάλει κανένα πύρινο λόγο στα προσφυγή. Δεν το έχει πει και δεν του πάει κιόλας και δεν το επιδιώκει. Μίλησε όμως με τον προπονητή λιγάκι, στο θυμοτυπικό,
1: ναι,
0: και με τον Κοτσόλη. Και μόνο ξεστικά, δηλαδή, η παρουσία του υποδηλώνει στους παίχτες.
1: Ότι είναι δίπλα στην ομάδα, ακριβώς.
0: Ναι, έτσι, βλέπουν οι παίχτες και τον πρόεδρο, καταλαβαίνουν.
1: Ναι, ναι.
0: Και ξένοι που δεν πολύ ξέρουν. Καταλαβαίνω ότι με αυτό το παιχνίδι είναι λίγο πιο σημαντικό από τα υπόλοιπα.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί ο πρόεδρος
1: βλέπει
0: την προπόνηση και όλα τα σχετικά. Και αυτό που ξέρουμε από χθες, ότι έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Μπακασέτα στον
1: ΑΠΟΕΛ.
0: Ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός εγκλειτώνει κάτι λιγότερο από το μισό του συμβόλαιο, γιατί ό,τι καταλαβαίνουμε δεν είναι μια κυπριακή ομάδα σε θέση να καλύψει τεράστια συμβόλαια σαν και αυτά που και ο Μπακασέτα του φτάνουν. Την τελευταία χρονιά ήταν 1,7-1,8, δεν ξέρω από εκεί πήγαινε. Οπότε δηλαδή ο Παναθηναϊκός κάτι γλίτωσε, αλλά σίγουρα δεν γλίτωσε όλο το συμβόλαιο, όπως θα συνέβαινε αν είχε επιλέξει ο Μπακασέτας να πάει Σαουδική Αραβία, αλλά προφανώς δεν ήθελε. Όπως και να έχει όμως, αλαφρώνει το ρόστερ. Αυτή τη στιγμή έχουν μείνει 2 παίχτες από αυτούς που ξεκίνησαν και δεν υπολογίζονταν. Είναι ο Πάντοβιτς, μεταγραφή του οποίου στην Γιαγελόνια, ο δανεισμός του μάλλον, χάλασε και είχε ακόμα 3 χρόνια συμβόλαιο ο Πάντοβιτς.
1: Ναι.
0: Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο του Παναθηναϊκού. Δεν μπορεί να πει ότι θα τον αφήσει ελεύθερο, δεν συμφέρει δηλαδή κανένα. Σίγουρα θα γίνει μια προσπάθεια, όσο οι αγορές είναι ανοιχτές, να βρεθεί μια ομάδα που είτε να τον δανειστεί είτε να τον αγοράσει. Ακόμα και από το MLS θα μπορούσε, είχε γίνει μια κρούση, αλλά έχει κλείσει αυτή η αγορά του MLS πλέον.
1: Ναι.
0: Δεν είναι διαθέσιμη.
1: Και ο δεύτερος.
0: Και
1: ο δεύτερος.
0: Και έχει μείνει και ο Σισοκό. Ο οποίος βέβαια είναι λίγο μια διαφορετική περίπτωση, γιατί είναι και η τελευταία χρονιά του συμβολέου του και είναι και σχετικά μικρό. 700.000.
1: Εμείς θα ακούμε, ναι, και εντάξει, άστο. Άστο τώρα, ναι.
0: Τώρα έτσι όπως είναι πια το ποδόσφαιρο, ακούς 700.000 συγγραμμένα και λες ένα μωρέ τώρα,
1: εντάξει. Ναι, ναι, ναι, πραγματικά. Λες και είναι στραγάλια, έτσι, μάλιστα.
0: Αυτά τα
1: ακούγα. Ωραία, Χρήστο Κοντές, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

Τρία λεπτά μετά τις 3, ακούτε την Era Sport, είναι η μεσημβρή ραδιοεφημέρδα. Η Ολυμπία Γενικοπούλου είναι πλέον στην ρύθμιση των ήχων. Η Βιβή Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Era Sport ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Το πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας που γίνεται σήμερα για την τρίτη αγωνιστική της Super League είναι αυτό ανάμεσα στον Ατρόμητο και την Καλαμάτα. Το μάτς θα ξεκινήσει στις 7. Μισή ώρα αργότερα ο Όφη θα παίξει με την Κηφισιά, στις 8 ο Λεβαδιακός με τον Πανετολικό και στις 9.30 θα κλείσει το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας με τον ντέρμπι Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ, ενώ η τρίτη αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο Δευτέρα με την αναμέτρηση του Αστέρα Άκτορ κόντρα στον Ηρακλή, ένα μάτς που θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Πάμε στο Βασίλη Κούβαλη για τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο της Καλαμάτας, αλλά Βασίλη αν έχεις και κάτι από τον Αστέρα μας το λέει.

0: Καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Μία ακόμη μάχη, ένα παιχνίδι Super League 1 πρώτης κατηγορίας για την Καλαμάτα που ψάχνει τον πρώτο της βαθμό ή βαθμούς, αν θέλεις. Με τις εμφανίσεις που έχει στα δύο προηγούμενα παιχνίδια αλλά και τους αγώνες κυπέλου, δικαιούται, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, έναν βαθμό ίσως και παραπάνω. Για το πρωτάθλημα μιλάμε, όμως το κοντέρ δείχνει 0 και αυτό όσο περνούν οι αγωνιστικές αρχίζει να δημιουργεί ένα θέμα και περισσότερο στην αμυντική λειτουργία της ομάδας της Καλαμάτας. Αυτό πρέπει να το βελτιώσει άμεσα και αρχίζει γενομένης από το σημερινό παιχνίδι απέναντι σε έναν έμπειρο ατρόμητο, μια ομάδα που έχει εμπειρία στη Super League 1, είναι νεοφώτιστη η Καλαμάτα, το υπενθυμίζουμε και πάλι. Και σήμερα, αφού ξεκουράστηκαν οι Γκέλιος, Τρούγκης και Κατάλτη, είναι στην αποστολή κανονικά για τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, όμως θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Κένεθ Βάργκας για μία ακόμη αγωνιστική, που είναι τραυματίας, ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, ένα επιθετικό όπλο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, που έδειξε τα διαπιστευτήριά του άμεσα, όμως έπαθε ένα τραυματισμό, μία θλάση που τον αφήνει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων σε παιχνίδια που είναι πολύ κρίσιμα, ειδικά στο ξεκίνημα. Εκτός λοιπόν ο Κένεθ Βάργκας, εκτός ο Κουρμινόφσκι, ο Πολωνός που ακόμα είναι ανέτοιμος, η Ναούμις, Πέρες, Παναγιώτου, Φρίμπον και Μιράντα, όμως τα βασικά όπλα από ό,τι φαίνεται με τις επιστροφές και του Γκέλιου, Στρούγκη και Κατάλτη που είχαν πάρει έτσι ένα ρεπό από το παιχνίδι κυπέλου για να ξεκουραστούν και συν κάποιους που έδειξαν ότι μπορούν να βρεθούν στην αρχή εντεκάδα, όπως ο Βασίλεβιτς, ο τερματοφύλακας που έπαιξε το παιχνίδι με το Βόλο για το κύπελο στο 2-2, που και εκεί έδειξε αμυντικές αδυναμίες η Καλαμάτα, πολύ καλές επιθετικές ικανότητες όμως έδειξε και στο μάτς με το Βόλο, ο Καρεάσο, ο Μπονέτο, παίκτες που έπαιξαν στο κύπελο και έδειξαν ότι μπορεί να υπολογίζονται για τον αγώνα πρωταθλήματος. Οι δύο ομάδες, να πούμε ότι έχουν συναντηθεί πολύ παλαιά, και μιλάμε τώρα για 1972 με τον Ατρόμητο να επικρατεί με 1-0 σε παιχνίδι που έγινε στο Περιστέρι, και το δεύτερο μάτς που έγινε μεταξύ των δύο ομάδων, Ατρόμητος με την Καλαμάτα, είναι το 74-75. Εκεί δεν υπήρξε νικητής, άρα υπάρχει μια νίκη του Ατρόμητου στο εντός έδρας παιχνίδι και μια ισοπαλία στο επόμενο, το 1974-75. Έχουν αγωνιστεί και έχουν βρεθεί αντιμέτωπες και στην Β' Εθνική, αλλά νομίζω αυτά είναι άλλα παιχνίδια και διαφορετικές κατηγορίες. Με στόχο λοιπόν την πρώτη νίκη ή τους πρώτους βαθμούς σήμερα η Καλαμάτα θα βρεθεί απέναντι στον Ατρόμητο στις 7 η ώρα στο Περιστέρι, σε ένα μάτς που όπως και στα υπόλοιπα, είτε εντός είτε εκτός έδρας, με εισαγωγικά το εντός έδρας.
0: Ναι, ναι. Εντός έδρας θα τη δούμε.
1: Τα μάτσα παίζει εκτός έδρας.
0: Ναι, ναι, θα το δούμε αργά να γίνεται αυτό το εντός έδρας, πραγματικά εντός έδρας, στο γήπεδο της παραλίας.
1: Θα έχει και τον κόσμο στο πλευρό της Καλαμάτα. Γιατί το Περιστέρι και η Αττική νομίζω έχει πάρα πολλούς μεσίνιους, όπου θα βρεθούν εκεί στη θύρα 1 και θα στηρίξουν την προσπάθεια της ομάδας του Παναγιώτη Χριστοφιλέα για το πρώτο τρίποντο ή τους πρώτους βαθμούς, αν θέλει. Ναι, ναι. Έτσι λοιπόν έχει η κατάσταση με την Καλαμάτα, που περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η αναμέτρηση. Για τον Αστέρα Άκτορ προετοιμάζεται για το αυριανό ματς.
0: Τελευταία προπόνηση σήμερα, έτσι, Βασίλη.
1: Ορίστε.
0: Τελευταία προπόνηση, λέω σήμερα.
1: Τελευταία προπόνηση δεν έχει βγει αποστολή ακόμα. Έχει πρεμιέρα όμως ο Αστέρας Β'. Με τον Πανιόνιο 4 η ώρα.
0: Καλά, το λες. Super League 2, πρεμιέρα πρωταθλήματος.
1: Και η είδηση βγαίνει από εκεί, αν θέλεις, για τον Αστέρα.
0: Ναι.
1: Έχουμε πλέον επιστροφή του Κώστα Τριανταφυλόπουλου. Κώστα Τριανταφυλόπουλος που πέρυσι ολοκλήρωσε το συμβόλαιό του με την πρώτη ομάδα. Δεν ήθελε να φύγει από τον Αστέρα Άκτορ την πρώτη ομάδα. Τελικά βρέθηκε φόρμουλα και υπέγραψε συμβόλαιο με τον Αστέρα Β. Και θα είναι, δεν ξέρω σήμερα αν θα χρησιμοποιηθεί, αλλά θα είναι ποδοσφαιριστής του Αστέρα Β ο Κώστας Τριανταφυλόπουλος πλέον, αφού είναι ποδοσφαιριστής της ομάδας του Αστέρα Άκτορ. Για τη Β' ομάδα μιλάμε. Στις 4 η ώρα θα γίνει η πρεμιέρα για την ομάδα του Αστέρα. Υπάρχει ένα κάλεσμα για τον Αστέρα Α, για την ομάδα του της Τρίπολης, στην πρώτη ομάδα μιλάμε, τον Αστέρα Άκτορ, εκεί όπου ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο αρχηγός της ομάδας, κάνει ένα κάλεσμα στον κόσμο λέγοντας ότι θέλουμε τον κόσμο δίπλα αύριο Δευτέρα στο Θεόδωρος Κροκοτρώνης για να κάνουμε την πρώτη νίκη. Δεν έχει βαθμό ο Αστέρας Άκτορ, έτσι,
0: ναι.
1: Είναι στο 0 και αύριο με τον Ηρακλή θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα, αφού είπαμε αυτή η εβδομάδα που ξεκινάει από αύριο έχει τον Ηρακλή στις 6 ώρα για το πρωτάθλημα. Υπάρχει την 5η παιχνίδι με τον Γενάρη για το κύπελο και την Κυριακή θα κλείσει η εβδομάδα, την επόμενη Κυριακή, με την ΑΕΚ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, μια τριάδα πολύ δύσκολων και σημαντικών αγώνων για την ομάδα της Αρκαδίας.
0: Μάλιστα. Βασίλη Κούβαλη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Δημήτρη, στην εκπομπή σου.
0: Ο φίλος ο Πλούταρχος έχει στείλει ένα μήνυμα. Φίλε Πλούταρχε, δεν το ξέρω να σου απαντήσω. Σήμερα ρωτάει, άραγε θα γίνει ενός λεπτού σιγή σε όλα τα γήπεδα με απόφαση της ΕΠΟ λόγω της τραγωδίας των δύο πιλότων. Κανονικά πρέπει να γίνει σε όλα τα παιχνίδια και τη Super League 1 και τη Super League 2, γράφει ο Πλούταρχος. Συμφωνώ μαζί σου ότι κανονικά έτσι πρέπει να συμβεί, αλλά προς το παρόν δεν το ξέρω και δεν έχω δει κάποια ανακοίνωση ή κάποια ανάρτηση τόσο από την Super League 1 όσο και από την Super League 2. Θεωρώ ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα υπήρχε μια ανακοίνωση ότι θα τηρούνταν ένα λεπτό σιγή. Μακάρι να συμβεί. Τώρα τι να σου πω. Ακόμα δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα, οπότε πιθανόν να μην έχουμε ένα λεπτό σιγή για τους δύο πιλότους που έχασαν χθες την ζωή τους σε αυτό το δυστύχημα. Με την αφορμή που έλεγε ο Βασίλης Κούβαλης για το μάτς του Πανιωνίου με τον Αστέρα Άκτορ Β, το μάτς αυτό είναι στις 4. Την ίδια ώρα έχουμε άλλους δύο αγώνες για την πρεμιέρα της Super League 2. ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσα, στο μάτς αυτό θα μεταδοθεί και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport. Ενώ την ίδια ώρα θα γίνει και το παιχνίδι του Νέστου Χρυσούπολης με τον Ζάκυνθο. Φυσικά όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΑ Sport. Και να θυμίσω ότι χθες στην αυλαία του πρωταθλήματος της Super League 2, Παθρακικός και Πύργος αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς γκολ. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Μαζί μας είναι ο Γιάννης Σαντοριναίος με την ΑΕΚ. Παραμονές λίγες ώρες, λίγες ημέρες καλύτερα, πριν από την πρεμιέρα της στη League Face του Champions League κόντρα στην LASK Linz. Έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στον Άρη, νίκησε άνετα με 5-0 με μαέστρο τον Μάγερ. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Γιάννης Αντερνέος. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ έδειξε γιατί είναι η πρωταθλήτρια σε ένα δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι. Μιλάμε για μια ομάδα τον Άρη, ο οποίος τα τελευταία χρόνια δεν δέχεται τέτοιες ήττες από τις ομάδες της πρώτης τετράδας. Για μια ομάδα η οποία ξεκίνησε πάρα πολύ καλά στο πρωτάθλημα με δύο νίκες, που παρουσίασε μια ενδεκάδα με την οποία μπορούσε να φέρει από τον πάγκο παίκτες όπως ο Ράφα Μίρ ή ο Κουαμέ.
0: Πάντως νομίζω Γιάννη, χθες ο Άρης δεν ήταν ανταγωνιστικός όπως θα έπρεπε κόντρα στην ΑΕΚ. Έκανε το παιχνίδι να φαίνεται τόσο εύκολο για εκείνη, έτσι.
2: Σύμφωνα με τον Μιχάλη Γρηγορίου δεν μπόρεσε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή η ΑΕΚ ήταν ανώτερη, κυριάρχησε, επικράτησε, έφερε το παιχνίδι εκεί που ήθελε και από ένα σημείο και μετά ο Άρης δεν μπόρεσε να ακολουθήσει αυτό το ρυθμό. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, τον πήρε από κάτω, παράτησε το μάτς και το σκορ θα μπορούσε να ανέβει σε πολύ πιο υψηλά επίπεδα από το 5-0. Ήταν η ΑΕΚ που το έκανε αυτό να φαίνεται απλό.
0: Ναι.
2: Ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα του Μαρκο Νικολίτς. Το έχουμε ξαναπεί, η ΑΕΚ είναι καλύτερη από πέρσι και ως προς τις επιλογές που έχει στον άξονά της και ως προς τα χαρακτηριστικά των παικτών που φέρνει μέσα στο γήπεδο. Και βεβαίως ήδη αρχίζουν οι πρώτες κουβέντες και οι πρώτες συζητήσεις πόσο τσάρτας είναι ο Μάγερ. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί να κάνει ο Μάγερ με την μπάλα στα πόδια. Ήταν απολαυστικός, έκανε τα πράγματα να συμβούν. Το λέγαμε και από το πρώτο ημίχρονο της μετάδοσης, ότι έβαζε πλώρη για MVP και παρά το γεγονός ότι είχε και άλλους κορυφαίους η ΑΕΚ εχθές και ο Βάργα κυρίως, ο οποίος έβαλε δύο γκολ, ο κόσμος καταλαβαίνει το ποδόσφαιρο και έδωσε τον τίτλο του MVP στον Μάγερ.
0: Έτσι.
2: Ο Κροάτης έχει προσαρμοστεί από την πρώτη στιγμή, έκανε και ωραίες δηλώσεις. Μιλάμε για έναν παίκτη που έχει παίξει σε κορυφαία γήπεδα, σε κορυφαία πρωταθλήματα και να λέει ότι είναι διαφορετικό να παίζει σε αυτό το γήπεδο. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Πόση όθηση παίρνει η ομάδα από τον κόσμο, από την ενέργεια. Και γενικά με τις δηλώσεις που έκαναν οι κυτρινόμαυροι, έλεγαν ότι ήθελαν να δείξουν τη σωστή τους νοοτροπία και τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα. Και μια αντίδραση σε σχέση με την Γκέλα απέναντι στην Κηφισιά.
0: Είδα μια ανάρτηση, δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς ή την ασπάζεσαι, ότι η ΑΕΚ πλέον παίζει ένα ποδόσφαιρο που μοιάζει το ποδόσφαιρο που έπαιζε τη δεκαετία του 90, που είχε τη σούπερ ομάδα.
2: Εντάξει, πολύ νωρίς να πούμε κάτι τέτοιο. Εγώ θυμάμαι ότι την ίδια κουβέντα κάναμε και για την ΑΕΚ του Αλμέιδα. Η οποία συγκρινόταν με την ΑΕΚ του 96, ύστερα από 8 χρόνια Μπάγεβιτς. Αυτό τα φέρνει ο ενθουσιασμός, είναι πολύ νωρίς να το πούμε αυτό. Η ΑΕΚ του 90 έκανε 3-4 πρωταθλήματα, για παράδειγμα. Έτσι, 4 πρωταθλήματα στα 8 χρόνια, σπουδαίες ποδοσφαιρικές παραστάσεις. Εγώ θα πω το εξής. Γιατί δεν το συζητάμε από συνήθεια, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Η ΑΕΚ συνεχίζει και είναι 27 παιχνίδια ήττη στο πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ δηλαδή έχει 18 νίκες και 9 ισοπαλίες. Ήδη πέρσι ήταν 24 συν 3-27. Ναι. Η ΑΕΚ συνεχίζει και στα 7 παιχνίδια κατά τη διάρκεια των αγώνων να παραμένει αίτητη, στα 7 της φετινά. Ιτήθηκε στα πέναλτι από τον Όπι. Λέμε για την, την αγωνιστική διάρκεια των αγώνων. Έτσι. Αν εξαιρέσουμε το Super Cup, που είναι μια ψυχαγωγική διαδικασία, σε πρωτάθλημα και Ευρώπη έχει δεχτεί ένα γκολ. Αυτό το έχει δεχτεί στο 97. Και έχει ξεκινήσει με τους 3-4 Βάργα, Γιώβιτς, Ζήνη να βάζουν 14 γκολ σε 7 παιχνίδια, μόνο αυτοί οι τρεις. Και παράλληλα η ΑΕΚ μέσα στο ναό της, μέσα στην Αγία Σοφιά, μέσα στην Όλγουιν Αρένα της Νέας Φιλαδέλφειας, να έχει ήδη δώσει 3 μάτς σε πρωτάθλημα και Ευρώπη και να έχει σκοράρει 13 γκολ χωρίς να δεχτεί κανένα. Θυμίζω 4-0 τη Λεύσκη, 4-0 τον Ηρακλή, 5-0 τον Άρη. Αν ήταν τόσο εύκολο θα το έκαναν και άλλοι. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι η ΑΕΚ έχει μια φοβερή πληρότητα στον σχεδιασμό που έχει κάνει ο Νίκολιτς με τον Ριμπάλτα, ειδικά μεσοεπιθετικά. Και πλέον και ο Νίκολιτς εξελίσσει το παιχνίδι της ΑΕΚ σε σχέση με την περσινή περίοδο. Η βάση της είναι η περσινή περίοδος, δηλαδή ακόμη και στην αρχική ενδεκάδα 9 από τους 11 ήταν η περσινή.
0: Ναι.
2: Ο καινούριος ήταν ο Βιτάλης και στα χαφ και ο Μάγερ στην
0: ακριβώς, πτέρυγα. Ακριβώς.
2: Και ο Βιτάλης ανέβασε πάρα πολύ την απόδοσή του. Και στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί λέγαμε ότι έπρεπε να γίνει πιο δημιουργικός, ενώ έχει συμμετοχή στα γκολ, γιατί έχει κάνει ανάκτηση κατοχή στα 3 από τα 5 γκολ ο Βιτάλης. Αλλά επειδή τον ξέρουμε και αποκτήθηκε την άκρη για χαρακτηριστικά όπως το κάθε το παιχνίδι και τις κινήσεις στα μεσοδιαστήματα, ήταν πολύ σημαντικό το πώς ανέβασε την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο. Και το γεγονός ότι, όπως είπες, ακολουθεί την τρίτη ευρωπαϊκό μάτς Premiera League Face Champions League για την ΑΕΚ. Αλλά το πέμπτο γκολ μπήκε στο 90, γιατί η ΑΕΚ δεν σταμάτησε ποτέ να παίζει για να σκοράρει.
0: Ναι, ναι, πραγματικά. Τώρα που ανέφερες και τον αγώνα με την Λάσκ Λίντς την ερχόμενη Τρίτη στην Όλγουιν Αρίνα, έγινε γνωστό από την UEFA, όρισε τον Πορτογάλο Λουίς Γκοτίνιο να σφυρίξει την αναμέτρηση.
2: Ναι, Champions League είναι. Ναι. Είναι διαιτητές που έχουν περάσει και από το ελληνικό πρωτάθλημα. Οι περισσότεροι είναι elite. Εντάξει, είναι η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
0: Σίγουρα.
2: Σε κάθε περίπτωση, αλλά ήταν πολύ σημαντικό ότι οι παίκτες του Νίκολιτς, και το έλεγαν ήδη, έμειναν συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι που είχαν μπροστά τους. Και όπως θα είναι και crash test για την ΑΕΚ, γιατί είπαμε ότι υπήρχε και ένα κακό διάστημα, δηλαδή το τελευταίο τέταρτο του πρώτου ημιχρόνου με το πρώτο δεκάλεπτο τέταρτο του δευτέρου ημιχρόνου, η ΑΕΚ ήταν κάπως πιο υποτονική και ήταν ένα διάστημα στο οποίο άρεσε, ειδικά στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, προσπάθησε να πάρει την μπάλα, να κάνει κάποια πράγματα επιθετικά μετά τις αλλαγές που είχε κάνει και ο Γρηγόριο. Αλλά πάλι η ΑΕΚ μετά επανέφερε το μάτς εκεί που ήθελε, ειδικά μετά το 2-0 άρχισε το παιχνίδι να γέρνει προς την πλευρά της πρωταθλήτριας. Αλλά μετά το ευρωπαϊκό, τώρα δεν ξέρουμε τι θα κάνει η ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ, ελπίζουμε να κερδίσει, να ξεκινήσει με 3 βαθμούς.
0: Και είναι ένα κομβικό μας για την ΑΕΚ αυτό, Γιάννη, βάσει του προγράμματος που έχει βγει στην League Face του Champions League. Έτσι.
2: Και όχι μόνο αυτό, αν έπρεπε να πούμε σε ποιο από τα 8 παιχνίδια η ΑΕΚ μπορεί να θεωρηθεί φαβορή, αυτό είναι το μοναδικό.
0: Ναι.
2: Το οποίο θα μπορούσε να πεις ότι ίσως η ΑΕΚ είναι φοβερή, είναι φαβορή. Και φοβερή βέβαια εικόνα δείχνει, μακάρι να το επαληθεύσει και στο μάτς με τη ΛΑΣΚ. Είναι φαβορή, υποδεχόμενη την πρωταθλήτρια Αυστρία. Σε άλλες ομάδες που υποδέχεται είναι η Γαλατά Σαράι, είναι η Ρώμα, έτσι είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν θα την πει φαβορή.
0: Πολύ πιο δυνατές ομάδες βέβαια.
2: Βέβαια, εκτός έδρας θα παίξει με τη Manchester City, με την Κόμο, που έχει ξεκινήσει καταπληκτικά, με την Dortmund, με τη Σακτάρ.
0: Πραγματικά.
2: Ας είναι στο Λονδίνο, δεν θα την πει φαβορή. Οπότε, ναι, είναι ένα must win game, αλλά άλλο ήθελα να πω ότι όταν τελειώσει αυτό το παιχνίδι, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ στα μάτς που ακολουθούν, στην Τρίπολη με τον Αστέρα και στο Βόλο, να βγάλει την οτροπία που βγάζει στο γήπεδό της. Δηλαδή να δείξει ότι η Κηφισιά ήταν μια παρένθεση.
0: Ναι.
2: Δηλαδή το είχαμε πει ότι και στο Super Cup της Κρήτης, από ένα σημείο και ύστερα, αλλά ειδικά με την Κηφισιά, είχε κακή νοοτροπία. Και αυτό ήταν κάτι στο οποίο εστίασε και ο Νίκολιτς. Ότι θέλει να ξεριζώσει από το μυαλό των παικτών του κάθε σκέψη που δεν αφορά το μάτς που διαχειρίζονται, αλλά να είναι κάπως ζαλισμένοι από τη λάμψη της Ευρώπης. Εκεί λοιπόν θα κριθεί η επαναφορά. Πάντως, το δείγμα με τον Άρη ήταν πάρα πολύ καλό.
0: Με τον Κουτέσα τι γίνεται, πανέρχεται στην ΑΕΚ?
2: Κοίταξε, επειδή ήταν και μια περίπτωση στην οποία βρισκόμουν με άδεια, αλλά το παρακολούθησα το θέμα. Πολύ έτσι παράξενη ιστορία, γιατί η ΑΕΚ είχε έρθει στη συμφωνία με τη Σερβέτ. Οι Ελβετοί είχαν δεχθεί τις αξιώσεις της ΑΕΚ. Η Σερβέτ είναι προηγούμενη ομάδα του Κουτέσα, που σημαίνει ότι ξέρει πάρα πολύ καλά τον Κουτέσα, έχει τον ιατρικό φάκελο του Κουτέσα. Και είδαμε ότι υπήρχε και μια διαφωνία σε σχέση με αυτά που έβγαιναν από το περιβάλλον της Σερβέτ, ότι οι ιατρικές εξετάσεις τους ανάγκασαν να αναπροσαρμόσουν τους όρους της συμφωνίας, να προτείνουν λιγότερα χρόνια από 5 χρόνια 3 και να απαιτήσουν μείωση κούρεμα, δηλαδή στο 50% των οικονομικών αξιώσεων της ΑΕΚ από τη μεταγραφή. Και από την άλλη πλευρά υπήρχε ο ατζέντης του ποδοσφαιριστή, ο οποίος έδειξε να ξαφνιάζεται από όλη αυτή την ιστορία. Έκανε δηλώσεις εξ αρχής λέγοντας ότι περίμεναν πάνω στο γραφείο ένα συμβόλαιο και βρέθηκαν ξανά να βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις γύρω από αυτή την ιστορία. Και όπως είπε και ο Νίκολης εχθές, από ό,τι φαίνεται αυτή η υπόθεση ναυαγεί. Το επιβεβαιώνει και ο Πολ Μπόλεντορφ, ο ατζέντης του ποδοσφαιριστή, και αναμένεται, αν δεν αλλάξει κάτι θεματικό σε αυτή την ιστορία, αν δεν μπει πιο δυνατά η Σιόν που είχε ακουστεί ότι είχε ενδιαφερθεί ή κάποια άλλη ομάδα που είχε ανοιχτεί τη μεταγραφική αγορά, φαίνεται ότι ο Κουτέσα θα επιστρέψει και θα υπολογίζεται κανονικά για τα μάτια του πρωταθλήματος και του κυπέλου από τον Μάρκο Νικόλιτς. Ο οποίος μας έδειξε κιόλας για ποιο λόγο φύγαν κάποιοι παίκτες. Γιατί είπε, γι' αυτό λέω ότι, παρένθεση εδώ, πρέπει να ακούμε τι λέει ο Νικόλιτς, γιατί ο Νικόλιτς τα εννοεί αυτά που λέει, δεν έχει να κρύψει κάτι, είναι αρκετά διάφανος τον δημόσιο λόγο του. Και είπε ότι Ελίασον που έφυγε, Ιούμπισιτς που έφυγε και Κουτέσα ζήτησαν να φύγουν γιατί δεν ήταν ικανοποιημένοι από το χρόνο συμμετοχής ή από τον ρόλο που είχαν στην ΑΕΚ. Έτσι. Άρα και ο Κουτέσα γυρίζοντας, προφανώς εφόσον τελικά οριστικά να βαγίσει αυτή η υπόθεση με τη Σερβέτ, θα αναζητήσει το διάστημα που απομένει κάποια άλλη ομάδα για να ολοκληρώσει η ΑΕΚ την παραχώρησή του. Αλλά εφόσον μείνει, θα ξέρει ότι ο ρόλος του θα είναι συγκεκριμένος σε σχέση με το τι ζητάει από τους παίκτες του ο Μάρκο Νικόλιτς.
0: Οπότε, αν τελικά ο Κουτέσα δεν φύγει για άλλη ομάδα, μπαίνει στο ρόστερ της ΑΕΚ, μπαίνει στο δυναμικό της ΑΕΚ, υπολογίζεται από την ΑΕΚ, δεν μπαίνει στον πάγο.
2: Όχι, δεν έχει κάνει κάτι ο Κουτέσα, απολογίζεται κανονικά. Μα έπαιζε κιόλας, έμπαινε αλλαγή στα προηγούμενα μάτσα που Κουτέσα. Δηλαδή, έρχεται στο rotation της ομάδας, αλλά επειδή έχει βγει από την ευρωπαϊκή λίστα, οι συμμετοχές του θα αφορούν πρωτάθλημα και κύπελλο.
0: Σωστά. Ωραία. Γιάννη Σαντορινέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Καλό μεσημέρι.

0: Από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ περνάμε στο ρεπορτάζ του Άρη. Μαζί μας ο Τάσος Πακλατζής. Τάσο, καλώς μεσημέρι από την Αθήνα. Τάσο.
1: Ναι, ναι, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν έχεις δει καθόλου τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ για το γήπεδο του Άρη. Έχει κάνει κάποιες αναφορές για όλα τα γηπεδικά. Είπε για τον ΠΑΟΚ ότι πρέπει να αποκτήσει νέο γήπεδο. Είπε ότι έγινε παρέμβαση για το Αλεξάνδριο, εξήγηλε προπονητήριο και είπε ότι μακάρι να καταλήξουμε σε σχέδιο με την κατάσταση του ποδοσφαιρικού Άρη.
1: Ναι, ή την αναβάθμιση του υφιστάμενου γηπέδου. Πάντως, εδώ και λίγες ημέρες, μάλλον προχθές, υπάρχει μια προσπάθεια από τον Ερασιτέχνη Άρη να συγκροτήσουν
0: μια επιτροπή, έτσι.
1: Επιτροπή για την δημιουργία νέου γηπέδου.
0: Ναι.
1: Είναι μια υπόθεση η οποία κρατάει εδώ και αρκετά χρόνια, από το 2021.
0: Και μάλιστα σε περιοχή εκτός πόλης, λίγο πιο αποκεντρωμένο, να το πω έτσι, αλλά είναι μια περιοχή φιλέτο, όπως μου την έλεγε ο Τότσικας.
1: Ναι, αυτό το θέμα το έχουμε κατ' επανάληψη τοποθετηθεί κατά επανάληψη για αυτό το θέμα. Τώρα, αν πολύ πολύ σύντομα να αναφερθώ σε αυτό, γιατί είναι και επί της ουσίας κάτι το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ την οικογένεια του Άρη, είναι μια σκέψη και μια δέσμευση προπενταετίας για μια μετακατάσταση του Κλεάνθης Κελίδης σε μια περιοχή που ανήκει στη ΔΥΠΑ τώρα. Είναι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στο δρόμο που οδηγεί από την είσοδο της ανατολικής πλευράς, νότιο-ανατολικής πλευράς ουσιαστικά, προς το αεροδρόμιο. Είναι μια περιοχή όπου είναι τα εμπορικά κέντρα, μια περιοχή που αναβαθμίζεται και αποτελεί φιλέτο, δίπλα στον κεντρικό άξονα, όπου είναι σχεδιασμένο στο κοντινό μέλλον να γίνει και το υπέργειο κομμάτι του μετρό που θα ενώνει τον τερματικό της Μίκρας με το αεροδρόμιο. Έχουν στα σχέδια, γιατί θα γίνει αυτό αργά ή γρήγορα, σχετικά γρήγορα, γιατί δεν είναι και με τόσο πολύ πολυδιάστατο το θέμα, γιατί θα είναι υπέργειο, δεν θα χρειαστεί να μπει μετροπόδικα. Είναι τέσσερις στάσεις. Η δεύτερη στάση είναι αυτή η οποία θα έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Είναι κάτι το οποίο αρχίζει και μπαίνει ξανά στην καθημερινότητα του Άρη. Θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα το τι εξέλιξη θα έχει αυτό το θέμα, γιατί όπως και να το κάνουμε, το Κλεάνθης Βικελίδης είναι ένα γήπεδο που βρίσκεται μέσα στον αστικό ιστό και σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή. Όσες παρεμβάσεις έχουν γίνει, φυσικά το έχουν.
0: Εντάξει, δεν πάει να είναι ένα παλιό γήπεδο, Τάσο.
1: Είναι ένα παλιό γήπεδο, όντως, αλλά το γεγονός ότι είναι περίκλειστο από δρόμους και από υποδομές.
0: Και δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Ακριβώς έτσι.
1: Να το επεκτείνεις.
0: Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, πάμε στο αγωνιστικό σκέλος, όπου ο Άρης θες ήταν κακός στην Αλγουίν Αρίνα και έφυγε με αυτή τη βαριά ήττα 5-0.
1: Να. Είναι κάτι το οποίο είναι αντικείμενο συζήτηση μεταξύ των φίλων της ομάδας του Άρη. Ο Άρης απλά δεν ιτήθηκε χθες, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Διασύρθηκε, δεν ήταν μια απλή, ήταν μια πολύ δυνατή σφαλιάρα. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσο και να θέλουμε να δούμε τα πράγματα από διαφορετική οπτική γωνία, η εικόνα του Άρη εχθές ήταν μια εικόνα που δεν αρμόζει σε μια ομάδα η οποία έχει υψηλούς στόχους. Άσχετα αν το παιχνίδι είχε δύο όψεις και ο Άρης στο τέλος του ημιχρόνου και στις αρχές του Δευτέρου έδειξε ότι θέλει να το χτυπήσει το παιχνίδι ο προπονητής.
0: Ναι, προσπάθησε να παίξει λίγο μπάλα εκεί και να κάνει ανάκτηση μπάλας, να πιέσει λίγο περισσότερο την ΑΕΚ, αλλά για μικρό χρονικό διάστημα, όπως ανέφερες.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι η εξής, ότι ο Άρης, έχοντας μείνει πίσω στο σκορ και με την διάθεση που δείχνει ο Γρηγόρη, ο οποίος έχει ένα σχέδιο στο παιχνίδι του, αλλά δεν κατάφερε να ουσιαστικά να απειλήσει τον αντίπαλο, ακόμα και όταν δόθηκε ευκαιρία, ο Νίκο Λιτς έδωσε χώρο στον Άρη, χτύπησε στη μετάβαση και μετά το 60, όταν δέχτηκε και το δεύτερο γκολ, ο Άρης μετά κατέρευσε.
0: Εκεί πέταξε λευκή πετσέτα, ναι.
1: Εδώ πρέπει να σταθούμε, γιατί η εικόνα της ομάδας μπορούμε να την να μιλήσουμε για δύο πράγματα. Για την εικόνα της ομάδας αγωνιστικά, γιατί φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο προγραμματισμός αυτό το δείχνει η εικόνα του Άρη, έτσι, έχει δεχτεί 8 γκολ σε 3 παιχνίδια. Ο προγραμματισμός δείχνει ότι δεν ήταν πλέον σωστός σε ό,τι έχει να κάνει με την ενίσχυση της ομάδας, καθώς ο Άρης αμυντικά έχει πάρα πολλά κενά.
0: Εδώ φωνάζει ξεκάθαρα το αμυντικό πρόβλημα που έχει ο Άρης, Τάσο.
1: Έχει 5 επιθετικούς, 4 δηλαδή, και έχει 2
0: κεντρικούς αμυντικούς.
1: Βασικούς στόπερ, ο ένας εκ των οποίων δεν έπαιζε χθες. Το να παίζει ο Γένσεν, ο οποίος είναι ένα οχταροδεκάρι, οχτάρι ουσιαστικά, στο κέντρο της άμυνας του Άρη, και με την ατυχία του Φαμπιάνο, το πρόβλημα αυτό μεγάλωσε ακόμα περισσότερο. Ο Άρης ήταν σε αυτό το κομμάτι σε ένα βαθμό επαρκής όσο ο Σούταλο άντεξε, γιατί είναι νεοφερμένος. Μόλις κουράστηκε ο Σούταλο, ο Άρης δέχτηκε από τον άξονα πάρα πολλές επιθέσεις από την ΑΕΚ, που θα μπορούσε να είχε και
0: μεγαλύτερο σκορ. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς.
1: Άρα, εδώ μιλάμε για μια λάθος, όπως όλα δείχνουν, και αυτό δεν αμφισβητείται πλέον, προγραμματισμό στον τρόπο με τον οποίο κάλυψε τις γραμμές του Άρης. Άρα έχει ένα τεράστιο κενό αμυντικά, ένα το κρατούμενο, αλλά το πιο βασικό, Δημήτρη, για μένα προσωπικά, είναι το πνευματικό κομμάτι, δηλαδή το πώς η ομάδα αντέδρασε μετά το 2-0. Mm-hmm. Και αυτό νομίζω ότι είναι και το πιο βασικό.
0: Όπου εκεί παράτησε το Μάρ στην ουσία, έτσι.
1: Ο Άρης δεν πρέπει να παρετάει κανένα παιχνίδι, και να παλεύει για όλα τα παιχνίδια, ακόμα και μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Αλλά το γεγονός ότι μετά το 2-0 η ομάδα ουσιαστικά έγινε σάκος του μπόξ απέναντι στην ΑΕΚ, αυτό είναι κάτι το οποίο γενικότερα πρέπει ο Ρούλης άμεσα να το λύσει. Εδώ έρχεται και κολλάει, γιατί επέστρεψε ο Άρης στο πρώην, πήγαινε κατευθείαν στο Ρήσιο, η τοποθέτηση του Ρούμπεν Ρέγγες, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ μίλησε για μια κάκιστη εικόνα της ομάδας. Είπε ότι πρέπει να προσπαθήσουν και να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί ο Άρης να διορθώσει όχι μόνο το βαρύ σκορ, γιατί ένα σκορ μιας ομάδας που έχει 2 νίκες στο πρωτάθλημα, έχει δεχτεί 8 γκολ μέσα σε 3 παιχνίδια, έχει καταφέρει να κερδίσει τα 2 από τα 3 παιχνίδια, αλλά γνώρισε μια πολύ βαριά ήττα. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό και σε επίπεδο ψυχολογίας άμεσα και σε επίπεδο καθαρά αγωνιστικής τακτικής, είναι δουλειά και του προπονητή και του τεχνικού διευθυντή, ο οποίος θα έψαλε σήμερα στους ποδοσφαιριστές. Εδώ θα σου πω, Δημήτρη, ότι ο Άρης έχει μέσα σε αυτή τη βδομάδα που διανύουμε στο τέλος της βδομάδας που αρχίζει αύριο, 2 παιχνίδια, και τα 2 είναι σημαντικά. Δεν είναι μόνο το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, είναι και η εκτός έδρας αναμέτρηση μετακίνηση, που σημαίνει ότι θα υπάρχει μια επιβάρυνση στην Τρίπολη την Πέμπτη για να δώσει το παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική της Face Link. Ο Άρης την πρώτη αγωνιστική είχε ρεπό, άρα δεν είναι εύκολο το παιχνίδι. Καταλαβαίνουμε όλοι, επειδή έχει να παίξει και με τον Παναθηναϊκό, εδώ θα πρέπει οπωσδήποτε ο Άρης να φύγει με το με την νίκη από
0: την
1: Τρίπολη, και να πάει το βράδυ της Κυριακής στην Τούμπα σε ένα κλασικό τοπικό ντέρμπι που έρχεται νωρίς στην Θεσσαλονίκη, έχοντας πίσω του αυτήν την πολύ πολύ κακή βραδιά εχθές στη Μόλγουν Αρίνα. Άρα μέσα στη εβδομάδα πρέπει να συμβούν πάρα πολλά, και πάνω απ' όλα ο Άρης πρέπει να καταλάβει, και το ποδοσφαιρικό τμήμα και οι ποδοσφαιριστές και γενικότερα όλο το staff, ότι πρέπει να το αλλάξει. Δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι, πρέπει να αφήσει πίσω αυτήν την ήττα και μάλιστα
0: και να γυρίσει σελίδα γρήγορα.
1: Να το γεγονός ότι ιτήθηκε με αυτόν τον τρόπο σε μια κάκιστη εικόνα μπορεί να γίνει μάθημα και μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.
0: Σωστό.
1: Έτσι.
0: Κοίταξε, δηλαδή, από τέτοιες ήττες, από τέτοιες εμφανίσεις, αν θέλεις, βγαίνουν και θετικά πράγματα, έτσι, τα οποία διορθώνονται στην πορεία.
1: θα έλεγα χαριτολογώντας ότι ειδικά το δεύτερο ημίχρονο θα πρέπει να παίζει σε βίντεο μέσα από την πύρα του Άριος.
0: Να μην επαναληφθεί. Ακριβώς. Μάλιστα. Τάσο Μαχλατζή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο από ρεπορτάζ Άρη που να συμπληρώσουμε αυτή την ώρα. Νομίζω ότι το έχουμε καλύψει, έτσι.
1: Εντάξει, ατομικό και σήμερα Φαμπιάνο. Θα δούμε κατά πόσο θα είναι έτοιμος.
0: Okay. Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Και εμείς πάμε να ακούσουμε πώς μπήκαν τα 5 γκολ της ΑΕΚ επί του Άρη χθες στην Ολογνή Αρίνα.
2: Γκολ, εκπληκτικό γκολ στη Νέα Φιλαδέλφια, 1-0. Η ΑΕΚ τον Άρη, υπάρχουν διαμαρτυρίες από τον Ράτσιτς, αλλά εδώ οι παίκτες της ΑΕΚ πραγματικά έκρυψαν την μπάλα και ο Βάργα πήγε με την μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ γρήγορα στο 10ο λεπτό με σκόρερ τον Βάργα βάζει τον γκολ και προηγείται 1-0. Για τον Γκατσίνοβιτς. Γκατσίνοβιτς στην πλάγια γραμμή από τα αριστερά. Περνάει για το πήγιο πήγιος για τον Γκατσίνοβιτς. Γκατσίνοβιτς θέλει να κάνει τη σέντρα με το δεξί. Θέλει να βγει ο Βάργα. Καταπληκτικό γκολ από τον Βάργα Εκάρης. 2-0. Ένα υπέροχο γκολ. Ένας καταπληκτικός συνδυασμός. Δεύτερο προσωπικό γκολ σήμερα. Το μάτς είναι 2-0.
3: Μάγερ ανοίγει για τον Μαρίν. Μέσα στην περιοχή ο Μαρίν. Το πλασέ 3-0 η ΑΕΚ. 3-0 η ΑΕΚ στο 67ο λεπτό. Κοϊτά μπαίνει μέσα στην περιοχή, θα κάνει το σούτ και τώρα έρχεται το 4-0. Το σούτ του Κοϊτά βρίσκει και πάνω στον Σούταλο. Πάει από την άλλη πλευρά ο Βέλιο, από την άλλη μπάλα. Και έτσι ένωση στο 75ο λεπτό κάνει το 4-0 με τον Μαυριτανό εξτρέμ. Βιτάλης ανοίγει στο Μάνταλο από τα αριστερά, Μάνταλος για το Ζήνη. Και τώρα ο Ζήνη κάνει το 5-0 και παίρνει το αίμα πίσω του από τον Βέλιο. Γράφοντας έτσι το ΑΕΚ Άρης 5-0, μετατρέποντας την νίκη της Ένωσης επί του Άρης σε θρίαμβο. Ένα παιχνίδι το οποίο πριν το ξεκίνημά του φαίνονταν αρκετά δύσκολο. Κατάφεραν οι παίχτες του Μάρκο Νίκολιτς με συγκεντρωμένο ολοκληρωτικό κάθετο και ήρεμο ποδόσφαιρο να το φέρουν σε κομμάτια θρίαμβου, με την ΑΕΚ να φτάνει στο 5-0.
0: Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η ΑΕΚ επικράτησε με 5-0 επί του Άρη στο δεύτερο παιχνίδι που έγινε χθες για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Επιστρέφουμε στα σημερινά μάτς. Ατρόμητος Καλαμάτα, θυμίζω, στις 7 Όφη Κηφισιά, 7:30 Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 και στις 9:30 το ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την Era Sport. Πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εκεί μας περιμένει ο Γιώργος Γιαλιτάκης για το ρεπορτάζ του Όφη. Λίγες ώρες πριν από το παιχνίδι κόντρα στην Κηφισιά. Γιώργο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Δημήτρη και σε εσένα και στις φίλες και φίλους της Era Sport. Ναι, μεν είναι ζωτική σημασία στο σημερινό παιχνίδι του Όφη με την Κηφισιά, αλλά αυτό που κυριαρχεί τις τελευταίες μέρες στο Ηράκλειο είναι το θέμα του γηπέδου, καθώς χθες υπήρξε μια συνάντηση του Προέδρου της ΠΑΕΦ, του Μιχάλη Μπούστα, του Προέδρου του Ηλία Προυσανίδη, με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον Αλέξη Καλοκαιρινό, αλλά και τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Νίκο Συρηγονάκη.
0: Τι βγήκε από εκεί, Γιώργο?
4: Από αυτή τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε πως ο σχεδιασμός εστιάζεται στην αναπτυσσόμενη περιοχή του Κορώνη Μαγαρά, υιοθετώντας το μοντέλο της διπλής ανάπλασης. Mm-hmm. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση αναμένεται να λειτουργήσει ευεργετικά και για τη συνοικία των Κανινίων, η οποία θα αποσυμφορηθεί και θα αποκτήσει ένα πολύτιμο χώρο πρασίνου εκεί που είναι, δηλαδή, και αναψυχής εκεί που είναι ήδη το γήπεδο Θόδωρος Βαρδινογιάννης. Να πούμε ότι την ερχόμενη Τετάρτη, εκτός συγκλονιστικού προόπτου, θα υπάρξει και μια συνάντηση με την περιφέρεια, με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Αρναουτάκη, για το συγκεκριμένο θέμα. Οι επαφές μεταξύ Δήμου Περιφέρειας, ΠΑΕ και Ραστέχνη Όφη παραμένουν συνεχείς και εντατικές, προκειμένου να το συντομότερο δυνατό το πλάνο του νέου γηπέδου να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Μάλιστα, είχαμε και μια δήλωση του Δημάρχου Ηρακλείου για το θέμα αυτό, λέγοντας ότι ένα νέο γήπεδο θα αποτελέσει πλεονέκτημα για την ομάδα και σοβαρό συντελεστή προς τη στέμενη αξία στη ζωή της πόλης μας. Έχουμε εργαστεί, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Καλοκαιρινός, και εργαζόμαστε και θα συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μεθοδικά προς αυτή την κατεύθυνση. Αποκινούμε την περιφέρεια, την ΠΑΕ και τον Ερασιτέχνη Όφη. Σύντομα και στον κατάλληλο χρόνο, τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς θα γίνουν αντικείμενο δημόσιας συζήτησης, κατέληξε ο κύριος Καλοκαιρινός. Να δούμε λοιπόν αν πραγματικά το τρένο έχει μπει στις ράγες ή αν θα χρειαστεί ακόμα να περιμένουμε χρόνο προκειμένου να μπούμε σε μια διαδικασία για το νέο γήπεδο του ΟΦΗ. Σίγουρα, Δημήτρη Φέλης και φίλοι του ΣΕΡΑΣΠΟΡ, το γήπεδο πλέον το Θόδωρος Βαρδινογιάννης, το θρηλυκό γεντίκου λέει, είναι παροχημένο και ακόμα και σε κατάσταση και σε ανακαίνιση να περάσει η ΠΑΕ ΟΦΗ, ουσιαστικά δεν θα εξυπηρετήσει κάτι, αλλά κάποιο προσωρινά θα έλεγα ημίμετρα, προκειμένου Όφη να επιστρέψει στο θρηλυκό για την κουλέ. Γι' αυτό λοιπόν Όφη ψάχνει αλλού χώρο κατάλληλο για να στεγαστεί και όπως δείχνουν τα πράγματα αυτό θα είναι στην Κορώνη Μαγαρά, μια περιοχή η οποία είναι πλησίον του αστικού κέντρου του Ηρακλείου που θα μπορέσει να εξυπηρετήσει και τον κόσμο του Όφη αλλά και όλα όσα θα θέλει να κτίσει η ΠΑΕΟΦΗ στην εργασία με το Δήμο στο κομμάτι αυτό.
0: Γιώργο, καλά το χαρακτήρισε σημείμετρα. Είναι παλιά τα γήπεδα. Τα περισσότερα γήπεδα στην Ελλάδα είναι παλιά. Χρειαζόμαστε καινούργια γήπεδα, χρειαζόμαστε σύγχρονα γήπεδα. Βεβαίως όλα αυτά κοστίζουν πάρα πολύ, το ξέρουμε έτσι. Και όταν υπάρχουν και άλλες προτεραιότητες πολύ πιο σημαντικές από τα γήπεδα, το βάρος δίνεται εκεί. Αλλά καλό είναι κάποια στιγμή και οι ομάδες να αρχίσουν να αποκτούν καινούργια γήπεδα για να εξυπηρετούν και καλύτερα τον κόσμο τους, όπως γίνεται άλλωστε και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι τώρα του Όφη για το μάθημα με την Κηφισιά.
4: Λοιπόν, στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Όφη παίζει με την Κηφισιά, μια ομάδα η οποία παραδοσιακά τον δυσκολεύει. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στις δύο τελευταίες επισκέψεις στο Ηράκλειο, η Κηφισιά έφυγε με νίκη, πέρυσι 3-1 και πρόπερσι με 2-1. Η μοναδική φορά που ο Όφη είχε κερδίσει την Κηφισιά ήταν όταν οι δύο ομάδες έπαιζαν στην τρίτη εθνική την περίοδο 2015-16. Ο Όφη είχε την κερδίσει τότε 1-0 έκτοτε. Να πούμε ότι στο Ηράκλειο σε 4 παιχνίδια μαζί με τον Κύπρο και την τρίτη εθνική Όφη μετράει 2 νίκες, άλλες 2 νίκες η Κηφισιά στο πρωτάθλημα, κανένα μάτς μεταξύ τους δεν έχει λήξει ισόπαλο στο Ηράκλειο και γενικά σε 10 αγώνες Όφη μετράει 3 νίκες, 2 στην τρίτη εθνική και 1 στο Κύπελο και η Κηφισιά 3 νίκες ενώ 4 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ισορροπημένο ζευγάρι στο Ηράκλειο και επαναλαμβάνω μάλιστα τις δύο τελευταίες αγωνιστικές η Κηφισιά έχει φύγει από το Ηράκλειο με νίκη πέρυσι 3-1 στο Παγκρέτιο στάδιο και πρόπερσι με 2-1. Να πούμε για τον Όφη. Δεν θα είναι στη διάθεση του Χρήστου Κόντο ο Ισέκα και ο Σχέλης που είναι τραυματίες. Αντίθετα αναμένεται να επανέλθει ο Κοστούλας ο οποίος ήταν έτοιμος και στο μάτς της Τούμπας με τον Πάουκ στο Κύπελλο αλλά λόγω του κακού αγωνιστικού χώρου, λόγω της καταρακτώδης βροχής ο Χρήστος Κόντος δεν θέλησε να ρισκάρει ενώ και ο Σεμπάστιαν Λέτο δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Βαν Νάμα και Γιον Ντελούις που είναι τραυματίες. Είδα όμως τη σύνδεση ότι έχει συμπεριλάβει μια πρώτη φορά φέτος στο Μάνσο και τον νέο αποκτηθέντα Κύπριο ποδοσφαιριστή τον Κουσούλο. Θα δούμε βεβαίως αν θα τους χρησιμοποιήσει στο παιχνίδι. 7.30 ώρα είναι σήμερα το μάτς εδώ στο Ηράκλειο, Όφη και Κηφισιά.
0: Γιώργο, μπορείς να ρισκάρεις να κάνεις μια εκτίμηση για πιθανή ενδεκάδα?
4: Κοίταξε, θα πλησιάσει περισσότερο την ενδεκάδα της προηγούμενης αγωνιστικής με τον Άρη. Δηλαδή, η τερματοφύλακα θα είναι ο Χριστογιώργο. Στην άμυνα θα είναι ο Κοστούλας, ο Πούγκουρας και ο Κρίσμανιτς. Δεξιά θα είναι ο Ντίκμαν, αριστερά ο Αθανασίου. Ο Μπουχαλάκης με τον Ανδρούτσο θα είναι στην μεσαία γραμμή και στην επίθεση κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο Αϊτόρ, ο Φούντας και ο Νους. Αφήνω ένα ενδεχόμενο μήπως ξεκινήσει το μάτς ο Κόντρο, ίσως στη θέση του Νους, ο οποίος το τελευταίο διάστημα ήταν σε μια διαδικασία μεταγραφής και μάλιστα δεν έπαιξε και στο τελευταίο μάτς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
0: Ναι. Ωραία. Γιώργο Γιαλιτάκη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
4: Καλή συνέχεια και καλή ακρόαση και σε ένα Δημήτρη.
0: Και από το ρεπορτάζ του Όφη, κλείνουμε τα ρεπορτάζ του ποδοσφαίρου. Περνάμε στο ρεπορτάζ του μπάσκετ. Δίπλα μου στο στούντιο ο Νίκος Μπιντέλλας. Νίκο, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
5: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Θα ασχοληθούμε με το τουρνουά στο Ηράκλειο της Κρήτης. Να πάμε από τον Όφη στο ποδοσφαιρικό, να πάμε στο μπάσκετ που είναι στο Ηράκλειο. Έτσι, ο Ολυμπιακός το βράδυ κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα στον τελικό στις 8.30, ενώ στις 6 είναι ο μικρός τελικός της διοργάνωσης μεταξύ Αρμάνι Μιλάνου και Φενέρμπαχτσε.
5: Ναι, εντάξει, κοίταξε, είναι ένα τουρνουά που πάλι στο τελικό παίζουν οι ίδιες ομάδες όπως και πέρυσι, Ολυμπιακός και Ερυθρός Αστέρας. Ο Ολυμπιακός, με βάση αυτά που είδαμε και την Παρασκευή απέναντι στη Φενέρ, θέλει να το κατακτήσει για να δώσει έτσι μια χαρά στον κόσμο του, επειδή έχει πολλούς φιλάθλους στο κλειστό δύο ωράκι ο Ολυμπιακός ως συνήθως. Και γενικώς νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δείχνει να τον ενδιαφέρει λίγο το πώς θα κυλήσουν αυτοί οι αγώνες. Επαναλαμβάνω με το δείγμα που έχουμε από το μάτς της Παρασκευής, όπου ήταν ένα παιχνίδι με μεγάλη ένταση, παρά το γεγονός ότι ήταν το πρώτο δυνατό φιλικό για τον Ολυμπιακό σε αυτή την pre-season.
0: Και με πολλές απουσίες ο Ολυμπιακός.
5: Ναι, και με πολλές απουσίες ο Ολυμπιακός. Όμως,
0: δεν ξέρω αν και σήμερα θα έχει πολλές απουσίες.
5: Όχι, δεν νομίζω. Μάλλον με εξαίρεση τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος έχει μείνει στην Αθήνα, πιθανότατα ο Ολυμπιακός δεν θα έχει άλλη απουσία.
0: Εκτιμάς ότι θα δούμε δηλαδή στο παρκέ και τον Μοντέρο και τον Βεζένκοφ αλλά και τον Μιλουτίνοφ.
5: Ναι,
0: τρεις παίκτες οι οποίοι δεν έπαιξαν την Παρασκευή.
5: Ναι, το πιθανότερο σενάριο είναι να παίξουν και οι τρεις αυτοί. Γιατί και ο Ολυμπιακός δεν έχει και πολύ χρόνο να προετοιμαστεί. Δηλαδή, τελειώνει αυτή η εβδομάδα σήμερα. Η επόμενη έχει Παρασκευή Κυριακή δύο φιλικά στην Κύπρο. Πάλι με Ερυθρό Αστέρα και τη Μακάμπι Τελαβίβ. Στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Και ουσιαστικά σε κάτι λιγότερο από δύο εβδομάδες αρχίζει η σεζόν για τον Ολυμπιακό με το Super Cup της EuroLeague. Mm-hmm. Επομένως, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να βρει ρόλους και να βρει χημεία μέσα σε σύντομο χρονικό
0: και
5: διάστημα.
0: Και αυτοματισμούς, αν θέλεις εσύ.
5: Ναι, όσο είναι εφικτό αυτό να γίνει αυτές τις μέρες, γιατί τον πιέζει ο χρόνος. Και δεν έχουν ήδη δεν έχουν περάσει πολύ χρόνο μαζί όλοι οι παίκτες. Mm-hmm. Η πρώτη συγκέντρωση χωρίς απουσίες για τον Ολυμπιακό ήταν την Πέμπτη και λίγο αργότερα η ομάδα επέταξε για το Ηράκλειο. Άρα δηλαδή δεν υπάρχουν περιθώρια για τον Ολυμπιακό και γι' αυτό πιστεύω ότι σήμερα θα τους δούμε όλους και σίγουρα θα θέλει και ο Γιώργος Μπαρτζόκας να δει κάποια περισσότερα πράγματα 48 ώρες μετά το φιλικό με τη Φενέρ, που θα έχει ακολουθήσει και φυσικά ήταν και το πρώτο φιλικό, έχει ακολουθήσει και προπόνηση. Άρα λοιπόν θέλει λίγο κάτι παραπάνω να δει από τους παίκτες του, που σιγά σιγά θα βρίσκουν ρυθμό μέσα από αυτά τα παιχνίδια. Και είναι ένα σημαντικό φιλικό για τον Ολυμπιακό. Σε λίγες μέρες θα ξαναντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα, όπως είπαμε, στην Κύπρο. Αλλά νομίζω είναι ένα φιλικό που θα δείξει προς τα που βαδίζει ο Ολυμπιακός, για να δούμε και τι θα δουλέψει στη συνέχεια, γιατί η επόμενη εβδομάδα ουσιαστικά θα είναι πρόβα τζενεράλε για τους πρωταθλητές Ευρώπης εν ώψη των επίσημων υποχρεώσεων.
0: Στη EuroLeague, ναι. Να σας ρωτήσω, επειδή αναφέρθηκε στο Super Cup της EuroLeague,
5: ναι.
0: Στο Ντουμπάι τι γίνεται, θα γίνει κανονικά?
5: Εντάξει, προς το παρόν αυτό ξέρουμε.
0: Οι εκτιμήσεις.
5: Προς το παρόν δεν έχει αλλάξει κάτι. Έχουν βγει τα εισιτήρια. Μάλιστα η Ευρωλίγκα ανέβασε και ένα βίντεο με κάλεσμα του Βεζένκοφ προς τον κόσμο να παρευρεθεί στο Super Cup στο Αμπου Ντάμπι. Εντάξει, προφανώς υπάρχουν όμως αμφιβολίες για το αν θα διεξαχθεί κανονικά η διοργάνωση, γιατί είναι λίγο έκριθμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
0: Δεν έχει ξεκαθαρίσει τίποτα εκεί πέρα.
5: Ναι, υπάρχει. Δηλαδή, νομίζω όλα θα κρυθούν από το σε τι βαθμό επικινδυνότητας βρίσκεται στο Αμπου Ντάμπι, η συγκεκριμένη περιοχή. Αν ανέβει δηλαδή ο βαθμός, έχει φτάσει στο 3, αν πάει προς το 4, τότε θα αναβληθεί η διοργάνωση.
0: Μπαίνει στο κόκκινο πλέον. Έτσι.
5: Ναι, υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο να αναβληθεί η διοργάνωση, αλλά οι ομάδες προετοιμάζονται κανονικά για αυτήν.
0: Υπάρχει plan B για να μην γίνει εκεί και να γίνει κάπου αλλού?
5: Όχι, τώρα δεν υπάρχει. Και δεν προλαβαίνουν να κάνουν plan B από την Ευρωλίγκα. Υπήρχε νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι ένα ενδεχόμενο να πάει στην Κωνσταντινούπολη το Super Cup ή και στη Βαλένθια. Αυτές οι δύο πόλεις ήταν ως εναλλακτική λύση για το Αμπου Ντάμπι. Δεν προκρίθηκαν. Αποφασίστηκε να γίνει διοργάνωση στο Αμπου Ντάμπι.
0: Και να κλείσει εκεί, έτσι.
5: Ναι, και τώρα δηλαδή ή θα γίνει κανονικά ή θα αναβληθεί.
0: Πάμε σε ρεπορτάζ άλλων ομάδων. Παναθηναϊκός έχει κάτι?
5: Όχι, ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάτι.
0: Αναβλήθηκε το φιλικό, θέλετε να δώσει το.
5: Ναι, έχει τα προβλήματα τραυματισμού. Προσπαθεί να προετοιμαστεί για τη σεζόν με αυτά τα προβλήματα. Και πλέον περιμένει και τα φιλικά που έρχονται. Για την επόμενη εβδομάδα ο Παναθηναϊκός θα είναι στη Ρόδο για φιλικές αναμετρήσεις και την εβδομάδα που είπαμε ότι είναι και το Super Cup της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός έχει το...
0: Super Cup στη Ρόδο.
5: Όχι το Super Cup στη Ρόδο, έχει το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
0: Α, οκ, okay, ναι. Ναι, έχεις δίκιο, ναι, ναι.
5: Είναι, όταν είναι το Super Cup της Ευρωλίγκας είναι το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, μετά έρχεται
0: και μετά έρχεται το Super Cup στη
5: Ρόδο. Μετά έρχεται, ναι, ναι.
0: Έχεις δίκιο. Δύο φιλικά χθες, Μύκονος Καρδίτσα 75-65, ο ΠΑΟΚ νίκησε στην Ιταλία την Ούντινε 71-89 και παρά την καλή νίκη που έκανε, την άνετη νίκη που έκανε, ο Τρινκέρ δεν ήταν ικανοποιημένος.
5: Ναι, κυρίως για τον Άσο Μπαζίνα είχε να πει ο Ιταλός τεχνικός του ΠΑΟΚ, γιατί δεν φάνηκε ικανοποιημένος από την απόδοση του νεαρού Γκάρντ, ο οποίος έκανε το μεγάλο βήμα της καριέρας του πηγαίνοντας από τον Προμηθέα Πάτρας στον ΠΑΟΚ. Θέλει χρόνο να προσαρμοστεί, όμως ο Ιταλός τεχνικός δεν μάσησε τα λόγια του και είπε ότι πρέπει να παλέψει στο μέλλον για να βρει αυτά τα λεπτά συμμετοχής που πήρε ο Μπαζίνας στη χθεσινή φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ούντινε. Mm-hmm. Είπε ότι τα λάθη είναι μέσα στο παιχνίδι, αλλά το θέμα είναι ότι είναι playmaker και παρασύρει όλη την ομάδα στο λάθος με τέτοιες αποφάσεις. Και έδειξε ότι είναι πολύ απογοητευμένος από την εμφάνιση του Νάσου Μπαζίνα, ο Αντρέα Τριγκέρι, ο οποίος για πρώτη φορά χθες είδε σε δράση και τους Νίκα Λάθη και Τσέντι Όσμαν και οδήγησαν το ΠΑΟΚ σε αυτή τη νίκη. Και θα έχει και νέο φιλικό ΠΑΟΚ με την Νάπολη σε αυτό το τουρνουά στην Ιταλία. Θα συνεχιστούν μετά τα φιλικά του ΠΑΟΚ με την Αρμάνη. Θα έρθει στην Ελλάδα για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Και πλέον ο ΠΑΟΚ φορτσάρει εν ώψη της νέας σεζόν. Από εκεί και πέρα είπες εσύ για το φιλικό της Μυκόνου με την Καρδίτσα, είχαμε ισοπαλία ανάμεσα στον Προμηθέα και τον Κόλοσσό στην Πάτρα. Ο Ηρακλής νίκησε την Πασκήμη, συνέχισε νικηφόρα τα φιλικά του παιχνίδια, έχει επικρατήσει νωρίτερα του Άρη στο Νιγκάλης Χολ. Σήμερα έχει φιλικό απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακα στο Ιβανόφιο και με την παρουσία κόσμου. Θα πάνε οι φιλαθλοί του Ηρακλή να στηρίξουν την ομάδα του Ζόραν Λούκιτς. Mm-hmm. Και συνεχίζονται έτσι συνεχίζουν οι ομάδες στα φιλικά τους παιχνίδια. Είχαμε και τη βαριά ήττα χθες της ΑΕΚ από την Ανατολού Εφές στο τουρνουά της Κωνσταντινούπολης. Η ΑΕΚ η οποία έδειξε ότι θέλει δουλειά.
0: Προφανώς θέλει και ενίσχυση.
5: Θέλει και ενίσχυση. Θα έρθει η ενίσχυση. Θα έρθει με τον Γιαννούλη Λαρτζάκη. Mm-hmm. Νομίζω από αύριο περιμένουμε νέα. Θα είναι εβδομάδα που θα τελειώσει αυτό το θέμα. Όλα δείχνουν ότι ο Γιαννούλης Λαρετζάκης θα γίνει ξανά παίχτης ΑΕΚ έπειτα από 7 χρόνια. Αλλά δεν νομίζω ότι θα σταματήσει εκεί η ΑΕΚ. Θα κάνει κάποια κίνηση ακόμα. Mm-hmm. Και περιμένουμε να δούμε περισσότερα πράγματα από την ομάδα του Dragan Σάκοτα όσο πλησιάζουμε προς τη νέα σεζόν.
0: Μάλιστα. Νίκο Βιτέλα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, πάμε και στον Νίκο Μοσχονά, καθώς έχουμε το Grand Prix της Φόρμουλα 1 σε περίπου 10 λεπτά από τώρα στην Μόντσα. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτριες. Ας πούμε, έχεις κακομάθει. Συνήθως μου βάζεις και τραγουδάκι.
0: Πω πω φίλε, χίλια συγγνώμη. Θα το κάνω τώρα, δώσ' μου λίγο χρόνο. Να σου πω μόνο ότι έχω διαβάσει ότι είχαμε ανακατατάξεις τελευταία στιγμή στην αρχική. Στην pole position, να το πω έτσι, όχι στην pole position, στην αρχική τριάδα. Μπράβο, καλά το λες. Καλά το λες. Και για άκου κάτι. Έλα, επανήρθα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όπως λένε.
1: Τώρα μπορούμε να συζητήσουμε για Φόρμουλα 1.
0: Λοιπόν, τώρα πες ό,τι θέλεις, λοιπόν.
1: Λοιπόν, στην γειτονική Ιταλία, στο ναό της ταχύτητας, στη θρυλική Μόντσα, διεξάγεται ο 13ος αγώνας για το 2026. Εχθές είχαμε μια τεράστια έκπληξη, ο Πιέρ Γκασλί με Αλπίν, μια μέρα αφού έχασε το πόντιουμ στο Μονακό από το εφετείο της FIA, κατάφερε να πάρει την pole position μέσα στη Μόντσα. Στη δεύτερη θέση δίπλα του θα βρίσκεται ο Τζορτζ Ράσελ με Mercedes. Τρίτο ταχύτερο χρόνο σημείωσε ο Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος όμως μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών δέχτηκε μία ποινή τριών θέσεων, καθώς οι αγωνοδίκες θεώρησαν ότι ο οδηγός της McLaren κατά τη διάρκεια του Q2 παρενόχλησε τον Λόσον, δεν τον άφησε να σημειώσει ταχύτερο χρόνο και γι' αυτό δέχτηκε μία ποινή τριών θέσεων. Άρα από τρίτος έχει πέσει έκτος. Άρα τρίτος έχει ανέβει ο Σαρλ Λεκλέρ με Φεράρι, δίπλα του θα έχει τον teammate του στη σκουντερία τον Λούις Χάμιλτον, πέμπτος θα ξεκινήσει ο Μαξ Φερστάπεν, από την έκτη θέση όπως ανέφερα ο Όσκαρ Πιάστρι, έβδομος ο Κολαπίντο με Αλπίν, όγδοος ο Λάντο Νόρις, ένατος ο Λίντμπραντ με Racing Bull και την πρώτη δεκάδα κλείνει ο Μπορτολέτο με Audi, 10ος ο Μπέρμαν με Χάς, 12ος ο Χούλκεμπεργκ με Audi, 13ος ο Κάρλος Σάιντ με τη Williams, 14ος ο Εστεμπάν Οκόν με τη Χάς, 15ος ο Γιούκι Τσουνόντα με τη Racing Bulls, 16ος ο Βάλτερι Μπότας με την Cadillac, 17ος ο teammate του ο Σέρχιο Πέρες, 18ος ο Φερνάντο Αλόνσο με Άστον Μάρτιν, 19ος ο teammate του ο Λάντς Στρόλ. Στην 20η θέση θα ξεκινήσει ο Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος έχει δεχτεί μία ποινή γιατί άλλαξε τον κινητήρα. Το ίδιο 21ος ο Άλμπον και γι' αυτό είναι τόσο χαμηλά, 22ος ο Λίαμ Λόσον με την Red Bull. Αναφέρουμε ότι αγωνίζεται ο Λόσον με τη Red Bull καθώς ο Χάτζαρ δεν είναι έτοιμος, είχε ένα ατύχημα, έχει ένα πρόβλημα με τον καρπό του, ναι. Οπότε στη Red Bull έχει πάρει τη θέση του ο Λόσον και τη θέση του Λόσον στη Racing Bull έχει πάρει ο Γιούκι Τσουνόντα. Ο αγώνας διαρκεί 53 γύρους, είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει σε 6 λεπτά από τώρα. Από πλευρά στρατηγικής, σύμφωνα με την Pirelli, το ταχύτερο είναι να κάνουν ένα pit stop οι οδηγοί και είτε να περάσουν από τη μέση στη σκληρή, είτε από τη μαλακή στη μέση, είτε από την μαλακή από την μέση στην μαλακή.
0: Για γόμες μιλάς τώρα, έτσι.
1: Για γόμες μιλάω.
0: Εντάξει.
1: Είναι κάτι άλλο. Το συνολικό κόστος του pit stop είναι γύρω στα 23 δευτερόλεπτα.
0: Μάλιστα. Πάντως μου κάνει εντύπωση που ο Κίμι Αντωνέλη ξεκινάει από πολύ πίσω. Έτσι, 21ος, μου είπες κάτι τέτοιο. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να κάνει πολύ μεγάλη υπέρβαση για να μπορέσει να πλασαριστεί.
1: 20ος ξεκινάει ο Αντωνέλη, ναι. Έχει δεχτεί ποινή όπως και ο Άλμπον και ο Λόσον γιατί αλλάξανε κινητήρα. Μάλιστα. Οπότε έχουν πέσει στις πίσω θέσεις. Κοίτα να δεις, Δημήτρη, στη Φόρμουλα 1 τίποτα δεν αποκλείεται. Μπορεί ένα αυτοκίνητο ασφαλείας ή κάτι να ευνοήσει τον Ιταλό και να τον φέρει. Ο ίδιος δήλωσε ότι πιστεύει ότι μέχρι την πέμπτη θέση μπορεί να φτάσει. Εξαρτάται πώς θα πάει το Grand Prix. Ναι. Πάντως και η Ferrari είναι στις θέσεις 3-4. Δεν ξέρω αν μπορούν να πρωταγωνιστήσουν. Και ο Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος είναι Ιταλός και αγωνίζεται εντός έδρας, έχει λίγο στις ελπίδες. Μένουν 5 λεπτά περίπου για να δούμε Ωραία. Αν θα μπορέσει κάτι από αυτό να ανατραπεί.
0: Νίκο Μοσχονά, σε ευχαριστώ πολύ. Εδώ θα είσαι να μας ενημερώνεις για ό,τι συμβαίνει στο
1: Φυσικά
0: Grand Prix.
1: Θα υπάρχει ενημέρωση για οτιδήποτε συμβαίνει στη Μόντσα.
0: Ωραία. Τέλεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
0: Και κάπου εδώ η Μέση Εμπειρία Διεφημερίδα έφτασε στο τέλος της. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν ο Νίκος Ψωμιάδης και η Ολυμπία Γενικοπούλου. Δημοσιογραφική υποστήριξη από τη Βίβη Νικολοπούλου. Στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Να έχετε ένα χαρούμενο υπόλοιπο Κυριακής. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Έρχεται ο Ηλίας Δρυμώνας με την εκπομπή Μπάλα και άλλα.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα σας από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Πάμε για ένα δύο πρόγραμμα ενημέρωσης και με αγώνες. Αυτή τη φορά θα έχουμε τις πρώτες επαφές μας Κυριακάτικα με τα γήπεδα της Super League 2 και βεβαίως Φόρμουλα 1. Με ακούσατε και προηγουμένως τον Νίκο Μοσχόνα, γιατί έχουμε τον Grand Prix της Ιταλίας. Να τα πάμε όμως με μία σειρά. Καταρχάς να συστηθούμε. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στην κονσόλα των ήχων. Η Βίνη Κολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Ηλίας Δρυμώνας στο μικρόφωνο μέχρι τις 6. Και βεβαίως εσείς μπορείτε να στείλετε μηνύματα είτε μέσω του Viber, είτε με SMS, είτε με mail. Το Viber είναι μια πολύ άμεση και ανέξω διαδικασία. Πληκτρολογείτε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη ΕΡΑΣΠΟΡ και αυτομάτως συνδέεστε με τον δικό μας αριθμό και στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Από εκεί και πέρα θα μπορείτε να μας στείλετε mail στη διεύθυνση erasport@papaker.gr και υπάρχει και η δυνατότητα για SMS. Πληκτρολογείτε τη λέξη σπορ, είτε με ελληνικούς είτε με λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, προσθέτετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Έχω εγώ αυτή τη στιγμή εικόνα από την Λάρισα, όπου η ΑΕΛ αντιμετωπίζει την αναγέννηση Καρδίτσας, ένα μάτς το οποίο μεταδίδεται, όπως καταλαβαίνετε, και από την R2 Sport, γι' αυτό και έχω τη σχετική εικόνα. Ωστόσο, πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με τον Βαγγέλη Μητρούσια και να του ευχηθούμε και καλό απόγευμα, αλλά και καλή ποδοσφαιρική χρονιά όσον αφορά την ΑΕΛ. Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα από μένα και το συνάδελφο τεχνικό, το Βαγγέλη το Βούλγαρη. Καλή χρονιά και χωρίς προβλήματα για όλες τις ομάδες να ευχηθούμε και για τον κόσμο έτσι που παρακολουθεί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το σημερινό παιχνίδι πρεμιέρα γίνεται κάτω από υψηλές θερμοκρασίες.
0: Ναι, γι' αυτό και εγώ δεν βλέπω αυτή τη στιγμή στο πλάνο τηλεοπτικό στην πλευρά του ήλιου κανένα να κάθεται.
1: Κάποιοι μόνο τολμηροί θα έλεγα, αλλά και
0: ναι,
1: αυτοί.
0: Δύο-τρεις. Κάτι πανό βλέπω.
1: Ανέβηκαν, μπράβο. Έπιασαν τον ίσκιο. Έτσι, γιατί αν δεν πα στον ίσκιο δεν υποφέρεται η κατάσταση.
0: Πόσου βαθμού έχει στην Λάρισα αυτή τη στιγμή, έχει καμία θερμοκρασία?
1: 37 βαθμούς Κελσίου.
0: Χειρότερα από ό,τι νόμιζα.
1: Ακριβώς, και αντιλαμβάνεις ότι είναι δύσκολη η ατμόσφαιρα. Εδώ τώρα μια σέντρα από την αναγέννηση Καρδίτσας. Τα απομακρύνουν οι παίκτες της ΑΕΛ. Στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης είναι στο 0-0. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής η μεγάλη φάση. Το πρώτο κόρνερ στον αγώνα είναι για την αναγέννηση Καρδίτσας και είναι από την αριστερή πλευρά και το κερδίζει ο Μεγγύ, ο επιθετικός της ομάδας της αναγέννησης, και πάει να το εκτελέσει ένας γνώριμος από την μεγάλη κατηγορία, από τη Super League, ο Μετιέτα, που φέτος θα αγωνίζεται με την αναγέννηση Καρδίτσας. Μέχρι να εκτελεστεί, να δώσουμε την ενδεκάδα για την αναγέννηση Καρδίτσας. Βάλεν, Σουές, Σιλιμών, Ηλιάδης, Ομεϊγκή, Γκόλιας, Βιτλής, Μεντιέτα, Ευαγγέλου, Αναστασόπουλος και Μπιώτης. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές που συνδέουν τις δύο ομάδες, όπως ο αρχηγός της αναγέννησης εκτελέστηκε στον πρώτο δοκάρι. Εκεί ήταν ο Παπαγεωργίου, ο αρχηγός της ΑΕΛ, ο Κώστας Παπαγεωργίου, γιατί υπάρχει και ο Θανάσης που συνδέει τις δύο ομάδες, είναι στον πάγκο της αναγέννησης Καρδίτσας. Μέχρι πέρυσι αγωνιζόταν με την ΑΕΛ, έχει περάσει και από άλλες ομάδες, ο Θανάσης Παπαγεωργίου, και από τον Ατρόμητο σε επίπεδο Super League. Και από φέτος αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της αναγέννησης Καρδίτσας. Βενετικίδης Αγαπάκης που συνδέει τις δύο ομάδες. Μπούσης επίσης. Καραγιανίδης, Τσελεπίδης, Τσιγκάρας, Αλμπάνης, Παπαγεωργίου, Νικοκυράκης που συνδέει τις δύο ομάδες. Μακρύς και Σίλβα είναι οι παίκτες που συνδέουν τις δύο ομάδες και η ενδεκάδα για την ΑΕΛ που βρίσκεται στην επίθεση από την αριστερή πλευρά. Μια παλιά τώρα για τον Νικοκυράκη που αλλάζει για τον Παπαγεωργίου, δεν μπόρεσε να κάνει το κόντρολ και αυτό έδωσε την δυνατότητα η μπάλα να φτάσει στον Βιτλή. Όμως δεν απομακρύνθηκε από τα πόδια των παικτών της ΑΕΛ, που επιμένει από την αριστερή πλευρά με τον Παπαγεωργίου, με τον Αλμπάνη, να αλλάζει την μπάλα. Πάνω κοντά στην γραμμή έχει μπροστά του τον Ουές. Η σέντρα, η Σιρτή, Νικοκυράκης μέσα στην περιοχή, το σούτ, την μπάλα θα κοντράρει. Πάνω στα σώματα των ομενωμένων επιμένει η ΑΕΛ που πιέζει για να φτάσει στο γκολ. Εδώ όμως θα χαθεί η μπάλα, ο Ηλιάδης θα είναι που θα την κλέψει. Ο Μουγγί και ο Μεντιέτα είναι αυτοί οι οποίοι κερδίζουν και έχουν την μπάλα για την αναγέννηση Καρδίτσας. Στο 10ο λεπτό 0-0. Μέχρι στιγμής, όπως είπαμε, δεν υπάρχει μεγάλη φάση μπροστά από τις δύο εστίες. Μπορεί να υπάρχουν επισκέψεις, όπως λίγο νωρίτερα, από την αναγέννηση και με το corner, την εκτέλεση του corner και από την πλευρά της ΑΕΛ. Αλλά χωρίς όμως κάτι το ιδιαίτερο να δώσουμε. και τους διαιτητές αναμέτρησης. Νίκος Γεωργόπουλος από την Ένωση Αρκαδίας αρχικά και στη συνέχεια από το 22 στην Ένωση Χανίων, λόγω και των σπουδών. Λάμπρος Διαμάντης από την Ένωση Πύρου πρώτος βοηθός, Ορέστης Ευαγγέλου από την Ένωση Πύρου και ο δεύτερος βοηθός και Γιώργος Στασόπουλος, ο τέταρτος διαιτητής αναμέτρησης από την Ένωση Θεσσαλίας. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία. Όρθιοι οι δύο προπονητές, και ο Απόστολος Καρλαμπίδης για την αναγέννηση Καρδίτσας και ο Σωκράτης Φρυδόπουλος για την ΑΕΛ.
0: Πόσος κόσμος περίπου είναι στις κερκίδες, Βαγγέλη?
1: Περίπου, θα σου πω τώρα έτσι με την εμπειρία, είναι περίπου στις 4.000, εκεί περίπου είναι ο
0: κόσμος. Ακούγονται περισσότεροι στα δικά μας
1: αυτιά. Γιατί είναι το ποδοσφαιρικό το γήπεδο, και να πούμε ότι υπάρχουν και περίπου 100 εκεί περίπου είναι και η φύλαθλοι της αναγέννησης που είναι στο βόρειο πέταλο.
0: Λοιπόν, θα επανέλθουμε σε σένα. Πάμε σαφώς νοτιότερα. Πάμε εδώ κοντά μας στη Νέα Σμύρνη, αλλά όχι με μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας, γιατί αν κατάλαβα καλά, Μιχάλη Λαδόπουλε, και αφού σε καλησπέρισω, 35 βαθμούς στους 6 του Τσεπάκη. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Έπεσε έναν έξω, 36.
0: Είπα, έχει το τσεπάκι του 35 και διεκδικείς κάτι παραπάνω.
2: Και ξεχυλίζει ο 36ος από το τσεπάκι. Έχει βγει λίγο από το τσεπάκι.
0: Ναι, μα αλλά μην έχουμε μεγαλύτερη διαφορά από τη Λάρισα, παιδί μου, αδικία για τη Νέα Σμύρνη.
2: Εντάξει. Ελλάδα είμαστε. Τι να κάνεις. Και η Λάρισα ούτως ή άλλως έχει γενικά υψηλές
0: θερμοκρασίες. Βγάζει τα ρεκόρ συνήθως, ναι, η Λάρισα. Ναι.
2: Βγάζει τα ρεκόρ, αλλά και εμείς εδώ στο χωριό μας τους κοντράρουμε σήμερα, Ηλία μου, τους Θεσσαλούς. 36 βαθμοί η θερμοκρασία, εντελώς αντιποδοσφαιρικές συνθήκες. Παρ' όλα αυτά έχει κόσμο το γήπεδο στο παιχνίδι του Πανιώνιου με τον Αστέρα Τρίπολης Β στην πρεμιέρα της φετινής σεζόν στην Super League 2. Στο 12ο λεπτό είναι στο 0-0 με μια καλή φάση για τον Αστέρα, σχεδόν την ώρα που συμπλήρωνε ο δείκτης το πρώτο λεπτό, ένα κόρνερ για τους Αρκάδες, η κεφαλιά του Σιμώνη περίπου από το ύψος της μικρής περιοχής έστειλε την μπάλα να περάσει λίγο έξω. Τώρα έχουν κερδίσει ένα φάουλ οι Αρκάδες, καμιά 15 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή του Πανιωνίου. Είναι δύο παίχτες πάνω στην μπάλα. Ένας είναι ο Μεταξάς και ο άλλος πρέπει να είναι ο Πομόνης, αν μπορώ να δω καλά από εδώ, γιατί είναι στην απέναντι πλευρά από εκεί που βρισκόμαστε. Να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Εκτελείται το φάουλ, η μπάλα πάει στο τείχος και καταλήγει κόρνερ. Τελικά το φάουλ το εκτέλεσε ο Μεταξάς. Ο Πομόνης έκανε την προσποίηση. Στο 13ο λεπτό, επαναλαμβάνω, 36 βαθμούς η θερμοκρασία. Είναι αρκετοί ήρωες στην απέναντι κερκίδα. Πρέπει να είναι καμιά 600. Δεν υπολογίζω τους περίπου 700-800 που είναι οι οργανωμένοι, οι οποίοι είναι παντός καιρού. Τα 36άρια φαντάζομαι είναι βούτυρο στο ψωμί τους. Εδώ είναι σε πολύ χειρότερες καιρικές συνθήκες παρόντες, ειδικά οι συγκεκριμένοι οι οργανωμένοι του Πανιωνίου, οι Πάνθυρες, με χιόνια, βροχές, κρύα. Είναι καμιά 700-800 και δίπλα είναι και άλλοι 300-400 οι οποίοι πραγματικά είναι ήρωες, έτσι, γιατί είναι κάτω από τον ήλιο. Μέσα στον ήλιο δεν υπάρχει, δηλαδή, σωτηρία. Εδώ που είμαστε εμείς, στα δημοσιογραφικά θεωρία, που είναι και το σκέπαστρο, είναι λίγο πιο υποφερτή. Μην νομίσετε ότι είναι παράδεισος. Απλώς είναι λίγο πιο υποφερτή η κατάσταση από ότι απέναντι, που έχεις τον ήλιο στο κεφάλι σου. Και άλλη μια καλή φάση για τον Αστέρα, και πάλι κεφαλιά του Σιμώνη από το ύψος της μικρής περιοχής. Στην εκτέλεση του κόρνερ έγινε ένα γέμισμα προς το κέντρο της περιοχής του Πανιωνίου. Εκεί ο Σιμώνη αμαρκάριστος έπιασε τη γυριστή κεφαλιά. Δεν είχε καλά τοποθετημένο το σώμα του προς την εστία των γηπεδούχων. Έστειλε την μπάλα να περάσει έξω από το αριστερό δοκάρι. Και πάλι ο Αστέρας.
0: Μιχάλη, να σε διακόψω λίγο, γιατί χρειαζόμαστε ενημέρωση για τη Φόρμουλα 1. Εσύ μένεις στην σύνδεσή σου. Πάμε λοιπόν στον Νίκο Μοσχονό να δούμε τι συμβαίνει εκεί στο Grand Prix της Μόντσα. Διακοπή, από ό,τι καταλαβαίνω. Νίκο Μοσχονό, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Ηλία. Καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτριες. Σπόρα, όπως ακριβώς το είπες, στην διάρκεια του τρίτου γύρου είχαμε έξοδο του Λεκλέρ στην είσοδο της τροφής Αλμπορέτο. Οι πιο παλιοί θα αντιθυμούνται ως παραμπόλικα. Αυτό είχε ένα τρομερό ατύχημα. Έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στα λάστιχα. Στην αρχή είχε αυτοκίνητο ασφαλείας για μερικά δευτερόλεπτα και αμέσως μετά ήρθε η διακοπή του αγώνα. Στην εκκίνηση ξεκίνησε καλύτερα ο Γκαστλί, ο Πόλμαν, δεύτερος ο Ράσελ. Οι δύο Φεράρι βρέθηκαν δίπλα-δίπλα στο πρώτο εσάκι. Ο Χάμιλτον παραπονέθηκε ότι τον έσπρωξε εκτός ο Λεκλέρ, έπεσε αρκετά. Αυτή τη στιγμή είναι στην 8η θέση. Εκτός, επαναλαμβάνω, είναι ο Λεκλέρ. Οπότε ο αγώνας εντός έδρας για τη Φεράρι δεν έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο. Κατά τη διάρκεια της διακοπής, πρώτος ήταν ο Ράσελ, δεύτερος ο Γκαρκλή, τρίτος ο Φεστάπεν, τέταρτος έχει ανέβει ο Κολαπίντο, πέμπτος είναι ο Όσκαρ Πιάστρι, Νόρις, Λίντμπλαντ, όγδος ο Χάμιλτον, Μπέρμαν στην ένατη θέση, δέκατος ο Οκόν, ενδέκατος ο Μπορτολέτος, στη 12η θέση έχει ανέβει ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, ο Κίμι Αντωνέλη, Χούλκεμπερκ, Τσουνόντα, Λόσον, Σάινθ, Πέρες, Άλμπον, Μπότα, Στρόλ και Αλόνσο, εκτός, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, ο Σαρλ Λεκλέρ με Φεράρι.
0: Μόλις έβλεπα στον Αντένα που έχει την μετάδοση του αγώνα αυτή την replay, αυτή την έξοδο του Λεκλέρ, ευτυχώς δεν ήρθε μετά από σύγκρουση κιόλας με κάποιον άλλο, πάρει κάποιον μαζί του δηλαδή, αυτό εννοώ.
3: Ήτανε δίπλα-δίπλα με τον Όσκαρ Πιάστρι, δεν ακουμπήσανε, απλά τον έβγαλε εκτός γραμμής, αποσταθεροποιήθηκε η Φεράρι, πάτησε στο πράσινο στην εξωτερική πλευρά της στροφής, έχασε το πίσω μέρος, πήγε να το διορθώσει και έφυγε με το πλάι με πάρα πολλά χιλιόμετρα.
0: Μόλις έβλεπα τώρα το replay από την κάμερα του Πιάστρι και ήταν ακόμα πιο διαφωτιστικό.
3: Αξίζει να αναφέρουμε πάντως ότι για αρκετή ώρα ο Λεκλέρ είχε κάτσει στον καζόν και προσπαθούσε να συνέλθει από αυτό το τρομακτικό ατύχημα. Η Φεράρι έχει καταστραφεί ολοσχερός. Τώρα οι αγωνοδίκες μαζεύουν το μονοθέσιο να φτιάξουν και τις μπαριέρες ώστε να δούμε τι ώρα θα έχουμε επανεκκίνηση του αγώνα.
0: Μάλιστα, σε ποιο γύρο έγινε αυτό?
3: Αυτό έγινε στον τρίτο γύρο, στο τέλος του τρίτου γύρου.
0: Στο τρίτο γύρο, μάλιστα. Okay. Άρα θα έχουμε στην ουσία κάτι σαν επανεκκίνηση.
3: Ναι, μένει να δούμε αν θα είναι αποστάση ή αν θα είναι εν κινήσει. Λογικά θα είναι αποστάση.
0: Μάλιστα.
3: Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να πούμε ότι για τα ελαστικά ξεκίνησαν 9 οδηγοί, επέλεξαν την μέση γόμα κατά την εκκίνηση. Γκασλή, Ράσελ, Πιάστρι, Κολαπίντο, Νόρις, Λίντμπλαντ, Χούλκεμπερκ, Άλμπον και Λόσον. 10 οδηγοί την μαλακή γόμα. Λεκλέρ, Χάμιλτον, Φερστάπεν, Μπορτολέτο, Μπέρμαν, Σάινθ, Οκόν, Μπότας, Πέρες και Στρόλ. Και 3 οδηγοί, ο Τσουνόντα, ο Αντωνέλη και ο Αλόνσο, τη σκληρή γόμα. Είχαμε κίνηση για τον Λόσον και τον Αλόνσο από το pit lane. Είδαμε μια επιθετική στρατηγική από τη Ferrari και τον Verstappen, οι οποίοι επέλεξαν τη μαλακή γόμα ελαστικών για να έχουν καλύτερη πρόσφυση κατά την εκκίνηση και να μπορέσουν να πιέσουν. Δυστυχώς για τον Leclerc αυτό δεν είχε αποτέλεσμα. Στο δεύτερο γύρο είχαμε προσπέρασμα του Ράσελ στον πρωτοπόρο Γκασλή και έτσι του πήρε την πρώτη θέση, νέος πρωτοπόρος με εκείνη τη στιγμή, και παραμένει μέχρι τη διακοπή του αγώνα πρωτοπόρος ο George Russell.
0: Ωραία, θα επανέλθουμε αργότερα σε σένα, Νίκο, να πάμε πάλι στη Νέα Σμύρνη, να πούμε με την ευκαιρία εδώ, Μιχάλη Λαδόπουλο, ότι ο αγώνας του Πανιωνίου με τον Αστέρα μεταδίδεται τηλεοπτικά από το Edge Sports 2 διαδικτυακά, ενώ στο Edge Sports 1 μπορεί να δει κανείς τον μικρό τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών ανάμεσα σε Πολωνία και Σερβία. Η Σερβία προηγείται στο πρώτο σετ με 19-14. Εκεί τι γίνεται, Μιχάλη?
2: Μάλιστα, γιατί το ψάχνανε πολύ εδώ στη Νέα Σμύρνη και είχαμε και μηνύματα και εμείς και οι υπόλοιποι συνάδελφοι εδώ στα δημοσιογραφικά ποιος θα το δείξει το παιχνίδι. Ο αρχικός προγραμματισμός ήταν για το είτε το YouTube είτε το διαδικτυακό του Superbet. Τελικά, όπως είπες εσύ, το δείχνει το διαδικτυακό της ΕΡΤ, το ΕΡΤ Sports 2. Για να δούμε ένα φάουλ στην περιοχή από τους φιλοξενούμενους. Η μπάλα θα απομακρυνθεί. Είμαστε στο 19ο λεπτό. Πάντα στο 0-0 στην Νέα Σμύρνη, ο Πανιώνιος με τον Αστέρα Τρίπολης Β. Σε ένα πρώτο 20 λεπτό που η ομάδα της Τρίπολης δείχνει να πατάει λίγο καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Πιέζει ψηλά, δεν επιτρέπει την άμεση κυκλοφορία από την άμυνα για τους παίχτες του Πανιωνίου και έχει δημιουργήσει περισσότερα από στατικές φάσεις. Βέβαια, αυτές τις δύο που είπαμε και νωρίτερα με τον Σιμώνη στο πρώτο και το 13ο λεπτό, με τις κεφαλιές του να μην βρίσκουν στόχο, να περνάνε εκτός. Τώρα ο Πανιώνιος προσπαθεί να βγει μπροστά με τον Ταβάρες από τα αριστερά. Πολύ καλός στο έναν προς έναν ο νεοαποκτηθής παίχτης του Πανιωνίου. θα κάνει ένα σλάλομ εκεί ανάμεσα από 2-3 παίχτες του Αστέρα Τρίπολης, θα πάρει το φάουλ, θα πάρει και την κίτρινη κάρτα για τον Τριανταφυλόπουλο, η δεύτερη που βγάζει από το τσεπάκι του Αλατσάκης ο διαιτητής από την Λέσβο. Η πρώτη περίπου 1,5 λεπτό νωρίτερα, όταν κάναμε τη δεύτερη σύνδεση, την είδε ο Μπαϊραμίδης για τον Πανιόνιο. Να δούμε αυτό το φάουλ που είναι στην ευθεία της γραμμής της μεγάλης περιοχής και στο μεσοδιάστημα από τη γραμμή του πλαγίου out αριστερά, όπως επιτίθενται οι γηπεδούχοι, για να καταλάβει και λίγο ο κόσμος που ακριβώς είναι. Είναι σε καλή θέση προφανώς για γέμισμα από τον Ταβάρες, που το κέρδισε κιόλας μέσα στην περιοχή του Αστέρα. Τώρα σε περίπου 10 δευτερόλεπτα θα συμπληρώσουμε το πρώτο 20 λεπτό στη Νέα Σμύρνη, πάντα στο 0-0. Το εκτελεί ο Ταβάρες, το δεύτερο δοκάρι, μπάλα θα περάσει από όλους και θα καταλήξει out. Προσπάθησε εκεί να επωφεληθεί ο Ασλανίδης, ο κεντρικός αμυντικός των Κιανέριθρων, ο οποίος είχε ανέβει από την άμυνα, δεν μπορεί, ήταν ψηλά χτυπημένο το φάουλ από τον Ταβάρες, μπάλα πέρασε out λοιπόν.
0: Για να βοηθήσω εγώ τον προσανατολισμό που έλεγες προηγουμένως, ο goalkeeper του Αστέρα τον κοιτάει αριστερά, βλέπει ένα μεγάλο πάνω από τους πάνθυρες.
2: Αρκετά μεγάλα πάνω από τους πάνθυρες.
0: Ναι, αλλά είχε ένα κάτω-κάτω χαμηλά, ναι, το συνοδεύει.
2: Λέγαμε για ήρωες προηγουμένως, να πούμε και για 18 τους μέτρησα, δεν ξέρω αν μου έχει ξεφύγει κανένας. Πρέπει να είναι τουλάχιστον από το χώρο που βρίσκονται και έχουν καθίσει. Τέρμα δεξιά στην απέναντι κερκίδα, εκεί που είναι ουσιαστικά η κερκίδα των φιλοξενούμενων. Η λογική λέει ότι είναι φίλοι του Αστέρα. Δεν ξέρω αν είναι φίλαθλοι του Αστέρα ή αν είναι κάποιοι συγγενείς.
0: Μέχρι τώρα παιχτών. Η κάμερα τηλεοπτική δεν τους έχει πιάσει.
2: Πού να τους πιάσουν, είναι 18. Και αυτοί έχουν πιάσει τις σκιές, όσο περισσότερη σκιά μπορεί να βρουν δίπλα στον τοίχο, στο τέρμα της κερκίδας ή στο πεζούλι που χωρίζει τα δύο διαζώματα, να το πούμε έτσι. Ωραία. Λοιπόν, 22 λεπτά 0-0 και ο Χουάν Φεράντο έχει παρατάξει τον Κράνινγκς κάτω από τα δοκάρια και τους Αυλονίτη, Ασλανίδη, Μπενάρδο, Καντέλιο, Μπαϊνοβιτς, Ντίας, Χατζιστραβό, Μπαϊραμίδη. Για να δούμε τώρα τον Καντέλιο από τα αριστερά, θα κάνει τη σέντρα, γκολ, 1-0 για τον Πανιόνιο με τον Μάναλι στο 22ο λεπτό, με την ωραία διείσδυση του Καντέλιο από τα αριστερά γύρισε την μπάλα εκεί όπου ο Μάναλης τους πήρε παραμάζωμα τους αμυντικούς του Αστέρα Τρίπολης και με προβολή με το αριστερό πόδι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Νικοπολίδη. Έτσι στο 22ο λεπτό οι Κιανέριθροι ανοίγουν το σκορ και προηγούνται πλέον 1-0 του Αστέρα Τρίπολης. Πάνω που λέγαμε την ενδεκάδα, είχαμε αυτή την φάση με τον Μάναλη, τον κορυφαίο παίχτη πέρσι της Super League 2, φορώντας την φανέλα του Ηρακλή, που ανοίγει το σκορ, ανοίγει νωρίς λογαριασμό στα γκολ φέτος για τον Πανιόνιο, που τον απέκτησε στην μεταγραφική περίοδο. 1-0 λοιπόν στο 22ο λεπτό με τον Μάναλη. Να την πάμε από την αρχή την ενδεκάδα, Ελία, επίτρεψέ μου, γιατί την κόψαμε για τον γκολ. Κράνινγκς, Αυλονίτης, Ασλανίδης, Βενάρδος, Καντέλιο, Μπαϊνοβιτς, Ντίας, Χατζηστραβός, Μπεϊραμίδης, Μάναλης και τα φάρ. Το τσιγάρο.
0: Σε πνίξανε οι άνθρωποι.
2: Εγώ να πω για τον Καντέλιο.
0: Ότι αυτός ξεκίνησε την επίθεση μετά το βολέ του goalkeeper Πανίνιου. Αυτός έβγαλε την τελική πάσα για το Μάναλη.
2: Ήταν ωραία, πολύ ωραίο το ανέβασμα που έκανε ουσιαστικά ο Πορτογάλος. Είναι
0: πολύ ωραίο ήταν το μάζεμα της μπάλας στο χώρο του κέντρου, το άνοιγμα που έκανε, το κατέβασμα. Και λέω, τα δύο τρίτα της φάσης ήταν δικά του.
2: Γενικά, ναι, και ήταν πολύ καλό το γύρισμα στο κέντρο της περιοχής, εκεί όπου ένας παίχτης με την εκτελεστική δυνότητα του Μάναλη και με τον τρόπο που βρέθηκε πάνω στην μπάλα ο center forward του Πανιωνίου, δεν ήταν και τόσο εύκολο να αστοχήσει. Αυτή ήταν η ενδεκάδα λοιπόν για τον Χουάν Φεράντο. Από την άλλη ο Γιάννης Κοντοές, παλιός γνώριμος, έχει περάσει από τον Πανιόνιο και σαν ποδοσφαιριστής και σαν μέλος τεχνικού επιτελείου. Γενικά είναι γνωστός και αρκετά αγαπητός στον κόσμο του Πανιονίου. Μάλιστα στα μικράτα του ήταν και μέλος των Πανθύρων ο τεχνικός του Αστέρα Τρίπολης Β. Νικοπολίδης.
0: Εσύ το βιογραφικό του ολόκληρο ανέφερες εσύ. Ναι, οκ. Okay.
2: Εντάξει, εντάξει. Εδώ στους,
0: από τα μικράτα το ξεκίνησες, ναι.
2: Ναι, από τα μικράτα του στους Σμυριώτες είναι γνωστός ο Κοντοές, έτσι. Είναι παλικάρι που τον ξέρουν οι πάντες. Έχει περάσει και από την ΑΕΚ για αρκετά χρόνια ως ποδοσφαιριστής. Πάμε λοιπόν, έχει παρατάξει Νικοπολίδη κάτω από τα δοκάρια. Σπυράκο, Τριανταφυλόπουλο, Χατζικυριάκο, Πομόνι, Μεταξά, Καλό, Γυροκύρκο, Φερνάντες, Χάγκαν και Σιμόνι. Στα 25 λεπτά έχουμε αναγκαστικά και επιβαλλόμενα, και αν δεν το κάνουν θα ήταν εγκληματίες, το διάλειμμα ενυδάτωσης. Μήπως και καταφέρουν οι ποδοσφαιριστές να αντιμετωπίσουν λίγο αυτές τις εντελώς αντίξωες καιρικές συνθήκες με το 36. Απλώς πριν σου δώσω το μικρόφωνο, Λατσάκης από τη Λέσβο διαιτητής, Ιωάννο πρώτος βοηθός από την Εύβοια, Μπλαβάκης από Ηράκλειο ο δεύτερος και Μαρανός από Αθήνα ο τέταρτος διαιτητής. 25 λεπτά στην Νέα Σμύρνη, Πανιόνιος Αστέρας Τρίπολης 1-0 με τον γκολ από το 22ο του Μάνα Λίλια.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα πάλι πίσω στην Λάρισα, γιατί και εκεί έχουμε συμπληρώσει 25 λεπτά. Ακούμε τον Ευαγγέλη Μητρούση να περιγράφει την ΑΕΛ με την αναγέννηση καρδίτσας.
1: 26ο λεπτό της αναμέτρησης στο LFC Arena. 0-0 είναι το αποτέλεσμα, ενώ υπάρχει ένας παίκτης που είναι στο έδαφος, είναι ο Νικοκυράκης, και υπάρχουν διαμαρτυρίες από τις κερκίδες. Τώρα θα πάει ο διαιτητής, ο οποίος κάτι φαίνεται να λέει, και εμείς να εκμεταλλευτούμε αυτή τη διακοπή και να πούμε ότι μέχρι στιγμής, σε ένα παιχνίδι βέβαια όπου και λίγο νωρίτερα έπαιξε και η προβλεπόμενη διακοπή με στις ψηλές θερμοκρασίες για την ενυδάτωση των ποδοσφαιριστών, να πούμε λοιπόν ότι σε αυτά τα 26 λεπτά η ΑΕΛ είχε δύο απειλές προς την εστία της αναγέννησης καρδίτσας. Η πρώτη ήταν με ένα σούτ του Παγκιουργίου μετά από το φάουλ, και η δεύτερη ήταν με τον Σίλβα, επίσης σέντρα σούτ από τα αριστερά, και η μπάλα πήγαινε προς το οριζόντιο δοκάρι. Εκεί έβαλε το χέρι του τροματοφύλακας Βάλεντς και παραχώρησε το κόρνερ που ήταν το δεύτερο για την ΑΕΛ, έναντι ενός της αναγέννησης καρδίτσας που κέρδισε το πρώτο του αγώνα. Σήμερα είναι και η μέρα μνήμης για την ομάδα της ΑΕΛ, διότι σαν σήμερα 6-9 του 1979 έφυγαν δύο αστέρια, όχι μόνο της Λάρισας αλλά και του ελληνικού ποδοσφαίρου, επέστρεφαν από την Εθνική Ελπίδων, μαζί με τον Γιάννη Βαλαόρα που διασώθηκε, και αναφέρομαι στον Δημήτρη Κουκουλίτσο και στον Δημήτρη Μουσιάρη, τους δύο ποδοσφαιριστές που έχασαν τη ζωή τους σε ηλικία 19 ετών. Και σήμερα είναι η μέρα μνήμης και υπάρχει και ένα σχετικό πανό που είναι αναρτημένο στη θύρα των οργανωμένων που γράφει «Αθάνατοι». Από εκεί και πέρα να πούμε ότι οι υψηλές θερμοκρασίες είναι αλήθεια ότι δυσκολεύουν τις προσπάθειες των 22 ποδοσφαιριστών, που παρόλα αυτά προσπαθούν τουλάχιστον να δείξουν κάτι καλό. Αλλά όπως είπαμε, μέχρι στιγμής απουσιάζει η μεγάλη φάση, να εξαιρέσει κανείς αυτές τις δύο απειλές, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν. Τώρα είναι η σειρά της αναγέννησης που τρέχει εκεί. Έχει βγει ο Βενετικίδης όμως από την εστία και θα διώξει μπροστά από τον Μπιώτη, που Λαρισαίος στην καταγωγή, ο νεαρός, ο οποίος μέχρι πέρυσι αγωνιζόταν στην ομάδα της Ελασσόνας, στον ποδοσφαιρικό όμιλο Ελασσόνας, και αποκτήθηκε το καλοκαίρι. Και εδώ υπάρχει ένα φάουλ που γίνεται από τον παίκτη της καρδίτσας, αλλά τελικά ναι, αυτό δείχνει ο διαιτητής, και δείχνει και την κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία στον Μεντιέτα, στον ποδοσφαιριστή της ομάδας της αναγέννησης καρδίτσας. Είναι η πρώτη κίτρινη σε ποδοσφαιριστή της αναγέννησης καρδίτσας από τον διαιτητή της αναμέτρησης, γιατί η πρώτη του αγώνα ήταν στον Αγαπάκη, στον δεξιό επιστοφύλακα της ομάδας της ΑΕΛ. 21ο λεπτό της αναμέτρησης στο LFC Arena, η συνέχεια στο παιχνίδι με αυτό το φάουλ που είναι ανάμεσα από τη μεγάλη περιοχή και την μεσαία γραμμή και από την δεξιά πλευρά από τον άξονα. Εκεί ο Βενετικίδης θα δώσει την πάσα του για τον Καραγιαννίδη και αυτός για τον Τζελεπίδη, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Η μπάλα θα πάει δεξιά, εκεί που είναι ο Νικοκυράκης που κέρδισε αυτό το φάουλ. Ο Αγαπάκης θα τη χάσει. Ο Βιτλής για λογαριασμό της αναγέννησης καρδίτσας θα κερδίσει. Ο Μοϊγκή προσπαθεί, γυρίζει πιο πίσω. Ο Ουές πίσω στο Βάλεν, στον τροματοφύλακα, υπό την πίεση εκεί του Μακρύ. Ο Κύπριος ο Δυτικός προσπάθησε εκεί να πιέσει. Η μπάλα, μάλιστα, για τον Ουές, και εδώ υπάρχει φάουλ.
0: Θα σε αφήσουμε για λίγο, Βαγγέλη, να συνδεθούμε με τον Παντελή Γιώγα, γιατί είναι σε εξέλιξη και άλλος αγώνας της Super League 2 ανάμεσα στον Έστω Χρυσούπολης και τη Ζάκυνθο, εδώ και περίπου 30 λεπτά. Παναγιώτη, καλώς απόγευμα.
4: Καλό απόγευμα, Ηλία. Έχουμε φτάσει στο 21ο λεπτό. Παραπένει το 0-0 μεταξύ Νέστου Χρυσούπολης και Ζάκυνθος. Ένα παιχνίδι όπου ο Νέστος έχει την υπεροχή. Είχε δύο καλές στιγμές με τον Καντάβη και μία με τον Γιακουμάκη στα πρώτα δεκάλεπτα. Μετά ισορρόπησε κάπως το παιχνίδι Ζάκυνθος. Και δεν έχουμε κάποια άλλη βάση. Το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων, πρεμιέρα για το φετινό πρωτάθλημα της Super League 2 στο Δημοτικό Φιλικό Κέντρο Χρυσούπολης, εκεί όπου πριν από
0: εδώ να διευκρινίσω εγώ ότι δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου αγώνα, ούτε με live stream, δηλαδή ούτε από την Air Sports για παράδειγμα.
4: Επομένως
0: πάνω σου ακουμπάμε, όπως καταλαβαίνεις.
4: Μα έχουμε ανθρώπους εκεί δικό μας. Υπάρχει κάμερα, ξέρετε, για τα στιγμιότυπα του παιχνιδιού να πούμε που έχει τηλεοπτικά δικαιώματα, τη Super League 2. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Ενημερωνόμαστε απλά με ένα-δύο λεπτά καθυστέρηση, όπως καταλαβαίνεις. Δηλαδή. Να συνδεθούμε. Λοιπόν, το λέγαμε για το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Χρυσούπολης, το οποίο πριν από λίγες μέρες έζησε μεγάλες στιγμές στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ίσως να είχαμε και ρεκόρ προσέλευσης.
0: Αν δεν θα είχαμε.
4: Όλων των εποχών σε αυτό το παιχνίδι, μετά τις ανακαινήσεις που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο στάδιο. Τώρα λοιπόν στην πρεμιέρα παίζει με την Ζάκυνθο, με την Οφώτιση Ζάκυνθο, η οποία έχει κάνει 18 μεταγραφές. Είναι λογικό για μια ομάδα η οποία ανέβηκε από τη Γάμα Αθηνική στη Super League 2. Ενώ ο Νέστος, ναι, μεν ήταν και πέρυσι, αλλά φέτος προτίμησε να πάει σε μεγάλες αλλαγές και αυτός έχει κάνει 17 μεταγραφές, αν έχω μετρήσει σωστά. Η ομάδα της Χρυσούπολης, την Ομόνια Καβάλης.
0: Πόσο αλλάζουν κάποιες ομάδες και πόσο καιρό χρειάζονται για να παίξουν κάτι ουσιαστικό.
4: Ναι, οπότε δεν μπορείς να τις κρίνεις αμέσως.
0: Μα μου είπες τώρα 18 ή μία 17 μεταγραφές.
4: Ένα παθρατικός πύργος. 19 μεταγραφές ο πύργος, 14 ο παθρατικός. Είναι απότιστος, βέβαια, έτσι.
0: Ναι.
4: Και οι δύο έπρεπε να είναι συγκεκριμένοι. Τώρα, όταν έχουν τόσες πολλές μεταγραφές, μπορείς να τις κρίνεις αμέσως τις ομάδες, να πεις ότι θα αποδίδει. Και ειδικά. Δεν μπορώ να μην το πω πάλι, όταν βάζουν τα παιχνίδια σε τέτοια ώρα με τέτοιες θερμοκρασίες. Δηλαδή τώρα και στη Χρυσούπολη φαντάζομαι πώς είναι οι άνθρωποι εκεί πέρα, πώς είναι οι ποδοσφαιριστές. Χθες, παράδειγμα, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Καμοτινής, το διάλειμμα ενυδάτωση δεν ήταν όπως στο Μουντιάλ, το οποίο ήταν ουσιαστικά διαφημιστικό εκεί πέρα. Ήταν κανονικό.
0: Αναγκαίο.
4: Γιατί δεν γινόταν με τέτοιες θερμοκρασίες, πάνω από 30 βαθμούς να παίζεις ποδοσφαίρι σε τέτοιο ρυθμό. Και σίγουρα αυτό επηρεάζει και την εικόνα των ομάδων, όπως και την προσέλευση του κόσμου, έτσι, στο γήπεδο.
0: Εννοείται. Δηλαδή, να πω εγώ τη γνώμη ότι τώρα 4 η ώρα και 3 η ώρα με τέτοιες
4: θερμοκρασίες. Και ένα μικρό πρόβλημα.
0: Δεν βοηθάει τώρα, ναι, γενικώς δεν βοηθάει. Ακόμα και τους υγιέστατους τώρα, εντάξει.
4: Ναι, για όλους, αλλά ειδικά τώρα ένας άνθρωπος που ξέρει ότι αντιμετωπίζει και ένα πρόβλημα. Και
0: πρέπει να δεις τα πλάνα από το γήπεδο της ΑΕΛ, την Έλευση Αρίνα. Έχουν κρυφτεί όλες τις σκιές.
4: Κάπως έτσι ήταν και χθες. Και υποθέτω κάπως έτσι είναι σε όλα τα γήπεδα, αν υπάρχει η ίδια θερμοκρασία. Εγώ λοιπόν μου χθες τους συναδέλφους που ήταν μέσα και έπαιγαν φωτογραφίες. Γιατί εμείς, δόξα τω Θεώ, είχε ανακοινιστεί το δάκι Χωματινής και υπάρχει κλιματισμός δημοσιογραφικά. Αυτοί που ήταν μέσα για να βγάλουν φωτογραφίες, καταλαβαίνεις πώς ήταν. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Έχουμε λίγο χρόνο, έτσι. Λοιπόν, για τον Νέστο, ο Τίμος Καβακάς, ο οποίος αντικατέστησε τον Νίκο Κεχαγιά μετά από μια πετυχημένη τετραετία, τον Νίκο Κεχαγιά, έχει παρατάξει τον Αστρά κατά τα δοκάρια, Τριμάτης, Παύλος Δρυμτζάκης, Παντεκίδης, Μαϊδανός, Μπαλτάς, Στομαΐδης, Στοίλκοβιτς, Τότσκα, Καντάβε και Γιακουμάκης η ενδεκάδα για τον Νέστο, ενώ ο Περικλής Αμανατίδης, ο οποίος αντικατέστησε τον Γιάννη Αποστολίδη, ο οποίος ανέβασε την ομάδα αλλά αποχώρησε πριν από λίγες εβδομάδες, έχει παρατάξει κάτω από δεκάρια τον Αντεμπάγη, από εκεί και πέρα Γυπτομήτρος, Πεταβράκης, Τίκας, Μικέλ Ροντρίγκες, Κάτσε, Παναγιωτούδης, Κάσος, Κουάδρα, Χουάν Νέιρα, ο παλιός παίκτης του Όφη, και τώρα Νούνο Φερνάντες, Ζώα Μάριο. Κρατάμε τον Νούνο Φερνάντες ή το Ζώα Μάριο, νομίζω το Ζώα Μάριο πιο ποδοσφαιρικό μου φαίνεται, έτσι, αυτό είναι καλύτερα, έτσι αν το λέμε. Ζώα Μάριο είναι η ενδεκάδα για την Ζάκη του, ένα παιχνίδι το οποίο έχει φτάσει στο 34ο λεπτό και παραμένει το 0-0.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε προς τον παρόν Παντελή. Να πούμε ότι έχουμε 34 λεπτό και στον αγώνα της Everton με τη Manchester United, να μας το πει μετά την Nova Sports Premier. αυτό το μάτς. Το καταλάβατε, σας το φανέρωσε. Δεν είναι για την Premier League. Επαναλαμβάνω, Everton Manchester United 0-0. Στις 18:30 έχουμε το μεγάλο ντέρμπι, το λονδρέζικο της Arsenal με την Chelsea. Στη Γαλλία η Τρουά προηγείται από την αρχή του αγώνα με 1-0 τη Στρασβούργο, με γκολ του Μίλε στο 9ο λεπτό του παιχνιδιού. Αργότερα θα παίξουν η Ανζέ με τη Ρεν και η Μαρσέη με την ομάδα του Παρισιού. Πριν από 5 λεπτά ξεκίνησε για την Bundesliga ο αγώνας του Αμβούργου με την Mainz στο 0-0. Στις 18:30 θα παίξουν η Άιντραχτ με την Augsburg. Στην Ισπανία ακόμα δεν έχουμε κίνηση του κυριακάτικου προγράμματος. Θα ξεκινήσει 5 και 4 με τον αγώνα της Βαλένθια εναντίον της Μπαρτσελόνα και αργότερα θα παίξουν οι Αλαβές με την Οσασούνα, η Μάλαγα με τη Λεβάντε και το βράδυ Εσπανιόλ με τη Σεβίλη. Στην Ιταλία όμως υπάρχει ένα γκολ μετά. Είναι στον αγώνα της Φροζινών με τη Βενέτσια. Προηγούνται οι γηπεδούχοι 1-0 με τον γκολ που πέτυχε ο Ραϊμόντο στο 21ο λεπτό. Ενώ είναι στο 0-0 ο αγώνας της Πάρμα με τη Μόντσα. Και στις 7 θα παίξουν η Μπολόνια με τη Σασουόλο, ενώ στις 10 παρατέταρτο θα γίνει το μεγάλο ντέρμπι της Γιουβέντους με την Μίλαν. Έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα από την Championship, Birmingham Wolves 2-2. Και πάμε στον Βαγγέλη Μητρούσια, γιατί πλέον απομένει στο γήπεδο της Λάρισας ένα δεκάλεπτο, συν τις λιγοστές σχετικά καθυστερήσεις, αν έχω καταλάβει μέχρι τώρα από την εξέλιξη του αγώνα, Βαγγέλη.
1: Έτσι είναι, σωστά.
0: Ένας ψιλοτραυματισμό θυμάμαι.
1: Έτσι, δεν ναι. Είχε και μία μικρή διακοπή, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο, που σημαίνει ότι ίσως ένα λεπτό σίγουρα, από εκεί και πέρα νομίζω ίσως και δύο το πολύ. Παραπάνω δεν θα υπάρχει για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.
0: Εάν δεν προκύψει κάτι στο δεκάλεπτο το κανονικό.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα είναι στο 36ο λεπτό, είναι πάντα στο 0-0 οι δύο ομάδες. Να πω βέβαια και στην προϊστορία, είναι η 15η φορά που αγωνίζονται οι δύο ομάδες. Για να δούμε τώρα το Μακρύ μες στην περιοχή. Το πλασέ, η απόκρουση με τα πόδια με το αριστερό από το Βάλις. Επιμένει ο Μακρύς από κοντά. Αλμπάνης θέλει να κάνει τον άποδο ψαλίδι. Δεν έχει απομακρυνθεί μπάλα από την περιοχή της αναγέννησης Καρδίτσας. Είναι άλλη μία απειλή και ουσιαστικά θα έλεγα αυτή τη φορά η μεγαλύτερη ευκαιρία για την ομάδα της ΑΕΛ απέναντι στην αναγέννηση Καρδίτσας, με τον Αλμπάνη, ο οποίος, με τον Μακρύ, με συγχωρείτε, ο οποίος δεν μπόρεσε να νικήσει τον τερματοφυλάκα Βάλενς, ο οποίος με τα πόδια, με το αριστερό συγκεκριμένα, στο 36ο λεπτό η φάση αυτή για την ΑΕΛ που είχε στο 13 και στο 16 με τον Παπαγεωργίου και
0: μόλις
1: με τον
0: Σίλβα. Μόλις είδα στατιστικό στην οθόνη της L2 Sport, τελικές προσπάθειες 4-0. Η αναγέννηση δεν έχει κάνει ακόμα καμία.
1: Μπορώ να πούμε μία, ήταν στο 21ο λεπτό.
0: Δεν όταν την έχουν καταγράψει,
1: ναι,
0: πάντως.
1: Ναι. Στο 21ο λεπτό, όταν ο Μεντιέτα από την δεξιά πλευρά μπήκε μέσα στην περιοχή κοντά στη γραμμή του πλαγίου, έκανε το γύρισμα και εκεί βγήκε ο Βενετικίδης και απέκρουσε την μπάλα. Ουσιαστικά αυτή, αν μπορούμε να πούμε ότι είναι η μοναδική. Για να δούμε ξανά πάλι την άλλη μέσα στην περιοχή. Η σέντρα σερτή του Μπούσιτα βγει εκεί μπροστά από τον Οικοκυράκη και από τον Μακρύ, τον τερματοφύλακα Σόβαλενς, ο οποίος θα μπλοκάρει την μπάλα και θα δώσει τον κίνδυνο. Άλλη μία προσπάθεια από την ΑΕΛ να γίνει απειλητική. Το 0-0 παραμένει.
0: Και εσύ να παραμένει.
1: Πω,
0: ναι.
1: Να πω για την προϊστορία. 15η φορά 7 νίκες μετράει η ΑΕΛ. Μία η νίκη, η αναγέννηση Καρδίτσας, και τα υπόλοιπα παιχνίδια έχουν λήξει ισόπλα μεταξύ της ΑΕΛ και της αναγέννησης Καρδίτσας όταν αγωνιζόταν στη Λάρισα.
0: Παραμένεις εσύ στον αέρα, όπως και ο Μιχάλης Βλαδόπουλος από την Εσμήνη. Πάμε γρήγορα στον Νίκο Μοσχονά, γιατί απομένουν λίγα δευτερόλεπτα για να έχουμε επανεκκίνηση από σταθερό σημείο πλέον για τους οδηγούς της Φόρμουλα 1 στη Μόντσα. Νίκο.
3: 40 δευτερόλεπτα απομένουν για να έχουμε επανεκκίνηση του 13ου αγώνα της χρονιάς.
0: Καλά το σκέφτηκα εγώ ότι θα πάνε από σταθερό σημείο, ναι, σαν να βλέπουμε πάλι εκείνες οι
3: αγώνες. Να θυμίσουμε ότι στον τρίτο γύρο είχαμε έξοδο του Λεκλέρ στην είσοδο της τροφής Αλμπορέτο, το οποίο έφερε στην αρχή αυτοκίνητο ασφαλείας και αμέσως μετά διακοπή του αγώνα. Το μονοθέσιο της Φεράρι μεταφέρθηκε.
0: Είναι όλα στα πιτς τα μονοθέσια.
3: Είναι όλα στα πιτς, θα κάνουν γύρω σχηματισμού και μετά θα πάρουν θέση στη σχάρα εκκίνησης τερματισμού. Mm-hmm. Να πούμε ότι για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα είχαμε κόκκινη σημαία, διακοπή του αγώνα.
0: Σε διακόπτω γιατί υπάρχει πέναλτι στη Νέα Σμύρνη. Μιχάλη.
2: Το κέρδισε ο Χατζηστραβός σε μια διείσδυση που έκανε μέσα στην περιοχή του Αστέρα. Ανατράπηκε από τον Χατζηκυριάκο. Δεν δίστασε ο Αλατσάκης να δείξει τη βούλα, παρά το γεγονός ότι έχει 3-4 παίχτες των φιλοξενούμενων πάνω του να διαμαρτύρονται. Ο Μάναλης έχει πάρει αγκαζέ την μπάλα. Αυτός είναι προφανώς που θα εκτελέσει το πέναλτι στο 31ο λεπτό. Και ενώ ο Πανιόνιος με γκολ του παίχτη που θα εκτελέσει το πέναλτι του Μάναλη, δηλαδή προηγείται 1-0 από το 22ο λεπτό. Τώρα έχει πάρει λίγα μέτρα φορά ο κεντρικός επιθετικός της ομάδας.
0: Είναι από τις φάσεις που αμφισβητούνται πάντως, Μιχάλη, γιατί έβλεπα τώρα το replay, να σου πω την αλήθεια.
2: Εγώ δεν έχω ούτε replay.
0: Ναι, το κατάλαβα. Είναι από αυτές που χρειάζονται λίγο μελέτη παραπάνω. Δεν είναι μια ξεκάθαρη φάση αυτή. Μάλιστα.
2: Για να δούμε. Ο Μάναλης έχει πάρει λίγα μέτρα φορά. Τώρα εκτελεί 2-0 γκολ για τον Πανιόνιο στο 40ο λεπτό. Οι νεοσμυρνιώτες διπλασιάζουν τα τέρματά τους και παίρνουν ακόμα πιο ασφαλές προβάδισμα. Περίπου ένα πεντάλεπτο πριν ολοκληρωθεί τα 45 του πρώτου ημιχρόνου, προηγείται πλέον ο Πανιόνιος 2-0 του Αστέρα Τρίπολης με τα δύο γκολ του Μάναλη. Μπορείτε να συνεχίσετε από τη Φόρμουλα 1, Ηλία.
0: Βεβαίως. Επιστρέφουμε λοιπόν στον Νίκο Μοσχονά και στον Grand Prix της Μόντσα. Νίκο.
3: Έλεγα ότι την τελευταία φορά που ο Λεκλέρ είχε έξοδο και εγκατάλειψη στη τελευταία στροφή στη Μόντσα, νικητής εκείνη τη μέρα είχε αναδειχθεί ο Πιέρ Γκασλή. Ήταν το 2020 όταν ο Γάλλος κατάφερε να πάρει τη μία και μοναδική νίκη του. Τώρα διαβάζω ότι ο Σαρλ Λεκλέρ πήρε εξιτήριο από το ιατρικό κέντρο της πίστας. Η πρόσκρουση στις μπαριέρες ήταν πάνω από 50G. Καταλαβαίνετε τι δυνάμεις δέχτηκε. Να δώσουμε και τη σειρά εκκίνησης. Ράσελ, Γκασλί, Φερστάπεν, Κολαπίντο, Πιάστρι, Νόρις, Λίντλαντ, Χάμιλτον, Μπέρμαν, Οκόν, Μπορτολέτο, Αντωνέλη, Χούλκεμπερκ, Τσουνόντα, Λόσον, Σάιντ, Πέρες, Άλμπον, Μπότα, Στρόλ και Αλόνσο θα είναι 21 οδηγοί, οι οποίοι θα πάρουν τη θέση τους στο grid για τη δεύτερη επανεκκίνηση του Ιταλικού Grand Prix.
0: Μάλιστα. Μένεις εσύ στην γραμμή για να έχουμε αυτή την μετάδοση. Μένεις, ναι, μένεις εσύ.
3: Ο Ράσελ και ο Γκάσλι έχουν πάρει τις θέσεις τους δίπλα-δίπλα στην ευθεία κίνηση τερματισμού. Τώρα έρχονται και οι υπόλοιποι οδηγοί για να πάρουν και εκείνοι με τη σειρά τους τη θέση τους και να δοθεί ξανά η κίνηση. Τώρα έρχεται μία Άστον Μάρτιν, είναι ο Αλόνσο, ο οποίος είναι ο τελευταίος, να πάρει και αυτό στη θέση του, να έχουμε πράσινη σημαία από τον αγωνοδίκη για να ξεκινήσει η διαδικασία με τα 5 κόκκινα φανάρια.
0: Εγώ να πω απλώς ότι παραμένει το 0-0 στη Λάρισα ανάμεσα στην ΑΕΛ και την Αναγέννηση Καρδίτσας. Παραμένει και το 0-0 ανάμεσα στον Νέστο Χρυσούπολης και την Ζάκηθο. Το μικρόφωνο σε σένα, Νίκο, για την ανακοίνωση.
3: Να πω ότι ο Φερστάπεν και ο Χάμιλτον έχουν περάσει στη μεσαία γόμα ελαστικών. Οι υπόλοιποι στην πρώτη δεκάδα είναι με τη σκληρή. Είχαν την δυνατότητα οι οδηγοί να κάνουν αλλαγή κατά τη διάρκεια της διακοπής. Τα κόκκινα φανάρια να βοσβήνουν και νομίζω θα έχουμε άλλον ένα γύρο σχηματισμού. Κάποιο πρόβλημα πρέπει να υπήρχε. Ο Ράσελ έχει ήδη φύγει, ακολουθεί και ο Γκασλί. Οπότε δεν έχουμε επανεκκίνηση του αγώνα. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχει μείνει κάποιο μονοθέσιο. Τώρα περιμένω να δω αν θα φύγουν όλοι με τη σειρά τους ή αν απλά υπήρχε κάποιο πρόβλημα με το σύστημα με τα 5 κόκκινα.
0: Ωραία, μένει στη γραμμή, Νίκο, για να είσαι έτοιμος όταν θα γίνει η κανονική εκκίνηση. Να πούμε ότι η Μόντσα προηγείται εκτός έδρας της Πάρμα με 1-0, η Φροζινόνε πλέον 2-0 προηγείται της Βενέτσια και πάμε στο Βαγγέλη Μητρούση. Έχουμε μπει στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου στον αγώνα της ΑΕΛ με την αναγέννηση Καρδίτσας.
1: 43ο λεπτό, πλησιάζει προς το τέλος το πρώτο ημίχρονο, είναι πάντα στο 0-0 με την μπάλα να παίζεται στο χώρο του κέντρου. Προσπάθεια υπάρχει από την πλευρά της ΑΕΛ που ψάχνει να βρει το διάδρομο για να μπορέσει να γίνει απειλητική προς την εστία της αναγέννησης και να πετύχει κάποιο γκολ. Δεν το είχε καταφέρει αυτές τις φορές που ήταν όντως απειλητική προς την εστία του Βάλενς, ο οποίος σε δύο περιπτώσεις ήταν ο ίδιος Σωτήριος, η άλλη η μπάλα κατέληξε out. Και από την άλλη πλευρά η αναγέννηση Καρδίτσας, όπως είπαμε, αν εξαιρέσει κανείς με ένα σούτ από τα πλάγια του Μεντιέτα, δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί κάποιος να πει. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούν και οι δύο ομάδες, δεν έχει ρυθμό το παιχνίδι, πηγαίνει πάνω κάτω, αλλά είναι αυτό που είπαμε ότι είναι και η ζέστη και η κούραση, ίσως και ο αριθμός. Για να δούμε τώρα, οι άλλοι είναι στην επίθεση, σέντρα μέσα στην περιοχή για τον Παπαγιώργιο. Η μπάλα θα φτάσει στον Αλμπάνι. Αλλά υπάρχει εδώ επιθετικό φάουλ που γίνεται από τον αρχηγό της ΑΕΛ πάνω στον Ευαγγέλου, τον κεντρικό αμυντικό της ομάδας της Αναγέννησης. Η φάση σταματάει και η μπάλα περνάει στην κατοχή της Αναγέννησης Καρδίτσας. Όρθιοι και οι δύο προπονητές, και ο Απόστολος Καραλαμπίδης για την Αναγέννηση Καρδίτσας και ο Σωκράτης Οφριδόπουλος που θα συζητάει και με τους συνεργάτες του. Προφανώς κάτι παρακολουθούν. Κυρίως ο Φριδόπουλος που κοιτάζει βέβαια, γιατί έχει δώσει και εντολή σε παίκτες του Πάγκου να προθερμαίνονται, που σημαίνει ότι με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ενδεχομένως να επιφέρει κάποιες αλλαγές, κυρίως στη μεσαία γραμμή, εκεί που φαίνεται ότι είναι η αχίλιος πτέρνα αυτή τη στιγμή για την ΑΕΛ, θέλοντας τουλάχιστον να έχει κάποιον παίκτη που θα μπορεί να περνάει αυτές τις κάθετες μπαλιές για τους επιθετικούς. Η μπάλα πάει δεξιά για τον Ομοιογκή, ο οποίος όμως υποδεικνύεται σε θέση offside, έτσι η φάση δεν μετράει. Δευτερόλεπτα και περιμένουμε από τον τέταρτο διαιτητή, τον κύριο Τασόπουλο, να δείξει αν θα υπάρχει επιπρόσθετος χρόνος και πόσο θα είναι αυτός, μετά από την υπόδειξη του πρώτου διαιτητή, του κυρίου Νίκου Γεωργόπουλου από την Ένωση των Χανίων, αρχικά της Αρκαδίας, με την μπάλα να είναι στα πόδια της Αναγέννησης Καρδίτσας. Εκεί η παλιά τώρα που γίνεται μπροστά για τον Βιτλή, ο οποίος θα πει μέσα στην περιοχή από πλάγια θέση. Το σουτ θα μπλοκάρει ο Βενετικίδης. Να λοιπόν η πρώτη απειλή, να το πω, που έρχεται από πλάγια θέση από τον αριστερό οπισθοφύλακα της ομάδας.
0: Να πάμε πάλι πίσω στον Νίκο Μοσχονά για την κίνηση στην Μόντσα. Νίκο.
3: Ηλία, τρίτο κόκκινο φανάρι, τέταρτο, πέμπτο. Σβήσανε τα κόκκινα φανάρια, ξεκίνησε ξανά το Grand Prix. Ο Τζορτζ Ράσελ προηγείται, δέχεται πίεση από τον Πιέρ Γκασλί, ο οποίος έχει δίπλα του τον teammate του, τον Φράνκο Κολαπίντο. Βλέπω στρίβουν όλοι καθαρά στο πρώτο
0: έτσι. Κάποιος βγήκε από το δρόμο.
3: Έχουμε πίσω, ναι, κάποια μονοθέσια που βρέθηκαν εκτός. Οπότε έχουμε Ράσελ Γκασλί και Κολαπίντο να είναι στις τρεις πρώτες θέσεις. Ο Κολαπίντο, ο οποίος δέχεται έντονη πίεση από τον Μαξ Φερστάπεν. Τελικά ο Μαξ Φερστάπεν θα καταφέρει να περάσει. Πίσω από τον δεύτερο οδηγό της Αλπίν βρίσκεται ο Λούις Χάμιλτον. Ο Κολαπίντο δεν ξέρω αν σπρώχτηκε από κάποιον, είναι εκτός πίστας. Ξαναμπαίνει μέσα, κίτρινη σημαία. Τέταρτος ο Χάμιλτον και ακολουθούν οι δύο Μακλάρεν σε σχηματισμό. Για να δούμε, είναι ο Πιάστρη και ο Νόρις. Στην 7η θέση έχει ανέβει ο Λίντπλαντ, ο οποίος τώρα περνάει την Μακλάρεν του Λάντο Νόρις και ανεβαίνει εκείνος έκτος. Τέταρτος είναι ο Όσκαρ Πιάστρη.
0: Μάλιστα.
3: Πέρασε τον Χάμιλτον, οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε... είμαστε στον έκτο γύρο. Ράσελ Γκασλί, Φερστάπεν, Πιάστρη, Χάμιλτον, Λίντμπλαντ, Νόρις, Αντωνέλη. Ο Κίμι Αντωνέλη έκανε το θαύμα του, ξεκινώντας την πρώτη εκκίνηση από την 20η θέση. Έχει βρεθεί τώρα 8ος, Μπέρμαν και Τσουνόντα, η 10η.
0: Πήγε έκτος, Αντωνέλη. Ανέβηκε κι άλλο.
3: Μάλιστα. Ανέβηκε κι άλλο, ναι, έχεις δίκιο. Έχει ανέβει στην 6η θέση. Να που ο Ιταλός θα έχει την ευκαιρία ίσως να παλέψει και για κάτι καλύτερο στη συνέχεια του αγώνα.
0: Ωραία, θα επιστρέψουμε αργότερα σε σένα, Νίκο. Πάμε να τελειώσουμε το πρώτο ημίχρονο στη Λάρισα με μια μεγάλη ευκαιρία που είχε Αναγέννηση πριν από λίγο.
1: Έτσι, την είχε ο Μεογκή. Έπιασε την κεφαλιά και αυτή τη στιγμή έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου που βρίσκει τις δύο ομάδες ισόπαλες χωρίς τέρματα 0-0. Σε ένα παιχνίδι βέβαια που η ΑΕΛ είχε περισσότερο την κατοχή, η Αναγέννηση Καρδίτσας προσπαθούσε να ισορροπήσει και έβγαινε μπροστά, αλλά τη μεγάλη ευκαιρία τη δημιούργησε ακριβώς στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν από τα δεξιά ο Ουές προχώρησε από το ύψος της γωνίας της μικρής περιοχής και την πλαγή του out, έβγαλε την σέντρα και στο ύψος της μικρής περιοχής ο Μεογκή έπιασε την κεφαλιά, η μπάλα πέρασε ελάχιστα out πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Βενετικίδη. Αυτή ήταν η καλύτερη στιγμή για την Αναγέννηση Καρδίτσας.
0: Η καλύτερη φάση του αγώνα ήταν.
1: Αν μπορούμε να πούμε και του μακρύ.
0: Και πρόσεξε, οι τελικές από 4-0 γίναν 4-4.
1: Ναι. Γιατί στο τέλος ήταν και του Βιτλή λίγο νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Η Βιτλή και του Μεντιέτα. Ουσιαστικά δηλαδή η Αναγέννηση Καρδίτσας προς το τέλος θα έλεγα ότι άρχισε να γίνει και απειλητική. 0-0. Μέτριο, δυνατό όμως το παιχνίδι, αυτό μπορούμε να πούμε. Οι φάσεις ήταν μετρημένες, από τις οποίες καμία από τις δύο ομάδες δεν μπόρεσε να τις αξιοποιήσει, με αποτέλεσμα να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο 0-0 ανάμεσα στην άλλη και την Αναγέννηση Καρδίτσας.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε λοιπόν προς το παρόν το Βαγγέλη Μητρούσια. 0-0 τελείωσε το ημίχρονο ανάμεσα σε Νέστο Χρυσούπολη και Ζάκη. Θα πάμε σε λίγο στο Παντελή Γιώγα. Πάμε όμως να κλείσουμε με την βοήθεια του Μιχάλη Λαδόπουλου το ασφαλές, όπως το χαρακτήρισε, 2-0 του Πανιωνίου στο πρώτο ημίχρονο με τον Αστέρα Τρίπολης Β. Μιχάλη.
2: Εντάξει, τίποτα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ασφαλές. Έχει μεγαλύτερη ασφάλεια και με δεδομένη την εικόνα του αγώνα με τον Πανιώνιο από το 1-0 και μετά να είναι κυρίαρχος στο γήπεδο, να είναι η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Πλέον μπορείς να πεις ότι έχει ένα καλό προβάδισμα για να ξεκινήσει με τρίποντο τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στο φετινό πρωτάθλημα της Super League 2. Ένα παιχνίδι που ένα ημίχρονο μάλλον που χωρίζεται σε δύο κομμάτια. Μέχρι το 20 λεπτό και μέχρι να ανοίξει το σκορ ο Πανιώνιος, ο Αστέρας πατούσε καλύτερα. Από το γκολ του Μάναλη στο 22ο λεπτό, με την πάρα πολύ καλή ενέργεια του Καντέλιο από τα αριστερά και το γύρισμα στο κέντρο της περιοχής της ομάδας από την Αρκαδία και το πλασέ του Μάναλη, από εκεί και μετά γύρισαν οι διακόπτες. Δεν ξέρω αν ρύθμισαν και τους θερμοστάτες οι παίχτες του Πανιωνίου για να αντέξουν καλύτερα το 36άρι που υπήρχε εκείνη τη στιγμή στη Νέα Σμύρνη. Κυριάρχησαν στο γήπεδο, δεν έκαναν τις πολύ μεγάλες φάσεις βέβαια. Κέρδισαν το πέναλτι ο Χατζηστραβός από τον Χατζη Κυριάκο στο 31ο λεπτό, που το εκτέλεσε εύστοχα ο Μάναλης στο 40ο και έκανε το 2-0 που είναι και το αποτέλεσμα του ημιχρόνου. Παραλίγο, δύο λεπτά μετά το δεύτερο γκολ του Πανιωνίου, να έχουμε μια φάση που θα έθετε από τώρα υποψηφιότητα για highlight της χρονιάς, σε ένα φάουλ που έχει κερδίσει ο Πανιώνιος ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Η μπάλα φτάνει στα πόδια του Μπαϊνόβιτς, ακριβώς στη μεσαία γραμμή, το τονίζω. Βλέπει τον Νικοπολίδη ότι είναι περίπου στη γραμμή της περιοχής του. Πάει να τον κρεμάσει, τα καταφέρνει βάσει της πορείας της μπάλας, αλλά δεν τα καταφέρνει βάσει των αντιδράσεων του τερματοφύλακα του Αστέρα, που πρόλαβε, γύρισε και με εντυπωσιακή εκτείναξη πέταξε την μπάλα κόρνερ. Ήταν μια φάση επαναλαμβάνω.
0: Είναι ο γιος του Νικοπολίδη, έτσι, για να σιγουρευτούμε.
2: Ναι.
0: Ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι, ναι.
2: Που αν ολοκληρωνόταν με την μπάλα στα δίχτυα, επαναλαμβάνω, από νωρίς, από την πρώτη αγωνιστική, θα έβαζε υποψηφιότητα για highlight τη σεζόν. Τι ήθελα να πω, ότι είναι αγαπητός ο Κοντοές. Το δυνατό παιχνίδι των παικτών του Αστέρα για περίπου ένα τρίλεπτο, που έγινε λιγάκι ροντέο ο αγώνας, με ένθεν κακήθεν δυνατά μαρκαρίσματα, περισσότερο από τους φιλοξενούμενους βέβαια, έκανε τον κόσμο να αρχίσει να στρέφεται εναντίον του παλιού τους έτσι παίχτη και προσφυλούς ατόμου. Πάντως το πρώτο ημίχρονο έχει ολοκληρωθεί με 4 κάρτες, μία για τον Πανιώνιο ο Αυλονίτης και 3 για τον Αστέρα Τριανταφυλόπουλος Μεταξάς Σιμώνη, και 2-0 με τα 2 γκολ του Μάναλη προηγούντινος Βριώτης Ηλία.
0: Ωραία, ευχαριστούμε τον Μιχάλη Λαδόπουλο για το πρώτο ημίχρονο στη Νέα Σμύρνη. Επαναλαμβάνω, 2-0 ο Πανιώνιος, το καλό προβάδισμα που έχει πάρει από την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης Β. Πάμε στον Παναγιώτη, γιατί τον ανέφερε προηγουμένως ο Παντελής Γιώγα, για να μας κλείσει το πρώτο ημίχρονο του Νέστου με τη Ζάκυνθο.
4: Λοιπόν, ο Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος 0-0 το πρώτο ημίχρονο, με τον Νέστο να είναι καλύτερος, να έχει 3 καλές στιγμές στο πρώτο δεκάλεπτο, 2 φάσεις με τον Καντάπε και 1 με τον Γιακουμάκη. Η μεγάλη ευκαιρία όμως ήρθε λίγο μετά την πρώτη σύνδεση που είχαμε, στο 32ο λεπτό, όταν ο Γιακουμάκης με σούτ μέσα από την περιοχή έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Αυτή ήταν και η καλύτερη φάση του παιχνιδιού για το πρώτο ημίχρονο. Παρέμεινε όμως αυτό το 0-0 μεταξύ του Νέστου Χρυσούπολης και της Ζάκυνθου στο δημοτικό αθλητικό κέντρο της Χρυσούπολης. Να δούμε τι μας περιμένει στο δεύτερο μέρος. Μέχρι τώρα, σε ένα παιχνίδι που έγινε χθες και 3 ημίχρονα που έχουμε στα 3 παιχνίδια, έχουν σημειωθεί μόνο 2 τέρματα στην πρεμιέρα της Super League 2.
0: Αυτά του Μάναλη.
4: Αυτά του Πανιώνιου. Ναι, τα 2 τέρματα. Δεν έχει σημειωθεί άλλο γκολ. Ελπίζουμε να είναι πιο παραγωγική η κατηγορία και ίσως να παίζει ρόλο, εγώ το επαναλαμβάνω, και οι καιρικές.
0: Βέβαια.
4: όλα παίζουν το ρόλο.
0: Αλλά είναι, ποτέ δεν είναι και πολύ παραγωγική η δεύτερη κατηγορία.
4: Όχι, ναι, είναι κλειστές άμυνες, έτσι, οι ομάδες έτσι παίζουν διαχρονικά.
0: Ή αν θες επιθέσεις περιορισμένων δυνατήτων, το δούμε.
4: Οι περισσότερες ομάδες κοιτάζουν πρώτα να κλείσουν τους χώρους και μετά, αν μπορέσουν να βγουν στην αντεπίθεση. Αλλά δεν είναι ούτε η εποχή να είναι έτοιμες οι ομάδες, να πούμε, αλλά και οι καιρικές συνθήκες, 4 η ώρα που γίνονται τα παιχνίδια, όλα παίζουν το ρόλο του Σιλία.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, θα τα πούμε στο δεύτερο μικρό.
0: Βεβαίως, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών η Σερβία πήρε το πρώτο σετ με 25-21, προηγήθηκε με 21-16 στο δεύτερο σετ και επίσης ότι το μεγάλο τελικό ανάμεσα σε Ιταλία και Τουρκία μπορείτε να το παρακολουθήσετε στις 7 η ώρα σε απευθείας μετάδοση της ΕΡΤ 2 Sport. Να πάμε σε λίγο στον Νίκο Μοσχονά, γιατί έχουμε πλέον 12ο γύρο στον Grand Prix της Μόντσα και είναι ο Verstappen πρώτος, ο Russell δεύτερος, ο Πιάστη τρίτος και στην πέμπτη θέση ο Τινόρι. Θα μας τα πει βέβαια καλύτερα εκείνος. Θα σας κάνω εγώ μια ενημέρωση πρώτα ποδοσφαιρική για τους αγώνες που είναι σε εξέλιξη. Ημίχρονο χωρίς γκολ ανάμεσα στην Everton και τη Manchester United. Ανατροπή στη Γαλλία, γιατί με δύο γκολ στο τελευταίο πεντάλεπτο η Strasbourg προηγείται εκτός έδρας της Troyes με 2-1. Επαναλαμβάνω, πάντα για το πρώτο ημίχρονο. Μετά από 25 λεπτά στην Γερμανία η Mainz προηγείται εκτός έδρας του Αμβούργου με 1-0. Ημίχρονο σε δύο μάτς της Ιταλίας. Φροζινόνε Βενέτσια 2-0 και Πάρμα Μόντσα 0-1. Που να πάμε. Είδε ένα εντυπωσιακό σκορ στη Δανία και θα σας το πω. Τελικό αποτέλεσμα Σοντερίς και Χόρσενς 2-5. Πριν από λίγο τελείωσε το συγκεκριμένο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα στην Ελβετία, στις καθυστερήσεις Σερβέτ Σενγκάλεν 0-2. Και στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, στις καθυστερήσεις στο συγκεκριμένο παιχνίδι, Eibar Granada 3-0, έχει κλειδώσει το αποτέλεσμα. Ημίχρονο στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, Εντέλα Βιτσέντσα 1-1, Μόντενα Αβελίνο 0-1 και Τσεζένα Μάντοβα 0-1. Δώστε μου λίγο χρόνο για να δω και από πρωταθλήματα άλλα που σας ενδιαφέρουν. Ολλανδία, Eredivisie, 67ο λεπτό, Telstar Cambuur 1-2 και μόλις τώρα ισοφάρισε η Alkmaar. Έχουμε μετά από 69 λεπτά Heerenveen Alkmaar 2-2. Στην πρώτη κατηγορία της Ουγγαρίας η Ζαλάγκερζεκ προηγείται της Ακαδημίας Πούσκας με 1-0. Και στο πρωτάθλημα Πολωνίας, Κρακόβια Γκόρνικ 0-0 μετά από 53 λεπτά αγώνα. Στην Ρουμανία τελικό αποτέλεσμα για την Σούπερ Λίγκα, Πετρολούλ Πλοέστη Κορβινούλ 2-0. Επαναλαμβάνω, αυτό είναι τελικό αποτέλεσμα. Μόλις τώρα τελείωσε και ένας αγώνας στη Σουηδία, Έργκριτε Χάμαρμπι. Τελικό αποτέλεσμα 1-1. Στην Τσεχία ημίχρονο Γιάμπλονες Σλόβαν Λίμπερες 0-0 και Σλίν Τέπλιτσε 0-1. Και αν έχουμε τον Νίκο Μοσχονά, βεβαίως τον έχουμε, να δούμε τώρα τι γίνεται λοιπόν στη Μόντσα της Ιταλίας, έτσι όπως τα άφησα εγώ προηγουμένως. Verstappen, Russell, Αντωνέλη πλέον τρίτος.
3: Αντωνέλη,
0: πέρασε το
3: πολύ σωστά. Είχαμε μάχες συνεχόμενες σε όλες τις θέσεις στην πρώτη εξάδα. Είμαστε στο 13ο, 14ο μπαίνουμε τώρα γύρω. Ο Max Verstappen προηγείται, έχει κολλημένο πίσω του τον George Russell. Να δούμε αν ο οδηγός της Mercedes.
0: Έμεινε και ο Κολαπίντο μες στον αγώνα, σωστά.
3: Έμεινε, αλλά έχει χάσει πάρα πολλές θέσεις. Από εκεί που ήταν τέταρτος, αυτή τη στιγμή έχει πέσει στη 15η θέση. Δεν δοκίμασε κάτι ο George Russell, ενώ ήταν πάρα πολύ κοντά. Αυτοί οι δύο οδηγοί έχουν ξεφύγει. Οδηγούν το πρωτάθλημα. Τώρα ο Russell ξαναπερνάει και τον ξαναπερνάει ο Verstappen. Έχουμε μία
0: ο Αντωνέλη μόλις έκανε τον ταχύτερο γύρο, το μεταξύ πήρε από τον Verstappen το προβάδισμα.
3: Είναι ο Κίμι Αντωνέλη, τέταρτος έχει ανέβει ο Όσκαρ Πιάστρη, πέμπτος ο Χάμιλτον, έκτος ο Γκασλί, έβδομος ο Νόρις, όγδος ο Λίντλαντ, ένατος ο Τσουνόντα, δέκατος ο Μπέρμαν. Και από εκεί και πέρα έχουμε Χούλκεμπερκ, Οκόν, Μπορτολέτο, Σάινθ, Κολαπίντο, Άλμπον, Πέρες, Αλόνσο, Μπότα, Στρόλ και Λόσον. Θυμίζουμε ότι από τον τρίτο γύρο εκτός ο Σαρλ Λεκλέρ με Φεράρι είχε έξοδο, είχαμε και διακοπή του αγώνα.
0: Θα ρισκάρω, έχουμε... παρότι δεν είμαι ειδικός, δεν σε φτάνω τόσο μικρό στο δαχτυλάκι, θα ρισκάρω να πάρω τον έλεγχο αυτή τη στιγμή. Το βλέπω θεαματικό, όσο μπορώ
3: είναι,
0: να καταλάβω.
3: Φαίνεται ο μικρός ότι είναι σε δαιμονιώδη φόρμα, έχεις απόλυτο δίκιο, θα συμφωνήσω μαζί σου. Αυτή τη στιγμή έχει βρεθεί πάρα πάρα πολύ κοντά στον teammate του, στον George Russell, να δούμε αν θα δοκιμάσει κάτι. Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι μέχρι τώρα και με αυτά που έχουμε δει είναι το πρόσωπο του αγώνα. Να θυμίσω ότι λόγω αλλαγή κινητήρα ο Κίμι Αντωνέλη ξεκινούσε από την 20η θέση και αυτή τη στιγμή στον 15ο γύρο είναι στο πόντιουμ, είναι τρίτος αν τώρα τέλειωνε ο αγώνας. Έχουμε μια συναρπαστική
0: στην ουσία έχουμε
3: μάχη.
0: Τρία αυτοκίνητα το ένα πίσω από το άλλο στην πραγματικότητα.
3: Ναι, έχουμε μια συναρπαστική μάχη και τώρα ο Τζορτζ Ράσελ καταφέρνει να ξαναπεράσει. Ο Μαξ Φεστάπεν δεν θα το βάλει εύκολα κάτω, δοκίμασε να ξαναπεράσει, δεν τα κατάφερε. Έχουμε τρία μονοθέσια όπως λες, δύο Mercedes και μία Red Bull να δίνουν έναν συναρπαστικό αγώνα μέχρι τώρα.
0: Ράσελ, χτυπάω ξύλο μόνο γιατί η Μόντσα είναι, έχει κακό όνομα η ρημάδα.
3: Ναι, επίσης τώρα βλέπω στην στροφή που είχε έξοδο ο Κολαπίντο, στην δεξιά πλευρά έχει πάρα πάρα πολλά χαλί και ο Κίμι Αντωνέλη τώρα είναι κολλημένος πίσω από τον Μαξ Φερστάπεν. Έξοδο ο Κολαπίντο, στην δεξιά πλευρά έχει πάρα πάρα πολλά χαλί και ο Κίμι Αντωνέλη τώρα είναι κολλημένος πίσω από τον Μαξ Φερστάπεν.

0: Έχει το νου του στο τι γίνεται πίσω. Μπήκαμε στην ευθεία εκείνης τερματισμού.
1: Είδες, μαθαίνω μαζί σου, ε. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Και εγώ μαθαίνω μαζί σου. Ενώ ο Λούις Χάμιλτον κάνει μια κίνηση που ήταν έτσι λίγο εξεζητημένη και περνάει στην τέταρτη θέση. Έχουμε και πιο πίσω μάχη, είναι αυτό που σου έλεγα. Έχουμε μάχες παντού. Ο Κίμι Αντωνέλη τελικά κάνει την κίνησή του και τώρα περνάει στην δεύτερη θέση. Οπότε έχουμε στον 16ο γύρο George Russell να προηγείται. Δεύτερος κοντά στο ένα δευτερόλεπτο πίσω του ο teammate του, ο Κίμι Αντωνέλη. Τρίτος ο Verstappen, ο οποίος είναι κολλημένος πίσω από τον Αντωνέλη. Ο Πιάστρη ξαναπέρασε, βλέπω, και έχει ανέβει τέταρτος τον Χάμιλτον. Πέμπτος ο Χάμιλτον, έκτος ο Γκασλί, έβδομος ο Νόρις. Και αξίζει να αναφέρουμε ότι όλα αυτά τα μονοθέσια που αναφέρω έχουν απόσταση κοντά στο μισό δευτερόλεπτο. Είναι πάρα πάρα πολύ κοντά αυτά τα μονοθέσια μεταξύ τους. Οπότε έχουμε μάχη για όλες τις θέσεις.
1: Ωραία, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα γιατί πρέπει να ακούσουμε και διαφημιστικά μηνύματα. Εσύ...
0: Πριν πάμε σε διάλειμμα να σου πω ότι ο Χάμιλτον ξανακάνει προσπάθεια και περνάει τελικά στην τέταρτη θέση τον Όσκαρ Πιάστρη.
1: Ωραία.
0: Σε δαιμονιώδη όρεξη όλοι οι πιλότοι, έτσι.
1: Οκ, σε ευχαριστούμε λοιπόν Νίκο Μοσχονά. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Era Sport 101,8.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, βρισκόμαστε 8 λεπτά μετά τις 5. Είναι ώρα να επιστρέψουμε στα γήπεδα της Super League 2 και λέω να κάνουμε την αρχή από τον Βαγγέλη Μητρούσια που βρίσκεται στην Ελευσή Αρίνα για τον αγώνα της ΑΕΛ με την Αναγέννηση της Καρδίτσας. Ήταν 0-0 το πρώτο ημίχρονο και έτσι ξεκίνησε και το πρώτο τρίλεπτο του δευτέρου ημίχρονου. Βαγγέλη, έχεις εσύ το λόγο.
1: Έτσι είναι, 49ο τώρα έχουν περάσει, ολοκληρώθηκαν τα 3 λεπτά και πέρασαν στο 4ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Το 0-0 παραμένει, δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά το σκορ. Αυτό που έχει αλλάξει είναι γιατί έγιναν από δύο αλλαγές και οι δύο ομάδες πραγματοποιήσαν τις πρώτες τους αλλαγές. Και από την άλλη πλευρά θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι η ΑΕΛ είχε την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ και να προηγηθεί της Αναγέννησης Καρδίτσας με τον Καμπετσί, που μόλις είχε περάσει στο παιχνίδι με την έξοδο δευτέρου ημιχρόνου στη θέση του Σίλβα, ο οποίος μέσα από την περιοχή έπιασε ένα δυνατό σουτ και η μπάλα πέρασε out. Ήταν η πρώτη καλή στιγμή για το δεύτερο ημίχρονο από την πλευρά της ΑΕΛ απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας, που τώρα βρίσκεται στην επίθεση. Και εδώ τώρα υπάρχει ένα φάουλ που έχει γίνει και κερδίζει ο Μεογκή. Λίγα μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή και αριστερά, πλάγια, σε πλάγια θέση, κοντά στη γραμμή του πλαγίου. Ένα φάουλ που είναι σε καλό σημείο για την Αναγέννηση Καρδίτσας και επικίνδυνο για την ΑΕΛ στο 50ο λεπτό της αναμέτρησης. Το έχει κερδίσει ο επιθετικός της ομάδας της Αναγέννησης Καρδίτσας, που πραγματοποίησε και αυτοί δύο αλλαγές. Έχουν περάσει στο παιχνίδι ο Θωμαΐ και ο Μέντιατα, είναι οι δύο ποδοσφαιριστές, ο Ιμπραχήμα με συγχωρείτε, οι δύο ποδοσφαιριστές που περάσανε στο παιχνίδι. Για να δούμε όμως την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Δύο παίκτες στο τείχος για την ΑΕΛ. Ο Ηλιάδης είναι ο παίκτης ο οποίος θα το εκτελέσει αυτό το φάουλ για λογαριασμό της Αναγέννησης Καρδίτσας και έχει φέρει όλους τους παίκτες μπροστά. Εκτελείται προς το δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, η απόκρουση και η μπάλα στα δίκτυα. Είναι το 0-1 από τον Ιμπραχήμα, ο οποίος το πανηγυρίζει έξαλα αυτό το γκολ από κοντά. Προηγήθηκε η εκτέλεση του φάουλ, η κεφαλιά που έγινε από τον ίδιο, η απόκρουση, και έρχεται με δεύτερη προσπάθεια και τη στέλνει στα δίχτυα και κάνει το 0-1. Το πανηγυρίζει εδώ μπροστά από τους οπαδούς της Αναγέννησης Καρδίτσας. Με την έναρξη λοιπόν του δευτέρου ημιχρόνου, ο Ιντιαγέ Ιμπραχήμα είναι ο παίκτης ο οποίος πετυχαίνει τον γκολ και κάνει το 0-1 στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης. Και σίγουρα αυτό το γκολ που πετυχαίνει η Αναγέννηση Καρδίτσας δίνει ένα νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Σε ένα παιχνίδι, όπως είπαμε, μέχρι στιγμής δεν υπήρχε το γκολ. Να λοιπόν που ήρθε το γκολ, και εδώ ο παίκτης ο οποίος πήγε, το πανηγύρισε και με τους παίκτες, όλα και μπροστά από τους οπαδούς της Αναγέννησης Καρδίτσας, και τώρα πάει μέσα. Και βέβαια που κάνει το νόημα προς τους συμπαίκτες του, τους ευχαριστεί, ο οποίος με την είσοδό του στο δεύτερο ημίχρονο γίνεται και σκόρερ και βάζει μπροστά την ομάδα του απέναντι στην ΑΕΛ.
0: Σίγουρα, στην ουσία τον... ξεκίνησε η Αναγέννηση με τον ρυθμό που είχε πάρει στο τελείωμα του πρώτου ημίχρονου.
1: Ακριβώς. Εκεί που είχε την μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο με τον Μεογκή, το φάουλ που κέρδισε ο Μεογκή, αυτό έδωσε τη δυνατότητα έτσι για να ξεκινήσει αυτή η φάση. Η εκτέλεση από τον Ηλιάδη στο δεύτερο δοκάρι έπιασε την κεφαλιά, η απόκρουση από τον Βενετικίδη, του στρώθηκε η μπάλα και με δεύτερη προσπάθεια την έστειλε στα δίκτυα και με τον τρόπο αυτό, μάλιστα, έκανε το 0-1.
0: Ωραία, είμαστε 52ο λεπτό. Είναι λίγο πιο προχωρημένο το μάτς στη Νέα Σμύρνη ανάμεσα στον Πανιώνιο και τον Αστέρα Τρίπολης Β. Θυμίζω 2-0 από το πρώτο ημίχρονο. Ακούμε τον Μιχάλη Λαδόπουλο.
2: Κατά ένα τρίλεπτο προχωρημένο είναι στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι του Πανιώνιου με τον Αστέρα Τρίπολης. Όπως είπες και εσύ, Αστέρα Τρίπολης Β, όπως είπες και εσύ, 2-0 με τα δύο γκολ του Μάναλη στο 22ο
0: τα πρώτα
2: και στο 40ο με πέναλτι.
0: Στην κατηγορία, παρεπιπτόντως, όπως είπαμε προηγουμένως με τον Παναγιώτη Γιώγα.
2: Σωστό και αυτό, διότι το χθεσινό ολοκληρώθηκε 0-0, άρα είναι τα πρώτα δύο γκολ της
0: σεζόν. Πύργος, ναι.
2: Το πανθρακικός πύργος, ναι. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε και πάλι περίπου όπως το πρώτο, με τον Αστέρα να προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Έχασε και μια ευκαιρία στο 49ο λεπτό όταν ο Φερνάντες μπήκε στην περιοχή του Πανιωνίου, πιεζόμενος από τον Αυλονίτη, πλάσαρε μεν, αλλά όχι με τη δύναμη που θα ήθελε. Η μπάλα πήγαινε προς την εστία, ο Λασλανίδης όχι τόσο δύσκολα, κατάφερε να την προλάβει και να την πετάξει σε κόρνερ. Μια καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους, δηλαδή στο ξεκίνημα του δεύτερου 45 λεπτού. Επαναλαμβάνω, όπως ξεκίνησε και το πρώτο με τον Αστέρα να πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και να δείχνει πρόθεση να βγει μπροστά, έτσι έχει ξεκινήσει και αυτό το πρώτο δεκάλεπτο προς 11 λεπτά που παίζουμε στο δεύτερο 45 λεπτό. Καμία αλλαγή από τις δύο ομάδες και τώρα και πάλι ο Αστέρας είναι μπροστά από τα δεξιά, εκεί όπου ο Καλόγυρος θα χάσει τον έλεγχο της μπάλας και οι Νεοσμυριώτες θα κερδίσουν ένα πλάγιο out. Αργά-αργά προσπαθούν να το εκτελέσουν, ενώ έχουμε φτάσει στο 56ο λεπτό και ο Πανιώνης προηγείται με 2-0 το Αστέρα Τρίπολης Β, χάρη στα δύο γκολ του Μάναλη. Και αυτό που λέγατε προηγουμένως για τα 18-19 μεταγραφές της Ζακύνθου, ένα καλό σου τώρα λίγο έξω από την περιοχή από τον Σιμόνι, δεν ανησυχεί τον, από το Φερνάντες ήταν, δεν ανησυχεί τον τερματοφύλακα τον Φιλανδό, τον Κράνινγκς του Πανιωνίου. Η μπάλα πάει πάνω του, την μπλοκάρει. Αυτό που λέγατε πριν για τη Ζάκυνθο, μακάρι να ήταν το πρόβλημά της οι 18-19 μεταγραφές που έχει κάνει. Η Ζάκυνθος δεν έχει γήπεδο ούτε για προπόνηση, με αποτέλεσμα να είναι αναγκασμένη να μένει στην Αθήνα για να προπονηθεί η ομάδα της Ζακύνθου. Το γήπεδο της δεν πληρεί προϋποθέσεις για Super League 2 και εκτός από αυτό έχει προβλήματα και για να χρησιμοποιηθεί για προπόνηση. Οπότε οι Ζακυνθινοί έχουν μετακομίσει μόνιμα στην Αθήνα. Έτσι μια κουβέντα για να πούμε αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τη Ζάκυνθο. Στη Νέα Σμύρνη 57 λεπτά, 2-0 ο Πανιώνιος του Αστέρα Τρίπολης Β. Τώρα θα σηκωθεί ο Χάγκαν, ο οποίος έπεσε από μαρκάρισμα του Ασλανίδη στον αγωνιστικό χώρο. Θα δοθεί η μπάλα σε fair play από τους παίχτες του Πανιωνίου σε αυτούς της ομάδας Αρκαδίας και θα ξεκινήσει τώρα ο Πανιώνιος μια νέα επίθεση με τον Κράνινγκς να βγάζει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, εκεί όπου κινείται ο Χατζηστραβός και ο Καντέλιο. Παράλληλο, κάνουν και συντήρηση βέβαια. Έχουμε παίξει περίπου μια ώρα υπό αυτές τις συνθήκες, δηλαδή στους 35-36 βαθμούς. Είναι λογικό οι ρυθμοί να πέφτουν. Βρισκόμαστε και στο ξεκίνημα της σεζόν. Οι θερμοκρασίες είναι απαγορευτικές για ποδόσφαιρο. Οπότε δεν νομίζω ότι δεν είναι φυσιολογικό να πέφτουν σιγά σιγά οι ρυθμοί και των δύο ομάδων. Τώρα έκανε ωραία παλιά μπροστά ο Ασλανίδης προς τον Μπαϊραμίδη. Δεν πρόλαβε εκεί να τσιμπήσει την μπάλα ο ακραίος επιθετικός του Πανιωνίου, ο Πιτσιρικάς 17 χρονών. Τον έκοψε ο Μέταξας και γύρισε την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά του τον Νικοπολίδη. 59 λεπτά στη Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης Β 2-0 με τα δύο γκολ του Μάναλη από το πρώτο ημίχρονο. Ηλία.
0: Ωραία, πάμε στον Νίκο Μοσχονά, γιατί έχουμε πλέον 26 γύρους από τους 53. Είναι σαν να βρισκόμαστε λοιπόν στο ημίχρονο, στο Grand Prix της Μόντσα της Ιταλίας. Ακούμε τον Νίκο Μοσχονά.
3: Και παρακολουθούμε ένα συναρπαστικό αγώνα ανάμεσα σε Ράσελ, Αντωνέλη και Φερστάπεν. Αυτοί οι τρεις οδηγοί δίνουν τη μάχη για τις τρεις πρώτες θέσεις. Είχαμε συνεχόμενες συναλλαγές του Αντωνέλη με τον Ράσελ. Τελικά ο Βρετανός ηγείται αυτή τη στιγμή του Grand Prix στην Μόντσα. Έχει μια διαφορά 4 δέκατα του δευτερολέπτου. Πίσω 8 δέκατα βρίσκεται ο Max Verstappen στην τρίτη θέση. Τέταρτος είναι ο Πιάστρη. Έχει από την αρχή του αγώνα, από τη δεύτερη επανεκκίνηση, μία μάχη με τον Χάμιλτον. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται μπροστά του. Πέμπτος είναι ο οδηγός της σκουντερία Ferrari. Έκτος ο Νόρις. Έβδομος ο Γκασλί. 8η και 9η θέση για τις δύο Racing Bulls με Lindblad και Τσουνόντα. 10ος έχει βρεθεί ο Μπέρμαν. 11ος ο Μπορτολέτο. Κολαπίντο, Χούλκεμπερκ, Κοκόν, Σάινθ, Άλμπον, Λόσον, Πέρες, Μπότα, Στρόλ. Οι 20 οδηγοί που συνεχίζουν εκτός συνέχειας Αλόνσο και Λεκλέρ. Να αναφέρουμε ότι Χούλκεμπερκ και Λόσον.
0: Να ρωτήσω, ναι, αυτό πήγε το καρτελάκι, το κίτρινο θα μου πεις τώρα.
3: Ναι, είναι υπό εξέταση για ένα περιστατικό ανάμεσα στους δύο, δεν μας έχει δώσει κάποιο replay να δούμε τι συνέβη. Απλά είναι με το θαυμαστικό, όπως αναφέρεις, ότι είναι υπό εξέταση, χωρίς να γνωρίζουμε το τι ακριβώς.
0: Κάτι σαν κίτρινη κάρτα, αλλά υπό αίρεση, βέβαια.
3: Υπό εξέταση είναι υπό αυτό εξέταση, το θαυμαστικό. Ναι. Και αν γίνει κόκκινο, σημαίνει ότι ένας από τους δύο θα έχει ποινή. Η μάχη ανάμεσα στις δύο Mercedes συνεχίζεται. την βλέπουμε αρκετούς γύρους τώρα. Είμαστε στον 28ο γύρο, ενώ τώρα υπάρχει κίτρινη σημαία. Ο Στρόλ έχει πρόβλημα με τα υδραυλικά και έχει σταματήσει στη στροφή 2, οπότε έχουμε εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας. Οι οδηγοί είναι αναγκασμένοι να μειώσουν ρυθμό μέχρι να απομακρυνθεί το μονοθέσιο του Lance Stroll. Οπότε με την εγκατάλειψη του Lance Stroll έχουμε και τις δύο Aston Martin εκτός συνέχεια αγώνα. Άλλο ένα καταστροφικό Grand Prix για την Aston Martin. Βλέπω τώρα τους αγωνοδίκες το σπρώχνουν εκτός. Κάποιοι οδηγοί, ο Χούλκεμπερκ, ο Οκόν και ο Σάινθ, εκμεταλλεύονται το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας. Μπαίνουν στα πίτια να κάνουν μια γρήγορη αλλαγή ελαστικών και να κερδίσουν κάποιες θέσεις. Οι πρώτοι δεν επιλέγουν να μπουν στα πίτ. Θυμίζω, Ράσελ, Αντωνέλη, Φερστάπεν οι τρεις πρώτοι. Και Άστρι Χάμιλτον, Νόρις, Γκασλί, Λίντμπλαντ, Τσουνόντα, Μπορτολέτο και Μπέρμαν, οι 11 πρώτοι οδηγοί.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε και για αυτή την ενημέρωση τον Νίκο Μοσχάνο. Να σας πω εγώ ότι η Manchester United έβαλε γκολ στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου με τον Μπουμό και προηγείται εκτός έδρας της Everton με 1-0. Η οποία Everton είχε μια πολύ καλή ευκαιρία να ισοφαρίσει, αλλά δεν την εκμεταλλεύτηκε. Και επιστρέφουμε στη Λάρισα. Έχουμε και αλλαγή εκεί. Είμαστε στο... Θα συμπληρώσουμε σε λίγο 60 λεπτά αγώνα και ακούμε το Βαγγέλη Μητρούσια.
1: 60 λεπτά πράγματι είναι και η αλλαγή είναι η τρίτη που πραγματοποιεί η αναγέννηση της καρδίτσας. Βγήκε από το παιχνίδι ο Βιτλής, ο αριστερός οπισθοφύλακας, και στη θέση του πέρασε ο Βοκαϊλοβίτς. Αυτή είναι η τρίτη αλλαγή που πραγματοποιεί η αναγέννηση καρδίτσας, που παραμένει το 0-1. Δεν έχει αλλάξει κάτι από το 51ο λεπτό με τον γκολ του Ιμπραχήμα Ιντιαγέ. Η αναγέννηση καρδίτσας είναι αυτή που είναι στη θέση του οδηγού απέναντι στην ΑΕΛ, που δεν έχει καταφέρει ακόμη να δημιουργήσει την μεγάλη φάση παρά την προσπάθεια που κάνει, και τώρα είναι στην επίθεση. Παλιά για τον Νίκο Κυράκη, εκεί θα προλάβει στην πρώτη επαφή με την μπάλα ο Βουκαϊλοβιτς, ο οποίος θα παραχωρήσει το πλάγιο. Η μπάλα είναι από την αριστερή πλευρά, το πλάγιο εκεί το εκτελεί γρήγορα από Παπαγεωργίου, καθώς επέφερε και κάποιες εσωτερικές αλλαγές ο Σωκράτης Βρυδόπουλος, αλλά το πρόβλημα είναι στη μεσαία γραμμή. Εκεί φαίνεται ότι έχει το πρόβλημα, δεν υπάρχει ο παίκτης δηλαδή ο οποίος θα κατεβάσει, όπως λέμε, θα περάσει τις μπαλιές προς τους επιθετικούς. Η προσπάθεια συνεχίζεται μέσα στην περιοχή τώρα. Η σέντρα από κοντά, ο Μακρύς θα γυρίσει και από κοντά το 1-1. Από κοντά το 1-1 με τον Καμπετσί. Ο Καμπετσίς λοιπόν να καταφέρει στο 61ο λεπτό να ισοφαρίσει σε 1-1, και αυτό προκαλεί τώρα τον έντονο ενθουσιασμό και τους πανηγυρισμούς στις τάξεις των φιλάθλων της ΑΕΛ, που πανηγυρίζουν λοιπόν τον γκολ της ισοφάρισης με τον Καμπετσί στο 61ο λεπτό. Ουσιαστικά 10 λεπτά μετά τον γκολ που δέχτηκε η ΑΕΛ ισοφαρίζεται σε 1-1 η αναγέννηση καρδίτσας με τον γκολ που πετυχαίνει ο Καμπετσίς μέσα από την περιοχή με σουτ. Και σίγουρα αυτό το γκολ δίνει και ένα νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, γιατί περιμένουμε να δούμε τώρα πώς θα κινηθεί στη συνέχεια η ΑΕΛ μετά την ισοφάρηση, αλλά και πώς θα αντιδράσει η αναγέννηση καρδίτσας. Οπότε έχει ενδιαφέρον στα 29 λεπτά ακόμη που απομένουν για να τελειώσει το παιχνίδι, συν τις καθυστερήσεις, να δούμε λοιπόν πώς θα κινηθεί και ποια θα είναι η εξέλιξη του αγώνα.
0: Ωραία, φεύγουμε από την Λάρισα, επιστρέφουμε στη Νέα Σμύρνη και στον Μιχάλη Λαδόπουλο, διότι εκεί τα λεπτά πρέπει να είναι 65, Μιχάλη, που έχουμε συμπληρώσει, και παραμένει το 2-0 του Πανιωνίου.
2: Συγκινητικός είσαι, Ηλία, ακριβώς.
0: Υπολογίζω τη μικρή καθυστέρηση που εμφανίζεται από το live streaming της Sports 2. Κατάλαβες, χρειάζομαι ένα υπολογισμό.
2: Κατάλαβα. Έλα, ναι. Τώρα περπατάμε στο 65ο, παραμένει το 2-0 υπέρ του Πανιωνίου με τα δύο γκολ του Μάναλη από το πρώτο ημίχρονο. Έχουμε από δύο αλλαγές για κάθε ομάδα. Το χορό άνοιξε ο Γιάννης Κοντοές για τους φιλοξενούμενους στο 60 λεπτό. Έξω Κύρκος και Σιμόνι, μέσα Κόλλα και Γραμμένος. Από την άλλη, δύο λεπτά αργότερα πήρε τη σκυτάλη ο Χουάν Φεράντο του Πανιωνίου. Έκανε και αυτός δύο αλλαγές. Στη θέση του Χατζηστραβού πέρασε ο Στούπης και στη θέση του Ταβάρες, ο οποίος έκανε καλή δουλειά στο πρώτο ημίχρονο, αλλά με δεδομένο ότι είναι λίγο πάνω από μία εβδομάδα, είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των Κιανέριθρων. Περίπου πριν από μια εβδομάδα με 10 μέρες, προφανώς δεν έχει ρυθμό, προφανώς δεν είχε πνευμόνια να αντέξει και αυτές τις αντίξιες συνθήκες που έχουμε πει αρκετές φορές ότι επικρατούν κατά την ώρα του παιχνιδιού. Βγήκε λοιπόν ο Ταβάρες και πήρε τη θέση του ο Μόρσεϊ. Κατά τα άλλα το παιχνίδι σιγά σιγά σβήνει, δεν βλέπω καμία από τις δύο ομάδες
0: ναι,
2: να έχει
0: αυτή θα σε ρωτήσω, ναι και εγώ. Αν η εικόνα που έχω και εγώ είναι αληθινή.
2: Κοίταξε,
0: έχει πέσει ο ρυθμός πολύ.
2: Μα δεν μπορεί ρε Σίλια. Κάτσε να κάνω ένα τσεκάρισμα. Πριν από λίγο έβγαλε 35. Παραμένει 35. Είμαστε στις 5.30 ώρα το απόγευμα και έχει θερμοκρασία 35 βαθμούς, ενώ ξεκινήσει από 36 και παίζουν 66 λεπτά. Okay. Τι άλλο να κάνουν δηλαδή? Δεν νομίζω ότι μπορούν οποιονδήποτε ρυθμό να τον διατηρήσουν αναλύωτο με αυτές τις συνθήκες. Τώρα υπάρχει και η διακοπή για ενυδάτωση, γιατί είναι ο καλόγυρος στον αγωνιστικό χώρο. Οι μόνοι που δεν έχουν σταματήσει και συνεχίζουν με την ίδια ένταση από το πρώτο μέχρι και το 67ο που διανύουμε τώρα λεπτό, θα ακούς και εσύ φαντάζομαι, είναι ο κόσμος στην κερκίδα που φωνάζει υπέρ του Πανιωνίου με τους λιγοστούς. Επαναλαμβάνω, φίλους 18 τους μέτρησα πριν από λίγο να βρίσκονται στη γωνία και να παρακολουθούν την εξέλιξη του παιχνιδιού. Σου γυρίζω το μικρόφωνο, έχουμε διάλειμμα ενυδάτωσης. 67ο λεπτό, 2-0 ο Πανιώνιος στην Αστέρα Τρίπολης Β.
0: Να κάνω εγώ λοιπόν με την ευκαιρία αυτή τη πάσα από τον Μιχάλη Λαδόπουλο να σα κάνω μια ενημέρωση όσον αφορά τα παιχνίδια ποδοσφαίρου που είναι σε εξέλιξη. Παραμένει το 1-0 τη Manchester United στην έδρα τη Everton, στο Liverpool δηλαδή, με το γκολ του Μπεμό. Η Στρασμπούρ έχει μεγαλώσει το προβάδισμά τη απέναντι στην Τρουά. Ένα μάτς που ξεκίνησε με ένα γρήγορο 1-0 τη Τρουά, μα τώρα το σκορ μετά από 63 λεπτά είναι στο 1-3. Στο ημίχρονο του αγώνα του Αμβούργου με τη Mainz έχουμε 2-0 προβάδισμα για τη Mainz, τώρα μόλις τελείωσε το ημίχρονο, και με το που ξεκίνησε ο αγώνας της Βαλένθια με την Μπαρτσελώνα σκοράρει ο Γιαμάλ στο 6ο λεπτό. Βαλένθια Μπαρτσελώνα 0-1. Η Μπαρτσελώνα η οποία έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν σκοράροντας αφιδώς. Τώρα πάμε σε άλλους αγώνες που είναι σε εξέλιξη. Στην Ιταλία έχει ισοφαρίσει η Πάρμα τη Μόντσα σε 1-1, ενώ προηγείται πάντα 2-0 η Φροζινόνε της Βενέτσια. Και στην Αυστρία σε αγώνα κυπέλου Κίτσμπουελ Γκράτσερ 0-1 στο 26ο λεπτό του παιχνιδιού. Έχει ξεκινήσει αγώνας για την πρώτη κατηγορία του Βελγίου, την Jupiler League. Κόρτραϊ και Ζούλτε Βάρεγγε είναι αυτή τη στιγμή στο 0-0. Και από εκεί και πέρα στην Δανία, μετά από μόλις 26 λεπτά, ο Ντένσε Κοπενχάγη 0-2. Παραμένει το 0-0 του Νέστου Χρυσούπολης με την Ζάκυνθο. Θα πάμε σε λίγο στον Παναγιώτη Ζιώγα να μας κάνει μια ενημέρωση για το τι έχει συμβεί εκεί στο πρώτο 25 λεπτό σχεδόν το δεύτερο ημιχρόνου, και να επιστρέψουμε στην LFC Arena στο μάτς της ΑΕΛ με την Αναγέννηση. Είναι 1-1, έχουμε πάλι αλλαγή. Για την Αναγέννηση ακούμε το Βαγγέλη Μητρούσκη.
1: Έπεσες πάνω στην τέταρτη, στην τρίτη.
0: Τις παρακολουθώ, ναι. Εν τω μεταξύ να πω ότι σκοράρει μόλις τώρα η Ζάκυνθος και προηγείται να μείνει τον έστω. Θα πάμε σε λίγο στον Παναγιώτη Ζιώγα. Πες μας, Βαγγέλη.
1: Λοιπόν, αυτό που μπορούμε να πούμε ότι η αλλαγή είναι στη θέση του ΟΕΣ. Πέρασε ο Παπαγεωργίου που συνδέει τις δύο ομάδες. Μέχρι πέρυσι αγωνιζόταν με τη φανέλα της ΑΕΛ και φέτος αγωνίζεται, αλλά δεν έχει μπει ακόμη. Περιμένει γιατί ήταν να γίνει η αλλαγή και περιμένει για να γίνει η αλλαγή. Αυτό περιμένει και τώρα έχει μία ακόμη
0: να
1: διακοπή.
0: Να δώσω συγγνώμη πάλι για τη διακοπή. Τελικό αποτέλεσμα από την Ολλανδία, Χέρενφέιν Αλκμαρ 2-3, και λίγο πριν τη λήξη το Telstar Καμπούρ παραμένει 1-2. Συνεχίζει, Βαγγέλη. Ποιος είπαμε είναι στο έδαφος? Το νούμερο 24.
1: Τέσσερα, ο Καραγιαννίδης είναι ο παίκτης ο οποίος φαίνεται να έχει χτυπήσει στο πρόσωπο, και αυτός είναι ο λόγος τώρα που γίνονται οι πρώτες βοήθειες, αλλά είναι και μια ευκαιρία για να δροσιστούν κιόλας οι ποδοσφαιριστές, και μάλλον αυτό κάνει ο διαιτητής τελικά. Δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει αυτό που λέμε η διακοπή της ενυδάτωσης, για να δοθεί η δυνατότητα, και γίνεται αυτό. Γιατί κάτω από αυτές τις συνθήκες.
0: Να πάω εγώ, παραμένει στον αέρα. Πάω εγώ στον Παναγιώτη Ζήγο για τον γκολ της Ακίνθου. Παναγιώτη, σε ακούμε.
4: Στο 67ο λεπτό, ένα λεπτό μετά την είσοδό του στο γήπεδο, ο Μιχάλης Παστακός εκμεταλλεύτηκε μια σέντρα που έγινε από δεξιά. Με ένα πλασέ μέσα από την περιοχή, κόντρα στη ροή του αγώνα, έκανε το Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος 0-1. Λοιπόν, χρυσή αλλαγή προς το παρόν ο Μιχάλης Παστακός για τον Περικλή Αμανατίδη, ο οποίος πήρε τη θέση του Στίκα σε ένα δεύτερο μέρος που δεν έχει τις φάσεις που είχε το πρώτο ημίχρονο. Είχαμε μια εκτέλεση φάουλ μόνο του Σαπουντζή στο 51ο λεπτό, που παραλίγο να κάνει αυτό που έκανε ο Παστακός. Τρία λεπτά μετά την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο, το εκτέλεσε απευθείας. Έδιωξε όμως με τα πόδια ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων. Παρέμεινε το 0-0 και λίγο αργότερα ήρθε αυτό το 0-1. Τρεις αλλαγές για κάθε ομάδα. Κασέμι, Σαπουντζή και το Παλίδη εντός για τον Έστω, έξω οι Καντάβες, το Ιλκοβιτς και Τριμάτης. Ενώ δύο αλλαγές, συγγνώμη, έχουμε για τη Ζάκυνθο, με τον Παστακό να παίρνει τη θέση του Νούνο Φερνάντες και ο Νάτσο στην θέση του Κάτσε. Αυτές ήταν οι δύο αλλαγές για τους φιλοξενούμενους. Η μία χρυσή, όπως είπαμε, ο σκόρερ του μοναδικού τέρματος της συνάντησης ως τώρα ο Παστακός. Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος 0-1. Τώρα είμαστε στο 71ο λεπτό.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε Παναγιώτη. Να πω ότι στην Σκωτία μετά από 30 λεπτά, Σεντ Τζόνστον Χιμπέρνιαν 1-0 και Χάρτς Νταντί 0-1. Πάμε στον Νίκο Μοσχονά, γιατί έχουμε αλλαγές τώρα στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στη Μόντσα. Νίκο, σε ακούμε.
5: Βρισκόμαστε στον 35ο από τους 53 γύρους. Ο Τζορτζ Ράσελ με Μερσέντες προηγείται. Δεύτερος ο Όσκαρ Πιάστρι, 8,6 δευτερόλεπτα πίσω. Στην τρίτη θέση έχει ανέβει ο Κίμι Αντωνέλη. Τέταρτος ο Χάμιλτον. Ο Χάμιλτον, πέμπτος ο Φερστάπεν. Έκτος ο Νόρις. Έβδομος ο Γκαρλί. Όγδος ο Λίντμπλαντ. Ένατος ο Τσουνόντα. Δέκατος ο Κολαπίντο. Και να εξηγήσω τι έγινε. Έλεγα στην προηγούμενη σύνδεσή μας ότι ο Στρόλ σταμάτησε στην άκρη της πίστας στη στροφή 2 και είχαμε εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας για να απομακρυνθεί το μονοθέσιο του Καναδού. Κατά τη διάρκεια του εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας, οι Αντωνέλη και Φερστάπεν μπήκαν στα πίτ για αλλαγή ελαστικών. Ο Ράσελ έμεινε έξω, επανήλθαν στις θέσεις 6 και 7 οι Αντωνέλη και Φερστάπεν με φρέσκα ελαστικά. Οι υπόλοιποι δεν έχουν κάνει αλλαγή ελαστικών, οπότε όπως καταλαβαίνετε οι δύο πιλότοι αυτοί πετάνε, όλοι οι υπόλοιποι έχουν τα ελαστικά με τα οποία ξεκίνησαν. Οπότε η μάχη είναι ανάμεσα σε αυτούς τους δύο πιλότους για την νίκη στο Ιταλικό Grand Prix που διεξάγεται στον ναό της ταχύτητας στη φιλική Μόντσα. Ο Αντωνέλη πραγματικά έχει κάνει κάτι αξιοπρόσεκτο. Η διαφορά του αυτή τη στιγμή από τον πρώτο, τον Τζορτζ Ράσελ, είναι στα 9,5 δευτερόλεπτα. Να θυμίσω ότι ο Ιταλός ξεκίνησε από τη 19η θέση και αυτή τη στιγμή βρίσκεται τρίτος, είναι κολλημένος πίσω από τον Όσκαρ Πιάστρι. Τώρα μπαίνουν στην ευθεία εκκίνηση τερματισμού. Νομίζω ότι δεν θα δυσκολευτεί και θα βρεθεί στη δεύτερη θέση. Και καταλαβαίνετε για τους Ιταλούς τι είναι να βλέπουν ένα δικό τους παιδί, έναν Ιταλό, ακόμα και να αγωνίζεται με την Mercedes, να διεκδικεί την νίκη του μέσα στην Ιταλία.
0: Εντάξει, ξέρουμε βεβαίως ότι οι Ιταλοί στα δικά τους γραμπή, η Ferrari θέλουν να τερματίζει πρώτη.
5: Ναι, αλλά σίγουρα
0: υπάρχει εναλλακτική.
5: Σίγουρα, ναι. Και το να δουν ένα συμπατριώτη τους να κερδίζει μέσα στην Ιταλία θα είναι κάτι μοναδικό. Αυτή τη
0: πέρασε,
5: περνάει και ο Verstappen τον Χάμιλτον, οπότε στον 37ο γύρο έχουμε Ράσελ, Αντωνέλη, Πιάστρι, Verstappen, Χάμιλτον, Νόρις, Γκασλί, Λίντμπλαντ, Τσουνόντα και Κολαπίντο οι 10 πρώτοι. Όπως σου είπα, η μάχη θα δοθεί ανάμεσα σε Αντωνέλη και Verstappen, εκτός αν έχουμε κάποιο άλλο απρόπτο και προλάβει ο Τζορτζ Ράσελ να κάνει μια γρήγορη αλλαγή ελαστικών. Με το χρόνο που χρειάζεται για να κάνει αλλαγή ελαστικών δεν φαίνεται να μπορεί να υπερασπιστεί την πρώτη θέση. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, λογικά θα τη χάσει. Ήδη η απόσταση ανάμεσα στους δύο οδηγούς γύρω με το γύρο μειώνεται.
3: Ο Αντωνέλης σίγουρα.
0: Να
3: θέλει.
0: Κάνω μια ερώτηση, Τριγκαδόρη, και επειδή έχουμε δει διάφορα στη Φόρμουλα 1. Εάν φτάσουμε στον πρώτο τελευταίο γύρο και είναι, έχει ελαφρύ προβάδισμα ο Ράσελ απέναντι στον Αντωνέλη, μπορεί να επέμβει
3: δεν ξέρω
0: η Μερσέντες και να ορίσει τον νικητή.
3: Σίγουρα μπορεί να έχουμε παρέμβαση από την ομάδα. Τώρα μας δίνουν μια ενημέρωση ότι ο Αντωνέλη θα είναι κολλημένος πίσω από τον Ράσελ σε 13 γύρους. Αν συνεχίσει να κινείται με αυτή την ταχύτητα, θα είναι.
0: Άρα,
3: πίσω
0: δύο
3: του...
0: πριν τον τερματισμό, δηλαδή.
3: Δύο πριν από τον τερματισμό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Σε προηγούμενο πάντως Team Radio που οι δυο τους είχαν εκείνες τις μάχες, τις ομιλικές για αρκετούς γύρους. Κάποια στιγμή, όπως είπες, όντως η ομάδα τους είπε, του Αντωνέλη ότι αυτό το γιο-γιο racing, έτσι το χαρακτήρισαν, που μία παίρναγε ο ένας, μία παίρναγε ο άλλος, δεν ωφελεί κανέναν, ναι, και ότι αν συνεχίσετε θα χάσουμε τη θέση από τον Verstappen. Ο Αντωνέλη φάνηκε να συμμορφώνεται και σταμάτησε να κυνηγάει και να δοκιμάζει να προσπεράσει τον Ράσελ και έμεινε πίσω του, οπότε δεν ξέρω αν θα υπάρξει άλλη Μάλιστα. παρέμβαση από την ομάδα. Γύρω με το γύρο η απόσταση ανάμεσα στους δύο teammates στην Mercedes μειώνεται. Αυτή τη στιγμή είναι στα 7,7 και είμαστε στον 38ο από τους 53 γύρους. Σίγουρα ο Ιταλός θα δοκιμάσει να μειώσει και να βρεθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα πίσω από τον teammate του. Ενώ και ο Max Verstappen από την τέταρτη θέση μειώνει τη διαφορά από τον Oscar Piastri. Έχει και το πλεονέκτημα καθώς έχει πιο φρέσκα ελαστικά και φαντάζομαι ότι στο τέλος της ευθείας εκείνης του τερματισμού θα καταφέρει να περάσει. Τώρα μπήκαν οι δύο πιλότοι για να δούμε. Όχι, ο Verstappen έχει ακόμα αρκετή απόσταση, δεν μπορεί να περάσει τον οδηγό της McLaren. Ίσως στη συνέχεια να καταφέρει να τον περάσει. Και να
0: είδα και καρτελάκι στον Ράσελ. Κίτρινο καρτελάκι.
3: Είναι υπό εξέταση για κίτρινες σημαίες. Να αναφέρουμε, επειδή ανέφερα τους 10 πρώτους, ότι ενδέκατος είναι ο Μπορτολέτο, Μπέρμαν, Άλμπον, Χούλκεμπερκ, Σάινθ, Λόσον, Οκόν, Πέρες.
0: Ο οποίος δέχτηκε
3: και Μπότας,
0: κάποια ποινή.
3: Και ο Πέρες έχει δεχτεί μία ποινή 5 δευτερολέπτων γιατί δεν έχει ακολουθήσει τις οδηγίες που είχαν δώσει οι αγωνοδίκες σε έξοδο που είχε. Οπότε δέχτηκε μία ποινή. Ο Max Verstappen κατάφερε να περάσει σχετικά εύκολα τον Oscar Piastri. Βρίσκεται στην τρίτη θέση και βρίσκεται στο κυνήγι του Kimi Antonelli. Σου ανέφερα και πριν ότι αυτοί οι δύο θα είναι οι δύο που θα δώσουν μάχη. Εκτός απρόπτου και αν ο Τζορτζ Ράσελ καταφέρει να φτάσει με αυτά τα ελαστικά μέχρι τέλους.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε τον Νίκο Μοσχονά. 7,5 δευτερόλεπτα είναι η απόσταση των δύο οδηγών της Mercedes. Έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη τον Μιχάλη Λαδόπουλο. Έχουμε την ελπίδα ότι μπορεί κάτι λίγο να ζωντάνεψει στον αγώνα του Πανιωνίου με τον Αστέρα Τρίπολης Β', καθώς έχουμε φτάσει σχεδόν στο 28ο λεπτό του αγώνα. Για να δούμε, έπιασε η προσδοκία μας. Μιχάλη.
2: Και με την ελπίδα θα μείνετε, δεν έχει ζωντανέψει κάτι. Απλώς
0: δεν ζωντάνεψε ο Αστέρας στην πραγματικότητα.
2: Δεν ζωντάνεψε κανείς στην πραγματικότητα και οι δυο σβηστοί παίζουν. Θα το ξαναπώ, είναι και το σκορ, το 2-0, είναι και το 35, είναι και πολλά πράγματα τα οποία δεν έχει σχέση αυτό το παιχνίδι με τα άλλα δύο που γίνονται, γιατί τα άλλα δύο είναι στην κόψη του Ξηραθιού και το Θεσσαλικό της ΑΕΛ με την Άσα που λέει και ο Μαλισιώβας είναι στο 1-1 και το άλλο του Νέστου με τη Ζάκυνθο είναι στο 0-1, οπότε και τα δύο είναι στην κόψη του Ξηραθιού, οπότε εκεί μπορεί να είναι πιο ζωντανά. Εδώ με το 2-0
0: το μάτς της ΑΕΛ σε βεβαιώνω είναι, ναι.
2: Λογικό είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λογικό είναι.
0: Παίζουν σε άλλους ρυθμούς αυτοί.
2: Για να δούμε τον Αστέρα τώρα. Προσπάθησε μέσα στην περιοχή να κάνει ένα σούτ εκεί ο Άρμστρονγκ. Αλλαγή και αυτή για τους φιλοξενούμενους. Η μπάλα κόντραρε σε σώματα αμυντικών. Κατέληξε σε κόρνερ μέχρι να εκτελεστεί. Να πούμε ότι στο 70 λεπτό ο Άρμστρονγκ και ο Κολυμάτσης πήραν τις θέσεις του Καλόγυρου και του Χάγκαν. Και στο 74ο ο Πέτας και ο Παυλόπουλος, τον Δίας και Μπαϊραμίδη για τον Πανιόνιο. Είμαστε στο 80ο, παραμένει το 2-0 υπέρ των Εσμυριωτών. Οι Αρκάδες έχουν κερδίσει ένα κόρνερ, έχει έρθει κόσμο στην περιοχή του Κράνινγκς. Προσπάθησε εκεί ο Κόλλα να πιάσει απευθείας, ούτε στείλε την μπάλα στο ανοιχτό κολυμπητήριο που βρίσκεται δίπλα από το γήπεδο της Νέας Σμύρνης και χρησιμοποιείται για την εκγύμναση των κολυμπητών των ερασιτεχνικών τμήματων του Πανιονίου. Αγίου, κάπως έτσι πήγε το σουτ του Κόλλα στο απευθείας από το κόρνερ. 80 λεπτά στην Νέα Σμύρνη, 10 συν τις όποιες καθυστερήσεις για να ολοκληρωθεί το, ας πούμε, επιτραπεί η λέξη μαρτύριο που τραβάνε εδώ και αρκετή ώρα.
0: Δες το θετικά, δες το πλευρά του Πανιούνιου, ότι για να κληρώσει την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Πες το θετικά.
2: Να σου πω κάτι, να το δώσω θετικά θέλεις, αλλά όσο και αν μιλάμε για ποδόσφαιρο, στο 80 λεπτό σε ένα τέτοιο παιχνίδι με τέτοιες συνθήκες να είσαι μπροστά 2-0, έχω την εντύπωση ότι μόνο αν πεις φεύγω πάω στα αποδυτήρια μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι, και συγγνώμη για το απόλυτο της έκφρασης, έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι δηλαδή. 81 λεπτά είμαστε 2-0 ο Πανιώνιος.
0: Θα σε αφήσουμε στην ησυχία σου για μερικά λεπτά λοιπόν, Μιχάλη Λαδόπλε, να επιστρέψουμε πάλι για αλλαγή της αναγέννησης. Καλά, τι είναι αυτό το πράγμα σήμερα. Στο Βαγγέλη Μητρούσια.
1: Προφανώς διαβάζει τον Απόστολο Χαρλαμπίδη, Ηλία, γι' αυτό. Λοιπόν, ήταν
0: τρία στα τρία έχουμε, ναι.
1: Έτσι, πέμπτη και τελευταία αλλαγή, αναγκαστική θα έλεγα, γιατί ο Γκόλιας όντως είχε ένα πρόβλημα. Ο Νίκος, ο Γκόλιας που συνδέει τις δύο ομάδες, ο Καρτιτζώτης κεντρικός αμυντικός, ο οποίος φαίνεται είχε ένα χτύπημα στο χέρι, δεν μπορούσε να συνεχίσει, υπήρξε και μια μικρή διακοπή. Και έτσι στη θέση του πέρασε ο Καραμπάς. Αυτή ήταν η πέμπτη αλλαγή για την ομάδα της Αναγέννησης Καρδίτσας. Το 1-1 παραμένει, δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά το σκορ. 71 το λεπτό της αναμέτρησης. Η μπάλα είναι πλάγιο, το πλάγιο είναι από την δεξιά πλευρά. Εκεί που είναι ο Κουκυράκης, το εκτελεί γρήγορα πίσω η μπάλα για το Ριζβάνι. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι η ΑΕΛ είναι αυτή που πιέζει για ένα δεύτερο γκολ, και στην κόντρα η Αναγέννηση Καρδίτσας όταν παίρνει την μπάλα προσπαθεί να βγει μπροστά και να πετύχει αυτή δηλαδή το γκολ, αλλά δεν υπάρχει όμως αυτή η φάση και για τις δύο ομάδες, παρά το γεγονός ότι η ΑΕΛ είχε επισκέψεις μέσα στην περιοχή, αλλά δεν είχε όμως την ευκαιρία που θα της έδωνε τη δυνατότητα. Τώρα η φάση μέσα στην περιοχή, ο Νικοκυράκης θα κάνει το γύρισμα, ο Αναστασόπουλος θα βάλει εκεί το σώμα του, τα πόδια του, θα βρει. Και η μπάλα είναι κόρνερ, είναι το τέταρτο κόρνερ που κερδίζει η ΑΕΛ. Είναι από την δεξιά πλευρά το κόρνερ αυτό. Θα πάει να το εκτελέσει ο αρχηγός της ΑΕΛ, ο Κώστας από Παγιοργίου. Και έχει έρθει όλη η ΑΕΛ μπροστά, μόνο ο Τσιγκάρας έχει μείνει πίσω με τον Βενετικίδη, και όλη η Αναγέννηση πίσω για να αμυνθεί. Εκτελείται προς το δεύτερο δοκάρι, θα διώξει την υπέξη Αναγέννησης. Ο Σδούπης που πέρασε κάνει το σούτ, την μπάλα στο δοκάρι. Να η ευκαιρία για την ΑΕΛ που έψαχνε στο 80 λεπτό. Ο νεαρός ο Σδούπης που είχε περάσει ως αλλαγή στην θέση του Αλμπάνη στέλνει λοιπόν την μπάλα να χτυπήσει στο δεξιό κάτω το δοκάρι της εστίας του Βάλενς και στη συνέχεια να απομακρυνθεί και με αυτόν τον τρόπο να χαθεί στο 80 λεπτό η ευκαιρία για να πάρει το προβάδισμα η ΑΕΛ απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας. Έχει ενδιαφέρον τα 10 λεπτά που απομένουν ακόμη σύν τις καθυστερήσεις, να δούμε πώς θα διαμορφωθεί αυτό το αποτέλεσμα ή θα παραμείνει το 1-1 που είναι μέχρι στιγμής μεταξύ της ΑΕΛ και της Αναγέννησης Καρδίτσας. Υπενθυμίζουμε ότι στο 51ο ο Εντιαγέ Ιμπραχήμα ήταν ο παίκτης ο οποίος έκανε το 0-1 για την Αναγέννηση Καρδίτσας με διπλή προσπάθεια, και στο 61ο λεπτό ο Καμπετσής Μεσούτ ισοφάρισε σε 1-1. Ο Καμπετσής ο οποίος προσπαθεί τώρα εκεί να πάρει την μπάλα.
0: Θα επιστρέψουμε σε λίγο πάλι στην Λάρισα, να πάμε στον Παναγιώτη Γιώκα για τον αγώνα του Νέστου Χρυσούπολης με την Ζάκυνθο. Σε ακούμε, Παναγιώτη.
4: Ισοφάρισαν οι γηπεδούχοι, Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος 1-1, άλλη μία αλλαγή ήταν αυτή η οποία σκόραρε, ο Τάσος Απουτζής στο 81ο λεπτό με ένα πανέμορφο γκολ, βρέθηκε δεξιά έξω από την περιοχή, εξαπέλυσε ένα πολύ δυνατό σούτ, την μπάλα που βρήκε στο δεξί δοκάρι κατέληξε στα δίχτυα, έτσι λοιπόν ισοφάρισε το γκολ του Μπαστακού από το 67ο λεπτό που προηγούνταν η Ζάκυνθος με 0-1, 1-1 Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος, ενώ απομένουν 7 λεπτά συν τις καθυστερήσεις για να τελειώσει το παιχνίδι.
0: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη, και να πούμε ότι στην Πορτογαλία με το που ξεκίνησε ο αγώνας στη Σάντα Κλάρα με τη Ρίο Άβη οι γηπεδούχοι σκόραν, προηγούνται με 1-0. Επίσης να πούμε ότι στην Ουγγαρία παραμένει το Ζαλάγκης Ακαδημία Πούσκας 1-0, και επίσης να πούμε ότι προηγείται πάντα η United της Everton 1-0 στο Liverpool. Στο μάτς που βρίσκεται πλέον στο 82ο λεπτό του, Στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, τα μάτια είναι σε εξέλιξη. Η Γιούβε Στάμπια Πίζα 0-1, αυτό τελείωσε το ημίχρονο εδώ. Στα άλλα τρία παιχνίδια που είμαστε μετά το 75ο λεπτό, Εν Τέλ Αβιτσένσα 1-2, Μόντενα Αβελίνο 0-1 και Τσεζένα Μάντοβα 1-1. Στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, το Οβιέδο Μπούργκος είναι μετά από 28 λεπτά στο 0-0. Στην Ελβετία, πριν από 12 λεπτά ξεκίνησαν δύο αγώνες. Γκολ υπάρχει μόνο από την Τούν. Σιόν Τούν 0-1, παραμένει το 0-0 η Βασιλεία με τη Λουγκάνο. Και στο Βέλγιο, το Κόρτραϊκ Ζουτεβάρη και μετά από 41 λεπτά παραμένει στο 0-0. Στην Ιταλία, μετά από 83 λεπτά, Πάρμα Μόντσα 1-1 και Φροζινόνε Βενέτσια 2-2. Είχαμε αφήσει, αν θυμάστε αυτό καλά, το μάτς το 2-0, με το οποίο είχε προηγηθεί από το ημίχρονο η Φροζινόνε. Η Μπαρτσελόνα σκόραρε και δεύτερη φορά. Τώρα όμως μόλις ισοφάρισε η Έβερτον, τη Manchester United, στο 85ο λεπτό ισοφαρίζουν οι γηπεδούχοι σε 1-1. Το δεύτερο γκολ της Μπαρτσελόνα πέτυχε ο Φερμίν στο 22ο λεπτό. Δεν τους προλαβαίνω. Το Αμβούργο Μάιντς πήγε 0-3. Το κλείδωσε το τρίποντο η ομάδα της Μάιντς. Και 10 λεπτά πριν να τη λήξει, το μάτς της Τουρά με τη Στρασμπούρ είναι στο 1-3. Να επιστρέψουμε στον Μιχάλη Λαδόπουλο και μετά βεβαίως να πάμε και στον Νίκο Μοσχονά, γιατί έχουμε πλέον 45 γύρους ολοκληρωμένους στον Grand Prix της Μόντσα. Μιχάλη.
2: Μα να μην μπορείς να κρατήσεις μια νίκη ρε Δημόνα και εσύ. Μα εγώ. Να μην μπορείς να κρατήσεις
0: εγώ.
2: Μια νίκη.
0: Εγώ.
2: Εσύ φίλε, εσύ. Το καταγγέλνω.
0: Εγώ φταίω, εντάξει. Ο Τζόρς πέτυχε τον γκολ της Everton. Ξέχασα να αναφέρω.
2: Τα χειροκροτήματα που ακούτε στο 87ο λεπτό δεν είναι για την Everton, είναι γιατί βγαίνει ο Μάναλης και παίρνει τη θέση του ο Αλεξανδράκης, ο σκόρερ των δύο τερμάτων του Πανιωνίου στο 2-0 που προηγούνται οι Νεοσμυρνιώτες μέχρι στιγμής στο Αστέρα Τρίπολης Β. Είπαμε, είμαστε στο 87ο λεπτό. Δύο σημεία τα οποία χρήζουν αναφοράς. Ένα φάουλ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Αστέρας, το εκτέλεσε ο Κόλλα. Η μπάλα έσκασε κάπου στο κέντρο της περιοχής. Πέρασε μπροστά από αρκετά σώματα αμυντικών και επιθετικών και πέρασε πολύ λίγο από το αριστερό δοκάρι του Κράνινγκ, του τερματοφύλακα του Πανιωνίου. Και ένα σπριντ το οποίο μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ένα σπριντ που έκανε ένας παίχτης του Πανιωνίου, αλλά κοιτώντας μετά τις σημειώσεις, το σπριντ αυτό το έκανε ο Παυλόπουλος, ο οποίος και 8 λεπτά περίπου, ένα δεκάλεπτο περίπου είχε στον αγωνιστικό χώρο και είναι και 18 χρονών.
0: Μας ακούς, Μιχάλη?
2: Σημαίνει, βεβαίως, βεβαίως.
0: Γιατί σου έχω μία έκπληξη. Ναι,
2: βάλαμε και δεύτερο.
0: Ποιος? Όχι. Σε διορθώνει θεατής του αγώνα. Η μπάλα προηγουμένως δεν πήγε στο κολυμπητήριο, πήγε στην οροφή του προπονητηρίου Αργύρης Κορονέως.
2: Το ίδιο είναι. Είχε κατεύθυνση προς το κολυμπητήριο.
0: Κατάλαβες ποιος είναι? Ο Τάκης είναι που είναι στο γήπεδο, ναι, και τα παρακολουθεί.
2: Είχε κατεύθυνση όμως και το έκοψε η οροφή. Να τα λέμε αυτά έτσι.
0: Ωραία, ωραία, Μιχάλη.
2: Για να δούμε τώρα, γίνεται η κάθετη. Για να δούμε, περνάει μες στην περιοχή. Ο Πέτας είναι αυτός που θα μπει, θα πλασάρει? Όχι, δεν θα πλασάρει. Δεν ήταν ο Πέτας, συγγνώμη, ήταν ο Αλεξανδράκης αυτός που μπήκε κάθετα στην περιοχή μετά την κάθετη που του έβγαλε ο Πέτας να προσπαθήσει να πλασάρει. Τελικά πρόλαβαν εκεί και τον έκοψαν. Μάλιστα. Οι αμυντικοί του Αστέρα Τρίπολης. 2-0, 81 λεπτό.
0: Ωραία. Παραμένει το 1-1 ανάμεσα στην ΑΕΛ και την Αναγέννηση Καρδίτσας. Πάμε στον Νίκο Μοσχονά όμως, γιατί πλησιάζουμε προς το φινάλε του Grand Prix της Φόρμουλα 1 στη Μόντζα. Νίκο.
5: 7 γύρια απομένουν για το πέσιμο της καρός ημέρας. 47ος από τους 53 γύρους. Ο Τζορτζ Ράσελ προηγείται. Δεν έχει μεγάλη διαφορά. 1,1 από τον δεύτερο Κίμι Αντωνέλη.
0: Μένει να δούμε λοιπόν αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Τι θα γίνει στο τέλος.
5: Ήδη διαφορά έχει πέσει
0: γιατί
5: κάτω.
0: Έχει μείνει πολύ πίσω ο Verstappen.
5: Που σημαίνει ότι ο Ιταλός θα έχει και την επιπλέον ενέργεια για να μπορέσει να βρεθεί να ηγείται στο Grand Prix στην πατρίδα του. 0-8 η διαφορά σταθερά μειώνεται. Πριν από λίγο του δώσανε μία οδηγία στον 44ο γύρο ότι σε 6 γύρους θα βρεθείς πίσω από τον Τζορτζ Ράσελ. Τελικά πολύ πιο γρήγορα έχει βρεθεί πίσω από τον teammate του. Τρίτος είναι ο Μαξ Φερστάπεν, έχει μεγάλη απόσταση από τους δύο πρώτους. Τέταρτος ο Πιάστρη, ο οποίος δέχεται πίεση από τον Λάντο Νόρις που είναι πέμπτος. Έκτος έχει βρεθεί ο Χάμιλτον, έβδομος ο Γκασλί, όγδοος ο Λίνγκλαντ. Ένατος ο Κολαπίντο και τη δεκάδα κλείνει ο Τσουνόντα. Εκτός βαθμών Μπορτολέτο, Χούλκεμπερκ, Μπέρμαν, Σάινθ, Λόσον, Οκόν, Άλμπον, Πέρες και Μπότας. Δεν συνεχίζουν οι δύο Άστον Μάρτιν του Στρόλ και του Αλόνσο, εκτός και από τον τρίτο γύρο ο Λεκλέρ. Ο Κίμι Αντωνέλη είναι κολλημένος πίσω από τον teammate του. Νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα να περάσει. Και ψάχνοντας να βρω ένα ενδιαφέρον στατιστικό, έχει να κερδίσει η Λία Ιταλός μέσα στη Μόντσα από το 1966. 60 χρόνια ακριβώς.
0: Παναγία,
5: έχει
0: όπως
5: να κερδίσει.
0: Εγώ είμαι ένα χρόνο μεγαλύτερος από αυτό το ρεκόρ. από αυτό το σερί, μάλλον να το πω έτσι.
5: Ναι, κάτσε να σου πω γιατί δεν τον ήξερα τον πιλότο, δεν θα πω ότι τον ήξερα. Δίπλα-δίπλα οι δύο Mercedes, ο Ράσελ χάνει τα φρένα. Τα χάνει και ο Αντωνέλη, ο οποίος θα βρεθεί εκτός. Οπότε παραμένουν Ράσελ και Αντωνέλη. Τέσσερις γύρους. Λοιπόν, το 1966 είχε κερδίσει ο Λουντοβίκο Σκαρφιώτη με Φεράρι στο Grand Prix.
0: Και Ιταλός και Φεράρι.
5: Και Ιταλός και Φεράρι. Αν ο Κίμι Αντωνέλη τα καταφέρει, γιατί τώρα με αυτό το λάθος του έχει βρεθεί 1,6 πίσω, τέσσερις γύρους πριν από το πέσιμο της καρός σημαίας, θα είναι ένα ιστορικό ρεκόρ. Να θυμίσουμε ότι ήδη είναι αξιοπρόσεκτη η εμφάνιση του μικρού Ιταλού, καθώς ξεκινούσε από τη 19η θέση.
0: Ο οποίος έχει και το ταχύτερο γύρο. Τον είχε πάρει κάποια στιγμή άλλος.
5: Τώρα ζητάει εξηγήσεις από ό,τι βλέπω από το Team Radio, καθώς έχασε τα φρένα ο Τζορτζ Ράσελ. Στην προσπάθειά του να τον περάσει στον πρώτο σικέιν βρέθηκε και εκείνος εκτός. Και τώρα σε Team Radio ρώτησε τι ακριβώς έγινε σε εκείνο το σημείο. Ζητάει κάποιες εξηγήσεις από την ομάδα του. Καταλαβαίνουμε ότι ο Ράσελ κάνει μια ηρωική προσπάθεια εδώ και πολλούς γύρους και χωρίς να έχει τα ελαστικά να καταφέρει να κερδίσει το Ιταλικό Grand Prix.
0: Ωραία. Εντάξει, θα επιστρέψουμε σε λίγο σε σένα, Νίκο Μοσχονά. Προτείνω μάλιστα να παραμείνεις και εσύ στον αέρα, μην τύχει και κανένα απρόοπτο. Πέτυχε γκολ ο Σέσκο, προηγείται η Manchester United 2-1 στο Liverpool της Everton και πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια στο γήπεδο της Λάρισας. Βαγγέλη, σε ακούμε.
1: Το 1-1 παραμένει, δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά το σκορ. Να πούμε βέβαια ότι έχουν γίνει και η ΑΕΛ ολοκλήρωσε αλλαγές. Τελευταία αλλαγή ήταν στη θέση του Παπαγεωργίου, πέρασε ο Αντράντα. Υπήρξε μια διακοπή τώρα γιατί προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες στον Καμπατσί που ήταν πεσμένο στο χόρτο και υπάρχει ένα φάουλ για την αναγέννηση καρδίτσας εκεί όπου ο Βάλεντς έχει βγει. 6 είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων, όπως δείχνει τώρα ο τέταρτος διαιτητής ο κ. Τασόπουλος μετά από υπόδειξη του πρώτου διαιτητή του κ. Γεωργόπουλου. Η μπάλα παίζεται από την δεξιά πλευρά με την αναγέννηση καρδίτσας που προσπαθεί με το Μεντιέτα. Ο Μεντιέτα, ο οποίος θα βγάλει μια σέντρα, έβαλε το πόδι του κ. Ιμπραχήμα και βρήκε και τον αμυντικό της ΑΕΛ.
0: Πάμε πάλι στον Νίκο Μοσχονά, γιατί τελικά έγινε αυτό που φανταζόμασταν, Νίκο.
5: Τρεις γύρους πριν από το πέσιμο της καρός σημαίας, ο Κίμι Αντωνέλη κατάφερε να περάσει τον teammate του και είναι αυτή τη στιγμή πρωτοπόρος. Αντωνέλη, Ράσελ, Φερστάπεν και χτίζει αμέσως και μια διαφορά ενός δευτερολέπτου. Πριν το προσπέρασμα υπήρξε οδηγία προς τον Τζορτζ Ράσελ ότι θα παίξετε καθαρό παιχνίδι.
0: Χωρίς ρίσκα, το πρόλαβα και το είδα.
5: Ναι. Δεν υπήρξε οδηγία από την ομάδα. Απλά τους είπαν, φαντάζομαι και στους δύο, ότι θέλουν έναν καθαρό αγώνα. Mm-hmm. Οπότε με τον καθαρό αγώνα και με τα πιο φρέσκα ελαστικά ο Κίμι Αντωνέλη βρέθηκε στην πρωτοπορία, να δούμε αν θα την κρατήσει. Ενώ τώρα έχουμε και μία μάχη ανάμεσα στις δύο Μακλάρεν, ανάμεσα σε Πιάστρη και Νόρις. Ο Νόρις, ο οποίος είναι κολλημένος πίσω από τον teammate του, είναι μία μάχη για την τέταρτη θέση. Προσπαθεί από την εξωτερική να περάσει ο Νόρις.
3: δεν τα καταφέρνει, βρίσκεται εκτός και σηκώνει και αρκετό χώμα και εδώ έχουμε μάχη. Γενικά ήταν ένας αγώνας που πραγματικά είχαμε μάχες στις πρώτες 6 θέσεις συνεχώς. Η δράση δεν σταμάτησε δευτερόλεπτο.
0: Ωραία. Πάμε να κλείσουμε τον αγώνα της Νέας Μήνης. Πάμε στο Μιχάλη Λαδόπουλο, αν δεν τελείωσε ήδη δηλαδή το μάτς.
2: Πολύ γρήγορα τελείωσε το παιχνίδι 2-0 ο Πανιώνιος στον Αστέρα Τρίπολης Β.
0: Έγινε
2: πολύ
0: και
2: γρήγορα
0: μεγάλη έκπληξη από τη United. Έτσι για να είσαι ικανοποιημένος.
2: Ναι, προφανώς ο Σέσκο, άνθρωπος τελευταία στιγμή κλπ. Δυο πολύ γρήγορες κουβέντες για τη Φόρμουλα 1, επειδή δεν με αφήσανε πριν, γιατί με εχθρεύονται για χανατισμό με το Μοσχονά. Ήθελα να παρέμβω να τους πω, επειδή κάνανε κάτι προβλέψεις ότι ο Αντωνέλη, επειδή ξεκινάει από το 19-20 λόγω της αλλαγής κινητήρα, άντε να μπει στην οκτάδα. Εγώ ήθελα να παρέμβω και να τους πω ότι το πόντιουμ το έχει σίγουρα. Τώρα ποια θέση από τις τρεις θα καταλάβει δεν μπορούσα να προβλέψω.
0: Να το παίζεις, να το παίζεις κιόλας.
2: Δεν είχα τέτοια πράγματα εδώ πέρα. Και δεύτερον, λοιπόν, το μόνο που μπορεί να δώσει...
0: Έχω ένα στατιστικό του αγώνα περιέγραψης, το οποίο είναι πολύ περίεργο.
2: Για πες.
0: Τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, 4 τελικές προσπάθειες ο Πανιώνιος, 4 ο Αστέρας Β', 2-0 το σκορ. Τελείωσε ο αγώνας, 0 τελικές προσπάθειες στο δεύτερο ημίχρονο ο Πανιώνιος, με βάση την στατιστική εικόνα, 7 ο Αστέρας Β'.
2: Εντάξει, όταν λέμε για τελικές προσπάθειες...
0: Ό,τι και να ήταν.
2: Μηδέν. Ναι,
0: okay, ο Πανιώνιος 0 στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Ο Πανιώνιος έσβησε, θα το ξαναπώ, έσβησε περισσότερο από τον Αστέρα, ο οποίος Αστέρας είχε και αυτό το 0-2, μπας και καταφέρουμε να διεκδικήσουμε κάτι έτσι καλύτερο.
0: Ωραία,
2: μια θύμισέ
0: μας τα γκολ.
2: Λοιπόν, Μάναλη στο 22ο και στο 40ο με πέναλτι τα 2 γκολ. Ωραία. Μια πολύ καλή επέμβαση στο 90ο του Κράνινγκ σε τέτα τέτ με τον Γραμμένο. Η φάση με την οποία ολοκληρώθηκε ουσιαστικά το αγωνιστικό κομμάτι του παιχνιδιού. Τώρα οι παίχτες του Αστέρα πάνε εκεί στους 18-20
0: ναι,
2: φίλους τους να τους χαιρετήσουν.
0: Okay.
2: Τους αξίζουν συγχαρητήρια. Όπου να είναι θα πάνε και οι γηπεδούχοι απέναντι εκεί που τους περιμένουν υπομονετικά οι πάνθυρες, να κάνουν το τελετουργικό, το χορευτικό που κάνουν. 2-0, ποδαρικό
0: σε
2: καλό για τον
0: πολύ.
2: Πανιώνιο. Αυτά.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη Λαδόπουλε. Πάμε να, πάμε να κλείσουμε το Grand Prix με τον Νίκο Μοσχονά και την νίκη του Κίμι Αντωνέλη.
3: 6 νίκες έχει στο φετινό πρωτάθλημα ο Αντρέα Κίμι Αντωνέλη. Οδεύει προς την 7η.
0: Μια ούτε εγώ το έπαιξα όταν ήταν τρίτος αυτό που σου είπα.
3: Κανείς δεν το έπαιξε, επειδή άκουσα και το σχόλιο του Μιχάλη. Εντάξει,
0: αλλά φαινόταν.
3: Μπορούσαμε να προβλέψουμε ότι άντε να φτάσει στον Ήλιγκο, συζητάγαμε με τον Χρήστο μέχρι τρίτη θέση. Ναι. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι ο υπτάμενος Ιταλός που ξεκινούσε από τη 19η θέση θα τερμάτιζε τελικά την πρώτη. Μπαίνει τώρα στην τελευταία.
0: Πόσους βαθμούς παίρνει τους 25. Συν το ταχύτερο γύρο.
3: Όχι, δεν έχει ταχύτερο γύρο.
0: Α.
3: Δεν έχει βαθμό ταχύτερος γύρος πλέον.
0: Α, ναι, σωστά,
3: λοιπόν,
0: δεν έχει.
3: Ο Αντρέα Κίμι Αντωνέλη περνάει πρώτος, βλέπει την καρόσημα, είναι ο μεγάλος νικητής του Ιταλικού Grand Prix.
0: Και να πούμε ότι στο προσπέρασμά του πανηγύριζε μια εξέδρα που, στην οποία εστίασε ο σκηνοθέτης, πανηγύρισαν όλοι οι Ιταλοί.
3: Στη δεύτερη θέση ο Τζορτζ Ράσελ, τρίτος έρχεται ο Φερστάπεν, τέταρτος τελικά πέρασε ο Λάντο Νόρις. Πέμπτος ο Όσκαρ Πιάστρι, έκτος ο Λούις Χάμιλτον, έβδομος ο Γκασλί, όγδοος ο Λίντλαντ, Κολαπίντο και Τσουνόντα συμπληρώνουν τους βαθμούς. Ενδέκατος Μπορτολέτο, Χούλκεμπερκ, Σάινς, Λόσον, Μπέρμαν, Οκόν, Άλμπον, Πέρες και Μπότας. Έξαλλοι πανηγυρισμοί για τον
0: έξαλλοι πανηγυρισμοί και στο Λίβερπουλ. Ισοφάρισε στην λήξη των καθυστερήσεων η Everton, τη Manchester United. Ναι.
3: Βλέπουμε και τον Τότο Γολφ να το πανηγυρίζει, να είναι πάρα πάρα πολύ χαρούμενος. Ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο αγκαλιάζει τον μπαμπά του Αντωνέλη. Είναι ο μπαμπάς του αυτός που βλέπει στα τηλεοπτικά πλάνα. Σίγουρα είναι μια εμφάνιση η οποία δείχνει το πόσο θέλει ο Ιταλός στο πρωτάθλημα, προηγείται στο πρωτάθλημα και νομίζω ότι με τέτοιες εμφανίσεις κλείνει στόματα, δεν υπάρχει περίπτωση αν συνεχίσει έτσι να μπορέσει κάποιος να τον απειλήσει. Έβδομη νίκη μέσα στο 2026 και παραλαμβάνω ξεκινώντας από τη 19η θέση, ο πρώτος Ιταλός ο οποίος κερδίζει εντός έδρας από το 1966. 60 χρόνια είχαμε να δούμε Ιταλό να κερδίζει τη Μόντσα, το είδαμε σήμερα.
0: Ο Κίμι Αντωνέλου με τους 25 βαθμούς φτάνει τους 267. Και ο Ράσελ πόσους παίρνει είπαμε σήμερα?
3: 18
0: και τους κάνει 201 τους δικούς του βαθμούς. Δηλαδή μεγάλωσε πολύ η διαφορά τους εδώ που τα λέμε. Ήταν πολύ μεγάλη, μεγάλωσε κι άλλο. Και αφέθηκε πλέον τρίτος ο Χάμιλτον. Δηλαδή ξεκόλλησε από τον Ράσελ.
3: Να σου πω ότι έχουμε και το επόμενο Σαββατοκύριακο Grand Prix, δεν έχει διακοπή. Φεύγουν από την Ιταλία οι πιλότοι και θα πάνε η Ισπανία και Μαδρίτη στην καινούργια πίστα.
0: Πόσα Grand Prix έχουν απομείνει?
3: Αυτό ήταν το 13ο. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τους τελευταίους αγώνες στη Μέση Ανατολή. Είμαστε, περίμενα να σου πω, 24 ήταν αρχικά, αφαιρέθηκαν οι δύο. Όσοι έχουν μείνει, είμαστε σχεδόν 9 αγώνες πριν από το τέλος.
0: 9 αγώνες, μάλιστα.
3: 9 πριν το Ιταλικό, τώρα είμαστε, θα μπούμε στον 14ο από τους 22.
0: Ωραία. Νίκο Μοσχορά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη την κάλυψη του Grand Prix στη Μόντσα. Και εδώ θα τελειώσουμε σε λίγο και τον αγώνα της ΑΕΛ με την αναγέννηση. Κατά τα φαινόμενα, Βαγγέλη Μητρούσια, θα μείνει το 1-1 ως τελικό αποτέλεσμα.
1: Έτσι φαίνεται, δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι. Και τώρα περιμένουμε το τελικό σφύριγμα και αυτή τη στιγμή, αν το ακούγεται, το τελικό σφύριγμα από το Δίτσαρα μέσα στον κύριο Γεωργόπουλο που βρίσκεται τις δύο ομάδες ισόπαλα με τέρματα 1-1. Προηγήθηκε η ομάδα της Αναγέννησης Καρδίτσα στο 51ο λεπτό με τον Ιμπραχήμα Εντιάγε και ισοφάρισε με τον Καμπετσί και οι δύο παίκτες είχαν χρησιμοποιηθεί ως αλλαγή στο παιχνίδι, αυτοί που πέτυχαν τα δύο γκολ. Και οι δύο ομάδες στο ξεκίνημα του νέου πρωταθλήματος παίρνουν από ένα βαθμό και ουσιαστικά θα πρέπει να πούμε ότι είναι η 7η ισοπαλία μεταξύ της ΑΕΛ και της Αναγέννησης Καρδίτσας από το ξεκίνημα έτσι, των αναμετρήσεων σε όλες τις διοργανώσεις. Αυτά από το LFC Arena, από μένα και το συνάδελφο τεχνικό, το Βαγγέλη το Βούλγαρη. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε λοιπόν τους δύο Βαγγέλιδες που ήταν στο γήπεδο της ΑΕΛ. Με ένα να τελείωσε και ο αγώνας του Νέστο Χρυσούπολης με τη Ζάκη. Θα ακούμε τον Παναγιώτη Γιώγα.
6: Λοιπόν, έτσι ακριβώς. Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος 1-1. Πήραν τον πρώτο του βαθμό στην πρώτη αγωνιστική της φετινής Super League 2 οι δύο ομάδες. Σε ένα πρώτο μέρος όπου ο Νέστος μπήκε πολύ δυνατά. Έχασε δύο καλές ευκαιρίες με τον Καντάβε στο πρώτο δεκάλεπτο και μία με τον Γιακουμάκη. Από εκεί πέρα ισορρόπησε η Ζάκυνθος. Είχε μεν την υπεροχή ο Νέστος, αλλά ο Ζάκυνθος δεν κλείστηκε στα καρέκλες που προσπαθούσε να βγει μπροστά με αντεπιθέσεις. Στο 32ο λεπτό είχαμε τη μεγαλύτερη ευκαιρία για τους Ιταλούχους, όταν μετά από βολέ του ελεύθερου του τερματοφύλακα του Νέστου, του Αστράι, μπάλα έφτασε στην αντίπαλη περιοχή. Ο Γιακουμάκης ανάμεσα από δύο αμυντικούς πρόλαβε, έκανε το σουτ, μπάλα όμως σταμάτησε στο δοκάρι. Καλύτερη στιγμή στο πρώτο μέρος. Στην επανάληψη συνέχισε στο ίδιο σκηνικό το παιχνίδι με τον Νέστο να έχει την υπεροχή. Στο 51ο λεπτό ο Σαπουντζής που είχε περάσει ως αλλαγή εκτέλεσε ένα φάουλ έντευξη με τα πόδια του τερματοφύλακας της Ακίνθου. Για να φτάσουμε στο 67ο λεπτό, όταν ο Μιχάλης Μπαστακός, ο οποίος δύο λεπτά νωρίτερα είχε περάσει τον αγωνιστικό χώρο, εκμεταλλεύτηκε μια σέντρα από δεξιά και με ένα πλασέ μέσα από την περιοχή έκανε το 0-1 για τη Ζάκη του. Η χαρά όμως κράτησε 13 λεπτά, καθώς στο 80ο λεπτό άλλη μια αλλαγή. Ο Σαπουτζής πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ, βρέθηκε δεξιά έξω από την περιοχή, εξαπέλυσε ένα πολύ δυνατό σουτ. Την μπάλα βρήκε στο δεξιδοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο τερματοφύλακας. Αυτό το 1-1 έμεινε μέχρι το τέλος, χωρίς να έχουμε κάποια άλλη μεγάλη ευκαιρία για τις δύο ομάδες και έτσι πήραν το πρώτο του βαθμό στο φετινό πρωτάθλημα. Αυτά, Ηλία, για το παιχνίδι του Νέστου με τη Ζάκυνθο. 1-1 τελικό. Μεγάλη ευκαιρία για τις δύο ομάδες και έτσι πήραν το πρώτο του βαθμό στο φετινό πρωτάθλημα. Αυτά, Ηλία, για το παιχνίδι του Νέστου με τη Ζάκυνθο. 1-1.

0: Παραμένει λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου το Βαλένθια Μπαρσελόνα 0-2. Τελικό αποτέλεσμα από την Σέρι Α στην Ιταλία, Πάρμα Μόντσα 1-1. Ενώ η Φροζινόνε κατάφερε να σκοράρει και στις καθυστερήσεις να προηγείται 3-2 της Βενέτσια. Υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια σε εξέλιξη. Υπάρχει μπροστά μας ένα πρόγραμμα γεμάτο από την Super League με 4 αγώνες, ξεκινώντας 7 η ώρα Τρόμητος Καλαμάτα, μετά σε 7.30 Όφη Κηφισιά, στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός, στις 9.30 το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ. Περνάει λοιπόν ο Σύφης Βοτζάκης στο στούντιο για το μικρόφωνο στα γήπεδα. Εγώ σας αποχαιρετώ. Μαζί έχουμε ραντεβού αύριο το πρωί στις 8. Να είστε καλά.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Era Sport 101,8.
1: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa, για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
2: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ακούτε Era Sport.

απόγευμα στην μεγάλη παρέα της Αρασπόρ. Εδώ είμαστε, μικρόφωνο στα γήπεδα, με την τρίτη αγωνιστική στην Super League και το μεγάλο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Τρίτη αγωνιστική που αναμφίβολα επισκιάζεται από τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελκαμπή, ο οποίος χειρουργήθηκε σήμερα, θα μείνει αρκετό καιρό εκτός αγωνιστικών χώρων. Τον συνοδεύουν οι ευχές μας, τα περαστικά μας για την επάνωδό του στους αγωνιστικούς χώρους. Υπομονή χρειάζεται και είναι το μήνυμα που πρέπει να πάρουμε όλοι μας, ότι η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Υπομονή για τον Αγιούμπ Ελκαμπή, υπομονή και για τον τραυματοφύλακα του Βόλου, τον Σιαμπάνη, που τις τελευταίες ώρες βιώνει μια απαράδεκτη κατάσταση με πάρα πολλά μηνύματα αρνητικά που δέχεται στα social. Σε λίγα λεπτά με τη βοήθεια των ρεπόρτερ του Ολυμπιακού θα αναλύσουμε το θέμα Ελκαμπή και θα δώσουμε τις λεπτομέρειες που ούτως ή άλλως οι περισσότερες έχουν υποθεί στις προηγούμενες εκπομπές. Απλώς μια επανάληψη θα κάνουμε για το τι ακριβώς έγινε σήμερα και πώς πήγε η χειρουργική επέμβαση. Θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο στη σημερινή εκπομπή στην Super League, στα μάτς που διεξάγονται για την τρίτη αγωνιστική. Χρονικά ο πρώτος σημερινός αγώνας είναι αυτός του Ατρόμητου με την Καλαμάτα στις 7 στο Περιστέρι. Μισή ώρα αργότερα στο Ηράκλειο θα παίξουν ο Όφι με την Κηφισιά. Στις 8 στη Βιωτία ο αγώνας του Λεβαδιακού με τον Πανατολικό. Και θα καταλήξουμε στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν. 9:30 το μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Ο Γαβρίλ Ρεμούντος διαδέχτηκε την Ολυμπία Γιαννικοπούλου και είναι πλέον μαζί μας στην κονσόλα στην ρύθμιση των ήχων. Η Βιβίν Κολοπούλου παραμένει στην δημοσιογραφική υποστήριξη στα μικρόφωνα της Ερασπόρ για περίπου ένα τρίωρο, ο Σίφης Μοντζάκης. Αυτή την ώρα βλέπουμε και την Μπαρτσελόνα. Είμαστε λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στον αγώνα με την Βαλένθια. Η Μπαρτσελόνα προηγείται με 2-0, είναι πολύ καλύτερη από την αντίπαλό της. Είμαστε πλέον, επαναλαμβάνω, στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ο Γιαμάλ στο 6ο λεπτό, μετά από προσπάθεια του Φερμίν, έκανε το 0-1. Και ο Άγγλος, ο Γκόρντον, ήταν ο δημιουργός του δεύτερου γκολ της Μπαρτσελόνα, σκόρερ ο Φερμίν. Ολοκληρώθηκαν και οι αναμετρήσεις για την Super League 2, τα μάτς που ξεκίνησαν στις 4. ΑΕΛ αναγέννηση Καρδίτσας 1-1, Πανιόνιος Αστέρας Άκτορ Β 2-0 και Νέστος Ζάκυνθος 1-1. Σε ό,τι αφορά την Super League 2, υπενθυμίζω ότι χθες έπαιξαν ο Πανθρακικός με τον Πύργο 0-0, τελικό αποτέλεσμα. Το πρωτάθλημα συνεχίζεται, η πρώτη αγωνιστική αύριο και ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική την Τετάρτη με τον αγώνα του ΠΑΟΚ Β με τον Ολυμπιακό Β. Και για να μην ξεχνιόμαστε, αύριο έχουμε αγώνα και για την Super League, καθώς η τρίτη αγωνιστική κλείνει με το μάτς που θα γίνει στην Τρίπολη στις 6 το απόγευμα, Αστέρας Άκτορ Ηράκλης. Και για την Super League 2 αύριο στις 4 Μαρκό Πανσαραϊκό στην Κεσαριανή, στις 5 θα παίξουν η Καλυθέα με την Νίκη Βόλου, 5:30 στις Κυκλάδες η Ελλάς Ήρου υποδέχεται τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.

Στο μπάσκετ συνεχίζονται οι φιλικές αναμετρήσεις. Απόψε ο Ολυμπιακός στο τουρνουά της Κρήτης στο Ηράκλειο θα παίξει στον τελικό με τον Ερυθρό Αστέρα στις 8.30. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η φιλική αναμέτρηση του Άρη με τον Βίκο Ιωαννίνων. Ο Άρης νίκησε χωρίς να πιεστεί ιδιαίτερο σε 97-81. Ο ΠΑΟΚ παραμένει στην Ιταλία μετά την χθεσινή νίκη επί της Ούντινε με κορυφαίο τον Όσμαν. Σήμερα παίζει με την Νάπολη. Ενώ η ΑΕΚ έδωσε φιλική αναμέτρηση με την Ανατολού Εφές στην Τουρκία και ιτήθηκε με 172. Στο βόλεϊ περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος των γυναικών, εκεί όπου έλαμψε και η εθνική μας ομάδα, καθώς για πρώτη φορά κατάφερε να βρεθεί στις κορυφαίες της Ευρώπης. Ιτήθηκε στον αγώνα με την Σερβία και αποκλείστηκε, όμως είναι η πρώτη φορά που η εθνική μας έκανε μια πολύ καλή παρουσία σε τελική φάση ευρωπαϊκού. Στον τελικό θα παίξουν, ο αγώνας ξεκινάει περίπου σε 47 λεπτά, η Τουρκία με την Ιταλία, που είναι οι δύο καλύτερες εθνικές ομάδες στο παγκόσμιο βόλεϊ γυναικών. Είναι οι δύο ομάδες που έπαιξαν και στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος και είναι οι δύο χώρες που θα διεκδικήσουν την πρώτη θέση και στο ευρωπαϊκό. Η Τουρκία έχει το πλεονέκτημα λόγω της έδρας, καθώς ο αγώνας γίνεται στην Κωνσταντινούπολη. Η Ιταλία όμως αποδεδειγμένα διαθέτει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Τηλεοπτικά από το Ert Sports ο αγώνας, ραδιοφωνικά θα υπάρχει ενημέρωση, καθώς θα συνδεόμαστε και θα ακούμε τον Γιάννη Ράνιο. Η Ιταλία που στον ημιτελικό νίκησε την Πολωνία με 3-1 σετ και η Τουρκία στον άλλο ημιτελικό τη Σερβία με 3-0. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο και πάμε να δούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο. Εκεί όπου είχαμε συναρπαστικό φινάλε στο μάτς της Everton με την Manchester United, είναι αγώνας στον οποίο η United προηγήθηκε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου με τον Εμποό. Στο 46ο λεπτό έγινε το 0-1. Στο 83 ο George ισοφάρισε για την γηπεδούχο Everton. Στο 88 ο Σέσκο πέτυχε δεύτερο γκολ για την Manchester United και κάπου εκεί ακόμη και ο Γαβρίλ Ρεμούντος ο τεχνικός μας πίστεψε ότι το μάτς τέλειωσε και το διπλό ήταν εξασφαλισμένο για την ιστορική ομάδα του Manchester. Αλλά ο Maitland Niles στο 96 έβαλε γκολ για τους γηπεδούχους, τελικό αποτέλεσμα 2-2. Στις 6.30 θα παίξουν οι Arsenal με την Chelsea στο ντέρμπι του Λονδίνου. Σε ό,τι αφορά τη Γαλλία, ολοκληρώθηκε το μάτς της Τρουά με την Στρασμπούρ με πολλά γκολ, 2-6 τελικό αποτέλεσμα. Ξεκίνησε και ο αγώνας της Ανζέ με τη Ρεν. Είμαστε στα πρώτα λεπτά χωρίς γκολ 0-0. Στην Bundesliga το ιστορικό Αμβούργο περνάει ένα δραματικό απόγευμα καθώς παίζει με τη Mainz και παρότι είναι γηπεδούχος στο Αμβούργο το σκορ είναι 0-4. Μάιντς έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις της με τον Μπέκερ στο 19ο λεπτό έκανε το 0-1, ο Μουενέ στο 41 το 0-2, ο Τιίτζ στο 48 το 0-3 και ο ίδιος παίκτης πριν από λίγο το 0-4. Στις 6.30 ο αγώνας της Άιντραχτ με την Άουξμπουργκ. Στην Ισπανία ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο Βαλένθια Μπαρτσελώνα 0-2 με Γιαμάλ και Φερμίν τα γκολ για την Μπάρτσα. Στις 7.30 ο αγώνας της Αλαβές με την Οσασούνα. Στις 7.30 θα παίξουν και η Μάλαγα με τη Λεβάντε. Και στις 10 η Εσπανιόλ με τη Σεβίλη. Περνάμε και στην Ιταλία, εκεί όπου το πρώτο θέμα της ημέρας δεν είναι σίγουρα τα μάτς του καμπιονάτο, αλλά είναι το Grand Prix στη Μόντσα, γιατί επιτέλους Ιταλός νίκησε στη Μόντσα. Ο Κίμι Αντωνέλη, μετά από 60 χρόνια, γιατί από το 1966 μέχρι και σήμερα, νικητής Ιταλός δεν προέκυπτε στη Μόντσα. Έφτασε λοιπόν η στιγμή με αυτό τον νεαρό ταλαντούχο που φαίνεται ότι θα κυριαρχήσει φέτος και θα είναι το πρόσωπο αναφοράς και για τα επόμενα χρόνια. Ο Αντωνέλη πήρε τη νίκη στην Μόντσα στο Grand Prix της Ιταλίας και δεύτερος ήταν ο Ράσελ.
Πάμε και στο καμπιονάτο. Πάρμα Μόντσα 1-1. Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση. Ισόπαλο το αποτέλεσμα. Σε ένα μάτσο το οποίο η Μόντσα έφτασε κοντά στη νίκη, καθώς προηγήθηκε με το Ρόμπινσον στο 38 λεπτό. Όμως ο Λοντανί ήταν αυτός που ισοφάρισε για την Πάρμα. Έτσι οι γηπεδούχοι πήραν τουλάχιστον τον ένα βαθμό. Η Φροζνόνε νίκησε τη Βενέτσια με 3-2. Συναρπαστικός αγώνας. Προηγήθηκαν οι γηπεδούχοι με τον Ραϊμόντο στο 21 λεπτό. Το 2-0 το έκανε ο ίδιος παίκτης λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ο Γεμπόα στο 66 και ο Σαγκράδο στο 74, τα δύο γκολ για την Βενέτσια. Το γκολ της νίκης για τους γηπεδούχους το πέτυχε ο Κβερντάτζε στο 83 λεπτό. Στις 7 ο αγώνας της Μπολόνια με την Σασουόλο, 10 παρατέταρτο το μεγάλο ντέρμπι, η Γιουβέντους απέναντι στη Μίλαν. Στην Αγγλία, στην αναμέτρηση που είχαμε για την Championship, Birmingham Wolves 2-2. Περνάμε και στο κύπελο Αυστρίας, είμαστε στο 65 λεπτό, Κίτσμπουελ Γκράτσερ 0-1, στο πρώτο 20 λεπτό, Φόρβαρτ Σιούρτς Χάντμπερκ 0-2, Πάντορφ Βόλσμπεργκερ 0-0 και Σεντ Πόλτεν Ρέντμπουλ Σάλτσμπουργκ 0-0. Η αντίπαλος της ΑΕΚ στο μάτς του Champions League την Τρίτη, η ΑΕΚ που κάνει πρεμιέρα στην link phase του Champions League απέναντι στην Λας Κλίντσερ. Η αντίπαλός της έπαιξε χθες με την Deutschen Berger και νίκησε εύκολα εκτός έδρας με 6-1. Στο Βέλγιο ολοκληρώθηκε το μάτς Σέλκ Μπριζ Γάνδη 0-3. Στο 61 λεπτό Κόρτραϊκ Ζούλτε Βάρεγγεμ 0-0. Γερμανία, δεύτερη κατηγορία, τελικά αποτελέσματα. Γκρόιτερφιντ Χάιντενχάιμ 0-1, Όσναμπρικ Μπράουνσβάικ 3-1 και Χέρτα Βερολίνου Μαγδεβούργο 2-1.

0: Για τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας, ακούτε πάντα την Era Sport, το μικρόφωνο στα γήπεδα. Σε λίγα λεπτά θα πάμε στο Περιστέρι για μια πρώτη ενημέρωση από τον Γιάννη Παπαγεωργιού για τον πρώτο σημερινό αγώνα της Super League. Στις 7 θα παίξουν στο Περιστέρι ο Ατρόμητος με την Καλαμάτα. 7.30 το μάτς στο Όφι με την Κηφισιά. Στις 8 ο Λεβαδιακός με τον Πανετολικό. 9.30 το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Χθες οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ με τον Άρη, 5-0 νίκη για την ΑΕΚ που ήταν σαρωτική. Βόλος Ολυμπιακός 1-1. Αλλά κακά τα ψέματα, αυτό που θα θυμόμαστε από αυτό το μάτς δεν είναι ούτε το ποδοσφαιρικό θέαμα, ούτε τα γκολ, ούτε το τελικό αποτέλεσμα. Είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι ο σοβαρός τραυματισμός του Αγιούμπ Ελκαμπή επισκιάζει γενικότερα την αγωνιστική. Ο Γιάννης Ράνιος μπαίνει στην παρέα μας. Καλησπέρα, Γιάννη μου.
1: Καλησπέρα και εσένα και στους φίλους ακροατές. Με υγεία πάνω απ' όλα πλέον, έτσι όπως έχει η κατάσταση.
0: Υγεία και μόνο υγεία, και θα μας απασχολήσει ξεκάθαρα το ιατρικό δελτίο, το τι προέκυψε σήμερα στο χειρουργείο, το τι αναμένεται την επόμενη μέρα για τον Ελκαμπή που μπαίνει σε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια.
1: Και τα απόνερα όλη αυτή τη κατάσταση, τι γίνεται με τον αντικαταστάτη του, κυρίως στην Ευρώπη, με την ευρωπαϊκή λίστα, μιας και υπάρχουν αγγυλώσεις που περιορίζουν τον Ολυμπιακό για να δει το τι ακριβώς θα κινηθεί.
0: Το κουβεντιάσουμε αυτό σε δεύτερη φάση, γιατί υπάρχουν και κάποιες προθεσμίες και δεν ξέρω τι περιθώρια έχει ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, ξεκινάμε με το χειρουργείο. Όλα καλά από ό,τι μαθαίνουμε, έτσι.
1: Υποβλήθηκε σήμερα το πρωί. Περίπου 2,5 ώρες κράτησε η χειρουργική επέμβαση του Ελκαμπή. Όλα πήγαν κατευχήν, όλα πήγαν ακριβώς όπως είχε σχεδιάσει η ομάδα του Χρήστου Θεού. Και πλέον από εδώ και πέρα μπαίνει στο στάδιο της αποθεραπείας. Μιλάμε για μια αποθεραπεία η οποία θα έχει μια περίοδο αποκατάστασης σε περίπου τον πρώτο 1,5 μήνα που θα κυκλοφορεί με πατερίτσες, και από εκεί και πέρα σταδιακά θα αρχίζει να μπαίνει στην τελική ευθεία για την τελική του επάνωδο. Μια επάνωδος η οποία δεν υπολογίζεται νωρίτερα από το επόμενο εξάμηνο, επτάμηνο. Έτσι να καταλάβουμε λίγο και την αγωνιστική δραστηριότητα του παίχτη, επί της ουσίας χάνει ένα σημαντικό κομμάτι της φετινής χρονιάς.
0: Χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή. Είναι ένας πολύ σοβαρός τραυματισμός. Είναι ένα κάταγμα το οποίο χθες κατά τη διάρκεια του αγώνα, επειδή δεν είχαμε τη δυνατότητα των replay, γιατί υπάρχει και η σχετική οδηγία σε σοβαρούς τραυματισμούς, στα αστυνομικά κανάλια να μην δείχνουν replay και να μην δείχνουν πλάνα κοντά στον τραυματισμένο παίκτη. Υπήρχε και ο κλοιός των παικτών του Ολυμπιακού γύρω του. Όταν είδαμε την πρώτη φωτογραφία στο διαδίκτυο και διαπιστώσαμε τι έχει συμβεί, σοκαριστήκαμε.
1: Και αυτό φάνηκε και από την αντίδραση και του διαιτητή και των υπολείπων παιχτών, ακόμα και του Σιαμπάνη, του πώς αντέδρασε και ο ίδιος. Και υπάρχει σύσσωμη ποδοσφαιρική οικογένεια, αλλά και αρκετές ομάδες από τη Super League που έχουν εκφράσει την στήριξή τους και τη βεβαιότητα ότι ο Ελκαμπή θα επιστρέψει ιδρυμύτερος, ακμαίος, υγιής πάνω απ' όλα. Και αυτό, αν θέλεις, κάτι δείχνει για την μετέπειτα πορεία και εξέλιξη του παίκτη και το πώς αντέδρασε συνολικά η Super League.
0: Ναι, ναι. Η ζωή είναι στιγμές, Γιάννη. Όχι μόνο πάνω το ποδόσφαιρο. Στιγμές που σε απογειώνουν, στιγμές που σε καταστρέφουν και σε βάζουν σε περιπέτειες. Μακάρι αυτός ο σοβαρός τραυματισμός να μην επηρεάσει γενικότερα την καριέρα του Ελκαμπή. Γιατί δεν είναι 25 ετών, η ηλικία του είναι τέτοια που μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι για αυτόν ειδικά θα είναι λίγο πιο δύσκολο.
1: Επηρεάζει όμως το κενό το οποίο αφήνει ο Ελκαμπή, και αναφέρομαι κυρίως στην ευρωπαϊκή λίστα. Εδώ να διευκρινίσουμε ότι τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Όταν ένας παίχτης απουσιάσει πάνω από 60 ημέρες, η ομάδα μπορεί να τον αντικαταστήσει με παίχτες που είχε στο δυναμικό της μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Αν υποθέσουμε ότι ο Ολυμπιακός πάρει αύριο έναν επιθετικό, δεν μπορεί να τον δηλώσει αυτή τη λίστα. Οπότε πρέπει να επιλέξει κάποιον από τους επιθετικούς μεταξύ Κλέιτον Γιάρεμτσουκ ή ενδεχομένως να πάει σε ένα plan B από κάποιους κομμένους παίκτες, όπως γνωρίζαμε, μεταξύ άλλων είτε του Ρόκα είτε του Σιπιώνη. Παρεπτόντως, ο Ρόκα, ο οποίος είχε εξάρθρωση στο χθεσινό παιχνίδι, θα μείνει τουλάχιστον 10 μέρες εκτός και βλέπουμε, για να ολοκληρώσει την αποθεραπεία του και να είναι πανέτοιμος. Κλείνω εδώ αυτή την παρένθεση. Οπότε εκεί είναι τώρα η λογική με τον αντικαταστάτη που θα πρέπει, επαναλαμβάνω, να ανήκει στον δυναμικό της ομάδας μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου και από εκεί και πέρα να τον δηλώσει μέχρι 24 ώρες πριν από το πρώτο παιχνίδι. Που θυμίζω είναι τη μεθεπόμενη Τετάρτη, το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια. και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η τελική απόφαση του με τη Λίμπαρ.
0: Θεωρείς ότι έχει προβάδισμα ο Γιάρεμτζουκ σε ό,τι αφορά αυτή την θέση?
1: Κοίταξε, η λογική λέει αυτό, αλλά δεν θα μου κάνει εντύπωση να δω και κάτι διαφορετικό, γιατί θυμίζω ότι μέχρι πριν λίγο καιρό ο Γιάρεμτζουκ ήταν με το 1,5 πόδι εκτός Ολυμπιακού. Θυμίζω την προσπάθεια που έγινε για μεταγραφή στη Λιόν από ομάδες της Κύπρου, της Σερβίας, της Τουρκίας. Οπότε πρέπει να αλλάξουν πολλά στις σχέσεις και του παίχτη και της ομάδας για να μπορέσει να βοηθήσει άμεσα σε ένα κομβικό σημείο και να είναι μαζί με τον Γκονζάλες οι δύο φόρ του Ολυμπιακού για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Η μεταγραφή του Γκονζάλες βέβαια προσφέρει στον Ολυμπιακό τη δυνατότητα να μην μείνει αυτό το χρονικό διάστημα χωρίς έναν βασικό ποιοτικό center four, αλλά κακά τα ψέματα η παραγωγικότητα, η αποτελεσματικότητα, η συνήθεια του LKB στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια είναι κάτι που δεν μπορείς να τα ακυρώσεις μέσα σε μία ή δύο μέρες. Θα χρειαστεί προσπάθεια και από την πλευρά του Ολυμπιακού για να καλυφθεί αυτό το κενό. Σε ό,τι αφορά τώρα τον LKB, οι πρώτες εκτιμήσεις μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι χάνει όλη τη σεζόν.
1: Κοίταξε, τέτοια προβλήματα που είναι πολύ σοβαρά για έναν ποδοσφαιριστή, για να είναι πανέτοιμος, γιατί δεν είναι μόνο ότι μπαίνει και τρέχει, παίζει, πρέπει να είναι πανέτοιμος και από θέμα φυσικής κατάστασης. Καταλαβαίνεις ότι θα μείνει πίσω τουλάχιστον ένα εξάμηνο. Αν υπολογίσουμε ότι θέλει τουλάχιστον 7 μήνες για να είναι σε full δράση, προφανώς και χάνει ένα σημαντικό κομμάτι των υποχρεώσεων του Ολυμπιακού και γι' αυτό πλέον οι Ερυθρόλευκοι αναπροσαρμόζουν τα πλάνα τους για να δουν τι θα γίνει όχι μόνο στην ευρωπαϊκή λίστα, ενδεχομένως και με ενίσχυση που μπορεί να υπάρξει στην επίθεση μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου.
0: Ο Ελκαμπί, ο οποίος χρειάζεται να έχει πολύ μεγάλη υπομονή και στήριξη από όλους. Και τη στήριξη την έχει. Αυτό είναι κάτι που το καταλαβαίνουμε από την πρώτη στιγμή που καταλάβαμε, συνειδητοποίησαμε πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του. Και επειδή χθες το βράδυ εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο συνηθισμένο φαινόμενο πλέον αυτό. Δεν αφορά μόνο στον Ολυμπιακό. Είναι ένα φαινόμενο που αναπτύσσεται ραγδαίως στο ποδόσφαιρο μέσω διαδικτύου, να προκύπτουν ονόματα χωρίς να υπάρχει η παραμικρή επιβεβαίωση. Ακούστηκε ακόμη και το όνομα του Μπενζεμά. Προφανώς κάτι τέτοιο δεν υπάρχει στο προσκήνιο, έτσι?
1: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κάποιο όνομα συγκεκριμένο. Υπάρχουν αρκετά θέματα τα οποία καλείται να επιλύσει μέσα σε αυτές τις ώρες με τη Λίμπαρ, για να μπει στην τελική απόφαση το τι ακριβώς κάνει και αν κινηθεί σε ποια ονόματα. Οπότε όλα τα υπόλοιπα αυτή τη στιγμή δεν στέκουν ως προς την λογική και την προσέγγιση τέτοιων παιχτών σε αυτή τη θέση.
0: Μέσα από την καρδιά μας ευχόμαστε περαστικά στον Αγιούμ Ελκαμπί και μακάρι να ολοκληρωθεί η τρέχουσα αγωνιστική περίοδος χωρίς να δούμε άλλο σοβαρό τραυματισμό ποδοσφαιριστή. Θες να αλλάξουμε κεφάλαιο?
1: Βεβαίως.
0: Και να παραμείνουμε στην μπάλα, αλλά να αφήσουμε την μπάλα του ποδοσφαίρου και να περάσουμε στην μπάλα του βόλεϊ. Γιατί από ό,τι γνωρίζω είσαι έτοιμος να περιγράψεις ένα μεγάλο μάτς. Και σε ό,τι αφορά το γυναικείο βόλεϊ, η αλήθεια είναι ότι η Ιταλία και η Τουρκία τα τελευταία χρόνια έχουν καταφέρει να αφήσουν σε δεύτερο επίπεδο την ιστορική δύναμη που είναι η Σερβία και να απογειωθούν σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο ευρωπαϊκό.
1: Μια Σερβία η οποία πριν από λίγη ώρα κυριάρχησε στο μικρό τελικό, νίκησε 3-1 την Πολωνία και πήρε το χάλκινο μετάλλιο. Η Σερβία η οποία θυμίζω ότι απέκλεισε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, αλλά πλέον τα πάντα στρέφονται σε αυτό τον σπουδαίο τελικό που είναι στις 7 η ώρα. Και μάλιστα η Ιταλία που είναι το θεωρητικό outsider, αν και σε τέτοια παιχνίδια, ξέρεις, αυτά λίγο πάνε περίπατο, αλλά πώς και να το κάνουμε όταν παίζει η Τουρκία μπροστά σε περίπου 15.000 φιλάθλους στο Sinan Erdem, που πήραμε μια γεύση. Την φανατισμένη ατμόσφαιρα που αντιμετώπισε χθες η Σερβία και κάπως έτσι ήταν σήμερα με την Ιταλία.
0: Και θέλει και τρεβάνς για την ήττα στον τελικό στο παγκόσμιο.
1: Σωστά. Η Ιταλία, να ξέρουμε ότι βρίσκεται ένα βήμα μακριά από ένα ιστορικό επίτευγμα. Έχοντας φτάσει στον 6ο ευρωπαϊκό τελικό της σήμερα, θα προσπαθήσει να γίνει η δεύτερη ομάδα που θα κατέχει ταυτόχρονα το χρυσό μετάλλιο και στους Ολυμπιακούς και στο παγκόσμιο αλλά και σε ευρωπαϊκούς. Άρα. Καταλαβαίνουμε τι ακριβώς θέλει να κάνει εδώ η Ιταλία, που έχοντας τον Βελάσκο, που είναι γυραιότερος πλέον στα 74 του χρόνια προπονητής και από τους πλέον έμπειρους και ικανούς, έχοντας πάρει μετάλλιο και με την Εθνική Ιταλίας των Ανδρών, πράγμα επίσης σπάνιο, νομίζω θα δούμε ένα σπουδαίο παιχνίδι που θα κρυφθεί στις λεπτομέρειες. Από τη μία πλευρά η Βάρκας, από την άλλη η Γκόνου, παγκόσμιας κλάσης διαγώνιες και γενικότερα ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι στις 7, επαναλαμβάνω, από το Sports 1.
0: Η Τουρκία, που αν θυμάμαι καλά, είναι και η κάτοχος του ευρωπαϊκού τίτλου, έτσι?
1: Είναι μια ομάδα που είχε παίξει με την Σερβία σε έναν τελικό, πράγματι καλά θυμάσαι, που είχε και το ρεκόρ πόντων μέχρι στιγμής 220. Δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσουν σήμερα, αλλά πάντως οι τελικοί στις γυναίκες πάντοτε είναι αρκετά αμφίροποι και κρίνονται στις λεπτομέρειες.
0: Δεν ξέρω αν οι μεγαλύτεροι το θυμούνται, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, οι μικρότεροι σίγουρα αυτό δεν το γνωρίζουν. Γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να τα αναφέρουμε. Και στο ευρωπαϊκό βόλεϊ των γυναικών κυρίαρχη είναι η Σοβιετική Ένωση. Σοβιετική Ένωση και Ρωσία μαζί έχουν πάρει 26 μετάλλια, 19 χρυσά. Αδιανόητο.
1: Και μάλιστα η Σοβιετική Ένωση από το 68 έως και το 72, γιατί μιλάμε σε άλλες δεκαετίες, κυριαρχούσε, όπως επίσης και το διάστημα 88-91, που σάρωνε τα τρόπαια σε Ολυμπιακούς, παγκόσμια και ευρωπαϊκούς. Οπότε μετά τη διάλυσή τους, επί της ουσίας, είδαμε μια πολύ διαφορετική έκδοση του Σοβιετικού βόλεϊ, αλλά όπως και να το κάνουμε, πολύ καλά θυμάσαι, και γι' αυτό είπα τέλη δεκαετίας 60, αρχές 70 και τέλη δεκαετίας 80, αρχές 90.
0: Κυριαρχία των Σοβιετικών στο βόλεϊ και σε άνδρες και σε γυναίκες. Η Βάργας είναι ο βασικός λόγος που η Τουρκία έχει απογειωθεί ή γενικά η εθνική Τουρκίας έχει ποιοτικό σύνολο?
1: Ο Τέρζιτς έλεγε πριν από 4 μέρες ότι δεν είναι βόλεϊ αυτό το οποίο υπάρχει στις γυναίκες, με την έλευση και την άφηξη πολλών ξένων. Και η Βάργας.
0: Δεν
1: και
0: έχει άδικο, γιατί δεν είναι μόνο η Βάργας στην Τουρκία, και η Ιταλία έχει 3-4 που δεν Σωστά. είναι.
1: Πλέον πρέπει να καταλάβουμε ότι το βλέπεις και στο μπάσκετ πάρα πολύ αυτό. Πλέον έχει αλλάξει πάρα πολύ η δομή των εθνικών ομάδων. Νέα ήθη, νέα έθιμα. Και όπως έλεγε ο Βελάσκο, ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος γενικότερα στον αθλητισμό. Θα συγκρίνουμε με προηγούμενες φουρνιές. Το τωρινό αθλητισμό είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Και γι' αυτό καλό είναι να απολαύσουμε και να θαυμάσουμε αυτές τις σπουδαίες αθλητρές που είναι πολύ υψηλού επίπεδου.
0: Έτσι. Το αποδεχόμαστε, γιατί Γιάννη δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Δεν είναι στο βόλεϊ και στο μπάσκετ, παντού είναι. Και στο ποδόσφαιρο συμβαίνει πια.
1: Οπότε πορευόμαστε με αυτό το οποίο έχουμε τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία, εν πάση περιπτώσει.
0: Λοιπόν, καλή μετάδοση στο φινάλε των σετ, ραδιοφωνική περιγραφή, γιατί θα σε έχουμε στον αέρα. Σε ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.

ούτε γιατί. Και να πιάσω από τα σπίτια.

0: Καθίστε, γιατρέ. Καφεδάκι.
1: Ευχαριστώ.
0: Πώς τον βλέπετε τον αρρώστη? Και ο γύψος πότε λέτε να βγει, γιατρέ?

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εκλογές την άνοιξη του 2027 με στόχο την αυτοδυναμία. Μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία. Και επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων έθεσε ως βασικές προτεραιότητες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου της 90ης ΔΕΘ. Για τα τριετία. Και επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων έθεσε ως βασικές προτεραιότητες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου της 90ης ΔΕΘ.

0: Υπουργός, διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και εξέφρασε την ελπίδα αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει. Για τον Αλέξη Τσίπρα ανέβασε επίσης τους τόνους, λέγοντας ότι τζάμπα πήγε το rebranding και κατηγορώντας τον για κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών. Στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με την Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, όποτε και όπως κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία. Τέλος, αναγνώρισε λάθη της κυβέρνησης, αναφέροντας την καθυστέρηση στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και χαρακτηρίζοντας εκ των υστέρων αχρίαστη την πανεπιστημιακή αστυνομία. Αναφερόμενος στην επέκταση του μετρό προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα χρειαστούν 18 με 24 μήνες για να γίνουν οι αναγκαίες μελέτες και εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα βρεθεί χρηματοδότηση. Για τις αθλητικές εγκαταστάσεις, σημείωσε ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να αποκτήσει καινούριο γήπεδο και να υπάρχει συγχρηματοδότηση με τον ιδιώτη επενδυτή για ένα μεικτό μοντέλο. Αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις στο Αλεξάνδριο και στην παραχώρηση του οικοπαίδου της Αγίας Φωτεινής για το νέο προπονητήριο του Άρη, καθώς και στην πλήρη ανακατασκευή του Καφτατζογλίου ύψους 11,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αναξιοπιστή, αλαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κυρίου Μητσοτάκη, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για τετραετία χαμένων ευκαιριών και διεύρυνσης των ανισοτήτων. Ο κύριος Μητσοτάκης, υπερασπιζόμενος επί σχεδόν τρεις ώρες τους βασικούς πυλώνες της αντιλαϊκής πολιτικής του, ομολογούσε ταυτόχρονα ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψης των αναγκών του, σημειώνει το ΚΚΕ. Είναι τόσα πολλά τα ψέματα που είπε που θα χρειάζονταν σελίδες ολόκληρες για να καταγραφούν, δήλωσε για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού ο Κυριάκος Βελόπουλος. Κάτι λίγα το 2027, ένα συμπλήρωμα το 2028 και τα υπόλοιπα το 2031. Αυτό είναι το πακέτο Μητσοτάκη με υποσχετικές και μεταχρονολογημένες επιταγές, αναφέρει ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός. Οι ειρωνικές επιθέσεις χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων στους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως τον Αλέξη Τσίπρα αποδεικνύουν την αλαζονία, την ένδια επιχειρημάτων αλλά και τον εκνευρισμό του κυρίου Μητσοτάκη, δηλώνει από την πλευρά της η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Θεόνη Κουφονικολάκου. Πένθος στις ένοπλες δυνάμεις και θλίψη στο Πανελλήνιο για τον χαμό των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας στη συντριβή του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης θες στο Athens Flying Week. Ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο 37χρονος μηναγός Δημήτρης Πέτρου άφησαν πίσω τους οικογένειες με μικρά παιδιά. Με τη συναυλία της Άντζελας Δημητρίου και του Λευτέρη Πανταζή αρχίζουν απόψε οι μουσικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η συναυλία είναι προγραμματισμένη για τις 9.30 το βράδυ στο τόξο της Χάνθ και οι επισκέπτες μπορούν να την παρακολουθήσουν με το εισιτήριο εισόδου της έκθεσης. Ζητήσαμε την άμεση επανεξέταση του στισήματος της σκηνής ώστε το μνημείο να παραμείνει ελεύθερο διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που το αρμόζει, δηλώνει ο Αντιδήμαρχος Προστασίας Δημοσίων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης Γιώργος Δημαρέλος για το ζήτημα που ανέκυψε με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τη σκηνή για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Στο διεθνή χώρο κλείνουν οι κάλπες στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ της πρώην Ανατολικής Γερμανίας σε μια κρίσιμη αναμέτρηση που θα μπορούσε να οδηγήσει στην πρώτη περιφερειακή κυβέρνηση από ακροδεξιό κόμμα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η εναλλακτική για τη Γερμανία διεκδικεί ακόμη και την απόλυτη πλειοψηφία στο τοπικό κοινοβούλιο. Η αναμέτρηση αποτελεί σημαντικό πολιτικό τεστ και για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, ενώ οι Χριστιανοδημοκράτες κυβερνούν τη Σαξονία Άνχαλτ εδώ και 24 χρόνια. Στην αθλητική επικαιρότητα, η τρίτη αγωνιστική στη Σούπερ Λίγκα συνεχίζεται σήμερα με τέσσερις αναμετρήσεις, με το ντέρμπι Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ να δεσπόζει. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται αύριο σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.

0: για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
1: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες.
2: Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα.
1: Με τον Θανάση Βικόπουλο.

σας το ομολογώ και σας το εξομολογούμε. Όταν ήμουν παιδάκι, με το που τον έβλεπα στην τηλεόραση, το γύριζα τις πλάτες, ναι, και άφηνα τους μεγάλους να τον εκθιάζουν. Ειδικά η μαμά και ο αδελφός μου, δεν έχαναν έργο για έργο. Ο ντάντι γενικώς δεν τρελαινόταν με τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο, μόνο πολεμικά έβλεπα, και μάλιστα αυτά στα οποία ο κόκκινος στρατός τσάκιζε τους Γερμανοί, όπως λέγαμε και γελούσαμε. Είχε κάτι η φάτσα του που μου την έσπαγε. Ναι, δεν ξέρω. Έτσι είναι τα παιδάκια, έχουν τους δικούς τους κώδικες. Ένα από τα καλά του να μεγαλώνεις είναι ότι αλλάζεις άποψη για πολλά πράγματα. Και τώρα πια, με τη σοφία των χρόνων και τον γκρι μαλλί, γοητευτικά γκρι, προσπαθώ να βρω χαρακτηρισμούς για ετούτο τον υπέροχο τύπο. Μοναδικός, ανεπανάληπτος, ιδιαίτερος, αξεπέραστος, φωτεινός. Σίγουρα δεν φτάνουν όλα αυτά για να χαρακτηρίσεις μία από τις μεγαλύτερες μορφές του γαλλικού αλλά και του παγκόσμιου κινηματογράφου. Διότι, κακά τα ψέματα, όταν σε επιλέγει ο μεγάλος Βιτόριο Ντεσία στα μικρά τα σου ακόμη για να παίξεις την ατιμασμένη δίπλα στην Σοφία Λόρεν και την Ελεονόρα Μπράουν, κάτι έχει δει. Σίγουρα κάτι έχει δει. Με ένα τσιγάρο στο στόμα, μονίμως. Ξεκίνησε την πορεία του το 1957 παίζοντας μερικά μικρορολάκια σε γαλλικές ταινίες της εποχής και βρέθηκε στην αντίπερα όχθη από τον υπερβολικά όμορφο Αλέν Ντελόν, με τον οποίο υπήρξαν φίλοι φοβεροί. Αυτό το «στην αντίπερα όχθη», όπως πολλές φορές έχουμε πει, είναι κολπάκι των περιοδικών, τα οποία τρελαίνονται για κόντρες. Έχανε στα σημεία, λέγανε, μιας και ο Αλέν ήταν το κάτι άλλο, και έσπευσαν να κολλήσουν στον άνθρωπο της σημερινής μας εκπομπής, για να μην τον μειώσουν και πολύ, το παρατσούκλι «γοητευτικά άσχημος». Και άντε πες το τώρα αυτό το «γοητευτικά άσχημο» στα κορίτσια που τον είχαν πόστερ στο δωμάτιο. Εγώ προσωπικά θα έπαιρνα πίσω, να, στο τσακ μπαμ, όλους τους χαρακτηρισμούς που προσπάθησα να του δώσω χωρίς να τα καταφέρω. Θα διαγράψω αυτούς που του κόλλησαν κατά καιρούς, οι διάφοροι, οι δικοί. Και θα πω μόνο το όνομά του, διότι το όνομά του ήταν ένας ολάκερος κόσμος. Ζαν Πολ Μπελμόντο.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο όπως πάντα. Συντροφιά έχουμε σήμερα στην ρύθμιση του ήχου την Ζωή Κουτελοπούλου. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Άλλαζε εύκολα γνώμη για το τι θα έκανε στη ζωή του. Χωρίς τύψεις, χωρίς συνδυασμούς. Δεν μου άρεσε αυτό. Πάει και έφυγα. Και θα το δούμε αυτό, φίλες και φίλοι, από την αρχή είσαμε το τέλος. Ο Ζαν-Πολ Μπελμοντό γεννήθηκε στις 9 Απριλίου του 1933 στο βορειοδυτικό προάστιο του Παρισιού, Νελί-σουρ-Σεν, σε μια καλλιτεχνική οικογένεια. Ο πατέρας του, με ρίζες ιταλικές, ο Πολ, ήταν ένας εκ των κορυφαίων γλυπτών της εποχής του και η μητέρα του, η Σάρα Ρεϊνά Ρισάρ, ήταν ζωγράφος. Το παιδί όμως δεν το είχε με τα καλλιτεχνικά. Έτσι έδειχνε τότε δηλαδή. Ούτε στο σχολείο ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Ούτε καν μέτριος. Το μόνο που του άρεσε ήταν ο αθλητισμός. Το ποδόσφαιρο και το μπόξ. Το οποίο μάλιστα μπόξ το είδε και πιο σοβαρά. Έτσι λοιπόν στα τέλη της δεκαετίας του 40 πήρε και την απόφαση να γίνει πυγμάχος. Το ντεμπούτο του στα ρινγκ έγινε στις 10 Μαΐου του 1949 στο Παρίσι, όταν και ξάπλωσε ανάσκελα τον μεγάλο Ρενέ Ντεσμαρέ και μάλιστα στον πρώτο γύρο. Φοβερή νίκη, φίλες και φίλοι, κάτι που σήμαινε ότι το γαλλικό μπόξ είχε βρει τον ήρωά του. Και ο ήρωας αυτός, δηλαδή ο Ζαν-Πολ Μπελμοντό, λογικά θα γινόταν κάτι παραπάνω από το απόλυτο τοτέμ, αν αναλογιστεί κανείς ότι καθ' όλη τη διάρκεια της πυγμαχικής του, έστω σύντομης πορείας, δεν ιτήθηκε σε κανέναν μα σε κανέναν αγώνα. Ο μικρός όμως είχε πάθη, τα οποία δεν τέριαζαν με την αυστηρότητα και την πειθαρχία που ζητά η πυγμαχία και γενικότερα ο αθλητισμός. Τσιγάρα, ποτά και κορίτσια. Οι προπονητές του προσπάθησαν να τον βάλουν στο σωστό δρόμο, αλλά ο Ζαν-Πολ δεν ήταν τύπος που έμπαινε σε καλούπια. Και έτσι το μπόξ πλέον δεν του άρεζε και τα παράτησε. Και ο κάποτε πιτσιρικάς, ο οποίος δεν ήθελε κανένα παρεδώσε με την τέχνη, στρέφεται στην ηθοποιία. Γιούχου κουκουρούκου ο τύπος, έτσι. Εντελώς παράτερα. Πυγμαχία και ηθοποιία. Μιλάμε οι γονείς. Πρέπει να έφαγαν πολύ μεγάλο σοκ. Ο Μπελμοντό έγινε δεκτός από την Εθνική Σχολή Δραματικής Τέχνης του Παρισιού και αποφύτησε το 1956 και μάλιστα ήταν πάρα πολύ καλός. Η θετική του παρουσία, τα λαμπερά του μάτια, αυτή η ιδιαίτερη φυσική του μαγιά, το γλυκύτατο πλατή χαμόγελο, η κορμοστασιά του, είπαμε έτσι, πρώην πυγμάχος. Όλα αυτά του έδωσαν τα πρώτα εφόδια και θα βρει πολύ γρήγορα δουλειά στον κινηματογράφο. Το 1957 λοιπόν θα κάνει τα πρώτα του βήματα στο σινεμά, όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, παίζοντας μικρούς ρόλους σε γαλλικές ταινίες. Ο πρώτος του πρωταγωνιστικός ρόλος ήρθε γρήγορα στην ταινία του 1958 «Le Copain du Dimanche», ένα πολιτικό κοινωνικό φιλμ του Henri Esner, ενώ ανάμεσα στα υπόλοιπα φιλμ που γύρισε μέσα σε 2 χρόνια σίγουρα ξεχωρίζει το έργο του Μαρσέλ Καρνέ «Ζαβολιάριδες». Το ταλέντο του, η ξεχωριστή φυσιογνωμία του, αυτό το κάτι άλλο που έφερνε με την παρουσία του στον γαλλικό κινηματογράφο, θα τραβήξουν το ενδιαφέρον του Ζαν Λι Κοντάρ, εκ των βασικών εκπροσώπων της γαλλικής Νουβέλ Βάγκ. Κάπως έτσι λοιπόν, σε μια σπάνια συγκυρία, Κοντάρ και Μπελμοντό θα συνεργαστούν στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Κοντάρ, σε ένα από τα καλύτερα φιλμ της μεγάλης
σταδιοδρομίας του στο εμβληματικό «Με κομμένη την ανάσα». Εκεί ο Μπελμοντό υποδίεται έναν μικροκακοποιό ο οποίος σκοτώνει έναν αστυνομικό και ενώ προσπαθεί να ξεφύγει από την αστυνομία βρίσκει καταφύγιο σε μια εφήμερη ερωτική σχέση με μια Αμερικανίδα, την εξαιρετική Τζιν Τσίμπεργκ. Ο Μπελμοντό δίνει τα ρέστα του με την αέρινη ερμηνεία του και με σκηνές οι οποίες βέβαια θα περάσουν στο κινηματογραφικό πάνθεον, όπως εκείνη κατά την οποία σκουπίζει τα παπούτσια του με μία εφημερίδα. Και έτσι λοιπόν ο Μπελμοντό θα συνδέσει πλέον την πορεία του με το νέο κύμα του γαλλικού σινεμά, για το οποίο έχουμε μιλήσει ούκο λίγες φορές. Και εδώ βέβαια υπάρχει κάτι που μοιάζει αντισυμβατικό και αποδεικνύει πόσο μεγάλος ηθοποιός ήταν ο Μπελμοντό. Αυτό βέβαια θα το δούμε αμέσως μετά το επόμενο μουσικό μας διάλειμμα. Σήμερα, πάντα έτσι κάνουμε, τόσο τα χαλιά μας, τα μουσικά μας χαλιά, όσο και τα τραγούδια μας, είναι από ταινίες τις οποίες πρωταγωνίστησε ο Ζαν Πολ Μπελμοντό. Ξεκινήσαμε με τον Σαρλ Ασναβούρ στο τραγούδι «Tout les allées» από την ταινία του 1961 «Infâme et infâme». Συνεχίζουμε με το «Sightseeing» από την ταινία «L'homme de Rio», ο άνθρωπος από το Ρίο, όπου συμπροταγωνίστησε με την Françoise d'Orléac, την αδικοχαμένη αδελφή της Κατρίν Ντενεβέ, ένα έργο του 1964.

0: Ο Μπελμοντό λοιπόν ανταμώνει με την μεγάλη ομάδα του τότε νέου κύματος του γαλλικού κινηματογράφου και αποδεικνύει, όπως είπαμε και πριν από το μουσικό μας διάλειμμα, πόσο μεγάλος το οποίο είναι. Αλλά γιατί το λέμε αυτό? Ο Μπελμοντός ψυχοσύνθεση δεν έχει καμία σχέση με τους εσωστρεφείς εκείνους τύπους που σώνε και καλά νόμιζαν ότι ο μεγάλος εχθρός της 7ης τέχνης ήταν ο κλασικός σινεμάς, έτσι, του μπαμπά και της μαμάς, και οι οποίοι τύποι πολύ γρήγορα δημιούργησαν μια κινηματογραφική σέχτα η οποία αποδείχτηκε πιο σταλινικιά και από τους σταλίνες που κατηγορούσαν. Δεν τολμούσες να πεις τσίκ το διαφορετικό από αυτά που όριζε η Nouvelle Vague και σε πετούσαν έξω στο πιτς φυτίλι. Ο Μπελμοντό θα γίνει γρήγορα ο αγαπημένος των σκηνοθετών της συγκεκριμένης ομάδας. Αλλά ταυτοχρόνως θα γοητεύσει με τις υποκριτικές του ικανότητες έναν εκ των βασικών πυλώνων του ιταλικού νεορεαλισμού, τον Βιτόριο Ντε Σίκα, που όπως είπαμε και νωρίτερα τον θέλει προκειμένου να τον βάλει στην διάσημη δραματική ταινία του «Η Ετοιμασμένη», δίπλα στην μεγάλη Σοφία Λόρεν. Ένα γεγονός που εκτοξεύει ακόμη περισσότερο την μέχρι εκείνη τη στιγμή επιτυχημένη πορεία του Μπελμοντό. Άμα σε βάλει όμως το μάτι, με την καλή την έννοια το λέμε αυτό, ο Γκοντάρ δεν γλιτώνεις. Ο Γκοντάρ λοιπόν το 1961 θα τον καλέσει και πάλι για να πρωταγωνιστήσει στο ρομαντικό έργο «Η κυρία θέλει έρωτα», έχοντας δίπλα του την μούσα του σκηνοθέτη, την Άννα Καρίνα, ενώ την ίδια χρονιά ο Μπελμοντό θα συνεργαστεί και με τον Μελβίλ στον «Εφημέριο» και θα έχει την πρώτη του υποψηφιότητα του βραβείου Μπάφτα ως καλύτερος ξένος ηθοποιός. Ο Μπελμοντό αντέχει, έστω και χωρίς ανάσα, και το 1962 θα ξανασυνεργαστεί με τον Μελβίλ στο κλασικό φιλμ νουάρ «Ο Χαφιές». Μια ρουφηξία τσιγάρου θα πάρει και ένα άτο στα στούντιο για να γυρίσει ακόμη μια ταινία, αυτή τη φορά την εξαιρετική κομεντή του Φιλίπ Ντεμπροκά Καρτούς, δίπλα σε ακόμη μια πανέμορφη στάρ, την Κλαούντια Χαρντινάλε. Και η λίστα των πανέμορφων και πάνω απ' όλα εξαιρετικών ηθοποιών συνεργατριών συνεχίζεται το 1963, όταν θα παίξει στο δραματικό έργο «Καυτό πεζοδρόμιο» με τη μεγάλη Ζαμορό. Και λίγο αργότερα, νάτος και πάλι στα χέρια του Μελβίλ για την ταινία «Ο μεγάλος τυχοδιώκτης», όπου υποδίθηκε τον παλιό του εαυτό, δηλαδή έναν νεαρό πυγμάχο. Το 1965 θα κάνει την τελευταία ταινία με τον μεγάλο Γκοντάρ, το «Ο τρελός Πιερό». Ο Μπελμοντό τα καταφέρνει, διότι πολύ απλά είναι αξιαγάπητα περίπλοκος. Στην ταινία με κομμένη την ανάσα έχει ντυθεί με μαεστρία την αμερικανικότητα των τρόπων, την αμερικανικότητα των ρούχων, όπως ακριβώς το απαιτούσε ο Γκοντάρ. Πολλοί είπαν τότε ναι, αλλά μπορεί το αντίθετο, μπορεί να ντυθεί ευρωπαϊκά, να μιλήσει διαφορετικά, να συμπεριφερθεί διαφορετικά μπρος την κάμερα, να εμφανιστεί με άλλους τρόπους. Α, το πιο μεγάλο στοίχημα ήρθε και ήταν το 1969 στη Σιρήνα του Μισισιπί, ενός ακόμη γίγαντα της Nouvelle Vague, του Φρανσουά Τριφό, ο οποίος για συμπροταγωνίστρια του Ζαν Πολ Μπελμοντό επιλέγει την Κατρίν Τενεύ. Ο Μπελμοντό έχει κάθε λόγο να νιώθει δικαίως πως τα έχει καταφέρει, αλλά αυτή τη φορά καλείται να παίξει δίπλα στο πανέμορφο ιερό τέρας του γαλλικού σινεμά, υπό τις οδηγίες της σημαίας του νέου κύματος, που τον θέλει κομψό, πλούσιο, ευαίσθητο, ερωτευμένο, αλλά κυρίως ιτημένο από τα σχέδια της Ντενεύ μες στην ταινία. Ο Μπελμοντό και στη σιρήνα του Μισισιπή, αφήνει άφωνο το κοινό που τώρα πια τον κατατάσσει στους μεγάλους. Ο Μπελμοντό σε αυτή την απίστευτη δεκαετία του 60, κατά την οποία διέπρεψε με όλους τους τρόπους, υπήρξε ο γοητευτικότερος ηττημένος, ένας ηθοποιός που έκανε τη ζωή να φαίνεται τόσο σαν αυτό που είναι. Δηλαδή μια υπέροχη, επικίνδυνη κασκάντα που παίρνουμε σοβαρότερα, πιο σοβαρά από ό,τι πρέπει, ζώντας την λιγότερο από όσο οφείλουμε. Και κάπου εκεί το τέλος. Προσοχή, όχι για τον ίδιο, αλλά για τη σχέση του με την Λουβέλ Βαγκ. Διότι είπαμε, ο τύπος σταματούσε πάντα εκεί που ένιωθε ότι όλα είχαν φτάσει στο όριό τους. Η κριτική, με όμικρον γιώτα, έλεγε ο Μπελμοντό, είναι ευχαριστημένοι να με βλέπουν γυμνό, αλλά όχι και να πηδάω από ελικόπτερα. Όμως ο Μπελμοντό είχε πάντα μέσα του την πλευρά του ζογκλέρ, του ακροβάτη, του διασκεδαστή, με το νικηφόρο και το χαμόγελο και με την επίκτητη με τα χρόνια σκληράδα. Και όταν έστησε την δικιά του εταιρεία παραγωγής, άρχισε να στρέφεται σε αστυνομικά έργα και σε περιπέτειες που εξαργύρωσαν και με το παραπάνω το ήδη χρυσαφένιο όνομά του. Πάμε, φίλες και φίλοι, στο 1965, Λιγκοντάρ, από το έργο Pierrot Le Fou, να ακούσουμε το Maligne de Chance.
1: Moi j'ai une toute petite ligne de chance, moi j'ai une toute

Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στον αξέχαστο Ζαν-Πολ Μπελμοντό. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Ζωή Κουτολοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Είχαμε αφήσει πριν από το τραγούδι που ακούσαμε το Ζαν-Πολ Μπελμοντό να στείνει την δικιά του εταιρεία. Η ιδέα εκείνη ήρθε μετά το υπέροχο έργο «Τον Μπορσαλίνο με τον φίλο του Αλέν Ντελόν». Ένα έργο με απίστευτες εισπράξεις και μια παραλυρηματική διασκέδαση, θα λέγαμε. Εκεί λοιπόν στη δεκαετία του 70 ο Μπελμοντό αλλάζει, ξεκουράζεται και λίγο παραπάνω από αυτό το άθμα του 60, πάνω από 40 ταινίες σε 10 χρόνια, έτσι δεν είναι και λίγο. Και πλέον κάνει ταινίες με γνώμονα την εμπορικότητα. Αλλά βέβαια δεν παραλείπει και μερικά ωραιότατα ποιοτικά, το σκουμέν του τεράστιου Ζωζέ Γιοβανί, το σταβίσκι του Αλέν Ρενέ, τον τρόμο πάνω από την πόλη του Βερνέ, το Le Marginal του Ντερέ, αμφότερα με το τρομερό soundtrack του Ένιο Μωρικόνε, θα έρθει και το διασκεδαστικό L'Animal του Claude Zidi μαζί με την υπέροχη Rachel Wells. Βέβαια, εκείνη η εμβέλεια του 60 έχει συσταλεί κατά κάποιο τρόπο. Ο Μπελμοντό είναι σαφώς ένα στάρ ευρωπαϊκού διαμετρήματος που ποτέ δεν θέλησε να περάσει τον Ατλαντικό και να βρεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πίστευε ότι θα την πατούσε όπως την πάτησε και ο Ντελόν. Όμως αντίθετα με τον τελευταίο, δεν έκανε όσες φιλόδοξες ταινίες του αναλογούσαν. Ο Μπελμοντό θα ήταν ένα σύμβολο αγορίστικης ξεγνιασιάς, ένας κατά τύχη γόης που θα άφηνε για το θέατρο, στο οποίο επέστρεψε από τις αρχές του 60, στα τέλη του 80 κάποιες δουλειές, οι οποίες θα ανταποκρίνονταν σε ένα εντελώς διαφορετικό προφίλ, εγκύτερα στο διαμέτρημα των καλλιτεχνιών της δεκαετίας του 60. Το κακό ήταν ότι το έργο Σταβίση του Ρενέ δεν πήγε καθόλου καλά εμπορικά και ο Μπελμοντό μάσηξε, που λέμε, έτσι, φοβήθηκε. Εκεί λοιπόν κλείνει οριστικά και σφραγίζει με βουλοκαίρι τις συνεργασίες του με τους δημιουργούς του νέου κύματος και αναζητά ακόμη περισσότερο εμπορικές ταινίες. Επόμενο βήμα του λοιπόν, το έργο «Ένας αξιολάτρευτος παλιάνθρωπος» του 1975 του Μπροκά, όπου ερμηνεύει και πάλι τον μικροαπατεώνα, και τα θρίλερ «Τρόμος πάνω από την πόλη», επίσης του 1975, και το «Εν ονόματι της βίας» ένα χρόνο αργότερα. Συνέχισε στο ίδιο μοτίβο και το 1979 πρωταγωνίστησε στην κωμωδία «Μπάτσος ή Αλίτης», που σημείωσε μεγάλη επιτυχία, εμπορική, ξεκινώντας μάλιστα μια επιτυχημένη συνεργασία με τον σκηνοθέτη Ζόρζ Λοτνέρ, την οποία συνέχισαν αργότερα με τις ταινίες «Ο Μάγκας με τα χίλια πρόσωπα» του 1979, «Στον Επαγγελματία» το 81, «Στον Πολυγαμικό» του 1984 και βέβαια στην ταινία «Μυστηρίου», «Λινκονούντα Λεμεζόν», του 1992.

0: Από τα τέλη της δεκαετίας του 80, ο Ζαν-Πολ Μπελμοντό ήταν πλέον ένας σπουδαίος δραματικός και πολύπειρος ηθοποιός, ανεβαίνοντας όλο και πιο συχνά στο θεατρικό σανίδι. Το 1987 κέρδισε το βραβείο Σεζάρ καλύτερου ηθοποιού για την ταινία «Ο κυνηγός της περιπέτειας». Έχοντας βραβευτεί πολύ λίγες φορές στη ζωή του, παρά το εύρος της καριέρας. Τη δεκαετία του 90, κωμωδίες όπως το «Ντεζιρέ» του 96 και το «Ανάμεσα σε δύο μπαμπάδες» του 98, όπου συνάντησε εκ νέου τον Αλέν Τελόν, συνεχίστηκαν, αλλά ταυτόχρονα έκανε ξανά και πιο δημιουργικές δουλειές, όπως το «Εκατό και μία νύχτες» του 95, της Ανιές Βαρντά και τους «Άθλιους» πάνω στο έργο του Βίκτορο Σουγκό την ίδια χρονιά. Πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα. Πάμε στο έργο «Εγκέφαλος», «Le Cerveau» του 1969. Πάμε να ακούσουμε την Κατερίνα Κασέλη να μας τραγουδά το «Cento giorni».
1: Cento giorni, cento ore.

Γενικά, τελευταία 20 χρόνια, προβλήματα υγείας, ένα εγκεφαλικό, μυοσκελετική κόπωση ετών σκληραγώγησης και κούρασης ανάγκασαν τον Μπελμοντό να αποσυρθεί από τα πολλά. Είχε έρθει η ώρα της αναγνώρισης. Αν και, όπως είπαμε και νωρίτερα, τα βραβεία πουσιάζουν εντυπωσιακά. Ένα Σεζάρ μόνο για τον κυνηγό της περιπέτειας του Λελού στο 88. Πάλι καλά που στις Κάνες το 2018 τιμήθηκε με ειδικό χρυσό φοίνικα για την συνολική προσφορά του στην 7η τέχνη. Μάλιστα, με αφορμή την εμφάνιση για την βράβευσή του στις Κάνες, προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ Μπελμοντό ή την ερέα των Βεζάν Περό και Τζεφ Ντόμενεχ, το ένας υπέροχος κατάσκοπος του 73 του Φιλίπ Ντεμπροκά και το 100.000 δολάρια στον ήλιο του 64 του Ανρί Βερνέι. Σεπτεμβρίου 2021. Ο Μπελμοντό μας λέει αντίο. Κι άντε να θαυτείς μέσα στην κρίση του κορονοϊού όπως σου αξίζει. Και φαντάζομαι πως από εκεί πάνω, από το σύννεφό του, ο Μπελμοντό θα έριξε αμέτρητες μούτζες στους αστείους πραγματικά διοργανωτές της κηδείας του, που ζητούσαν πιστοποιητικό εμβολιασμού από τους παρευρισκόμενους. Ήταν μια μεγάλη ντροπή. Το πιο μελανό σημείο ίσως της ιστορίας του ήρθε με τα θάνατον και χωρίς να φταίει και ο ίδιος. Ιδιαίτερη μέρα εκείνη, η επίσημη τελετή αποχαιρετισμού έγινε στο χώρο της τελευταίας κατοικίας του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, σήμερα στρατιωτικού μουσείου Απομάχων, συνδυάζοντας έτσι την στρατιωτική μεγαλοπρέπεια με τη συγκίνηση όλων εκείνων των θαυμαστών συγγενών και φίλων που τον λάτρευαν. Στην αυλή του Μεγάρου, εκτός από τους συγγενείς και τους επισήμους, επιτράπηκε είσοδος σε 1000 επιπλέον άτομα. Ήταν πολλά ο Ζαν Πολ Μπελμοντό. Αρχικά ένας αντιήρωας με κώδικα αυστηρό σε μια διεφθαρμένη κοινωνία, αλλά και με βαθιά εσωτερική γνώση της φύσης του εχθρού, που ήξερε και τις δύο πλευρές του νόμου και ήταν αρκετά σκληρός για να κάνει το σωστό, με μοναδική διαφορά πως το επέλεγε ανεξαρτήτως του ποια πλευρά υπηρετούσε, όχι επειδή έπρεπε, αλλά επειδή έτσι ήθελε. Ο Μπελμοντό είναι ο φοβερός αλήτης του νέου κύματος. Φθαίνει για πάντα το αγόρι το οποίο ξεψυχά στα χέρια της Τζιν Σίμπερ. Είναι ο Λεό Μορέν, είναι ο Χαφιές, είναι ο ευαίσθητος, τρελά ερωτευμένος Λουί της Ειρήνας του Μισισιπή. Είναι ο τρελός Πιερό, πάντα και παντού. Και είναι και ο επαγγελματίας, ο οποίος περπατά προς το ελικόπτερο της ζωής αγέροχος με το μάτι προς την δικιά του ηρωική έξοδο. Πάμε σε μια ταινία σταθμό της πορείας την οποία μέχρι τώρα σας παρουσιάσαμε, φίλες και φίλοι. Όσο είναι δυνατόν βέβαια να χωρέσεις μια ζωή σαν και αυτή του Μπελμοντό σε μια ώρα, Πάμε λοιπόν στον Μπορσαλίνο του 1977, εκεί δίπλα στον Αλέν Ντελόν, να ακούσουμε το «Prends-moi, Matelot».

Ο γαλλικός κινηματογράφος ουδέποτε υπήρξε μια εύκολη υπόθεση. Ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια του ήταν το ότι ουδέποτε αποτέλεσε αυτό που λέμε μια εθνική σχολή. Είχε βέβαια τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, συνήθως την εσωστρέφεια, την πολύπλοκη αναζήτηση, αυτό το ψυχοβγαλτικό, όπως το αποκαλώ εγώ, στυλ, αλλά παρά το γεγονός ότι μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, ουδής μπορεί να αμφισβητήσει ότι φιλοξένησε και εξακολουθεί να φιλοξενεί στις τάξεις της πάρα πολύ μεγάλη ονόματα, τόσο μπρος όσο και πίσω από τις κάμερες. Από την άλλη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Γαλλία υπήρξε ανέκαθεν ένας πόλος συγκέντρωσης καλλιτεχνών από όλη την Ευρώπη, από όλο τον κόσμο, με αποτέλεσμα να συνδεθεί και με τον κινηματογράφο ξένων χωρών, να δεχθεί επιρροές. Σκηνοθέτες από χώρες όπως η Πολωνία, ο Πολάνσκι, ο Κισλόφσκι, ο Ζουλάφσκι, έτσι από την Αργεντινή ο Νοέ, ο Εντγκάρτο Κοζαρίνσκι, από τη Ρωσία ο Αλεξέγεφ, από την Αυστρία ο Χάνεκε, από τη χώρα μας ο Κώστας Γαβράς, έζησαν, εργάστηκαν εκεί. Θεωρούνται εξέχουσες μορφές της τάξης του γαλλικού κινηματογράφου. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι παρά τον μεγάλο αριθμό παραγωγών από τα παλιά χρόνια στην αγαπημένη αυτή χώρα, δεν ήταν διόλου μα καθόλου εύκολο να σταθείς αν δεν πληρούσες πραγματικά τις προϋποθέσεις. Και η αλήθεια είναι ότι ο Ζαν Πολ Μπελμοντό, είτε συνεργαζόμενος με παραγωγές που δεν ήταν δικές του, είτε δημιουργώντας πλέον τις δικές του παραγωγές, όχι απλά άντεξε, γοήτευσε, ξεχώρισε, έμεινε αξέχαστος. Στον Μπελ, το Μπελ ωραίος, το άλλο Μπελ από τον Μπελμοντό, στον ωραίο Μπελμοντό λοιπόν, εκείνο το δερμάτινο μπουφάν δεν κουβαλούσε, μιας και μιλήσαμε για επιρροές, δεν κουβαλούσε εκείνη την απεγνωσμένη επιθετικότητα, τη σκληράδα, μια άλλη μάλλον σκληράδα που έβγαζε ο Μάρλον Μπράντο, ο οποίος επίσης φορούσε δερμάτινο μπουφάν στα χρόνια εκείνα. Όταν στη δεκαετία του 60 τα σκληρά αρσενικά, όπως τα λέγανε, δεν περνούσαν πλέον, ο Μπελμοντό κατάφερε να μεταμορφωθεί στον άντρα που έκανε πλέον τις γυναίκες να γελούν. Και οι μεταμορφώσεις εκείνες, φίλες και φίλοι, ακολουθούσαν τις κοινωνικές μεταμορφώσεις της λεγόμενης αρενοπότητας. Αν και συχνά επιδείκνυε γυμνούς δικεφάλους, όπως για παράδειγμα στον υπερκατάσκοπο με τα 1000 πρόσωπα απέναντι στην Ζακλίν Μπισέ, διατηρούσε το αυτό σαρκαστικό βλέμμα που τον έκανε αυτό, πως τον φωνάζανε, Μπελμπέλ. Ποια ήταν η τελευταία του εμφάνιση? Ήταν το 2008 σε μια ταινία με τίτλο «Ο άνθρωπος με το σκύλο», που θύμιζε τον Ουμπέρτο Ντι του Βιτόριο Ντεσίκα. Εκείνη η ταινία ήταν κάτι σαν υπενθύμηση. Παρότι ο Μπελμοντό θα γίνει κάποια στιγμή ίδαλμα του λεγόμενου λαϊκού κινηματογράφου, τελικά είχε πάντα το βλέμμα του στραμμένο στους μεγάλους δημιουργούς. Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ελπίζουμε να την ευχαριστηθήκατε. Πάμε στην ταινία «Τε γαζέ ο Πουάβ» του 1963, εκεί όπου η Σοφή Ντεσμαρέ τραγουδά το «Ροζίτα». Γεια και χαρά!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εκλογές την άνοιξη του 2027 με στόχο την αυτοδυναμία, μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, έθεσε ως βασικές προτεραιότητες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου της 90ης ΔΕΘ. Για τα σενάρια κυβέρνησης των ηττημένων, όπως τα χαρακτήρισε, σχολίασε χαρακτηριστικά «καλή τύχη». Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την ακρίβεια πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης και υπεραμείνθηκε του πακέτου μέτρων που ανακοίνωσε, τονίζοντας ότι είναι πλήρως κοστολογημένο και δεν θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Για τα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών, υπερασπίστηκε τον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος, τονίζοντας ωστόσο ότι πλέον δεν χρειαζόμαστε τις αυθαίρετες προσαυξήσεις. Απαντώντας στην κριτική για ματωμένα πλεονάσματα, υπογράμμισε ότι αν δεν πατάμε σε σταθερά δημόσια οικονομικά, δεν μπορούμε να έχουμε ευημερία, σημειώνοντας ότι η μείωση του χρέους αποτελεί βασική κατάκτηση της κυβερνητικής πολιτικής. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. Δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συγχρέους αποτελεί βασική κατάκτηση της κυβερνητικής πολιτικής. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. Δεν βλέπω

0: σχέσεις με την Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, όποτε και όπως κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία. Τέλος, αναγνώρισε λάθη της κυβέρνησης, αναφέροντας στη καθυστέρηση στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και χαρακτηρίζοντας εκ των υστέρων αχρίαστη την πανεπιστημιακή αστυνομία. Αναφερόμενος στην επέκταση του μετρό προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα χρειαστούν 18 με 24 μήνες για να γίνουν οι αναγκαίες μελέτες και εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα βρεθεί χρηματοδότηση. Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κ. Μητσοτάκη, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για τετραετία χαμένων ευκαιριών και διεύρυνσης των ανισοτήτων. Ο κ. Μητσοτάκης, υπερασπιζόμενος επί σχεδόν τρεις ώρες τους βασικούς πυλώνες της αντιλαϊκής πολιτικής του, ομολογούσε ταυτόχρονα ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψης των αναγκών του, σημειώνει το ΚΚΕ. Είναι τόσα πολλά τα ψέματα που είπε που θα χρειάζονταν σελίδες ολόκληρες για να καταγραφούν, δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Κάτι λίγα το 2027, ένα συμπλήρωμα το 2028 και τα υπόλοιπα το 2031. Αυτό είναι το πακέτο Μητσοτάκη με υποσχετικές και μεταχρονολογημένες επιταγές, αναφέρει ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός. Οι ειρωνικές επιθέσεις χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων στους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως στον Αλέξη Τσίπρα αποδεικνύουν την αλαζονία, την ένδια επιχειρημάτων αλλά και τον εκνευρισμό του κ. Μητσοτάκη, δηλώνει από την πλευρά της η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Θεόνικου Φωνικολάκου. Πένθος στις ένοπλες δυνάμεις και θλίψη στο Πανελλήνιο για τον χαμό των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας στη συντριβή του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στο Athens Flying Week. Ο 40χρονος επισμηνηγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο 37χρονος μηναγός Δημήτρης Πέτρου άφησαν πίσω τους οικογένειες με μικρά παιδιά. Σωρός προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε το μεσημέρι σε υπαίθρια έκταση στην περιοχή του Κασλά πίσω από την Ιερά Μονή Αναλήψεως έξω από την Κοζάνη. Λόγω της προχωρημένης σύψης δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί το φύλλο και η ηλικία της σωρού, γεγονός που κάνει δύσκολο το έργο της αστυνομίας. Το άψυχο σώμα, το οποίο εντόπισε σύμφωνα με πληροφορίες κτηνοτρόφος, βρισκόταν στην περιοχή εδώ και πολλές ημέρες. Ζητούμε την άμεση επανεξέταση του στισήματος της σκηνής ώστε το μνημείο να παραμείνει ελεύθερο διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που του αρμόζει, δηλώνει ο Αντιδήμαρχος Προστασίας Δημόσιων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης Γιώργος Δημαρέλος για το ζήτημα που ανέκυψε με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τη σκηνή για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στη Σκυλουντία Ηλίας, επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 16 οχήματα και 10 αεροσκάφη. Υπό μερικό έλεγχο το μέτωπο στην Πηνία, ενώ ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά την αναζωπήρωση στη Μεγάλη Δασική Πυρκαγιά στην Κόνιτσα. Με τη συναυλία της Άντζελας Δημητρίου και του Λευτέρη Πανταζή αρχίζουν απόψε οι μουσικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η συναυλία είναι προγραμματισμένη για τις 9.30 το βράδυ. Ξεκάθαρη νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία FDE δίνουν οι πρώτες εκτιμήσεις του αποτελέσματος στη Σαξονία Anhalt. Αντιστοίχως, ο δινηρή ήττα φαίνεται να υφίσταται το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα CDU. Έθριος ο καιρός αύριο σε όλη τη χώρα με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά ενώ στα ανατολικά θα καταγραφεί μικρή υποχώρηση. Έθριος είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το πολιτικό στίγμα της διακυβέρνησης της χώρας έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε για ακόμη μια φορά πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και τόνισε πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση για το σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης. Έθεσε ως βασικές προτεραιότητες την ακρίβεια, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυση των μεταρρυθμίσεων. Υπεραμείνθηκε του πακέτου μέτρων που ανακοίνωσε, τονίζοντας ότι είναι πλήρως κοστολογημένο και δεν θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Απαντώντας στην κριτική για αματωμένα πλεονάσματα, υπογράμμισε ότι αν δεν πατάμε σε σταθερά δημόσια οικονομικά, δεν μπορεί να έχουμε ευημερία. Σημειώνοντας ότι η μείωση του χρέους αποτελεί βασική κατάκτηση της κυβερνητικής πολιτικής. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. Δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης, δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και εξέφρασε την ελπίδα αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει. Για τον Αλέξη Τσίπρα ανέβασε επίσης τους τόνους, λέγοντας ότι τζάμπα πήγε το rebranding και κατηγορώντας τον για κανονική τη φορά να μην την αξιοποιήσει. Λέγοντας ότι τζάμπα πήγε το rebranding και κατηγορώντας

0: και χαρακτηρίζοντας εκ των υστέρων αχρίαστη την πανεπιστημιακή αστυνομία. Αναφερόμενος στην επέκταση του μετρό προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα χρειαστούν 18 με 24 μήνες για να γίνουν οι αναγκαίες μελέτες και εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα βρεθεί χρηματοδότηση. Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κ. Μητσοτάκη, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για τετραετία χαμένων ευκαιριών και διεύρυνση των ανισοτήτων. Ο κ. Μητσοτάκης, υπερασπιζόμενος επί σχεδόν τρεις ώρες τους βασικούς πυλώνες της αντιλαϊκής πολιτικής του, ομολογούσε ταυτόχρονα ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψης των αναγκών του, σημειώνει το ΚΚΕ. Είναι τόσα πολλά τα ψέματα που είπε που θα χρειάζονταν σελίδες ολόκληρες για να καταγραφούν, δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Κάτι λίγα το 2027, ένα συμπλήρωμα το 2028 και τα υπόλοιπα το 2031. Αυτό είναι το πακέτο Μητσοτάκη με υποσχετικές και μεταχρονολογημένες επιταγές, αναφέρει ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός. Οι ειρωνικές επιθέσεις χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων στους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως τον Αλέξη Τσίπρα αποδεικνύουν την αλαζονία, την ένδυα επιχειρημάτων αλλά και τον εκνευρισμό του κ. Μητσοτάκη, δηλώνει από την πλευρά της η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Θεόνη Κουφονικολάκου. Σωρός σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε το μεσημέρι σε υπαίθρια έκταση στην περιοχή του Κασλά πίσω από την Ιερά Μονή Αναλήψεως έξω από την Κοζάνη. Ζητήσαμε την άμεση επανεξέταση για το στήσιμο της σκηνής ώστε το μνημείο να παραμείνει ελεύθερο διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που του αρμόζει, δηλώνει ο Αντιδήμαρχος Προστασίας Δημόσιων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης Γιώργος Δημαρέλος για το ζήτημα που ανέκυψε με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τη σκηνή για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης της Κιλιούντια Ηλίας. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 16 οχήματα. Υπομερικό έλεγχο το μέτωπο στην Πινία. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά την αναζωπήρωση στη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα. Συνολικά 42 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, 35 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 7 πυρκαγιές. Ξεκάθαρη νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία AfD, δίνουν οι πρώτες εκτιμήσεις του αποτελέσματος της Σαξονία Anhalt. Αντιστοίχως, ο δινηρή ήττα φαίνεται να υφίσταται το χριστιανοδημοκρατικό κόμμα CDU. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρός σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά, ενώ στα ανατολικά θα καταγραφεί μικρή υποχώρηση. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

παιδί που πικρά γλυκό χαράζει. Το μπουφάν φοράς αυτό που σου ταιριάζει. Πάνω σε ένα δίκυκλο πατάς το γκάζι. Παίρνεις λίγη άσπρη σκόνη, τι πειράζει. Το κορίτσι φοβισμένο σου φωνάζει. Τα δεκάξι σου γιορτάζεις, να σε νοιάζει. Το κορμάκι σου τρυπάει, απ' τα γιάζει.

που χτυπά για το χαμό σου, για το λάθος που πια γίνεται δικό σου. Οι κανόνες γκρίζες ζώνες μες στο φως σου, χάθηκες μες στο μπλουζάκι το μακό σου. Αρχαία δράματα που παίζουν θεατρίνες, μαριονέτες σε πολύχρωμες βιτρίνες, που χορεύουν σαν χαμένες μπαλαρίνες.

Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα άλλο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το πολιτικό στίγμα της διακυβέρνησης της χώρας έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε για ακόμη μία φορά πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και τόνισε πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση για τον σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης. Έθεσε ως βασικές προτεραιότητες την ακρίβεια, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Υπεραμείνθηκε του πακέτου μέτρων που ανακοίνωσε, τονίζοντας ότι είναι πλήρως κοστολογημένο και δεν θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. «Δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, εκφράζοντας την ελπίδα αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει. Για τον Αλέξη Τσίπρα ανέβασε επίσης τους τόνους, λέγοντας ότι τζάμπα πήγε το rebranding και κατηγορώντας τον για κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών. Αναφερόμενος στην επέκταση του μετρό προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα χρειαστούν 18 με 24 μήνες για να γίνουν οι αναγκαίες μελέτες και εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα βρεθεί χρηματοδότηση. Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κυρίου Μητσοτάκη, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για τετραετία χαμένων ευκαιριών και διεύρυνσης των ανισοτήτων. Ο κύριος Μητσοτάκης, υπερασπιζόμενος επί σχεδόν τρεις ώρες τους βασικούς πυλώνες της αντιλαϊκής πολιτικής του, ομολογούσε ταυτόχρονα ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψης των αναγκών του, σημειώνει το ΚΚΕ. Είναι τόσα πολλά τα ψέματα που είπε που θα χρειάζονταν σελίδες ολόκληρες για να καταγραφούν προσδοκία κάλυψης των αναγκών του, σημειώνει το ΚΚΕ. Είναι τόσα πολλά τα ψέματα που είπε που θα χρειάζονταν σελίδες ολόκληρες.

0: αποδεικνύουν την λαζονία, την ένδυα επιχειρημάτων αλλά και τον εκνευρισμό του κυρίου Μητσοτάκη, δηλώνει από την πλευρά της εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Θεόνη Φωνικολάκου. Στο μεταξύ, αναφορές του Πρωθυπουργού για τον Αντώνη Σαμαρά προκάλεσαν την αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού, που ανέφερε ότι το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη αλλά ο λαός της παράταξης, καταλήγοντας ότι δεν είναι αυτή η παράταξη, αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήρθε λίγο αργότερα, όταν ρωτήθηκε σχετικά στη συνέντευξη τύπου και διερωτήθηκε αν η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σήμερα παράταξη. Από ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σωρός προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε το μεσημέρι σε υπαίθρια έκταση στην περιοχή του Κασλά πίσω από την Ιερά Μονή Αναλήψεως έξω από την Κοζάνη. Το άψυχο σώμα, το οποίο εντόπισε σύμφωνα με πληροφορίες κτηνοτρόφος, βρισκόταν στην περιοχή εδώ και πολλές ημέρες. Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν ενισχυμένες. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Σκυλουντία Ηλίας, ενώ υπό μερικό έλεγχο είναι η φωτιά στην Πηνία. Ξεκάθαρη νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία FD δίνουν οι πρώτες εκτιμήσεις του αποτελέσματος στη Σαξονία Anhalt. Αντιστοίχως, ο Δινηρή Ήτα φαίνεται να υφίσταται το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα CDU. Ο Ουκρανικός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι παρά τη θετική αποτίμησή του για τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους που επισκέπτονται το Κίεβο, ο πόλεμος κατά της Ρωσίας φαίνεται ότι πρέπει να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα αυτού επί του παρόντος. Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στίβ Ουίτκοφ κάλεσε σήμερα στη Μόσχα και το Κίεβο να κάνουν συμβιβασμούς για την εξέβρεση μιας διεξόδου από το πόλεμο. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά, ενώ στα ανατολικά θα καταγραφεί μικρή υποχώρηση. Έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το πολιτικό στίγμα της διακυβέρνησης της χώρας έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε για ακόμη μια φορά πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και τόνισε πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση για το σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης. Έθεσε ως βασικές προτεραιότητες την ακρίβεια, τη μείωση κατά 30% του κόστου του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Υπεραμείνθηκε του πακέτου μέτρων που ανακοίνωσε, τονίζοντας ότι είναι πλήρως κοστολογημένο και δεν θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Ο Πρωθυπουργός έκανε σαφές ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά. Σημείωσε ότι υπάρχει καλή σχέση με τον Κώστα Καραμανλή, ενώ αναφέρθηκε με δεικτικό τρόπο στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Αναφερόμενος στην επέκταση του μετρό προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα χρειαστούν 18 με 24 μήνες για να γίνουν οι αναγκαίες μελέτες και εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα βρεθεί χρηματοδότηση. Οξείες είναι οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για αλαζονία, ψέματα και ψίχουλα από τον Πρωθυπουργό. Σωρός σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε το μεσημέρι σε υπαίθρια έκταση στην περιοχή του Κασλά στην Κοζάνη. Το άψυχο σώμα, το οποίο εντόπισε σύμφωνα με πληροφορίες κτηνοτρόφος, βρισκόταν στην περιοχή εδώ και πολλές ημέρες. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη το βράδυ στους κατοίκους της περιοχής της Κόνιτσας στην περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων λόγω δασικής πυρκαγιάς. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν ενισχυμένες. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Σκυλουντία Ηλίας, ενώ υπό μερικό έλεγχο είναι η φωτιά στην Πηνία. Σε ημιλιπόθυμη κατάσταση απολουόμενο ανασύρθηκε σήμερα το μεσημέρι δίχρονο κοριτσάκι σε παραλία της Ολυμπιάδας Χαλκιδικής. Η ανήλικη από την Αλβανία βρισκόταν στην παραλία μαζί με τον πατέρα της και τα δύο επίσης ανήλικα αδέρφια της. Της παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες από στελέχη της ομάδας διάσωσης Βόλβης και ανέκτησε τις αισθήσεις της, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ αρχικά στο Κέντρο Υγείας Νέας Μαδητού και ακολούθως στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο για τη ενέργεια των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων. Έτσι, ο τέλος είχε η περιπέτεια δύο ανδρών, οι οποίοι αποπροσανατολίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας τους στο σπήλαιο Πανό στην Πάρνηθα και χρειάστηκε συνδρομή της πυροσβεστικής για τον εντοπισμό και τη μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο. Αναστάτωσαν τους στο σπήλαιο Πανό στην Πάρνηθα και χρειάστηκε συνδρομή της πυροσβεστικής για τον εντοπισμό και τη μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο.

0: και πυρκαγιά σε ταχύπλο που ήταν αγκυροβολημένο στην περιοχή Δεβελίκη. Σύμφωνα με το λιμενικό, στο σκάφος επέβαινε ένας Αυστριακός, ο οποίος βγήκε στη στεριά μόνος του. Ξεκάθαρη νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία, ΑΕΦΤΕ, δίνουν οι πρώτες εκτιμήσεις του αποτελέσματος της Σαξονία-Ανχάλτ. Αντιστοίχως, ο δινηρή ΙΤΑ φαίνεται να υφίσταται το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, ΤΣΕΝΤΕΟΥ. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ΑΕΡΔΕ, η ΑΕΦΤΕ εξασφαλίζει 44,5%, ενώ το ΤΣΕΝΤΕΟΥ περιορίζεται σε 18,5%. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε ότι παρά τη θετική αποτίμησή του για τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους που επισκέπτονται το Κίεβο, ο πόλεμος κατά της Ρωσίας φαίνεται ότι πρέπει να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα αυτού επί του παρόντος. Ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Στιβ Ουίτκοφ κάλεσε σήμερα τη Μόσχα και το Κίεβο να κάνουν συμβιβασμούς για την εξέβρεση μιας διεξόδου από τον πόλεμο. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά, ενώ στα ανατολικά θα καταγραφεί μικρή υποχώρηση. Έθριος είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το πολιτικό στίγμα της διακυβέρνησης της χώρας έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκη στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε για ακόμη μία φορά πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και τόνισε πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση για το σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης. Έθεσε ως βασικές προτεραιότητες την ακρίβεια, τη μείωση κατά 30% του κόστου του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Υπεραμείνθηκε το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε, τονίζοντας ότι είναι πλήρως κοστολογημένο και δεν θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Ο Πρωθυπουργός έκανε σαφές ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά. Σημείωσε ότι υπάρχει καλή σχέση με τον Κώστα Καραμανλή, ενώ αναφέρθηκε με δεικτικό τρόπο στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Αναφερόμενο στην επέκταση του μετρό προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα χρειαστούν 18 με 24 μήνες για να γίνουν οι αναγκαίες μελέτες και εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα βρεθεί χρηματοδότηση. Οξύες ήταν οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για αλαζονία, ψέματα και ψίχουλα από τον Πρωθυπουργό. Σωρός σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής σε υπαίθρια έκταση στην περιοχή του Καζλά έξω από την Κοζάνη. Το άψυχο σώμα, το οποίο εντόπισε σύμφωνα με πληροφορίες κτηνοτρόφος, βρισκόταν στην περιοχή εδώ και πολλές ημέρες. Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα. Επιχειρούν 170 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων και δεκάδες οχήματα. Στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στη Σκυλουντία Ηλίας. Διάσπαρτες εστίες αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πηνία. Σε ημιλπόθυμη κατάσταση, απολουόμενο ανασύρθηκε το μεσημέρι δίχρονο κοριτσάκι από την Αλβανία σε παραλία της Ολυμπιάδας Χαλκιδικής. Της παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες από στελέχη της ομάδας διάσωσης Βόλβης και ανέκτησε τις αισθήσεις της, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο για την διενέργεια των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων. Συναγερμό σήμανε το πρωί της Κυριακής στη Χαλκιδική όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ταχύπλο που ήταν αγκυροβολημένο στην περιοχή Δεβελίκη. Σύμφωνα με το λιμενικό, στο σκάφος επέβαινε ένας Αυστριακός, ο οποίος βγήκε στη στεριά μόνος του. Ιστορική νίκη, τομή για τη Γερμανία, είναι το αποτέλεσμα των εκλογών στο κρατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας Σαξονία-Ανχάλτ. Αντιστοίχως, οδυνηρή ήττα φαίνεται να υφίσταται το χριστιανοδημοκρατικό κόμμα CDU. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ARD, η AfD εξασφαλίζει 44,5% ενώ το CDU περιορίζεται σε 18,5%. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι παρά τη θετική αποτίμησή του για τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους που επισκέπτονται το Κίεβο, ο πόλεμος κατά της Ρωσίας φαίνεται ότι πρέπει να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα αυτού, επί του παρόντος. Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ, κάλεσε σήμερα τη Μόσχα και το Κίεβο να κάνουν συμβιβασμούς για την εξέβρεση μιας διεξόδου από τον πόλεμο. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Το τριφύλι επικράτησε του Δικεφάλου του Βορρά με 3-1. Ο Πανετολικός συνεχίζει τις εντυπωσιακές εμφανίσεις, νίκησε 2-0 τον Λέβα Διακό και βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας 3-1. Ο Πανετολικός συνεχίζει τις εντυπωσιακές εμφανίσεις, νίκησε 2-0 τον Λέβα Διακό και βρίσκεται στην πρώτη θέση

0: 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.